0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μια σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: του Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θήτα 107,1. Εδώ είμαστε, πρωινιάτικα, τεταρτιάτικα. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Ούτε αρχή, ούτε τέλος. Κάτι σαν έχω ακόμα δρόμο, αλλά βλέπω φως. Και τι φως βλέπω? Ευτυχώς, προς το παρόν, το είδα το φως. Γιατί? Έχω να σας πω πολλά πιο μετά. Απλά εμείς θα συνεχίσουμε δυνατά, θα πάμε τη μέρα μας όπως πρέπει, γιατί οφείλουμε να είμαστε κοντά σας, να έχουμε αυτές τις μικρές δόσεις με χαμόγελα, με ευχάριστα πράγματα, αν έχουμε και ωραίες ειδήσεις, αλλά η ενημέρωση είναι απαραίτητη και η καλή διάθεση επίσης. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο του ΘΙΤΑ 107,1 και απέναντί μου έχω τον μέτρ του κόκπιτ Κατσαβουνίδη Γιάννη, ο οποίος ελέγχει τα μπιμπλίκια, τα βιούμετρα, τα ποντεσιόμετρα, για να ακουγόμαστε άρτια σε εσάς. Θα βάλουμε μουσικάρα τώρα και αμέσως επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε σήμερα τεταρτιάτικα.

κάποιους δεν θέλω να τους φορτώσω. Ενημερώνω μόνο, ενημερώνω, όσοι είναι να χρησιμοποιήσετε μετρό από ανατολικά προς δυτικά, να ξέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο έως πολύ, γιατί είμαστε εδώ εμείς στο σταθμό και δεν ξέρουμε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, τι ακριβώς γίνεται. Προς ενημέρωσή σας δηλαδή σήμερα, και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Αν έχουμε ενημέρωση θα σας πω. Να πούμε ότι σήμερα η Εφημεία γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά, η φίλη μου Εφημεία από τις Σέρες, και η Λουτμίλα, που δεν έτυχε να έχω καμιά φίλη Λουτμίλα. Άμα πάω μερικά χρόνια ακόμα, κάπου στα 70-75, και έχω καλή σύνταξη, τότε ίσως βρω καμιά Λουτμίλα. Κάποιος πρέπει να μου φάει τη σύνταξη. Αντί να ηρεμήσω, όπως βλέπετε μπήκα δυναμικά, να ηρεμήσω. Τεταρτιάτικα σήμερα 16 του μηνού, και επιστρέφω πιο ήρεμος, με ειδησούλες, με ενημέρωση. Αλλά θα σας πω, κύριε Ταχιάο, μετά τις 7, ας δούμε τι γίνεται και θα τα πούμε, κύριε Ταχιάο.

Οπότε άντε να ηρεμήσουμε. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Άντε να ξεκινήσουμε. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί σημερινή μέρα από το πρωί φαίνεται η καλή ημέρα. Και αν είναι να μου χαλάσει σήμερα η Τετάρτη, ξεκινώντας από το μετρό Θεσσαλονίκης, όχι, δεν το επιτρέπω αυτό, δεν θέλω να το επιτρέψω αυτό. Να πάμε σε ειδήσεις, να πάμε σε πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε, τι γίνεται. Και το πρώτο θέμα που κατακλείζει όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα social, τα τηλεοπτικά κανάλια, είναι ο θάνατος και το μετέπειτα, όπως λέμε, του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαραθώνια απολογία χθες από τους δύο κατηγορούμενους, καταιγισμός ερωτήσεων για τον θάνατο του Μαζωνάκη και στους δύο γιατρούς από τους ανακριτές. Συνεχίζει η κυρία Γάκα να λέει ότι έκανα ό,τι μπορούσα, δεν φταίω εγώ. Η αδερφή του Μαζωνάκη ξεσπά λέγοντας ότι θέλω την παραδειγματική τους τιμωρία, θέλω την παραδειγματική τους τιμωρία. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα περίεργο, θα σας το πω ακριβώς, mood σε αυτή την ιστορία. Βγήκανε χθες πληροφορίες, αν δεν το ξέρετε να σας ενημερώσω, ότι ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης δύο μέρες πλην είχε κάνει κάτι σαν μια πλύση στομάχου για να καθαρίσει το έντερό του. Και όταν πήγε να κάνει αυτή την επέμβαση της

με αφαίρεσης, ήταν όντως επικίνδυνο αυτό που πήγε να κάνει. Και αν ισχύει αυτό, ήταν 100% σίγουρο ότι θα είχε κάποιο πρόβλημα. Εκεί έρχεται ο γιατρός ή ο γιατρός ποιοι ήταν εκεί, οι οποίοι δεν τον ενημέρωσαν ότι δεν πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία που έρχονται εδώ. Είναι λίγο μπερδεμένα. Δεν ξέρω γιατί έρχονται τέτοια στοιχεία, γιατί πάει να γίνει μπέρδεμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα χωρίς αποδείξεις. Ένα. Δεύτερον, τα στοιχεία πρέπει να είναι αδιάσυστα. Φαίνονται, όπως τα βλέπουμε και μας τα παρουσιάζουν τα μίντια, τα μας παρουσιάζουν και οι ιατροδικαστές που βγαίνουν στα κανάλια, ότι το θέμα είναι οι γιατροί δεν φρόντισαν για τον Γιώργο το Μαζονάκη να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι την ώρα που πάθαινε το πρώτο έμφραγμα, όταν σταμάτησε δηλαδή να δουλεύει η καρδιά του, δεν ήταν κανείς εκεί. Δεν ήταν κανείς εκεί. Γι' αυτό και δεν σταμάτησαν το alarm, το alert, όταν χτύπησε. Γιατί βάλαν το μηχάνημα να δουλέψει, πήγανε δίπλα, ήπιανε καφέ, γύρισαν. Είναι πάρα πολλά αυτά που υπάρχουν για την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι η πρώτη φορά που εγώ βλέπω περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα, όλα τα social, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα, πρώτο θέμα τους, να έχουν ένα τέτοιο επεισόδιο, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα, βλέποντας πόσο σοβαρή είναι αυτή η ιστορία. Και θα μας, σας έχω ξαναπεί, θα μας απασχολήσει για πολλές μέρες ακόμα. Για πολλές μέρες ακόμα. Γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ενώ βγαίνουν στην επιφάνεια και άλλα τέτοια επεισόδια τα οποία έχουν συμβεί πιο νωρίς, και κάποια από το ίδιο ιατρείο, με καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει προφορικά, με ελέγχους οι οποίοι γίνανε αλλά ήταν όλα εντάξει. Αλλά πώς οι έλεγχοι? Γεια σας, είμαστε από το ελεκτικό του Συλλόγου Αθηνών. Λέμε να έρθουμε αύριο μια βολτίτσα, γιατί έγινε μια καταγγελία ότι έχετε ένα μηχάνημα που κάνει πλασμαφαίρεση και η άδειά σας δεν ισχύει γι' αυτό. Θα είσαστε εκεί να έρθουμε τι ώρα? Ναι, ελάτε κατά τις 12 ώρες, εδώ θα είμαστε. Αυτό. Το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να κουνηθούν τα κρεβάτια και τα μηχανήματα και να πάνε αλλού, αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον μπορώ να το υποθέσω. Κάπως έτσι γίνανε οι έλεγχοι. Είναι μια ιστορία λοιπόν πάρα πολύ περίεργη με το Γιώργο το Μαζονάκη. Δεν ξέρω, μετά από 8,5 ώρες, 8,5 ώρες περίπου, έτσι, 8,5 ώρες, η γιατρός ήταν στον ανακριτή. 8,5 ώρες την ρωτούσε ο ανακριτής διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχουν πραγματογνώμονες για την πλασμαφαίρεση, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τι να πω. Παραπλανήθηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης και την πάτησε δυστυχώς. Ξέρετε πόσοι άλλοι πέρασαν από το συγκεκριμένο ιατρείο? Ξέρετε πόσοι άλλοι, οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν να τα πούν γιατί ντρέπονται. Ντρέπονται, ξέρω ότι θα τους χλεβάσει ο κόσμος. Ενώ δεν πρέπει. Πρέπει να βγουν. Θα μου πεις, αν είναι κάποιος διάσημος, θα εκτεθεί χωρίς λόγο. Κι όμως υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αφήνουμε πρωινιάτικα αυτή την ιστορία με τον Γιώργο το Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με άλλες ειδήσεις.

πραγματικός καιρός είναι περίεργος. Ο πραγματικός καιρός, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι, σήμερα θα είναι δύσκολος. Θα είναι δύσκολος γιατί δεν θα κρατήσει παραπάνω από 26 με 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε στους 20, με μια μικρή ψυχρούλα για εσάς που θα βγείτε έξω. Τέρμα τα κοντομάνικα, ούτε παντελονάκια, ούτε μπλουζάκια, τίποτα. Ούτε μακό, τίποτα. Πάρτε ένα μακριμάνικο, πάρτε μια ζακετούλα, για τώρα το πρωί θα το χρειαστείτε. Μην κάνετε και πάρα πολύ τους μάγκες, εντάξει, προφυλαχτείτε. Γιατί έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Για το επόμενο 48ωρο, ειδικά για την Κρήτη, την Πελοπόννησο, για τα νησιά μας Νότιο Αιγαίο και Δωδεκάνησα, θα έχουμε πολύ σημαντικά καιρικά φαινόμενα, τα οποία ίσως, λέει, στην Κρήτη πέσει και χαλάζει. Από πού ακούστηκε αυτό? Στην Κρήτη και χαλάζει? Σπάνιο φαινόμενο, άρα είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα νότια της Ελλάδας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα πάει παραπάνω από τους 25 και εμείς εδώ κοντά στους 28 θα είμαστε σήμερα Τετάρτη. Από την άλλη, έχω ανοίξει την οθόνη του υπολογιστή και βλέπω την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου στα δυτικά έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση από την Νεάπολη και τον Εύωσμο και στην Σταυρούπολη, στις κεντρικές οδούς Καραολή Δημητρίου, και βλέπω εκεί και στην Νεάπολη, στην Παναγή Τσαλδάρη, έχει αρκετή κίνηση. Στην πόλη μέσα η Τσιμισκή σχεδόν δεν έχει τίποτα προς τα ορεινά, αλλά έχει η Αγίου Δημητρίου και η Κασάνδρου λίγο παραπάνω κίνηση. Και βλέπω ότι ανατολικά η έξοδος προς το περιφερειακό, ξεκινώντας από την Κλεάνθος, πηγαίνοντας στη Διαγόρα και ανεβαίνοντας στη Γρηγοριού Λαμπράκη, έχουν αρκετή κίνηση, όχι ανησυχητική, έτσι ώστε να πούμε ότι δεν θα προχωρήσουμε και θα κολλήσουμε. Ο περιφερειακός είναι μία χαρά και όλα βαίνουν καλώς. Δεν θέλω σήμερα Τετάρτη να συγχυστώ. 7 και κάτι θα συγχυστώ. Εκεί είναι την ώρα που θα έχει ξυπνήσει και ο φίλος μας ο κύριος Ταχιάος, γιατί θέλω να τα πω ένα χεράκι. Θέλω να τα πω γιατί αυτός θα την ακούσει. Θα την ακούσει ο αγαπημένος μου κύριος Ταχιάος, γιατί μερικά πράγματα κάποιος πρέπει να τα ακούσει. Γιατί πληρώνεσαι? Για να κάθεσαι σε μια δερμάτινη καρέκλα μόνο και να λες ότι είσαι διευθυντής, ότι είσαι εκεί ο αρχηγός και το διαχειρίζεσαι το θέμα? Θα ακούσεις και αυτά που πρέπει να ακούσεις.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κάναμε και μία παύση για το πρώτο τιζεράκι των 6.30 εδώ στον Θήτα 107,1. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τα είπαμε για τον καιρό, τα είπαμε για την κίνηση, τα είπαμε. Όλα τα βασικά της πόλης τα είπαμε. Φυσικά δεν είπαμε το τι συμβαίνει στο μετρό λίγο μετά τις 7. Αλλά και για την πόλη έχω να σας πω κάτι. Ναι, βέβαια. Ξεκινάμε τα ωραία και την καλημέρα μας τον κύριο Φλωρίδη. Κύριε Γιώργο Φλωρίδη, τι κάνετε, την καλημέρα μας. Τι μάθαμε, ότι θα κατεβείτε εδώ για το κυνήγι του Σταυρού στην Άλφα Θεσσαλονικής. Θα κατεβείτε εδώ, κύριε Φλωρίδη. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς του Πασόκ θα σας ψηφίσουμε. Συγγνώμη. Ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι του Πασόκ πλέον. Έμεινα πολλά χρόνια πίσω. Και ο Φλωρίδης είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, μην μπερδευτείτε κυρίες και κύριοι. Έχει πολλά χρόνια. Έχει πολλά χρόνια ο κύριος Φλωρίδης που δεν είναι με το Πασόκ. Θυμάμαι τότε έβριζε το Πασόκ. Στο Πασόκ. Έβριζε το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, βέβαια. Πόσο ανίκανη είναι, πόσο τέτοιο κόμμα το οποίο υπάρχει δεν κάνει καλά τη δουλειά του και πρέπει να έρθει το Πασόκ. Μόλις πήγε το Πασόκ, ο κύριος Φλωρίδης ήταν με το Πασόκ. Μόλις κατέρευσε το Πασόκ, στο Πασόκ ο κύριος Φλωρίδης πήδηξε από το καράβι και πήγε στο άλλο, το διπλανό το καράβι που ερχότανε και έγραφε πάνω Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο κύριε Φλωρίδη. Θα χαρούμε να σας έχουμε εδώ στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης. Να σας ψηφίσουμε μόνο κούκι, κύριε Φλωρίδη. Βέβαια. Εδώ ξέρετε πόσους έχετε εδώ στη Θεσσαλονίκη που σας λατρεύουν, σας αγαπάνε. Να ξέρετε κύριε Φλωρίδη, θα σας σταυρώσουν κανονικά εδώ. Βέβαια, το σταυρός θα έρθει. Μπράβο σας, πολύ ωραία επιλογή. Πολύ ωραία επιλογή που θα έρθετε εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Στην κυρία Αφροδίτη. Η μοναδική Αφροδίτη που ξέρουμε στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη Ελλάδα, είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη. Λέγεται Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεν υπάρχει άλλη. Έτσι. Και έκανε μία ανάρτηση, παιδιά. Όπως πάντα κάνει ωραίες αναρτήσεις και είναι και μια κούκλα στις αναρτήσεις. Έχει φοβερή φωτογένεια, να πούμε, η Αφροδίτη. Λοιπόν, και έκανε μια ανάρτηση στην οποία κεντρικό της θέμα είναι τα συνεταιράκια φανερώθηκαν. Βέβαια. Και αυτή η ανάρτηση αφορά την άρση ασυλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο οποίο τι έγινε. Ανέρδισε λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί στρέφοντας τα πυρά της στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Βελόπουλο, γιατί αυτοί οι δύο θέλαν, έτσι, και σε μια υπόθεση την οποία λέει η κυρία Λατινοπούλου ότι είναι αστήριχτη και αστεία, σύμφωνα με την ανάρτηση, η οποία ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου, σήμερα Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου και επιτέλους φανερώθηκαν, λέει η κυρία Λατινοπούλου, και σύμφωνα με το επίσημο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρεται να παραβίασε την νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς δεν συγκεντρώθηκαν νόμιμα οι 200 απαιτούμενες υπογραφές πολιτών. Έτσι λέγεται, και αυτή είναι η υπόθεση με την κυρία Λατινοπούλου. Θα δούμε. Τα δεκανίκια τα προστατεύεις, λέει. Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη για τον εαυτό της. Τέλος. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι η Αφροδίτη είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται βγαίνει και το διατυμπανίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ότι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι να τα διευκρινίζουμε, του κυρίου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου φύλλα προσκυμένη στην κυρία Αφροδίτη. Κούκλα μου, τι να σου πω, να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να σου ευχηθώ εκεί στον αγώνα σου ό,τι μπορείς να κάνεις. Εμένα μ' αρέσεις, είσαι μια ομορφιά. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα κάνεις, πώς θα τα καταφέρεις. Εσύ μπορείς να ελεγχθείς. Έχεις και γνώσεις των social, δεν είσαι σαν τον πρωθυπουργό μας που έμαθε τα social πριν από 2 χρόνια με τις ευρωεκλογές, τότε τα έμαθε. Εσύ ξέρεις να τα χειρίζεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία είναι πολύ μεγάλη δύναμη όταν ξέρεις να τα διαχειρίζεσαι.
την καλημέρα μου στην κούκλα Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εγώ επιστρέφω και με διεθνείς ειδήσεις, γιατί θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος με το oil.

Εδώ είμαστε και λίγο να πάμε, θέλετε να πάμε στο oil. Στο oil, ναι, το οποίο μας βασανίζει. Και τώρα όχι τίποτα άλλο. Σε λίγο θα γίνουμε και από αυτούς σαν αυτούς που μπαίνουν μέσα στις οθόνες του υπολογιστή, ψάχνουν τι γίνεται αν άνοιξε η Ασία, τα χρηματιστήρια, να δούμε ανέβηκε το Brent στο βαρέλι. Δεν ανέβηκε, τι έγινε, κατέβηκε, παρέμεινε στα 108 δολάρια ή πήγε στα 90, ποτέ. Σας το λέω εδώ και μέρες, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Δύσκολα θα περάσουμε το χειμώνα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το θέμα της ενέργειας και ξέρετε, αυτό παρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Θυμάστε τα 1700 προϊόντα με μειωμένη τιμή? Τώρα δεν θα γίνουν ούτε 100. Γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Έχουμε έξοδα. Τα μεταφορικά ξέρετε πόσο κοστίζουν? Η λέξη logistic, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει? Είναι πολύ μεγάλα θέματα αυτά. Ειδικά η μεταφορά των προϊόντων είναι τεράστια business. Να το ξέρετε αυτό. Τεράστια, πολύ μεγάλη. Και έχει το ανάλογο κοστολόγιο. Όταν λοιπόν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα καύσιμα, άρα ανεβαίνει και το κόστος των μεταφορικών. Άρα όταν ανεβαίνει το κόστος των μεταφορικών, δέστε πώς πάει συνειρμικά το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, ανεβαίνουν και τα προϊόντα, ας είναι και πρώτης ανάγκης. Ας είναι ό,τι θέλει. Ας είναι και το γάλα, και τα άλευρα και ό,τι θέλετε και τα ψωμιά, όλα αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση στην αγορά. Δεν είναι μόνο το ότι περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε αν η κυβέρνηση θα μας δώσει αυτά τα μπόνους και θα επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δείτε και τα άλλα πράγματα που υπάρχουν. Η βενζίνη είναι στο 2,1, 2,2, 2,4, αυτές οι ενισχυμένες. Ναι, πού είμαστε, στην Ελβετία? Πού έχουμε φτάσει? Αυτός ο πορτοκαλί άνθρωπος έχει καταφέρει να κάνει τη γη ανω κάτω. Ήρθε να, όταν εκλέχθηκε στην Αμερική, διατυπανιζόταν σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο peacemaker. Είναι ο money maker αυτός. Δεν υπάρχει peacemaker. Είναι ο money maker, ο οποίος φροντίζει να κάνει, όπως είπε, την Αμερική μεγάλη. Να αρχίζει να χρεώνει τους άλλους χωρίς λόγο. Να δημιουργεί εστίες πολέμου εδώ και εκεί για να μπορεί να οικονομάει. Όλα τα υπόλοιπα άστατα. Στην άκρη. Έτσι για να μην πιστεύετε δηλαδή ότι αρλούμπες από τον ένα και από τον άλλον. Θα σας τα λέω πολύ απλά για να τα καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Έτσι δεν θέλουμε να βάζουμε γύρω-γύρω γλάσο. Η τούρτα θέλει βασικά πράγματα. Σοκολάτα, βανίλια και καλό πατεσπάνι. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά γύρω-γύρω. Είναι γύρω-γύρω. Τρώει κανείς σας τη ζαχαρόπαστα στην τούρτα? Εγώ πάντως όχι. Όχι. Όμως το υπόλοιπο το τσακίζω. Γιατί άμα έχει καλό πατεσπάνι 3 στρώματα με άσπρο και σοκολάτα, είναι η καλύτερη τούρτα του κόσμου. Αυτά έχουν σημασία. Τα μέσα, τα ενδότερα. Αυτά είναι η ουσία. Εμείς όμως βλέπουμε τα γύρω-γύρω. Μας πασάρουν τα γύρω-γύρω και τι κάνουμε? Τρώμε το χάπι. Καμιά φορά μας το χρυσώνουν κιόλας και λέμε: «Ω, τι ωραίο χάπι αυτό. Ήτανε χρυσό». Λοιπόν, να πούμε ότι στην Ρουμανία υπάρχουν επεισόδια μεταξύ αγροτών. Έγιναν επεισόδια μεταξύ αγροτών στο Βουκουρέστι. Γιατί και εκεί έχουν κάποια θεματάκια. Γιατί κάπου 2.000 άτομα, έτσι, αγρότες, διαμαρτυρήθηκαν για την απαγόρευση των εξαγωγών των εγωπροβάτων λόγω της πανόλης. Και βγήκανε έξω οι αγρότες και έγινε κακός χαμός. Πετούσαν αντικείμενα, ξύλο, μπουνιές. Έγινε ο χαμός. Κανονική, πώς το λένε, φασαρία. Κανονική φασαρία στη Ρουμανία. Και εδώ οι δικοί μας, οι καημένοι αγρότες, οι καημένοι κρινοτρόφοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δείτε τι έγινε στη Λέσβο. Τι γίνεται στην Κατερίνη. Έχω εγώ ανθρώπους που είχαν τα εγωπρόβατά τους στην Κατερίνη, τα θανάτωσαν υποχρεωτικά και ακόμα περιμένουν να πάρουν την αποζημίωση. Δεν πήρανε φράγκο.
φράγκο από αυτή την ιστορία. Ο άλλος, θυμάστε, πριν αρκετό καιρό αυτοκτόνησε από τον πόνο του, γιατί τα ζωντανά του τα είχε σαν παιδιά του. Του τα σκότωσαν και αυτοκτόνησε. Έπαθε κατάθλιψη και αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε αλλού, πάμε αλλού, πάμε εδώ στα δικά μας. Πάμε εδώ πέρα στα δικά μας. Σας είπα για τον κύριο Φλωρίδη, δεν θέλω να το ξαναπώ. Θα πάμε εδώ πέρα γιατί υπάρχει ένα θεματάκι εκεί στην Καλαμαριά, όπου για ένα πάρκο, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει εδώ και 4-5 μέρες, υπάρχει εκεί, υπάρχει ένα θεματάκι για ένα πάρκο το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και 3-4 μέρες. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο διάστημα αυτό για το συγκεκριμένο πάρκο. Γιατί, γιατί θεώρησα ότι είναι ένα τοπικό θέμα εκεί στην Αιγαίου, συγκεκριμένα, όπου ένα πεύκο είχε πέσει σε μια τραμπάλα. Έτσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια μητέρα και με το παιδί της. Λόγω της πτώσης του δέντρου αυτό. Λοιπόν, δεν το ανέφερα καθόλου, δεν ασχολήθηκα καθόλου, αλλά βλέπω ότι τραβάει η βαλίτσα με αυτή την ιστορία. Με αυτή την ιστορία στην οποία, από ό,τι μαθαίνω με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος και γενικά εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς δεν μπορούν, λέει, να κάνουν κάτι. Γιατί, προσέξτε ρε, τώρα τα κολλήματα. Επειδή υπάρχουν προβλήματα λόγω αέρα, λόγω το ότι τα δέντρα μπορεί να έχουν σαπίσει κάτω στις ρίζες τους και υπάρχει ο κίνδυνος να πέφτουν και στα πάρκα ή γύρω-γύρω και να προκαλούν ζημιές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα στα πάρκα, δεν μπορούν να τα κόψουν γιατί θα υπάρχει αντίδραση. Γιατί μπορεί να, ο Δήμος, προσέξτε, να καταγγείλουν τον Δήμο γιατί κόβει τα δέντρα. Από την άλλη, θα πρέπει να συνεννοηθεί ο Δήμος για να δει πώς πρέπει να αφαιρέσει κάποια δέντρα από εκεί, γιατί είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε μείνει στο ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί, και δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο. Γιατί τώρα έπεσε το δέντρο, προσέξτε τώρα, θα ξεκινήσουν να δούνε, να υπάρχει έρευνα γιατί έπεσε το δέντρο, πώς έπεσε το δέντρο, πού ήταν το δέντρο, πότε γεννήθηκε το δέντρο, γιατί σάπισε το δέντρο, πόσο σαράκι είχε και όλα τα σχετικά. Και για να μπορέσει, προσέξτε τώρα, να βγει πόρισμα, δεν μπορεί να φύγει το δέντρο από εκεί για να ανοίξει το πάρκο. Αντιλαμβάνεστε τι γαβριοκάτια μου μέσα. Αντιλαμβάνεστε. Θα ξεφύγουμε ποτέ από αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα? Θα ξεφύγουμε σε αυτή την ιστορία από αυτή τη χώρα? Από τη μία ανοίγουν τα κέντρα αυτά ευεξίας σαν τα μανιτάρια, μπαμ μπούμε εδώ και εκεί, ελεκτικός μηχανισμός, γεια σας. Από το 19 ο κύριος Μητσοτάκης σταμάτησε την ιστορία με τους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν τέτοια ιατρία. Από την άλλη, ένα δέντρο πέφτει σε ένα πάρκο και επειδή θέλει όλη αυτή τη γραφειοκρατία, δεν μπορεί να ανοίξει το πάρκο. Δεν μπορεί να μετακινήσει το δέντρο από εκεί, γιατί πρέπει να τελειώσουν τα έγγραφα και το πόρισμα. Γιατί έπεσε το δέντρο? Ρε, είμαστε καλά, ρε παιδιά? Άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε αυτά που κάναμε πριν από 50 χρόνια και να λειτουργούμε μέσα στο 2026, σαν να είμαστε στο 1970 και στο 1980. Συνέλθετε. Συνέλθετε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος είναι στο όριό του. Βγήκε ο άλλος από τη φυλακή εχθές και είχε κόσμο που το χειροκροτούσε. Ναι, μιλάω για τον κύριο Κασιδιάρη. Είπε θα κάνω κόμμα, και εκείνη τη στιγμή όλα τα κανάλια πρώτο θέμα είχαν Γιώργο Μαζονάκη, δεύτερο θέμα αποφυλάκηση Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είπε αυτά που είπε. Και θα έχουμε πράγματα στην πορεία. Θα έχουμε πράγματα στην πορεία. Το νου σας, το νου σας, τι κάνετε και στέλνετε τον κόσμο εκεί που δεν πρέπει? Το νου σας, εσείς τα φταίτε. Και η πολιτική σας, με ήττα και με ομικρόν γιώτα, τα χρειάζεται.

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, γιατί πλησιάζουμε τις 7 και έχω προβολά πράγματα να σας πω, πολλά πράγματα να σας ενημερώσω. Θυμάστε που πήρε φωτιά η Κόνιτσα, ε? Θυμάστε που επί μια εβδομάδα και εγώ ήταν και κανένας δεν μίλησε. Υπόθηκε μια ειδησούλα, πήρε φωτιά η Κόνιτσα, την 7η μέρα και εγώ ήταν η Κόνιτσα, και τότε χαμπάριασαν τα κανάλια να πούνε 7 μέρες καίγεται η Κόνιτσα. 7 μέρες εκείνη η απίστευτη όμορφη περιοχή, η δασόδης περιοχή, καίγεται. Καίγεται. Λοιπόν, ένα άρθρο το οποίο ανέβασαν τα παιδιά και που κάνουν δουλειά στο thetanews.gr αναφέρεται πάνω στο θέμα και θα σας το διαβάσω από εδώ, από το thetanews.gr, το οποίο λέει ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι 1152 στρέμματα είναι τα καμένα. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται Κοπέρνικους, είναι δορυφορικό σύστημα, το οποίο καταγράφει τέτοιου είδους ζημιές. Από το δορυφόρο φαίνεται ότι στα 8 στρέμματα, 8.000 στρέμματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, τα 1152 μέχρι στιγμής είναι καμένα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ της Ελλάδας λένε ότι καλή άνοιξη, καλή άνοιξη, για να δούμε πόσα είναι τα καμένα. Γιατί δεν έχουμε εικόνα της καταστροφής πλήρη. Θα σας τα πούμε λοιπόν την άνοιξη. Αν δεν καεί τότε κάτι ή αν τότε δεν ξεκινήσει κάτι άλλο να καίγεται στην περιοχή. Γιατί δεν ξέρουμε αν φτάσουν οι φτερωτές. Δεν ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως εγώ, εάν δω στην περιοχή ανεμογεννήτριες, αν δω ανεμογεννήτριες, τότε είμαι σίγουρος και πεπισμένος 100% ότι οι φωτιές αυτές δεν μπαίνουν κατά λάθος. Μπαίνουν με σχέδιο, μπαίνουν με οργάνωση για να γίνει η δουλίτσα κάποιον. Έτσι το καταλαβαίνω. Στην Κόνιτσα ανεμογεννήτριες, πολύ αέρας εκεί όταν χρειάζεται. Ψηλά τα βουνά, καθαρά χωρίς κόντρα, και είναι ό,τι πρέπει. Λέω εγώ, λέω εγώ, μία ανεμογεννήτρια να δω, θα πιστώ 100% ότι αυτά εκεί και όλα αυτά που βλέπουμε είναι καθαρά εμπρισμοί. Μία ανεμογεννήτρια. Και αν έχω λάθος, να έρθετε να μου πείτε. Και αν να μου πείτε, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Εγώ αυτό θα πιστέψω. Αυτό θα πιστέψω. Από την άλλη, να σας πάω στο θέμα που είχαμε πριν μερικές μέρες με τα λεωφορεία και το... και τη στάση που εκεί στη στάση Κανκάν, νομίζω πως λέγεται η στάση, που συγκρούστηκαν στην Νεάπολη, θυμάστε, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα τι κάνουνε, οι εμπλεκόμενοι φορείς σκοτώνονται μεταξύ τους. Όχι φταίς εσύ, όχι φταίς εσύ, όχι ο οδηγός ήταν με 8μηνη σύμβαση και επειδή ήταν με 8μηνη σύμβαση δεν ήξερε να οδηγάει ηλεκτρικό λεωφορείο και του ξέφυγε γιατί δεν μπορούσε να αντιδράσει και δεν ήξερε πώς να το οδηγήσει. Πήγε στην στάση που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί κόσμος και ειδικά μια 21 ετών κοπέλα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Εγώ, αν ήμουν στη θέση της κοπέλας, θα έκανα δικαστήριο στον ΟΑΣΤ. Εγώ προσωπικά θα τους έλεγα: θέλω 100 εκατομμύρια. Θέλω 100 εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν εκπαιδευόμενος ή όχι. Εγώ εκεί περίμενα το λεωφορείο, τη στάση και εσείς θα με σκοτώνατε. Θέλω 100 εκατομμύρια. Θα σας πήγαινα δικαστικά. Θα πήγαινα και θα έφερα και ένα δικηγόρο από την Ελβετία. Θα έβαζε εδώ πέρα όλο. Ποιο είναι ο καλύτερος δικηγόρος? Έφυγε και ο Αλέξης. Θα έβαζε κάποιον δικηγόρο εδώ που είναι μεγάλο όνομα και θα του έλεγα 10% δεν πρέπει να πάρεις. Ωραία. 20% διεκδίκησε 100 εκατομμύρια από τον ΟΑΣΤ. Έτσι για την τρέλα μου. Αυτό θα έκανα. Αυτό θα έκανα. Αλλά θα μου πεις από την άλλη, ρε εσύ Δημήτρη, ποιο θα πληρώσει ο ΟΑΣΤ? Θα πληρώσει. Πάλι στο δικό μας το κεφάλι θα έρθουν. Πάλι στο δικό μας το κεφάλι θα έρθουν. Και θέλω να ρωτήσω, εκεί στον ΟΑΣΤ άλλαξαν κάποιες μετοχές? Κάποιος τώρα πλέον είναι μπροστά εκεί? Κάποιος διοικεί τον ΟΑΣΤ πλέον? Πήγανε σε διαχείριση αλλού? Μπορείτε να μας πείτε σε ποιον? Κανένα άρθρο, κανένα να μας ενημερώσετε? Γιατί κάτι ξέρουμε κι εμείς, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς, από επίσημα χείλη. Πού αλλάξαν οι μετοχές? Κάποιοι διοικούν εκεί? Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μετά τις 7 με ανάγνωση πρωτοσέλιδων και τον αγαπημένο μου κύριο Ταχιάου.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είμαστε εδώ, είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, 107 και 1 Ράδιο Θήτα. Πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας για το πρώτο διάστημα που ξεκινήσαμε ήδη. Έχουμε 15-16 μέρες γεμάτες ραδιοφωνικής παρουσίασης. Έχουμε πολύ θετικά πράγματα που λέτε και ακούμε και στα social και παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά όλοι, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα για μας όταν υπάρχει κόσμος και μας ακολουθεί, μας ακούει και δεν αλλάζει το ποντεσιόμετρο και μένει εκεί κολλημένος 107 και 1. Να πω ότι αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκια, φωτογραφίες από κάποιο συμβάν και κάτι που θέλετε να μας ενημερώσετε, στο Viper 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Και να καλημερίσω το Γιάννη το Γεωπόνο που μας ενημερώνει. Καλημέρα Δημήτρη, λέει, καλημέρα και στους ακροτές του Θήτα. Γεια σου Γιάννη μας. Νέα μεγάλη νίκη για την εκπληκτική εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών, 3-1 τη Σουηδία. Είμαστε στους 16 με το 1,5 πόδι του Ευρω βόλεϊ. Όχι με το 1,5 βρε Γιάννη μου, όλο το πόδι να πατήσει, όλο να πατήσει. Με ψυχή και με πάθος και με στόφα μεγάλης ομάδας. Ελαδάρα ολέ, φιλιά, πάμε δυνατά. Καλημέρα σου Γιάννη, να έχεις πολύ καλή Τετάρτη. Σήμερα 16 του μήνα. Ευχαριστώ και το φίλο μου τον Αστέριο που μου στέλνει ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να το πω, που με παρουσιάζει με κάποιον άλλο δημοσιογράφο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο οποίος γκρίνιαζε πάρα πολύ, φώναζε πάρα πολύ, έκραζε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Θέλω να κάνω όμως μια μικρή παρατήρηση. Έτσι, θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Αγαπημένα μας κύριε Νίκο, Ταχιάο, θα σας πω κάτι και πρέπει να το βάλετε λίγο έτσι να το σκεφτείτε διαφορετικά. Σήμερα όσοι ξεκίνησαν το πρωί να πάρουν το μετρό Θεσσαλονίκη για να πάνε στη δουλειά τους, φάγανε μια μικρή ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα να πάνε όλοι στη δουλειά τους ένα 15 λεπτό περίπου αργότερα από το προκαθορισμένο. Όταν παίρνεις το τρένο τη συγκεκριμένη ώρα και το κάνεις κάθε μέρα, κάποια στιγμή ξέρεις και τι ώρα θα φτάσεις στη δουλειά σου. Πολλοί παίρνουν το τρένο για να φτάσουν 5 λεπτά, 10 λεπτά πριν στη δουλειά τους. Πολλοί από αυτούς σήμερα καθυστέρησαν να πάνε στη δουλειά τους. Καθυστέρησαν γιατί? Γιατί είχε πρόβλημα η μία η γραμμή, με αποτέλεσμα όσοι ξεκινούσαν από ανατολικά, από την Καλαμαριά, να σταματήσουν, γιατί το ξέρω το έργο και δεν υπάρχει δικαιολογία. Να σταματούν στην ανάληψη, να παίρνουν άλλο τρένο, να πάει το άλλο τρένο στο πανεπιστήμιο και από το πανεπιστήμιο να σταματούν εκεί, να παίρνουν άλλο τρένο για να πάνε στον σταθμό. Αυτή η ταλαιπωρία ήταν περίπου 15 λεπτά καθυστέρησης. Το μετρό, αγαπητέ μου κύριε Νίκο, το φτιάξατε με δικά μας λεφτά, κοστολογημένο περίπου στα 3 δις, για να μας εξυπηρετεί. Όταν ξεκίνησε τις πρώτες μέρες του μετρό, εγώ ευχαρίστησα την ελληνική κυβέρνηση που επιτέλους το άνοιξε, λέγοντας ότι οι χάντρες και τα μπιχλιμπίδια που μας τάζετε και μας τάξατε φάνηκαν να είναι παιχνιδάκι. Και μπορώ να το εξηγήσω. Από το πρώτο καιρό λειτουργίας του μετρό, μόνο σε αυτά τα 9 χιλιομετράκια, έτσι, Νέας Ελβετίας και Συνδρομικού Σταθμού, είχαμε ένα σωρό προβλήματα. Τότε υπήρχαν άρθρα που λέγανε ότι το μετρό, για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα πρέπει τουλάχιστον ένα χρόνο να λειτουργεί μόνο του, χωρίς να υπάρχουν πειραματόζωα άνθρωποι επάνω στις γραμμές. Και δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τω Θεώ που δεν έγινε κανένα περίεργο. Αλλά ήτανε μόνο μία γραμμή. Προσέξτε κύριε Ταχιάο τι λέω. Ήτανε μόνο μία γραμμή, αγαπητέ μου. Και έχει χαλάσει ούκο λίγες φορές. Δεν θα ξεχάσουμε τους ανθρώπους που κάνανε πορεία μέσα από τα τούνελ, δίπλα από τις γραμμές, γιατί χάλασε και πήρανε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί, τους πήρανε τις ασφαλείες και τους βγάλανε μέσα από τα τούνελ με σκάλες έξω στην επιφάνεια. Τα ξεχνάμε αυτά? Δεν ξεχνάμε κάποια μισά ώρα εγκλωβισμένη? Τα ξεχνάμε αυτά? Κάναμε υπομονή και κάποια στιγμή μας ανακοινώσατε ότι θα κάνουμε το μετρό της Καλαμαριάς.
Χάρηκαν οι άνθρωποι και οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής ανατολικά, στην Καλαμαριά και όλη τη διαδρομή στην οποία θα είχε το μετρό, γιατί η εξυπηρέτησή τους θα ήταν άμεση με το να φτιαχτεί το μετρό και να λειτουργήσει. Το μετρό ήταν να γίνουν τα εγγένειά του ένα μήνα πριν, αγαπητέ μου Νικόλ, κύριε Νίκο Ταχιάο, από τα εγγένεια που έγιναν τώρα. Δεν έγινε γιατί ο οργανισμός ο οποίος πιστοποιεί το μετρό, αν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα να κουβαλάει κόσμο, δεν σας έδινε τις άδειες. Κάποια στιγμή, τι κάνατε, τι δεν κάνατε, το μετρό εγγενιάστηκε. Υπό το βλέμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γιατί αν δεν το εγγενίαζε ο κύριος Μητσοτάκης την ημέρα που εγγενιάστηκε το μετρό, κανείς από όλους σας εκεί δεν θα ήταν στη θέση του. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι δεν είναι? Αν έχω λάθος, μπορείτε να βγείτε να το πείτε. Έγιναν τα εγγένεια με όλες τις

υποσχέσεις μιας καινούργιας γραμμής. Από τη μέρα των εγγενείων, κάθε μέρα το μετρό, λόγω της εκκίνησης της Καλαμαριάς, έχει προβλήματα. Κάθε μέρα. Σήμερα αυτό, εχθές άλλο ένα μισάωρο, προχθές πάλι πριν από 4 μέρες στην Αγία Σοφία Σπάρη κόλλησε το μετρό. Τι γίνεται, κύριε Ταχιάο? Αλήθεια. Δεν φταίτε εσείς. Εννοείται πως δεν φταίτε εσείς. Εσείς προσωπικά δεν φταίτε. Εσείς ηγείστε. Είστε ο διευθυντής. Είστε ο διαχειριστής που έχετε τη θέση. Έχετε την καρέκλα. Και πρέπει να απομυστείτε τις ευθύνες. Μπορεί να είναι καλός ο μισθός. Μπορεί να είναι καλή η καρέκλα. Μπορεί να είναι ωραία η αίσθηση της εξουσίας και της ηγεσίας και της διαχείρισης. Αλλά αγαπητέ μου, θα πρέπει να τα ακούσετε κιόλας. Γιατί μόνο εσάς ξέρουμε. Δεν μπορώ να τα βάλω με κανέναν υπάλληλο που επίσης θέλω να πω ότι ήταν εξυπηρετικότατη. Τα πέρασα κι εγώ το πρωί, γι' αυτό σας τα λέω. Εξυπηρετικότατη. Μπράβο στα παιδιά εκεί που κατήφθηναν τον κόσμο να αλλάξει τα τρένα. Πρόσεχαν ποιος θα πάει πού, έτσι ώστε να μην χάσει τον προσανατολισμό του κανένας. Μαζεύτηκε όλο το προσωπικό της εταιρείας και βοήθησε εκεί. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να μεριμνήσετε, δεν πρέπει να μαλώσετε, δεν πρέπει να τα βάλετε στη σειρά εκεί, να τους πείτε τι κάνετε εδώ ρε παιδιά, καθίστε καλά. Δεν μπορεί κάθε μέρα να χαλάνε τα τρένα. Ένα τρένο είναι το ρημάδι, μία γραμμή είναι και άλλα ένα παρακλάδι που πάει άλλα 3 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, 3-4 χιλιόμετρα είναι, πόσο είναι. Πού να είχαμε δίκτυο Γαλλίας? Πού να είχαμε δίκτυο άλλο που θα έχει 5 γραμμές, 10 γραμμές? Ουέ και αλίμενο, κύριε Ταχιάο, μη γίνει καμία στραβή στη τηλεδιακίνηση. Μη γίνει καμία στραβή, ποιος θα κρύψει ποιον. Ουέ και αλίμονο. Μαλώστε τους. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, γι' αυτό απευθύνομαι σας. Βάλτε σε μία σειρά τα πράγματα. Κάντε κάτι. Ο κόσμος αγανακτεί με αυτή την ιστορία. Ναι, μεν ευχάριστο το μετρό διευκολύνει τις ζωές μας. Βεβαίως τη διευκολύνει. Βεβαίως και είναι ευχάριστο το μετρό για μας που κινούμαστε στην πόλη πάνω κάτω και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά από ταλαιπωρίες, αλλά όχι παραπάνω. Δεν φτιάξαμε το μετρό για να συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε. Δεν το θέλουμε αυτό. Κύριε Ταχιάο, μαλώστε. Μαλώστε τον κόσμο και βάλτε τα πράγματα στη σειρά. Γιατί σε εσάς μετά θα απευθυνθούμε πάλι. Δεν μπορούμε να μαλώσουμε ούτε να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον. Δυστυχώς. Αν δεν κάνει καλά την κυβέρνηση Μητσοτάκη κάποια πράγματα και δεν τα κάνουν οι υπουργοί της ή οι υφυπουργοί ή κάποιοι υφιστάμενοι, τα βάζουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα βάζουμε με τον υπουργό. Δεν τα βάζουμε με τον υφιστάμενο κάποιου υπουργείου. Έτσι είναι, κύριε Νίκο. Την καλημέρα μου. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα γρήγορο, γιατί τα πρωτοσέλιδα μας περιμένουν.

είμαστε εδώ, είμαστε, καθυστερήσαμε λίγο. Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε πρωτοσέλιδα και πολύ σημαντικά πράγματα να δούμε. Να ανοίξω την πρώτη σελίδα και την πρώτη εφημερίδα να διαβάσω το πρωτοσέλιδό της. Και αυτή είναι η Voice, η οποία λέει: οι γιατροί του Μαζονάκη, 4 εκατομμύρια στο Μονακό. Γιατί να μην έχουνε. Εδώ έχουν άλλοι κι άλλοι. Να μην έχουν κι αυτοί. Πάρε σκούπα, κύριε Πιτσιλή, για τους γιατρούς του Κολονακίου. Άντε, κύριε Πιτσιλή, το μικρό, το βιοτέχνη, τον ξεσκονίζετε. Τον ξεσκονίζετε και το τιμάζετε ανάποδα. Για να δούμε τι θα βγάλουν τα λαβράκια. Για να δούμε. Η εφημερίδα λέει: η δημοσιογραφία είναι πιο δυνατή από τις slap αγωγές. Απαιτούν 40 ευρώ το μήνα από τους φοιτητές για να μένουν με ποντίκια και φίδια, λέει. Είναι η δραματική κατάσταση των φοιτητικών εστιών. Αλήθεια τώρα, στα Ιωάννινα. Βόλτα τα φίδια, 20 τα εκεί πέρα. Ποντικά και φιδάκια, τι, πάρε. Πώς θα περάσουμε. Τι εννοώ που θα διαβάζουμε, να περάσει και ένας πίθωνας δίπλα μας, ρε παιδί. Τι έγινε, να το πληρώσουμε κιόλας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επικοινωνιακή ήττα του Μητσοτάκη είναι πλέον γεγονός, λέει η εφημερίδα. Και οι hacker έκαναν σουρωτήρι τη Revolut. Έκλεψαν τα προσωπικά δεδομένα 700 πελατών της και τώρα ζητούν 800 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin για να μην τα δημοσιοποιήσουν. Θέλετε να σταθώ ή να μην σταθώ στο θέμα? Και δεν θέλω να σταθώ στην εταιρεία τη Revolut και όλο αυτό που έγινε. Θέλω να σταθώ στα δικά μας. Στην προσωπική κάρτα, στον προσωπικό αριθμό, που λέω πάντα. Μπορεί να λένε όλοι, μα αυτά είναι στους υπολογιστές και δεν τα πειράζει άνθρωπος. Αλήθεια? Αλήθεια? Που με ένα κουμπί κάποιος μπορεί να πατήσει τα δικά μου τα στοιχεία και να πει ότι καταζητούμε. Για πλάκα. Για πλάκα, ό,τι ώρα θέλει. 800 εκατομμύρια σε bitcoin ζήταν οι άλλοι. Για τους πελάτες. Φαντάσου τώρα αυτούς τους πελάτες που έχουν πάρει, τι background έχουν οικονομικό για να ζητάνε 800 εκατομμύρια από την εταιρεία για να μην τα δημοσιοποιήσουν. Και η εφημερίδα κλείνει στο πρωτοσέλιδό της, στο Καραϊσκάκι σήμερα, ο βαρίστας που έσφαξε τον ΠΑΟΚ. Μπράβο την εφημερίδα που το επισημαίνει αυτό. Απογευματινή. 100 δις ευρώ για παιδί στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Όπα. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις, δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Τι λες τώρα, ρε παιδιά? Άρα, αν λέγαμε ότι επί επταετίας Μητσοτάκη ήταν καμιά 30 δις, 40 δις η ιστορία, τώρα για τους επόμενους που θα έρθουν μπορεί να είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια. Είναι καμιά 100 δις. Πάει το μυαλό σε εκεί που πάει το δικό μου? Δεν ξέρω. Το δικό μου καμιά φορά ξεφεύγει. Ξεφεύγει, γίνεται sci-fi. Πηγαίνει αλλού. Λέτε? Δεν ξέρω. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, λέει η εφημερίδα. Επιστρέφω με Εθνικό Κόμμα, δήλωσε. Δεν μπορείς μέχρι το 2033, λένε συνταγματολόγοι. Βεβαίως υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα το οποίο απαγορεύει για όποιους συμμετείχαν σε εγκληματικές οργανώσεις και τα τιάφτα να μπορούν να γίνουν βουλευτές και να μπορούν να μπουν στο κοινοβούλιο. Να ξέρετε κάτι, όταν γίνεται ένας νόμος πάντα υπάρχει η λέξη παραθυράκι, και το παραθυράκι δεν τον ανακαλύπτουν οι δικηγόροι ή οι συνταγματολόγοι που ξέρουν τον νόμο. Όχι, αυτοί που βγάζουν και γράφουν τον νόμο επίτηδες αφήνουν τα παραθυράκια για να μπορούν σε κάποια στιγμή, όταν θα σφάλουν και αυτοί, να μπορούν να ξεφύγουν. Αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει νόμος χωρίς παραθυράκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 19 διαγνώσεις καρκίνους του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, και πρέπει να είναι έγκαιρος ο εντοπισμός. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Μια φωτογραφία με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Μενδώνη που κάνουν βόλτες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να το αναλύσω παραπάνω αυτό, όχι. Δεν θέλω, τα έχω πει πολλές φορές για την κυρία Μενδώνη και την διαχείρισή της στα θέματα, ειδικά σε αυτά που, τα οποία είναι υπεύθυνη. Ειδικά σε αυτά τα οποία είναι υπεύθυνη. Πάμε στη Δημοκρατία, πριν πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα. Ομολογία ενοχής από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των μεθεωρητών υγείας. Μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019
Τα λέγαμε και εδώ από την εκπομπή. Από την πρώτη στιγμή, το 2019, καταργήθηκαν οι επιθεωρητές υγείας. Δεν σύμφερε, ρε παιδί μου, οικονομικά. Δεν σύμφερε αυτοί οι άνθρωποι να είναι εκεί και να βγουν έξω να κάνουν ελέγχους. Δεν κάνει. Τζάμπα τους πληρώνουμε. Τώρα δηλώνει ότι θα ξαναφτιάξει αυτό που διάλυσε ο ίδιος. Και Πλεύρης, είχα πάει και εγώ στο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα ο κύριος Πλεύρης. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Και πήγε εκεί να πάρει τη γνώμη του, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Πλεύρη, του είπε: δεν μπορώ να κάνω κάτι, κάνε αυτό, και κάνε και το παρέμβεψε κάπου αλλού. Πάμε στην κεντρική σελίδα της Δημοκρατίας. Διπλό ένταμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παρεποίηση και πλαστογραφία. Οι εξηγήσεις που καλούνται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το πραγματικό δεκανίκη, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος, με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλίας της στην Ευρωβουλή, και στο παρατρία η προσφυγή του ΟΤΕ για τα χρέη της ΙΜΕΣ. Τα υπερπλανάσματα πνίγουν την οικονομία. Συνεχίστηκε τον Αύγουστο η φορολογική αφέμαξη. Θυμάστε που σας έκανα μια σύγκριση πριν καμιά εβδομάδα για το τι έκανε ο Τσίπρας στην εποχή του, έτσι, με τα υπερπλανάσματα, και το τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης τότε για το τι έκανε. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τσίπρας το 2015, ο Αλεξέη, και τον κατηγορούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Και τώρα έχουμε το ίδιο. Ποιος θα τον κατηγορήσει? Ο Αλεξέη. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα κωμικοτραγικά που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι τα κωμικοτραγικά. Λοιπόν, να πάω και για την εφημερίδα της αθλητικής ώρας πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα. Έτσι, γιατί άνοιξα τώρα τον υπολογιστή και ήρθε στην μπροστά, σας λέω, στα μάτια μου το πρωτοσέλιδό της. Ο άνθρωπος, προσέξτε, είναι σημαντικό, που προσπάθησε να ξεφύγει από τον Σατανά. Να το διαβάσω, να συνεχίσω, επιτρέψτε μου. Λέξη, λέει ο Γιάννης Κατσαβονίδης, βεβαίως. Η πραγματική ελίτ προσεύγεται σε κάτι πολύ σκοτεινό, στον ίδιο του διάβολο. Κάνουν τελετές, πουλούν την ψυχή τους για φήμη και δύναμη. Σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Όπα. Εδώ, με συγχωρείτε, είμαι πολύ περίεργος. Γιατί ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να αναζητά τη λύτρωση στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς και στο Άγιο Όρος. Ρε, εσείς αλήθεια πιάσετε και το Γιώργο το Μαζονάκι, πιάσατε στην πρώτη σελίδα σας? Είναι δυνατόν? Τι να πω. Ό,τι και να πω, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Για όσους ξέρουν, ο Μαζονάκης δεν βρήκε τώρα το Θεό. Ο Μαζονάκης ήταν από πολύ νεαρός. Πήγαινε στην εκκλησία, βοηθούσε την εκκλησία. Μόνο παπαδοπέδι δεν τύφηκε. Για να ξέρουμε μερικά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, το τελευταίο αντίο στο Γέροντα Χρυσόστομο, η ζωή και το έργο του στην έρημο της Ιεριχούς. Μάλιστα. Γέροντας Χρυσόστομος. Αφροδίτη Λατινοπούλου άρχισε ασυλία για τις πλαστές υπογραφές και Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε και ετοιμάζει συμμαχία. Κάτι ξέρει αυτή η ελευθερία ώρα και δεν μας τα λέει. Κάτι ξέρει για τους σατανάδες. Κάτι ξέρει για τους προσωπικούς αριθμούς. Κάτι ξέρει πολλά. Και εμείς κοιμόμαστε. Συγγνώμη, κυρία ελευθερία ώρα. Έχω χαμηλό IQ, δεν μπορώ να αντιληφθώ πολλά, γιατί αυτά που λέτε εσείς είναι super wow. Και εμείς που είμαστε της χαμηλής τάξης δεν έχουμε το IQ να σας αντιληφθούμε. Ειδικά αυτά που λέτε για τους γέροντες ανά τον κόσμο που υπάρχουν και μας λένε τα μυστικά του σύμπαντος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορώ να σας ακολουθήσω. Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα βάλω ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: να προλάβουμε το ημίχρονο των 7 και μισή και το τιζεράκι μας. 26 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε στο θήτα 107 και 1. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και σε αυτό το διάστημα, την ώρα που ακούγατε Joan Jett, μου εξιστορεί μια, ο Γιάννης μια ιστορία. Στην οποία όταν ήταν μικρούλης, λέει, εκεί στο γήπεδο Χαριλάου που πήγαινε σχολείο, ήταν η ημέρα που έκανε soundcheck πριν πολλά πολλά χρόνια, έτσι μην ψάχνετε ακριβή χρονολογία, η Joan Jett και το συγκρότημά της. Και αυτός ήταν μικρούλης εκεί και άκουγε το soundcheck και κάποια στιγμή μου λέει ότι ήταν να μπει μέσα, πού να τον αφήσουν να μπει μέσα, ήταν λέει ο Σόλων. Ο Σόλων, ο οποίος ήταν ο βράχος για αυτούς τους παλιούς τους Αριανούς, εκεί ο οποίος ήταν, πώς το λένε, ο κλειδοκράτορας του γηπέδου του Άρη, και παρακαλούσαν το Σόλων να τους αφήσει να μπουν μέσα για να δουν Joan Jett και δεν τους άφησε, γιατί στο γήπεδο μπορεί να τους άφηνε να δουν τον Άρη. Αλλά εκεί πέρα ήταν άλλο θέμα. Ήταν αλλού δουλειά η Joan Jett. Που εσύ χάρηκες, Γιάννη, την είδες την Joan Jett. Έτσι, έστω και έτσι την άκουσες από το σχολείο. Εγώ μόνο τα τραγούδια της έπαιζα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Για 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΦΙΑ, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Τι είναι αυτό? Ο Πιερακάκης συναντήθηκε με Μέρτς. Και εμείς έχουμε εμπειρία να εμπνεύσουμε τους Γερμανούς. Πήγε ο Πιερακάκης να σώσει τους Γερμανούς. Αλήθεια. Συγγνώμη. Στείλαμε τον κύριο Πιερακάκη να εμπνεύσει τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί θα το δεχτούν αυτό? Τέλος πάντων. Πάμε για τα ωραία. Σήμερα γάμος. Το ξέρει αυτό? Σήμερα γάμος γίνεται. Άμα δεν το ξέρετε, ακούστε λιγάκι. Βόμβα από το βουλευτή κύριο Πανά. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σας τα λέω εδώ και καιρό. Δεν είναι μόνο το Πασόκ που θέλει να παντρευτεί με τον Αλεξέη. Είναι και ο Μητσοτάκης που θέλει να παντρευτεί με κάποιον από τους δύο. Να ραβωνιαστούν για το καλό της Ελλάδας. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε, λέει η εφημερίδα, πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό της ΕΥΠ του Καράκας. Ωραία. Αν είναι αυτή η δήλωση σοκ του Μεσχέ Μαδούρου και της παρέας του, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μας πει ποιοι είναι αυτοί. Αφού το γράφετε, θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκαν από το Καράκας. Από τη Βενεζουέλα. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι. Το να το γράψετε έτσι δεν έχει ουσία για μένα. Πείτε μου ποιοι είναι, να ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε τι γίνεται. Εγγένεια για το νέο κεραμικό, λέει εφημερίδα. Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτική μας κληρονομιά. Κύριε Μητσοτάκη, σας βλέπω και στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες μαζί με την κυρία Μεδόνη. Κάνετε βόλτες και φωτογραφίζετε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Σας το είπα πάλι. Η ιστορία με τα μάρμαρα του κλεφταρά του Έλγιν την κάνετε γαργάρα. Και εσείς και η κυρία Βενδόνη. Δεν βγάζετε κιχ. Μας εγκαινιάζει τον κεραμικό, αλλά δεν λέτε τίποτα για τα μάρμαρα που ο πρόεδρος του Βυζαντινού Μουσείου, ο διευθυντής, αρνείται να μας τα δώσει. Και αν θα τα δώσει, θα μας τα δώσει ως παραχώρηση. Όχι ότι είναι δικά μας του κλεφταρά αυτού του Έλγιν. Κύριε Μητσοτάκη, δεν λέτε τίποτα μαζί με την κυρία Μεδόνη. Φωτογραφίζεστε. Κάντε βολτίτσες, αλλά το άλλο το πνίγουμε, δεν το συζητάμε. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου πρόεδρε? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Σας παρακαλώ. Συγχύστηκα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τη Ζεράκη να ηρεμήσω.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

0: σε ένα ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 7. Θα σας ενημερώσω για την κίνηση πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδό της. Έχουμε μια πολύ καλή ροή από ό,τι βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να δούμε κανένα χάρτη. Μια πολύ καλή ροή εδώ στην Τσιμισκή. Με τα αυτοκίνητα να κινούνται περίπου στους 30 με 40. Έτσι, ταχύτητα 30 με 40. Τα υπολογίζω από εδώ ψηλά, πολύ καλά. Είμαστε στο Μανχάταν, έτσι όπως τα βλέπουμε. Με τα πολύ ωραία φώτα και την κατεύθυνση των αυτοκινήτων προς τα δυτικά και τη βοήθεια της τροχέας από φανάρι σε φανάρι μετά την έκθεση. Μέχρι και εδώ στην Πολυτεχνείου υπάρχει σε κάθε φανάρι σχεδόν τροχέα η οποία βοηθάει την κίνηση. Κατά τα υπόλοιπα στην πόλη μέσα, από ό,τι βλέπω, ανατολικά έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Παπαναστασίου, Μπότσαρη, Εγνατία, Καραμαλή, μέχρι και στην Τριανδρία έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Στον περιφερειακό, έξοδος Κωνσταντινοπολίτικα, με κατεύθυνση δυτικά, μέχρι και το ύψος περίπου εκεί πάνω του Σέισου, στις Σικές, έχουμε αρκετή κίνηση από την πλευρά που πηγαίνει από ανατολικά προς τα δυτικά. Όλος ο υπόλοιπος περιφερειακός μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμος, μπορείτε άνετα να πάτε. Οι ταχύτητες εννοείται και λόγω των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 60-70 χιλιόμετρα και είναι και πάρα πολύ εκεί τα χιλιόμετρα αυτά. Και από ό,τι βλέπω η εξωτερική περιφερειακή στον Άνω Εύωσμο και εκείνη έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Εντάξει, είναι το φαινόμενο της ημέρας που πάντα μετά τις 7-7 και κάτι έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση. Μου φαίνεται ότι θα ξαναπάμε διακοπές, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Μακάρι, ε. Μπορούμε. Κοίταξε, μπορούμε. Άκου να σου πω. Έχω ένα φίλο.
1: Αλλά δεν θέλουμε.
0: Έχω ένα φίλο λοιπόν στη Σαντορίνη. Έχει ξενοδοχείο, έχει μπλε σουίτες λέγεται. Λοιπόν, άμα πας εκεί, έχει δωμάτιο που κάθε δωμάτιο έχει και πισίνα. Δηλαδή, ανοίγεις το παραθυρόφυλλα, βλέπεις ρε παιδί μου στο ημεροβίγλι, βλέπεις ρε παιδί μου το απέραντο και με το που ανοίγεις έχει πισίνα.
1: Δεν
0: θέλεις, ε. Αν θες να μείνεις στην πόλη. Δηλαδή, άμα σε πάρω αγκαζέ και πάρεις και τη σύντροφό σου, την παρέα σου και πάμε εκεί πέρα ο καθένας στο δωμάτιό του. Θα έρθεις, ε. Θέλεις τρεις σειρμούς να παίρνεις όπως σήμερα, ε. Όχι, ρε, πάμε εκεί πέρα, ρε. Θα περάσουμε Σαντορίνη, ημεροβίγλια. Μόνο η ιδέα ότι ανοίγεις την πόρτα και βουτάς την πισίνα φτάνει. Φτάνει το κάθε δωμάτιο πισίνα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, όνειρα του χειμώνα λέγονται αυτά. Πάμε στην εκπληκτική εστία με τα υπέροχα ελληνικά της. Μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Νέο αίμα. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή. Βόμβαλη εφημερίδα. Πολύ πετυχημένο. Περίεργη απόφαση Παπασταύρου καταργεί τη γραμματεία ενέργειας. Όπως το 2019 καταργήσατε και τους αυτούς ελεγκτές υγείας. Έλα κύριε Παπασταύρου, ακόμα μία φορά. Λοιπόν, το ανάθεμα στην ανεπίληπτο δημοκρατία, λέει ένα. Το κείμενο το οποίο έχει γράψει και έχει υπογράψει ο Μανώλης Κοτάκης και η Συμμαχία Ελλήνων στο κόμμα Κασιδιάρη. Αποδομή το αφήγημα της κυβερνήσεως. Ο Ντίλιαν, ο οποίος είναι μπλεγμένος στην ιστορία με το Predator, ξέρετε αυτά και από αυτά έχουμε να δούμε. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν και τσαρλατάνοι. Ένα άρθρο του Δημήτρη Καπράνου και έχει και μια αλήθεια σε αυτό. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, αλλά τι άνθρωποι. Ευκολόπιστοι. Οι τσαρλατάνοι και τα λαμόγια στους ευκολόπιστους ανθρώπους κάνουν τη δουλειά τους. Είσαι αυτούς που νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους τσαρλατάνους και τα λαμόγια. Εκεί να δείτε το γέλιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ενός σκανδάλου μοίρια έπονται. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ. Προκαταλαμβάνει την επαναδιαδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημιακή αναγνώριση. Δηλαδή, ένα κολέγιο το οποίο δεν έχει τα χέρια να μπορέσει να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει στους μαθητές του, θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Τέλεια. Τέλεια. Όλα πάνε όπως πρέπει. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Κάτι ξέρεις, πρωτοσέλιδο εδώ της εφημερίδας των Συντακτών. Ευρωπαίος Επίτροπος στα τσαΐρια, οι ζωές των Ρωμά δεν μετράνε. Επειδή ζούμε στην περιοχή εκεί, ζούμε στην περιοχή ανατολικά, και βεβαίως μετράνε. Και δεν σημαίνει ότι όσοι παραβατικοί Ρωμά υπάρχουν, ότι όλοι οι Ρωμά είναι παραβατικοί. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο κανάλι. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν παραβατικοί Ρωμά και όλοι οι Ρωμά είναι σαν αυτούς παραβατικούς, οι οποίοι καίνε τα καλώδια για να φύγει το πλαστικό γύρω, το περίβλημα γύρω από το χαλκό που κλέβουνε, να τα απογυμνώσουνε έτσι ώστε να μείνει ο χαλκός για να μπορούν να το πουλήσουνε. Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει και το κιλό, είναι πανάκριβο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ρωμά είναι παραβατικοί. Εντάξει. Και βεβαίως μετράνε οι ζωές των Ρωμά. Απευθύνομαι στην εφημερίδα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Το κράτος πρόνοια και το κράτος φύλακας θα πρέπει να βρει τον τρόπο. Να βρει τον τρόπο. Και όχι γενικότητες. Είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Πρέπει να πλησιάσεις αλλιώτικα αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει άλλος τρόπος. Πάμε στο ριζοσπάστη. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αέρας κοπανιστός οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Με συγκίνηση και περηφάνεια, αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή και κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για το λαό. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο. Ακούστε λίγο. Το νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Και θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, αυτός που σε βαθμολογεί και σε κρίνει είναι αυτός που σε πληρώνει. Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αν δημιουργείς, συνεισφέρεις στη δουλειά στην οποία είσαι, για ποιο λόγο είσαι, τι δουλεύεις, τι κάνεις και γιατί πληρώνεσαι αυτά που πληρώνεσαι. Είναι έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι είναι. Στο δημόσιο, ποιος ελέγχει το δημόσιο υπάλληλο που Παρασκευή αντί να φύγει στις 3 το μεσημέρι φεύγει στις 12, που τυχαίνει να υπάρχει μια Δευτέρα αργία και την Παρασκευή λείπει όλο το δημόσιο και δουλεύει μόνο με 5-10 οι οποίοι είναι για την ασφάλεια. Για να γίνει καμιά υποθεσούλα να είμαστε εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στο δημόσιο. Το έχω ξαναπεί. Το δημόσιο πρέπει να αποτελείται στο 70% από γυναίκες, από το 70% αυτών των γυναικών το 40% να είναι μανούλες και το υπόλοιπο 30% άντρες οι οποίοι θα κάνουν και τις σκληρές δουλειές στο δημόσιο. Δεν μπορούν να σκάβουν οι γυναίκες και να βγάζουν γραμμές και να κάνουν δουλειές. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το δημόσιο και να υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Θέλω να σας πω, πριν από πολλά χρόνια, εν συντομία, δούλεψα για το δημόσιο και δούλεψα σε δημοτική αρχή. Αν αρχίσω να σας πω για αυτό το τρίμηνο που ήμουν εκεί, τι είδα, τι κατάλαβα και πώς περνάνε δύσκολα, δεν θα θέλατε να το ακούσετε. Ακόμα και τώρα, το να δουλεύεις 5-6 ώρες και να πληρώνεις για 8, καμιά φορά και 4, καμιά φορά και να ξεχνιέμαι, αλλά να χτυπάει άλλο στην κάρτα μου. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μην μου πείτε ότι αυτά είναι έτσι απλά τα λες. Όχι, όσοι ξέρετε, τα ζείτε και όσοι στο δημόσιο το καταλαβαίνετε και το ξέρετε ότι είναι έτσι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πάμε στα νέα. Πάμε στα νέα, γιατί τα νέα μας λένε γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, τα αναδρομικά, ο γρίφος με τα χρωστούμενα, τον Δεκαμίνου και το βουνό των δικαιολογητικών, ακίνητα σπίτι μου 3. Ρε, πληρώστε το σπίτι μου 2 και πάμε για το σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Έτσι. Ένα καινούριο το πόσιμο κεραμικός αναβαθμίζεται, τα είπαμε πριν. Έκανε βόλτες ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Μενδώνη εκεί και βαφτίζανε εκεί στον κεραμικό. Με άκρες στην κυβέρνηση, λέει η κόντρα στο πρωτοσέλιδό της, η ψευτογιατρή του κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για θεραπείες. Έζησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Στοπ. Και πολύ γρήγορα. Η μόνη είναι, ρωτάω, αν δεν ήταν Ο θάνατος του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά θα βγαίνανε στη φόρα? Όχι. Καταγγελές που έχουν γίνει βγήκαν στη φόρα? Όχι. Δεν μιλάτε τους συγκεκριμένους γιατρούς. Μιλάω για τα ίδια πανομοιότυπα ιατρία, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα που βγήκαν είναι πάνω από 300 παράνομα τέτοιου είδους ιατρία, που άλλα δηλώνουν και άλλα κάνουν. Η ερώτηση, τι να πούμε, πάλι καλά που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ένας διάσημος, αγαπητός στον κόσμο, για να ξεπροστιαστούν? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Από την άλλη, εμείς σαν κοινωνία δεν το ξέρουμε ότι υπάρχουν κάτι τέτοιοι? Εμείς γιατί δεν φροντίσαμε να το καταγγείλουμε όλοι μαζί? Γιατί δεν φροντίζουμε να το καταγγείλουμε όλοι μαζί? Είναι σίγουρο ότι κάπου δίπλα μας και κάποιος είναι σαν αυτούς. Να έχουν ιατρείο που άλλο να κάνει, άλλο να δηλώνει και αλλιώς να τα κονομάει. Υπάρχουν τα social. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορείτε να δημοσιοποιήσετε τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που η πληροφορία φτάνει στο πιτς φυτίλι. Στο πιτς φυτίλι. Λοιπόν, Πιερακάκη στο Βερολίνο, λέει η εφημερίδα, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Άρα, προσέξτε τώρα. Ο Πιερακάκης παραδέχεται στο Βερολίνο ότι η Ελλάδα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και δεν πηδάμε από το παράθυρο, τον 7ο όροφο που είμαι εγώ εδώ, δεν πηδάμε κάτω. Θα τρελαθούμε τελείως. Ο Πιερακάκης παραδέχεται ότι είμαστε χρεωμένοι μέχρι τα μπούνια. Και πήγε στη Γερμανία να το παραδεχτεί. Εδώ μας λένε, όχι ρε εσείς, μια χαρά είμαστε, μην ασχολείστε. Έχουμε ανάπτυξη ρε. Όλα πηγαίνουν σε ρολόι. Τι λέτε τώρα? Τσίπρα στη ΔΥΠΑ. Θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας και βαριά πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα από το Airbnb. Νέο αρνητικό ρεκόρ. Τελευταίοι στην Ευρώπη στα ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Αυτό, αγαπητή μου εφημερίδα, το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Πίσω από αυτό το μικρόφωνο φωνάζουμε. Φωνάζουμε για τους εκπαιδευτικούς. Σας έχω είπα ρεπορτάζ. Τελειώνω με αυτά που θέλω να συλλέξω. Για κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα πιστεύω να έχω τελειώσει, για να ασχοληθούμε λίγο εκτενέστερα με το θέμα των εκπαιδευτικών και τους ανθρώπους που είναι γύρω από την εκπαίδευση, εκτός από τους γονείς και τα παιδιά, που και αυτοί θα είναι στην σκαλέτα μας. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίας για τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Δυστυχώς τα ξέρουμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πάμε πολιτικά λίγο πριν κλείσουμε τις εφημερίδες. Φρένο στο Κασιδιάρι, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής τους στις εκλογές. Τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία. Πώς τα F-16 Viper μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα θωρακίσουν τους ουρανούς μας απέναντι στις απειλές της Άγκυρας. Πάρα πολύ ωραία το ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους ever. Αυτό είναι μια αλήθεια. Από εκεί και μετά δεν θέλουμε ούτως ή άλλως να εμπλακούμε σε καμία ιστορία. Όχι για να αποδείξουμε αν έχουμε καλύτερους πιλότους. Όχι. Γιατί ένα παιδί, ένας πιλότος να χαθεί για έναν πόλεμο τον οποίο δεν το θέλει κανένας, απλά το δημιουργούν κάποιοι εκτός Ελλάδας, όπως και οι περισσότεροι πόλεμοι γίνονται, όχι γιατί το θέλουν τα αντίμαχα στρατόπεδα, γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι. Και δεν το θέλουμε να το δούμε αυτό. Φουντώνει παγκόσμια κρίση, λέει, στα δύο στρατηγικά στενά, από το Ορμούς στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Μάθαμε και το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Το ξέρατε το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ? Σας το λέω εγώ. Στρατηγικό στενό, λέει. Μην πείτε το ξέρατε κιόλας, γιατί το Ορμούς τώρα το μάθατε. Και επίσης μάθατε ότι τα στενά του Ορμούς είναι στενά. Δεν το ξέρατε. Κάποια κυρία μας το είπε αυτό. Εμείς δεν ξέραμε ότι είναι στενά. Μας το είπε μια κυρία ότι τα στενά του Ορμούς είναι στενά. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούσαμε ότι είναι ευρύχωρα τα στενά. Να κλείσω με εσπρέσο. Αντί να κλείσω με εσπρέσο. Σοκαριστική αποκάλυψη της εσπρέσο. Ποια είναι τα πιθανά αίτια όσα αναφέρονται στην οικογραφία και μιλάει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Ομοιραίος συνεγερμός 9 του Μαζό. Ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα, λέει. Η ντόκτωρ της Χαβάης, αντί να δράσει άμεσα, πατούσε το off. Όλα στο φως, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά ποινική δίωξη και για 4 εργαζόμενους στο ιατρείο του θανάτου. Τι σημαίνουν οι ενδείξεις για τη φλεπτική πίεση? Αλάρμ 9 που χτυπούσε πανωτά και validate alarm 9 την ώρα που ο Μαζονάκης ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Όλα αυτά τα λέει η Εσπρέσο στο πρωτοσελίδο της. Εμείς θα μείνουμε κάποια στιγμή και τις επόμενες μέρες να δούμε τα αποτελέσματα της ανάκρισης, να δούμε τι γίνεται και να αγωνιούμε γιατί ο άνθρωπος χάθηκε, ο Γιώργος Μαζονάκης. Να δούμε όμως τώρα τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι θεωρείται ότι είναι υπέτη για το θάνατό του. Το λέω θεωρείται γιατί πάντα υπάρχει το στοιχείο της αθότητας. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Θα γυρίσω με ένα θεματάκι που αφορά την πόλη και τη διεθνή έκθεση. Τι γίνεται στους δρόμους, για να πάμε σιγά σιγά σε αυτό το κλείσιμο.

πάμε, πάμε. Πολύ καλημέρα σας με έναν καιρό ο οποίος στην αρχή από ό,τι εγώ διάβασα και είδα τη φίλη μου την Έπη που μου έστειλε ένα κείμενο λέγοντάς μου ότι στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχοπτώσεις, λίγο θα κατέβει και ο καιρός, τα συννεφάκια. Εγώ βλέπω, ναι μεν γκρίζα συννεφάκια επάνω στον ουρανό, αλλά βλέπω και τον Ηλία που έχει ένα τίλι από τις 7 και 5 εδώ και μας διαχέει τις ακτίνες του, τις ζεστές, σε πολύ μεγάλο σημείο στην πόλη μέσα. Κάπου εδώ προς το κέντρο βλέπω εγώ τα συννεφάκια, τα οποία όμως μετακινούνται. Δεν νομίζω, θα έχουμε καλή ημέρα. Στην Αθήνα από σήμερα και στην Νότιο Ελλάδα μέχρι και, μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ λένε ότι θα έχει βροχές πολύ έντονες και ίσως πέσει χαλάζι και στην Κρήτη. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε λίγο τη διεθνή έκθεση. Θεματάκι της πόλης μας, πολύ σημαντικό. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της διεθνής εκθέσεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτήν εδώ την ανάπλαση συμμετέχουν πάρα πολύ μεγάλες κατασκευαστικές. Και το θέμα ποιο είναι, ότι πλέον θα φτιάξουν πάρα πολύ μεγάλες κατασκευές εκεί, θα αναβαθμίσουν και το Ιωάννης Βελίδης, θα δημιουργήσουν πράσινο και θα υπάρχει και πάρκινγκ, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω την παγιωμένη θέση μου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τη στιγμή που θέλετε να την κάνετε Μητροπολιτικό Πάρκο, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν έχετε την δυνατότητα και την ικανότητα, να μεταφέρετε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έξω από την πόλη. Όπως κάνουν σε όλες τις σύγχρονες πόλεις του κόσμου. Όλες οι εκθέσεις και όλα τα μεγάλα γεγονότα γίνονται εκεί που είναι κοντά το αεροδρόμιο. Γιατί υπάρχει πρόσβαση. Αν όμως, προσέξτε λίγο το ουτοπικό, εάν υπάρξει περίπτωση να γίνει μετρό από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της πόλης, μέχρι τη στάση Συντριβάνη, την επόμενη πενταετία, τότε αφήστε την έκθεση εδώ που είναι. Αναβαθμίζετε την και φτιάξτε την όπως θέλετε. Αν όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και στον ορίζοντα για τα επόμενα 20 χρόνια δεν βλέπουμε μετρό το οποίο θα μπαίνει μέσα στην πόλη και θα πηγαίνει και από το αεροδρόμιο στην πόλη, προτιμότερο είναι να φτιάξετε ένα χώρο έξω από, από το αεροδρόμιο και εκεί να δημιουργήσετε την καινούργια Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και αφήστε το Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως θέλετε να το λέτε, να έχει κτίρια, χώρους, για να γίνονται έστω μικρές εκθεσούλες, να γίνονται παρουσιάσεις μόνιμες εκεί, εκθέσεις, να γίνονται συναυλίες και όλα τα σχετικά. Και αφήστε το στους δημότες και στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ωραία σχέδια να λέγονται. Και κάτι ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα προσωπικά, σύμφωνα από τις πληροφορίες που έχω, να ξεκινήσει το έργο τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα είμαστε στις προσφορές. Ακόμα είμαστε στις προσφορές. Μετά τις προσφορές δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση. Μετά τις προσφορές, γιατί συμμετέχουν πολύ μεγάλες εταιρείες και πολύ μεγάλη οίκη, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι απευθείας ανάθεση. Ένα. Δεύτερον, πολύ δύσκολο. Αυτό εννοώ. Αν υπάρχει περίπτωση ή όχι, το αφήνω λίγο στην άκρη. Από την άλλη, δεν θα υπάρχουν στάσεις. Σας τα βάζω πολύ λογικά. Δεν θα υπάρχουν στάσεις. Δεν θα υπάρχουν κόντρες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Καθυστέρηση. Άρα μη περιμένετε τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια να πέσει καρφάκι εκεί. Δεν θα καρφωθεί ούτε ξύλο, ούτε θα γκρεμιστεί κάτι. Αυτά για την αγαπημένη μου Διεθνή Έκθεση. Την άποψή μου την έχω πει πολλές φορές. Και να πάμε και λίγο στον δρόμο που σας υποσχέθηκα. Όλα βαίνουν καλώς μόνο αν έχετε υπομονή. Αν έχετε υπομονή, ο δρόμος είναι τέλειος.

Αν δεν έχετε υπομονή, δεν μπορώ να σας πω σήμερα να πάρετε το μετρό, γιατί με στεναχώρησε το μετρό σήμερα εμένα. Από την άλλη, θα σας πω κουράγιο. Κουράγιο, καλό δρόμο, να φτάσετε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας από τις 6 το πρωί εδώ. Συγχωρέστε με για τη λίγο γκρίνια μου παραπάνω για αυτό που έγινε στο μετρό, αλλά αγανάκτησα κι εγώ μαζί με εσάς. Την καλημέρα μου σε όλους. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Πολύ σημαντικό. Να έχετε υγεία όλοι. Από μένα, τον Δημήτρη Καρυπίδη και τον συμπαίκτη μου σήμερα στο κόκπιτ, Γιάννη Κατσαβουνίδη, σας καλημερίζουμε. Να είστε όλοι καλά. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί εδώ μαζί.

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για μια άτυπη χωματερή. Καίγονται σκουπίδια, μπάζα και άλλα υλικά. Δεν απειλούνται επιχειρήσεις ή οικίες. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Προφυλακίστε οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έπεισαν τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του 55χρονου γιατρού. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία η σύζυγός του. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο μετά από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε η γιατρός. Τελικά δεν δέχτηκε βοήθεια γιατί ένιωσε καλύτερα. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων, στα ύψη οι τιμές στα πρατήρια. Συνεχίζει να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ramco ακυρώνει ή αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κόβει τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας μετά τη δήλωση Μαρινάκη για μείωση στους 2 μήνες. Αναμένεται παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Δεν αποκλείεται να κάνει αναφορά σήμερα και στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με προβλήματα ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιος και τον σταθμό Ανάληψη, με τους επιβάτες να πρέπει να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση στον σταθμό Ανάληψη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο θα επηρεάσουν κυρίως τη Νότια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: λένε, δεν άρχισε καλά η μέρα. Τουλάχιστον για όσους χρησιμοποιούν το μετρό.
1: Τους έφαγες καλέ.
0: Εγώ τους έφαγα. Ήταν μέσα στο νόμο των πιθανοτήτων ότι εφόσον είναι καινούργια γραμμή, έχουμε καινούργιες γραμμές, ενδεχομένως θα έχουμε και καθυστερήσεις και αριθμίες. Αριθμίες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Απλά αριθμία. Είχαμε κολπική μαρμαργή σήμερα.
0: Ακούσατε τη μαρτυρία, τη βιωματική εμπειρία του συναδέλφου.
1: Έχουμε κι άλλους.
0: Ναι, έχουμε και όλοι οι συνάδελφοι.
1: Όσοι ομάρτυρες.
0: Έτσι, όσοι κυκλοφορούμε με γιώτα χ και με ποδήλατα δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά οι υπόλοιποι εδώ της δημοσιογραφικής ομάδας είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε λίγο θα ακούσετε και τη Χριστίνα Στεφανίδου. Δεν έρχεσαι, Χριστίνα, να μας τα πεις. Όχι ως δελτίο, αλλά τι πέρασες. Για έλα, για έλα. Διότι ο Καρυπίδης ήταν πάρα πολύ δεικτικός, ήταν πάρα πολύ, πώς το λένε, ήταν επιθετικός. Ενώ εσύ με την ευγένεια της ηλικίας και την αντοχή και την ανοχή θα μας τα πεις λίγο πιο κομψά. Λίγο πιο κομψά. Τι πέρασες λοιπόν σήμερα με το μετρό?
2: Λοιπόν, εγώ καθημερινά παίρνω το μετρό από την Ελβετία και κατεβαίνω στο σταθμό Βενιζέλου. Λοιπόν, σήμερα για να κάνω αυτή τη διαδρομή έπρεπε να κατέβω στο σταθμό ανάληψη, να αλλάξω τροχιά, να πάρω άλλο σειρμό για να κατέβω στον σταθμό Πανεπιστήμιο, να ξανααλλάξω τροχιά και να πάρω άλλον σειρμό για να κατέβω τελικά στον σταθμό Βενιζέλου. Η οδύσσια μιας εργαζόμενης, ναι. Η οδύσσια πολλών εργαζομένων.
0: Και μιας εργαζόμενης πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη ώρα στον αέρα, έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν είναι απλά πράγματα, γιατί αν είσαι στο δημόσιο, λέω τώρα, μπορείς να πεις στον συνάδελφο, κοίταξε, χτύπα την κάρτα των 7. Έτσι, δεν θα έρθω. Θα έρθω 7 και 5.
2: Και πολλές άλλες δουλειές που πρέπει να είσαι.
0: Αυτό πώς γίνεται? Σε παίρνουν από το χέρι και σου λένε έχει πρόβλημα, έχει αριθμία, ή το κάνεις μόνη σου, το ψάχνεις μόνη σου?
2: Κάπως έτσι. Ναι. Είχε σε κάθε σταθμό σχεδόν εργαζόμενους της εταιρείας, εργαζόμενους της διαχείρισης.
0: Και σας παίρνουν από το χεράκι και σας λέγανε ανεβείτε
2: εδώ. Φωνάζανε, ναι. Λες και είμαστε, ας πούμε, στο σχολείο. Κατεβείτε όσοι πάτε για Νέα Ελβετία από εδώ.
0: Εμείς του αγροτικού. Εμείς του αγροτικού. Ξέρουμε και, από πρόβατα.
2: Και υπήρχε και άγχος γρήγορα
0: να προλάβουμε
2: να
0: το σειρμό του.
2: Ναι. Να βιάσετε το τρένο, να μπει.
0: Και αν δεν έχει μια φυσική κατάσταση καλή, μια γυναίκα που βγαίνει, ένα άντρα που δεν έχουν τόση καλή φυσική κατάσταση.
2: Να δεν μην επιλέξουν το μετρό για τη μετακίνησή του.
0: Πώς ήσασταν περίπου σε αυτή την Οδύσσια, τη μικρή Οδύσσια?
2: Πρώτη φορά συναντάω τόσο πολύ κόσμο, τόσο πρωινή ώρα στο μετρό.
0: Συνανοημένοι ήσασταν, να πάτε, ας πούμε, στην αριθμία, τι?
2: Πραγματικά, το πρωί κιόλας. Είμαστε περίπου οι ίδιοι άνθρωποι που παίρνουμε τα πρωινά δρομολόγια. Οπότε γνωριζόμαστε έτσι φυσιογνωμικά μεταξύ μας. Κουνούσαμε ένα συγκαταβατικά το κεφάλι στον άλλο.
0: Αλλάξατε και τηλέφωνο και αυτά, ή όχι? Δεν το έχετε προχωρήσει?
2: Ακόμα όχι, αλλά μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Θα γίνει και γραμμή 3, να δει, Χριστίνα. Στη γραμμή 3. Νομίζω θα γίνουμε όλοι φίλοι.
2: Καλά.
0: Τώρα έχουμε 1 και 2, δεν έχουμε 7. Τελεία.
2: Ναι.
0: Τελεία. Του μου έλεγε νωρίτερα και ο Καρυπίδης και ο Αποστολίδης για το Μανχάταν. Και λέω εγώ Μπρούκλιν. Εδώ Μπρούκλιν. Δεν ξέρω από γραμμές. Ξέρω από γιο ταχύ.
1: Καλά, μα είχαμε το Μανχάταν τώρα με 20 γραμμές μετρό. Εκεί πέρα είναι όσο τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Θα είχαμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι μίλησα πριν από λίγο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ρεοκάστρου. Φωτιά στη Συμμαχική Οδό σε αυτοσχέδια Χωματερή. Τρίτη φωτιά σε αυτό το μήνα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος μου είπε να μην ανησυχεί ο κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του, γιατί είναι η τρίτη φωτιά μέσα σε ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε, Χριστίνα, ευχαριστούμε. Τι έχεις βάλει, τι μουσική αυτή έχεις βάλει?
1: Star Wars.
0: Wow,
1: σε disco version.
0: Θες να δεις, δείξεις ότι είμαστε πολύ μπροστά ή πολύ πίσω?
1: Είμαστε πίσω που πάμε μπροστά.
0: Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Και αν δεν είστε έτοιμοι για περιπέτειες, υπόγειες περιπέτειες, να προτιμάτε άλλα μέσα συγκοινωνίας.
1: Ρε Σιμελίνα, και εγώ τώρα που ερχόμουν από την παραλία και κοιτούσα έτσι τον ήλιο που έβγαινε πίσω από τις πολυκατοικίες και αυτό εδώ πέρα το ωραίο το σκηνικό και την ήρεμη θάλασσα, λέω τι ωραία πόλη είναι αυτή που ζούμε. Έχουμε το βουνό δίπλα, έχουμε τη θάλασσα να ανοίξει ορίζοντας.
0: Είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις, που κυκλοφορείς παραλιακός, έτσι. Πάρα πολύ έξυπνο είναι αυτό.
1: Δεν έχω άλλη επιλογή.
0: Γιατί πίσω από τις πολυκατοικίες είναι μια άλλη εικόνα, αλλά μπροστά από τις πολυκατοικίες, μπροστά από το τείχος, είναι επίσης μια άλλη εικόνα. Το μάτι σου εστιάζει, όπως λες, εσύ στον Όλυμπο.
1: Και ανοίγει, ρε παιδί μου, το μάτι σου. Έτσι. Και λες, είμαι τυχερός, ας πούμε, που έχω αυτή την ανοιχτωσιά. Αλλά όταν μπεις κάτω.
0: Να μπεις να φτιάξω.
1: Από τις καταπακτές εκεί πέρα δεν έχεις εναλλακτική. Δηλαδή, σταματάει το μετρό, σταματάει ο σειρμός, γιατί το software είχε κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, ή βρήκε κάποιο σφάλμα. Μετά,
0: από εδώ,
1: κάνεις?
0: από εδώ
1: πανκιάλι.
0: Από εδώ.
1: Ελάτε, παιδιά, για καλή κράτη, αγιοπονικά, μπελάκια. Έλα, τις βαλίτσες έξω.
0: Μη σβρώχνετε.
1: Δεν καπνίζουμε μέσα.

0: Ρε Καραπαναγιωτίδου, πρωί-πρωί, τι μας λες. Παιδιά, σας καθησυχάζω. Σας λέω λοιπόν ότι μίλησα με τον αντιδήμαρχο πριν από λίγο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει μάλλον κίνδυνος. Δεν είναι κοντά σε σπίτια. Ας το ακούσετε από τον ίδιο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, τι συμβαίνει. Ναι.
1: 6 και 4 είχαμε έντονους κάπνους και μικρής έκτασης φωτιάς στην περιοχή Συμμαχική, στο Ωραιοκάστρο,
0: ναι,
1: σε μία ανεξέλεγκτη χωματερή. Mm. Όλα έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Η πρώτη, από ό,τι φαίνεται δηλαδή τώρα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Σχεδόν είμαστε στην πλήρη κατάσβεση.
0: Γιατί είχαμε τρίτη φωτιά σε χωματερή, ανεξέλεγκτη χωματερή αυτό το μήνα? Νομίζω αυτό έχει καταγράψει και το δελτίο της πυροσβεστικής.
1: Υπήρχαν κάποιες μικρές στίες φωτιές, ανεζοπυρώσεις. Επειδή είναι ένα συνοθέλευμα υλικών τα οποία είναι έφλεκτα, δημιουργούν αυτά εδώ τα φαινόμενα, τα συνηθές, ότι θα παίρνουμε φωτιές που και που. Παρόλο που γίνεται επιχωμάτιση.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε αντιδημαρχέ, ότι την ευθύνη και την ποινική ευθύνη την έχετε εσείς. Δηλαδή, έχουν οδηγηθεί στην εισαγγελία συνάδελφοί σας και δήμαρχοι για τις χωματερές που δεν έχουν ελέγξει. Θα κάνετε κάτι? Γιατί μετά την καταστροφική φωτιά που είχατε και το θάνατο ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Δήμο. Έχουν πέσει εκατομμύρια για να ελεγχθούν.
1: Ναι. Ήδη ο Δήμος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάνει σχεδόν. Τώρα δεν μπορώ να σας πω, γύρω στο 30% αυτών εδώ των αποθέσεων τα έχει μεταφέρει.
0: Α, πού τα πήγε?
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή εδώ, ναι, σε σύστημα κανονικά ολοκληρωμένο.
0: Α, το γνωστό, το γνωστό σύστημα.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Το ανακέμ, πώς λέγεται, ναι.
1: Το οποίο σύστημα θεωρούμε ότι μέσα σε 15-20 μέρες θα έχει καθαρίσει εδώ η περιοχή.
0: Το 30% λοιπόν των χωματερών, μας λέτε, έτσι, των ανεξέλεγκτων. Το 70%
1: όχι. Τη συγκεκριμένη χωματερή.
0: Α, τη συγκεκριμένη.
1: Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει,
0: ναι,
1: αλλά κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
1: Όταν θα παίρνουμε, παραδείγματος χάρη, 20-30 τριαξονικά φορτηγό, αυτά θέλουν και μια επεξεργασία στο κύκλωμα. Καταλαβαίνετε, σας λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και μετά ξανά την άλλη μέρα θα πάρουμε. Γι' αυτό πάμε στις 10-15-20 μέρες.
0: Μάλιστα. Θα επιβληθούν πρόστιμα για φετιχομετέρη? Είναι δημόσια ή ιδιωτική έκταση?
1: Από ό,τι γνωρίζω είναι δημόσια.
0: Συνεπώς οι ευθύνες είναι και δικές σας, κυρία αντιδήμαρχε, έτσι, αν είναι και του Δήμου. Αυτές οι περιοχές...
1: Αυτή η χωματερή, από ό,τι γνωρίζω, είναι μια κληρονομιά εδώ και 20-25 ετών, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι, το αντιλαμβάνουμε αυτό.
1: Εμείς
0: τέτοια
1: τώρα έχουμε σκύψει πάνω... Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε σκύψει σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι κάθε χωματερή είναι μια περιβαλλοντική βόμβα.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό μιλάμε και ότι μέσα σε 20-25 μέρες δεν θα υπάρχει κανένα σκουπίδι εδώ στην περιοχή.
0: Η αναγέννηση της περιοχής πώς προχωράει μετά την καταστροφική φωτιά? Δεν είναι βέβαια δικό σας θέμα της πολιτικής προστασίας, αλλά είναι
1: εγώ
0: και δικό σας.
1: Εγώ θα σας πω το μόνο αυτό που σαν πολιτική προστασία που με ανησυχούσε ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή της Λυτής.
0: Ναι.
1: Και στην περιοχή της Φιλοθέης, άσχετα είναι του Παύλου Μελά. Από αυτά που άκουσα υπάρχει φυσικασμός ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Θα γίνει κάποια προσπάθεια, μας ρωτάνε και οι ακροατές, κύριε αντιδήμαρχε, θα γίνει κάποια προσπάθεια να συλληφθούν αυτοί που τα πετάνε? Θα βάλετε κάμερες, θα κάνετε κάτι? Γιατί στο τέλος της ημέρας...
1: Η κάμερα είναι κάτι ευαίσθητο, το ξέρετε καλά.
0: Τα προσωπικά δεδομένα,
1: είναι κάτι ευαίσθητο. Και δεν θέλουμε αυτό το σημείο. Απλώς θα γίνει μια περίφραξη, θα οργανωθούμε πιο καλά ώστε να βάλουμε και κάποια μηχανήματα σε αυτή την περιοχή.
0: Εφόσον είναι δημόσια έκταση, δεν μπορείτε να βάλετε στη δημόσια δική σας έκταση κάμερα, ώστε να ελεγχθεί το πράγμα ή εν πάση περιπτώσει...
1: Επαναλαμβάνω, ότι η νομοθεσία δεν είναι λίγο περίπλοκη στο θέμα της κάμερας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Εγώ πάντως τόσα χρόνια δεν έχω δει να συλλαμβάνουν κάποιον παυτοφόρο.
0: Πώς, σε άλλες περιοχές? Σε άλλες περιοχές, βέβαια. Και δημάρχους και αντιδημάρχους, βέβαια. Ειδικά όταν η χωματερή είναι σε δημόσια έκταση, όπως καλή ώρα στο Δήμο Ωραιοκάστρο. Πώς.
2: Ξέρεις, εκείνη η περιοχή είναι λίγο χαμηλής επιτήρησης η λεγόμενη.
0: Τι λες, παιδί μου, έχουν ντρόουν.
2: Έχουν ντρόουν, ναι.
0: Ξέρεις, παλιά αυτή η ιστορία. Έχουν ντρόουν επιτήρησης και λυτής και αυτό. Πώς. Υπάρχει, υπάρχει.
2: Λέω ναι, για
0: οι κάμερες μπορεί να είναι ευαίσθητη αυτή, αλλά τα ντρόν τι είναι. Δεν είναι ευαίσθητη. Ο νομοθέτης δεν λέει μέσα για ντρόν, λέει για κάμερες.
2: Τα ντρόν τι κάνουν.
0: Είναι μη επανδρομένο όχημα. Πρόσεξε λίγο τη διατύπωση, γιατί η γραφειοκρατία καλά κρατεί σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, άλλο δημόσια, άλλο δημοτική έκταση, να το διευκρινίσω και αυτό. Δημόσια είναι αυτή που ανήκει στο κράτος, δημοτική είναι αυτή που ανήκει στο Δήμο. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο κύριος αντιδήμαρχος, δεν μπορούμε να βάλουμε, είναι του Δήμου, δηλαδή δική τους η έκταση. Αυτό μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Προχεί τα ερωτήματα εδώ. Από το 2023 δεν θα έπρεπε να έχει το πρόβλημα που ανέλαβε? Μάλλον δεν ξέρεις από δημόσιο, Μίτσο. Μάλλον δεν ξέρεις από δημόσιο. Αλλά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, μετά από αυτά που συνέβησαν πριν από λίγο καιρό, με το θάνατο ανθρώπων, με την τραγική κατάληξη ενός πατέρα που έτρεχε να σώσει το χωράφι του και του παιδιού μέσα στη δουλάπα που πήγε να βρει καταφύγιο, θα έπρεπε όλοι να είναι επιποδός, όχι μόνο τα ταμεία και οι προϋπολογισμοί του κράτους να δίνουν εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια, ok, χρειάζονται, αλλά χρειάζονται και άλλες κινήσεις συντονισμού και συσχετισμού. Και δεν είμαστε πολύ καλοί στο συντονισμό. Δεν είμαστε πολύ καλοί, όχι μόνο εδώ, παντού νομίζω στην Ελλάδα. Δεν είμαστε πολύ καλοί. Να συντονιστούν δηλαδή περιφέρεια, υπουργός, δήμος, υπηρεσίες, πυροσβεστικοί. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλους αυτούς τους βλέπουμε μαζεμένους σε συσκέψεις μόνο όταν έρχεται κάποιος υπουργός? Και οι συσκέψεις που γίνονται στην περιφέρεια υπό κάποιον αντιπεριφερειάρχη ή κάποια αντιπεριφερειάρχησα, έτσι, είναι τυπικές και δεν είναι ουσιαστικές. Δεν ακούγονται και φοβερά πράγματα, γιατί δεν υπάρχει η πολιτική βούληση. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα, Έλλη μου, να είσαι καλά.
2: Χαιρετίσματα και στο φίλο του Κωνσταντίνου, το Μάτσα. Καλημέρα, λέει στη ραδιοφωνική
0: παρέα. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ.
2: Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6977-201070, είναι το Viber του σταθμού. Μας στέλνετε φωτογραφίες, μας στέλνετε καλημέρες, μας στέλνετε τους προβληματισμούς σας, τι πάει καλά στην πόλη, τι δεν πάει καλά.
0: Έχουμε και πρόταση από την Ελένη Κου. Περιμένω τη στιγμή που από τα ηχεία του μετρό θα ακούμε κάτω Παναγιά δεξιά, πάνω Παναγιά αριστερή τροχιά.
2: Παναγιά βόηθα.
0: Τι περιπέτεια πάντως πρωί-πρωί, με ξηρά τροφή, και στο μετρό.
2: Πρέπει να είσαι αποφασισμένος,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: αυτό.
2: Να είσαι...
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου αποφασισμένη.
2: Θα το παίξω κορώνα γράμματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα Σαββατοκύριακο το κάνω. Σαββατοκυριακή που δεν έχω πολλή δουλειά και δεν είμαι με τις συνέπειες που πρέπει να είμαι ντάγκο 8 παρά εδώ.
2: Να σου πω, άμα είχα την εναλλακτική...
0: Πάμε κανένα μικρόδρομο με το μετρό. Θες να κάνουμε κανένα
2: μικρόδρομο
0: στη γραμμή 1.
2: Να πάρουμε εξοπλισμό.
0: Το ποδήλατο μπορείς να το πάρεις στο μετρό.
2: Βέβαια, το έχω πάρει.
0: Έλα, πάμε να κάνουμε μια εκδρομούλα Σαββατοκυριακό.
2: Έχω πάει στη Σταυρούπολη έτσι. Έχω κατέβει στο σταθμό και ανέβηκα μέχρι την Μογούση. Ναι, βέβαια.
0: Με την ποδηλατάρα σου αυτή την τεράστια, σ' άφησα να τη βάλεις μέσα? Γιατί
2: όχι,
0: ξέρω
2: όχι.
0: Τα σπασμένα τα ποδήλατα.
2: Με το σπασμένο,
0: είπα και εγώ. Έχει ένα ποδήλατο που είναι πιο ακριβό από το αυτοκίνητό μου. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Μιλές.
0: Γιατί δεν το προχωράς εσείς εκταίο? Δεν πάτε εσείς εκταίο και πάω εγώ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν έχετε εσείς τέλη?
2: Έχουμε εκταίο, αλλά το περνάμε μόνοι μας. Γιατί άμα δεν πάει καλά μετά θα πας μια σαμπούρτα.
0: Γιατί δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και πληρώνουμε μόνο εμείς? Γιατί... Σε πάρω μαζί μου, να ξέρεις.
2: Γιατί δεν κάνουμε ζημιά στους δρόμους, Μελίνα. Δεν έχουμε το ίδιο βάρος. Πάντως, άμα είχα την εναλλακτική.
0: Έτσι λέγανε και τα πατίνια. Για πες.
2: Α, με το πατίνι είδες τι έγινε στην Αθήνα σε μια διασταύρωση.
0: Όχι, για πες.
2: Βγήκε ο άλλος με το πατίνι με κόκκινο.
0: Με κράνος,
2: χωρίς κράνος. Χωρίς κράνος, τίποτα, ξεκράνωτος τελείως. Και έδωσε μία σε ένα παπάκι που περνούσε κανονικά εκείνη την ώρα, τον έριξε κάτω και τον άφησε κιόλας.
0: Και εγκατάληψη.
2: Και εγκατάληψη, ναι, και το συνέλαβαν, λέει μετά. Αλλά ήταν γραμμένο, ευτυχώς.
0: Στην Αθήνα οι κάμερες, το θέμα των καμερών έχει λυθεί για τα προσωπικά δεδομένα.
2: Όχι, αυτή ήταν μάλλον GoPro. Φορούσε από πίσω. Είχε και το κατέγραψε αυτό το. Άμα δεν το κατέγραφε, δηλαδή δεν θα κυκλοφορούσε. Έγινε viral.

0: Αυτό με το Φλωρίδι, παιδιά, σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα από το Κιλκής, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μια διαδρομή χωρίς μετρό. Με αποφασιστικότητα. Δηλαδή, εγώ περίμενα λίγο να σας πω την αλήθεια, πιο μπροστά τον εισαγγελέα Φλωρίδη. Συμπάθειες είναι αυτές. Αλλά το έκοψε το δρόμο ο υπουργός Φλωρίδης. Άμα δείτε το βιογραφικό του εισαγγελέα Φλωρίδη, θα ντραπείτε. Αλλά ποιος βλέπει βιογραφικά, σωστά και αυτό. Αν είναι από τη Χονολουλού ή από το Χαβάη. Σωστό. Εδώ υπάρχουν πιστοποιημένες ειδικότητες και ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί όποια ειδικότητα θέλει, ενώ δεν είναι μέσα στις ειδικότητες. Δεν τρέχει η κάστανο. Ο Γιώργος Φλωρίδης, ναι, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Τον θυμάμαι πότε ήταν νομικός σύμβουλος, νομίζω, του νοσοκομείου Κιλκής. Ήταν από εκεί ξεκίνησε. Υπουργός Δικαιοσύνης φυσικά εδώ, υπουργός στις κυβερνήσεις Σιμίτη, νομικά στο Δημοκρίτιο και στο Αριστοτέλειο, πρόεδρος του Γηγορικού Συλλόγου Κιλκής. Σας είπα ότι πριν από 2 χρόνια σε μια εκδήλωση ως υπουργός δικαιοσύνης είπε ότι εγώ δεν είμαι μάχημος πολιτικός και μείναμε όλοι να κοιτάμε σαν χάνει. Ένας πολιτικός είτε εκλέγεται είτε διορίζεται, παραμένει υπουργός, δηλαδή μάχημος, εφόσον βάζει την τσίφρα του και την υπογραφή του. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι μάχημος κάποιος πολιτικός όταν κατεβαίνει για το Σταυρό ή με Σταυρό. Να σας θυμίσω ότι διατέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υφυπουργός Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας υφυπουργός και υπουργός Δημόσιας Τάξης. Καλά λέει εδώ ο Μίτσος, ο Μητσοτάκης δεν θα αφήσει τίποτα στο Πασόκ, θα τους πάρει όλους. Ποιον άλλο μπορεί. Κοίταξε, και το Πασόκ που μπορεί να βγάλει μπροστά Διαμαντοπούλου πριν φύγει πάει στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να βγάλει, ας πούμε, το Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή που ξέρει καλά τα θέματα ενέργειας, δεν τους βγάζει. Οπότε, γιατί να μην τους πάρουν Μητσοτάκης να τους βγάλει μπροστά στην Α ή Β Θεσσαλονίκης. Έχει κάποια κενά εκεί από Πασόκ, στη Β Θεσσαλονίκης. Βέβαια, στη Β Θεσσαλονίκης πιο πολύ περπατάει ο δεξιός, όπως αντιλαμβάνεστε, παρά ο σαν δεξιός. Καλά το είπα, σαν. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα σας πω τι λέει το Lancet. Θυμάσαι το Lancet το περιοδικό, έτσι?
1: Ναι.
0: Στον καιρό του κορονοϊού.
1: Το ιατρικό.
0: Το έμαθαν όλοι. Είναι το ένα από τα πιο αξιόπιστα, αν όχι το πιο αξιόπιστο, ιατρικό επιστημονικό περιοδικό. Το 1800, παλιό, πολύ παλιό. Τι έχει πει, κάτσε και κατέβασα όλα τα άρθρα για την αναγέννηση και την αντιγύρανση. Γιατί όλες οι έρευνες και τα αξιόπιστα άρθρα επιστημόνων δημοσιεύονται σε αυτό το περιοδικό, στο Lancet. Και βρήκα τα κυρίαρχα, ας πούμε, για την αντιγύραση και την αναγέννηση. Θα σας πω λοιπόν σε λίγο τι ακριβώς δεν βρήκα. Θα σας πω τι βρήκα, αλλά θα σας πω και τι δεν βρήκα.

0: παγκόσμιο θέατρο, Shakespeare, Ibsen, αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που μιλούν για αυτή την αγωνία σε σχέση με τα γυρατιά.
1: Την αγωνία του θανάτου, λες.
0: Όχι του θανάτου, της φθοράς.
1: Αυτό είναι, στο βάθος εκεί ελοχεύει. Ναι.
0: Δηλαδή, στο Γλάρο, η Αρκαντίνα είναι η ηθοποιός που θέλει να μείνει για πάντα στο επίκεντρο. Ζηλεύει τα νιάτα της Νίνας και θυμώνει όταν δεν την προσέχουν και τα λοιπά. Δεν φοβάται δηλαδή το θάνατο, φοβάται ότι δεν θα την κοιτάζουν όπως πριν. Ακόμη πιο ομά το λέει ο Tennessee Williams στο λεωφορείο Πόθος, η Blas de Bois. Μπράβο. Χαμηλώνει τα φώτα, ζητά μαγεία αντί για πραγματικότητα και κρύβει την ηλικία σαν ντροπή. Εκεί μας καταντήσανε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις πόζες στα κοινωνικά σχόλια.
1: Τότε όμως δεν υπήρχε δίκτυα, συγγνώμη, τεχνολογία. Ναι. Τότε είχαν ματζούνια. Δεν είχαν όπως σήμερα ματζούνια με
0: βλέπεις
1: τεχνολογία.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει μια γραμμή. Έτσι, ένα μοτίβο βλέπεις. Δηλαδή είτε εκείνη την εποχή είτε αυτή την εποχή πρέπει να βάζουμε κάποιο φίλτρο για να γίνουμε αρεστοί. Στο γλυκό πουλί της Νιώτης. Ένας όμορφος άντρας που ξεχθοριάζει και μια στάρ που φοβάται την κάμερα. Συναντιούνται πάνω στο ίδιο άγχος. Το πρόσωπό τους που έχει ημερομηνία λήξης. Πάρα πολλά. Έχετε δίκιο. Καλά, ο Σέξπιρ δεν γράφει για ελιξίρια. Γράφει για την εξουσία. Δηλαδή στο βασιλιά Λίρ που γυρνάει και παραδίδεται. Αυτά δεν είναι το θέμα του ότι χάνει τα νιάτα και τη ζωντάνια του. Είναι ότι χάνει την εξουσία. Δεν ζητάει δηλαδή κορμί 20 χρόνων. Ζητάει να παραμείνει στα πράγματα. Καλά και ο Φάουστ του Γκέτε. Dorian Gray, είναι πολύ. Αυτά δηλαδή είναι κάποια διαχρονικά πράγματα. Στο περιοδικό λοιπόν τώρα, στο Lancet που σας έλεγα, έχουμε χρόνο, έχουμε.
1: Έχουμε, ναι.
0: Το οποίο περιοδικό, παιδιά, ιδρύθηκε το 1823. Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα επιστημονικά περιοδικά, ιατρικά περιοδικά του κόσμου. Λοιπόν, όταν εμφανίστηκαν θεραπείες που υπόσχονταν νεότητα, δεν τις υιοθέτησε. Τις αντιμετώπισε με επιφύλαξη και μερικές φορές και με ειρωνία. Ας πούμε το 1889, για να καταλάβετε πόσο παλιά η ιστορία είναι, φυσιολόγος δοκίμασε στον εαυτό του εκχυλίσματα από όρχης ζώων και έγραψε ότι ένιωσε πιο δυνατός και πιο ζωηρός. Γελάς.
1: Λόγω τεστοστερόνης μάλλον, ναι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτό το ελιξίριο ήταν μούφα. Κατέγραψε απλώς ένα προσωπικό πείραμα σε μια εποχή που άρχιζε το ενδιαφέρον. 1889. Είχε μια προσωπική αίσθηση αναγέννησης, αλλά δεν ήταν επιστημονική απόδειξη. Αρχές του 20ου αιώνα εμφανίστηκαν και χειρουργικές θεραπείες νεότητας. Ένας Αυστριακός, έχω τα ονόματα να μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί με τα στοιχεία και τα link, πρότεινε μια επέμβαση κοντά στη βαζεκτομή, δηλαδή απολύνωση του σπερματικού πόρου, με τον ισχυρισμό ότι θα ξανάδινε ανδρική δύναμη και ζωτικότητα. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι η ιστορία της νεότητας ξεκίνησε από την αγωνία των ανδρών, όχι των γυναικών. Το Lancet λοιπόν δημοσίευσε σχετικά κείμενα που βρήκα το 23 και το 24, το 1923 και το 1924. Την ίδια εποχή ένας άλλος μεταμόσχευε σε άνδρες ιστούς από όρχης πυθίκου και διαφήμιζε ότι μπορεί να γυρίσει το ρολόι της ηλικίας πίσω. Και αυτό μούφα αποδείχθηκε. Η ιατρική ιστορία δεν δικαίωσε αυτές τις υποσχέσεις. Το Νοέμβριο τώρα, γιατί πέρασαν τα χρόνια, αυτά δεν το αφήσανε πίσω. Το Νοέμβριο του 2015, η ιστοσελίδα του ίδιου ομίλου, Lancet, δημοσίευσε κυρίαρχο κύριο άρθρο για περισσότερα χρόνια με υγεία. Αφήνει δηλαδή το νεότητα, αναγέννηση, ομορφιά.
1: Έτσι. Αυτό είναι το trend τώρα.
0: Και, ναι, και παραμένει μέχρι τώρα, αλλά νομίζεις. Οι συντάκτες λοιπόν έγραφαν ότι οι άνθρωποι ονειρεύονται την πηγή της νεότητας, ότι τα πειράματα σε ζώα έφεραν κάποιες ενδείξεις και υπερβολές, ότι η γύρανση ίσως μπορεί να επηρεαστεί, αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Δεν θυμάσαι και με τις ασπιρίνες, είχαν πει κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Ότι η ασπιρίνη είναι αυτό. Αποδείχθηκε αυτό μούφα. Να τα αναζητάτε όλα αυτά σε περιοδικά και τώρα με την AI μπορείτε να το γκουγκλάρετε αυτό. Ποιες είναι οι θεωρίες τελευταίες επιστημονικές για την μακροζωία, για την νεότητα, για την αναγέννηση κυττάρων και θα σας τα βγάλει. Θα σας βγάλει δηλαδή τα αξιόπιστα μέσα, τις αξιόπιστες πηγές. Θα σας βγάλει Wikipedia ή Καραπαναγιωτή, θα σας βγάλει αξιόπιστα.

0: τις πηγές. Βεβαίως υπάρχει αναγενετική ιατρική, αλλά αυτή αφορά μεταμόσχευση μυολού των οστών, μηχανική οστών. Και αυτό που προκύπτει από αυτά που έψαξα στο Lancet είναι ότι η κακή επιστήμη, οι υπερβολικές ελπίδες, προσδοκίες, οι φρούδες ελπίδες και οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς αποδείξεις απειλούν αυτό το πεδίο, το σοβαρό πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής. Δεν το λέω εγώ, το λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, το περιοδικό σε συγκεκριμένο, σε κύριο άρθρο. Και η θέση λοιπόν και για το σήμερα είναι ότι η γύρανση αφορά σε όλους, αλλά το να σημαίνουν τα γεράματα αρρώστια δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείς να γερνάς και να είσαι υγιής. Η επιστροφή στα 25 για ένα που είναι 50 ή 60, μέχρι στιγμής δεν ξέρεις τώρα αύριο τι θα προκύψει, τι θα αποδειχθεί. Και το 2022, στο ίδιο περιοδικό εξετάστηκαν φάρμακα που στα ζώα μειώνουν τα λεγόμενα γερασμένα κύτταρα. Οι ανθρώπινες δοκιμές όμως ήταν πολύ λίγες και οι παρενέργειες σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. Θα έπαιρνες δηλαδή εσύ ένα χάπι που οι επιστήμονες λένε στα ζώα είναι ok, στον άνθρωπο δεν το έχουμε δοκιμάσει.
1: Κοίτα, αυτές είναι εργαστηριακές μελέτες τώρα, in vitro και in vivo που λένε. Εγώ πρέπει να περάσουν 10-15 χρόνια για να δοκιμάσω κάποια εγκεκριμένη θεραπεία, η οποία σίγουρα έχει μελετηθεί και στους γύρω.
0: Λοιπόν, ναι, στα ζώα υπάρχουν κοινά μονοπάτια που σχετίζονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Στον άνθρωπο όμως η μετάφραση αυτών των ευρημάτων δεν είναι σίγουρη. Παραμένει ανοιχτή. Σε ελεύθερη μετάφραση, αυτή την ελεύθερη μετάφραση βλέπουν οι οικογενείτες και έχουν βγάλει τρελό χρήμα, το οποίο να δω τι θα το κάνουν τώρα μέσα στη φυλακή. Με λίγα λόγια, δεν βρήκα κάποιο άρθρο σε αυτό το επιστημονικό περιοδικό που να επικυρώνει ιδιωτικές κλινικές αναγέννησης ή αντιγύρανσης.

0: Ναι, στα περισσότερα λειτουργικά χρόνια, καλύτερα δηλαδή γεράματα. Και όποιος διαφημίζει την επιστροφή στη νεότητα, αυτό κατάλαβα εγώ, δεν ευθύνεται βέβαια το Lancet ή οποιοδήποτε περιοδικό για αυτά που καταλαβαίνω εγώ, αλλά αυτό κατάλαβα από την αναζήτηση χθες, ότι όποιος διαφημίζει την επιστροφή στη νεότητα ως ιατρικό γεγονός, ζητά πίστη εκεί όπου η επιστήμη ζητά τεκμηρίωση. Και δεν πρόκειται και δεν θα πρέπει εμείς, τα νέα ποντικάκια στην εποχή της AI, να κάνουμε τέτοια πειράματα σε βάρος ανθρωπότητας.
1: Χθες συμπτωματικά.
0: Νιώθεις ποντικάκι, νιώθεις και εσύ ποντικάκι, έτσι.
1: Είμαστε όλοι εν δυνάμει ποντίκια.
0: Τώρα, αλλά... με την AI.
1: Εννοείται. Αλλά χθες έβλεπα ένα βιντεάκι ενός γιατρού που έλεγε ότι το πιο προφανές και το πιο απλό είναι αυτό που κάνουμε λιγότερο. Δηλαδή έλεγε ότι κάπνισμα, κακή διατροφή, στρες κτλ. Έχουν ένα συντελεστή πιο μικρό από, παράδειγμα, το να καπνίζεις σου πολλαπλασιάζει, τέλος πάντων επί δύο ας πούμε, την θνητότητα, ενώ το να κάθεσαι στον καναπέ, το να μην είσαι active δηλαδή, στο πολλαπλασιάζει επί πέντε.
0: Να σου πω κάτι, το Lancet πάνω σε αυτό λέει ότι είναι η άσκηση, το να περπατάς, το να τρέχεις, να γυμνάζεσαι, είναι πάνω από τους όρους, όμως δεν έχει αποδειχθεί πλήρως και αυτό.
1: Όχι
0: για τη γυμναστική, οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας προσπαθούμε να είμαστε υγιείς.
1: Δεν έχει αποδειχθεί για την μακροζωία, αλλά έχει αποδειχθεί ότι σου καλυτερεύει την ποιότητα, ναι, μέσα στη μέρα.
0: Ναι, ναι, το ζάχαρο, το
1: πιέση. Τα ρυθμίζει όλα. Α, είναι ρυθμιστικός παράγοντας για το ζάχαρο και τα λοιπά, για την ινσουλίνη. Όσο μυϊκή μάζα έχεις, τόσο καλύτερα μεταβολίζει το ζάχαρο.
0: Και εμείς σας ακούμε, παιδιά. Τελικά η Νέα Δημοκρατία θα έχει περισσότερους υποψήφιους βουλευτές προερχόμενους από το Πασόκ παρά το ίδιο το Πασόκ. Καλά γίνεται τις κακομοίρες τώρα με Πασόκ και Τσίπρα. Δεν μπορώ να το πω το Ελλάς. Με Πασόκ και Τσίπρα γίνεται επίσης κακομοίρας.
1: Με τις δηλώσεις του Πανά.
0: Και με αυτό. Και ποιος είναι ποιος. Έχουμε χάσει την μπάλα. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Γεια σου, ρε Μίτσο. Γεια σου με τα μεγάλα σου. Τα πάντα αέρας. Πώς τα έλεγε ο Βέντος.
1: Όλα είναι ατμός.
0: Όλα ήταν ατμός. Πιο μεγάλη κουβέντα από αυτό δεν έχω ακούσει.
1: Κρασίβουλας. Κάτσε κάτι.
0: Όλα οι βενζίνες θα μας τα φάνε, παιδιά, όλα. Ένα, όχι τι ένα καλέ,
1: τι
0: δύο, ένα. Δύο, ένα, τέσσερα, εννιά έβαλα σήμερα. Δύο, ένα, τέσσερα, εννιά.
1: Έλα, το βρήκα, το βρήκα.
0: Τι, ποιο?
2: Όλα είναι ατμός.
0: Ναι, παιδί, το ξέρουμε.
2: Εκτός από τον έρωτα, ατμός. Και διαλύονται. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει.
1: Και η
2: βενζίνη. Η δόξα είναι ατμός και πάει.
1: Έτσι.
2: Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο... Άμμομοι ενωδώ, αλληλούια. Χαρούμενο θέμα βρήκες.
0: Έτσι, χαρούμενο θέμα βρήκες. Μπράβο, Θανάση.
2: Όχι, έχω παρακολουθήσει.
0: Συμφωνώ με το Τίνο.
1: Πάμε για break, πάμε για break. Πάμε. Ναι. You ain't no good.
3: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Η Η Γεωργία Τριμτζάκη μου έστειλε και την ανακοίνωση για την αριθμία του μετρό. Εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης το σήμερα πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία. Έκαναν ελέγχους. Για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο και από το σταθμό Πανεπιστήμιο ως το σταθμό Ανάληψη. Αυτά μας έλεγε νωρίτερα η Χριστίνα Στεφανίδου. Τα δρομολόγια γίνονται μόνο μέσα της τροχιάς 1. Είπαμε 1 και 2 έχουμε. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση. Πανεπιστήμιο Ανάληψη έχει δεύτερη τροχιά. Μπράβο ρε Χριστίνα, πες να μην τα λέω εγώ.
1: Θα κάνουν flyover από εκεί πέρα, παράκαμψη.
0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.

0: Καλημέρα στη φίλη την Τένια, λέει. Καλημέρα, λέει, και στους εξωτερικούς.
1: Εξαιρετικούς. Δεν μπορείς να το πεις έτσι. Τι τρομπαλός
0: που είναι. Έχω συστολή, ναι.
1: Ναι, ναι, από αυτούς είσαι.
0: Πόσο ευχάριστα, λέει, κυλάει ο περιφερειακός με την παρέα σας. Αυτό μας τιμά. Δηλαδή, άμα καταφέρνουμε και κάνουμε και ευχάριστο τον περιφερειακό, παιδιά,
1: να παρτάρουμε. Και εγώ το κάνω αυτό. Στα δύσκολα παρτάρω. Ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο, τρελαίνουμε να χορεύω τα τραγούδια εδώ του Φόρη Σωτηράκη. Ο Στάθης Ψάλτης έλεγε τι είμαστε, ένα πουφ είμαστε. Παιδιά, δεν σας τα πω αυτά με το Lancet και τη νεότητα και την αντιγύρανση για να πούμε όλα γίνονται ατμός. Εντάξει, το πολεμάμε. Πολεμάμε να είμαστε γεροί, να είμαστε υγιείς. Δεν έχουν να κάνουν όλα με την εμφάνιση. Ή Μάρτον. Ή Μάρτον πια.

0: Πρωί-πρωί ο Καρυπίδης θα βάζε εδώ με τον κύριο υφυπουργό Ταχιάο. Το ίδιο το αυτό γίνεται και στην Αθήνα, στην Αττική. Οι κάτοικοι της Κυψέλης κυνηγάνε τον υφυπουργό Θεσσαλονίκης σχετικά για όσα είπε σχετικά με ρογμές που υπέστησαν σπίτια στην περιοχή από έργα για το μετρό. Έλα κάνει αυτοψία μόνος ως μηχανικός, τοπογράφος μηχανικός. Οι κάτοικοι λοιπόν καλούν τον υφυπουργό Θεσσαλονίκης, ο οποίος τώρα με το Φλωρίδη θα κατέβει. Δηλαδή ποιος θα βγει, ρε παιδιά? Ο Ταχιάς θα βγει, ο Φλωρίδης θα βγει, βουλευτής, ο Γιουλέκας, η Ράπτη, ο Καλαφάτης? Ποιος θα πρώτο βγει? Πόσοι νομίζετε θα βγουν δηλαδή στην Α Θεσσαλονίκης? Ο Μητσοτάκης να είναι και αυτός, βεβαίως. Λοιπόν, τον κυνηγάνε στην Κυψέλη. Ξέρετε ότι πρόσφατα παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μετά τις ζημιές από το Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Αν νομίζατε έτσι από μόνο το, όχι παιδιά, υπάρχει αιτία και υπάρχει και επίπτωση. Ντόμινο είναι όλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Γεωπόνος ακούει. Γιάννης, ο Γεωπόνος. Θέλουμε τα φώτα σου. Στα θέματα τα αγροτικά να ξέρεις ότι θέλουμε και τη δική σου άποψη. Και εμείς σας ακούμε. Καλημέρα Δώρα. Καλημέρα Ανέστη. Καλημέρα Δάμ. Καλημέρα Αναστάση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να το ξαναπώ, δεν συντρέχει ανησυχία για τη φωτιά στην Χωματερή. 6 το πρωί μας είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραίο Κάστρου, σε δημόσια έκταση, σε έκταση του Δήμου μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, γιατί το ρώτησε και δεν είπε εδώ, δεν είναι δική μας η έκταση. Εγώ αυτό κατάλαβα, Μίτσο. Δεν φταίει βέβαια ο Αντιδήμαρχος για ό,τι κατάλαβα εγώ. Αλλά δεν του Δήμου, τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Καραπανογιωτίδου? Έτσι πάει. Τρίτη φωτιά μέσα σε ένα μήνα στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο που έχουν πέσει και λεφτά αποκατάστασης, αναγέννησης, αφού είναι η λέξη πολύ της μόδας της περιοχής, μετά τον τραγικό θάνατο ανθρώπων εκεί λίγους μήνες πριν. Λίγες εβδομάδες, άμα τις μετρήσουμε σε εβδομάδες. Αλλά έτσι έχουμε μάθει, να κάνουμε αυτοψίες, δηλαδή να πάμε και να δίνουμε χρήματα μετά του δημοσίου για να αντιμετωπίσουμε την όποια κατακραυγή. Δεν έχουμε μπει σε ένα άλλο mood, σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή της πρόληψης. Δεν έχουμε μπει σε κανένα επίπεδο της πρόληψης, το ξέρετε. Θα σου το λέω δηλαδή και στο θέμα υγείας, θέμα παιδείας. Τι έγινε με την ιστορία της μεταφοράς μαθητών από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν έχουμε μπει σε κανένα τομέα. Σε κανένα. Φωτιές, πλημμύρες, καταστροφές. Γίνονται κάποια έργα. Γίνονται. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά. Άμα θέλουμε, ας πούμε, να αλλάξουμε το δίκτυο ίδρυυσης, αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε ένα δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο και σε τιμές που μου είχε πει ο αντιπεριφερειάρχης πριν 4-5 χρόνια. Άρα τώρα, βάλει και τα καύσιμα, 2 δισεκατομμύρια. Θα βρεθούν 2 δισεκατομμύρια για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν έχουν βρεθεί ακόμη για την επέκταση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια κατακραυγή. Υπάρχει τώρα. Έχει μια κλωτσιά, υπάρχει στο στομάχι. Ακούτε 107,1 Θήτα FM, ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου Φιλιππάκη, με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα. Συναδέλφους από την Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη, τη Δημοκρατία του Ομίλου Φιλιππάκη, τη Θεσσαλονίκη, μη χάνετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο, του ίδιου Ομίλου, την Ελευθερία στη Λάρισα, με ένα δίκτυο πολύ μεγάλο στην περιφέρεια, με πληροφορίες από πρώτο χέρι συναδέλφων. Κάθε μέρα μαζί 8 με 10 με Ελίνα Καραπανογιωτίδου, στους ήχους εδώ στις μουσικές Φόρης Σωτηράκης και Θανάσης Αποστολίδης. Η Γεωργία Δερμιτζάκη ψάχνει τους πάντες και τις περισσότερες φορές τους βρίσκει. Χριστίνα Στεφανίδου στα Δελτία Ειδήσεων. Γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
1: Βγήκε ανακοίνωση από την Θέμα για το πρόβλημα στο μετρό.

0: Πάπα πριν από
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάπα πριν από λίγο, ρε φίλε. Είχα και με άλλον παράλληλους μονολόγους. Έτσι, μη γίνεσαι μπάμπης, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον. Μη γίνεσαι μπάμπης. Το έχω ζήσει αυτό, να λέω εγώ τα δικά μου και εσύ τα δικά σου και ο άλλος τα δικά του. Θανάση, θέλω να μείνεις ο εαυτός σου.
1: Γίνε αυτό που είσαι.
0: Είναι Νίτσα, είναι.
1: Νίτσα, ναι, Νίτσα.

0: Μετά κάθεται και ακούει την εκπομπή ξανά για να ακούσουμε τι είπαμε.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω εν τέλει, ότι επειδή βγήκε η ανακοίνωση, στο τέλος λέει ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αλλά πόσο κατανόηση να έχεις, άμα δηλαδή σε κατσαβιάζει.
0: Δεν άκουσες τον Καρυπή, δεν τον άκουσες πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έριχνε και έριχνε για το Μανχάταν. Εδώ Brooklyn. Λοιπόν, ας πω μια ιστορία τώρα, αυτά μεταξύ μας τελείως. Αναζητούμε κάποια υφυπουργό από Θεσσαλονίκη, δεν θα πούμε ονόματα. Είναι και πολλοί τώρα, είναι και πολλές και πολλοί. Και τι μας λέει το γραφείο της υφυπουργού ή του υφυπουργού. Για πες λίγο, τι μπορεί να λέει.
1: Δεν
0: τώρα μπροστά οι εκλογές. Ψάχνουμε εδώ να φιλοξενήσουμε ένα κυβερνητικό στέλεχος για το συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας. Θα ψαχνίσουμε λίγο. Λοιπόν, λέει, κάνει προγραμματισμό σε βάθος 2 εβδομάδων. Δηλαδή, αν τη θέλετε τώρα ή τον θέλετε τώρα, θα τον έχετε σε 2 εβδομάδες.
1: Ήταν πολύ busy.
0: Ρε παιδιά, το Μαργαρίτη Σχοινά πήραμε χθες και τον είχαμε σήμερα. Ήμαρτον, που ήταν υπουργός, που ήταν και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Δεν ξέρεις όμως εσύ την ατζέντα.
0: Πώς δεν ξέρω, ψάχνω όλα τα δελτία τύπου και όλες τις ανακοινώσεις κάθε υπουργείου για να κάνω μια συνέντευξη. Τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Τα συγκεκριμένα θέματα. Τι.
1: Όχι, για παράδειγμα, ας πούμε, ναι. Τώρα ένα άσχετο, ας πούμε, αλλά μου ήρθε.
0: Για πες, για πες.
1: Το ιατρείο εδώ στην Καρνεάδου είχε αναμονή 1 μήνα και έπρεπε να έχεις βίσμα για να κλείσεις ραντεβού. Δηλαδή δεν ξέρεις τι φόρτο εργασίας έχει ο καθένας.
0: Τι κάνεις τώρα.
1: Κάνω τον διακηγόρο του διαβόλου.
0: Ταυτίζεσαι με, δεν είπα εγώ ποιο είναι. Δεν είπα νόμα, ταυτίζεσαι με την κυβερνητική γραμμή. Ήταν από την πρώτη στιγμή ύποπτος ο ρόλος σου. Ήταν από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, αλλά...
0: Εγώ βρίσκω ρογμές, χαραμάδες και εσύ πας και τις βουλώνεις. Μπράβο ρε φίλε, δεν το περίμενα από σένα, ξέρεις. Σε βάθος 2 εβδομάδων. Τίποτε παιδιά, οι βενζίνες, στις βενζίνες θα τα φάμε όλα. Όλα. Όχι στα τηλέφωνα, στις βενζίνες. Πού είναι τώρα, 108 και βάλε, 110, 120 κάθε στιγμή που μιλάμε.
1: 118.
0: 108 είναι τώρα.
1: 100 έπεσε, το πρωί νομίζω ότι ήταν 113.
0: Ήταν 107, με 107 μισό, 108, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία παιδιά.
1: Παρακολουθούμε χρηματιστήριο δηλαδή. Χρηματιστήριο τώρα για το πετρέλαιο, χρηματιστήριο για τα καύσιμα, για το σούπερ μάρκετ επίσης χρηματιστήριο. Σου είχα πει για την εφαρμογή πόσο κάνει που είχε βγάλει το Gav, που έχει συγκριτικό από όλα τα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις εκεί πέρα μέσα και βλέπεις πόσο το έχει το γιαούρτι, ας πούμε, ο τάδε στο σούπερ μάρκετ, πόσο το έχει ο άλλος. Δηλαδή, φαντάσου τώρα για να κάνεις μια λίστα, πόσες ώρες πρέπει να σου πάρει να κάθεσαι να συγκρίνεις για να γλιτώσεις, ξέρω εγώ, 5 ευρώ.
0: Δεν το κόβεις το γιαούρτι,
1: ευρώ.
0: Δεν τα κόβεις όλα.
1: Τίποτα.
0: Πάμε σε πρατήρια μόνο. Πώς το έλεγε μια προηγούμενη κυβέρνηση. Μακαρόνια. Πατάτες. Ρύζια.
1: Δεν κάνουν καλό οι βατάνθρακες.
0: Ωραία, πάμε να μαζέψουμε στην Ήπεθρο, στη Βου Θεσσαλονίκη, θα μαζέψουμε χόρτα. Χορτόπιτες.
1: Και αυτά πώς θα τα βράσουμε. Ομά, θα τα φάμε. Γιατί μετά πάει το τιμολόγιο της ΔΕΗ, το πράσινο τιμολόγιο. Αυτό πρέπει να παρακολουθείς, να πιένεις το κίτρινο, στο μπλε. Μετά ποιος δίνει καλύτερη προσφορά. Θα είσαι όλη μέρα στα τηλέφωνα.
0: Άμα δεν θες να μαγειρέψεις.
1: Ναι.
0: Δεν θες να
1: μαγειρέψεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ύστερα μου λες ότι ακολουθώ
0: την κυβέρνηση. Τι κόβεις, λέει. Εγώ για τις βενζίνες κόβω πολύ βασικά πράγματα. Καλά, το κομμωτήριο και αυτά τα έχω κόψει χρόνια πριν. Δεν το συζητώ. Γιατί θέλω να έχω την ελευθερία της άποψης. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Οπότε οι εξαρτήσεις σε όλα τα επίπεδα μου τη δίνουν. Και τα λεφτά είναι εξάρτηση, ότι χρειάζεσαι γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Κόβεις τις εξαρτήσεις λοιπόν και έχεις μια ελευθερία. Και η ελευθερία, παιδιά, πληρώνεται, δεν είναι τζάπα.
1: Πολύ βουδιστικά ακούγονται όλα αυτά που μου λες.
0: Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
1: Ναι.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν φταίω εγώ για ό,τι καταλαβαίνεις.

άκουγα χθες Χριστίνα Χαλεπλίδου που φιλοξένησε τον κύριο Ψυχογιό. Ο κύριος Ψυχογιός είναι πρόεδρος γιατρών Τρικάλων, αλλά και ο εκλεγμένος, γιατί μετά είχαμε δοτή όπως λέει, διορισμένη διοίκηση, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο κύριος Ψυχογιός λοιπόν είπε κάποια συγκλονιστικά πράγματα εδώ στο ΘΙΤΕΦΕΜ της παράταξης της δημοκρατικά εκλεγμένης διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ξέρετε την αντιπαράθεση που έχει προκύψει με δικαστική απόφαση. Διόρισε την κυρία Ματίνα Παγώνη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και πάνε τώρα σε νέες εκλογές στον ΠΙΣ. Βεβαίως προωθείται ο κύριος Πατούλης και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι γνωστό αυτό ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις. Δεν πίνει κακολάσιμο αυτό και με την κυρία Παγώνη. Τον θα έχεις τον Αποστολίδη που εμπιστεύεσαι. Θα έχεις την Καραπονογιωτίδου που τέλος πάντων την ξέρεις. Δεν θα έχεις κάποιον άλλον. Άστο αυτό, άστο αυτό. Μιλώντας λοιπόν εδώ στο ΘΙΤΑ FM, ο επικεφαλής της δημοκρατικά εκλεγμένης διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ξεκαθάρισε τις διαφωνίες του και με τον Υπουργό και με τον κύριο Πατούλη και με την κυρία Παγώνη. Γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ορισμένοι ισχυρίστηκαν, διαβάζω την ανακοίνωση τώρα, αλλά και αυτά που άκουσα εδώ στη Χριστίνα Χαλεπλίδου, ότι η απώλεια αυτή του Μαζονάκη θα μπορούσε να γίνει αφορμή ώστε να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο άσκησης της ιατρικής. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Ψυχογιός χαρακτηρίζει την άποψη αυτή τραγικά αδόκιμη και υπενθυμίζει ότι ο οδηγός της ιατρικής από την εποχή του Ιπποκράτη ήταν η πρόληψη. Το προνοήν και προλαμβάνει, κρήτον εστίτου θεραπεύειν. Είπε επίσης, έδωσε στεγνά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όλα αυτά που είπε πρόσφατα, προχθές, με Εθνικό Μητρό Ιατρών, με εφαρμογή που βάζει το όνομα και σου προκύπτει η ειδικότητα. Υπάρχει τέτοια εφαρμογή στο Πανελλήνιο, να ξέρετε. Δηλαδή, έχετε μια απορία ότι αυτός μπορεί να μην είναι γιατρός. Μπορεί να μην είναι της ειδικότητας. Μπορεί το ένα, βάζετε το όνομα σε αυτή την εφαρμογή του Πανελλήνιου και σας βγαίνει. Να ξέρετε. Ο Πανελλήνιος σημαίνει ότι έχει όλα τα στοιχεία όλων των γιατρών, όλων των συλλόγων της χώρας. Είπε λοιπόν ο κύριος Ψυχογιός ότι όλα αυτά που λέει τώρα ο Υπουργός, εμείς τα έχουμε κάνει. Τα έχουμε δρομολογήσει, τα έχουμε αποφασίσει και με διάφορα προσκόμματα και ο Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, το ΙΣΑ είναι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλαδή ο κ. Πατούλης και πρώην Περιφερειάρχης, δεν τα προχώρησαν. Αυτά που είπε ο Υπουργός, λέει ο κ. Ψυχογιός, δεν αποτελούν καινοτομία, αλλά έργο που η αιρετή διοίκηση, εμείς, τα έχουμε σχεδιάσει και τα έχουμε οδηγήσει σε προχωρημένο στάδιο.

0: Δεν είμαι αδιάβαστη. Όταν σας λέω για τις ειδικότητες, το έχω ψάξει, παιδιά. Οι θεσμοθετημένες, αναγνωρισμένες ειδικότητες στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένες. Αιματολογία, αγκιοχειρουργική, ακτινοθεραπευτική ογκολογία, ακτινολογία, αλλεργιολογία, αναισθησιολογία, γάστρεντρολογία, γενική ιατρική, δερματολογία, δημόσια υγεία, ενδοκρινολογία, εργαστιακή γεννητική. Είναι 40 τώρα, μην σας κουράζω. Αυτοί που με ρωτάτε. Γεια σου Παύλο, καλημέρα Παύλο. Αυτοί που με ρωτάτε, δεν υπάρχει. Είναι εξειδίκευση, είναι πιστοποίηση. Άμα του μπλάρετε, το ψάξετε λίγο μέσα στο ΠΙΣ, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα τα βρείτε αυτά. Για τον, δηλαδή, όλος είναι διαβητολόγος. Δεν υπάρχει διαβητολόγος.
1: Όχι, είναι παθολόγοι συνήθως.
0: Δεν υπάρχει ειδικότητα. Ναι. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Αυτή υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ειδικότητα. Υπάρχει πιστοποίηση για διαβήτη. Εξειδίκευση. Αυτό. Αυτά είναι θεσμοθετημένα, δηλαδή, και στο Υπουργείο Υγείας, άμα γκουγκλάρετε μέσα να τα ψάξετε, θα τα βρείτε. Ας αφήσουμε το άλλο το τρελό, την κβαντική ιατρική και τρία πουλάκια κάθονται.
1: Μακροσκόπηση σκοτεινού πεδίου. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
0: Όπου ακούτε κάτι περίεργο, πολύ επιτιδευμένο, να ξέρετε δεν έχει ουσία. Ό,τι επιτιδευμένο υπάρχει στη ζωή μας, ό,τι φρουφρού και αρώματα και αυτό φανταστείτε, δεν έχει βάθος. Αυτή είναι δική μου γενική άποψη.
1: Έλεγε οι ντενεκέδες κάνουν πιο πολύ θόρυβο όταν τσουλάνε. Όσο πιο βαρύ, τόσο πιο παπάντζα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο ιατρικής εταιρείας, επιστημονικής εταιρείας, και για τις ειδικότητες και για όλα αυτά που συμβαίνουν, τι λένε οι γιατροί. Να σας πω ότι στις βενζίνες θα τα φάμε όλοι ή όλα. Έχουμε και πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμο για τις τιμές του πετρελαίου. Θα κάνουμε χειμώνα, ξυλόσωμπα εδώ, θα πέσει ξυλόσωμπα. Η χαρά των νεωρούμενων σωματιδίων. Δεν θα βλέπουμε τίποτε από το νέφος, να το δεις αυτό, το θυμάσαι.
1: Όπως στην αρχή της κρίσης που καίγανε κάτι πόρτες με λαδομπογιές.
0: Και τώρα, στη μέση της κρίσης, πάλι το ίδιο κάνουμε.
1: Τελείωσε τελικά αυτή η κρίση.
0: Τίποτε, πρέπει να τρίβουμε τις πόρτες για να φύγουν τα λάδια και μετά να τις καίμε. Σωστό, σωστό. Διότι όλη αυτή η ιστορία θα μας οδηγήσει στα νοσοκομεία, όπως φαντάζεστε. Τα πνευμόνια θα γίνουν ούτως ή άλλως. Είναι επιβαρημένη η Θεσσαλονίκη. Δύο φορές και τρεις φορές, πολλές φορές παραπάνω. Δεν μιλάω για Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί είναι σίγουρο. Μιλάω και για Κέντρο και για Ανατολική. Ωραία, τι θα κάψουμε, ώρα τι θα κάψουμε. Τι κωμό θα κάψουμε, τι κωμωδίνο θα κόψουμε, θα κάψουμε. Όλα της γιαγιά της προγιαγιάς. Καλά, Αμερικάνοι για κάψιμο, να τα λέμε και αυτά. Γιατί έχω πιάσει σκόρο, αλλά τι θα κάψουμε, σκέφτομαι. Τι θα κάψουμε. Εκτός αν ο Θεός της Ελλάδος θα αλλάξει τα πράγματα και σου λέει να το πάμε καλοκαίρι μέχρι και Δεκέμβριο. Θα φτιάξουμε έτσι τον καιρό. Αυτό εδώ ο Αρνιακός βγήκε και είπε να γίνονται πειράματα για τον καιρό. Δηλαδή μετεωρολόγος το είπε, δεν το είπα κανένα συνωμοσιολόγος.
1: Τι να μεταφέρουμε το χειμώνα.
0: Ό,τι θέλουμε.
1: Χωρό της βροχής.
0: Εσύ ήξερες για τα διαστημικά αυτά σε Αμερική και για τα όπλα, τα οπλικά συστήματα του διαστήματος. Τώρα βγαίνει και αυτό στο Μιντάνι. Γενικά προκύπτουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Γιατί η είδηση δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Είναι είδηση και αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν το ξέρουμε, δεν το μαθαίνουμε και δεν το μεταφέρουμε ποτέ. Τα ναύλα από Αμερική που λες, φίλε μου, καλέ μου φίλε, ξέρεις πόσα είναι για να έρθουν από Αμερική τα κάψιμα? Τα έχεις με υπολογίσει? Η χαρά βέβαια της ελληνικής ναυσιπλοείας θα ήταν. Βέβαια ναι. Αλλά πολλά, πολλά τα λεφτά. Στη σύσκεψη πες μου λίγο, Θανάση, τι μπορεί να συζητήσουν στη σύσκεψη σήμερα για το πετρέλαιο? Να μας δώσουν πάλι επίδομα? Μείνετε συντονισμένοι, μετά το δελτίο ειδήσεων περισσότερα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έπεισαν τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το Brent στις διεθνείς αγορές, προς τα 2,20 ευρώ το λίτρο οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Καθημερινές οι αυξήσεις στα διελιστήρια σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων. Νέες πιέσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ramco ακυρώνει ή αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κόβει τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας μετά τη δήλωση Μαρινάκη για μείωσή του στους 2 μήνες. Αναμένεται παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επανέλαβε ότι εξέφρασε προσωπική θέση. Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις από την προαναγγελία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα. ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Με προβλήματα ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως και τον σταθμό Ανάληψη, με τους επιβάτες να πρέπει να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση στον σταθμό Ανάληψη. Φωτιά ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μια άτυπη χωματερή. Καίγονταν σκουπίδια, μπάζα και άλλα υλικά. Δεν απειλούνται επιχειρήσεις ή οικίες. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο θα επηρεάσουν κυρίως τη Νότια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: ποιος τον ακούει, ποιος τον ακούει. Δημήτρης Καρυπίδης, 6-8 το πρωί, είναι στο μετρό και έχει τα νεύρα του.
1: Δημήτρη, μας ακούς?
2: Και σας ακούω και έχω και τα νεύρα μου.
0: Ναι, το ξέρω, πάντα έχεις τα νεύρα σου, αλλά για πες.
2: Πάντα έχω τα νεύρα μου. Λοιπόν, μόλις βγήκα από το σταθμό Νέα Ελβετία, έκανα όλη τη διαδρομή.
0: Ναι.
2: Από την αρχή μέχρι εδώ, πεντάλεπτες και δεκάλεπτες καθυστερήσεις για τους σειρμούς και τον κόσμο που ήταν, τι να σας πω τώρα, στριμωγμένοι κονσέρβες.
0: Δηλαδή, πώς λέμε, παλιός ο ΑΣ, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Κάπως και χειρότερα. Γιατί εκεί πέρα είναι πιο αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν έχεις να έχεις αέρα από κάπου.
0: Για δώσ' μας λίγο τη χαρτογράφηση. Είναι αυτό που και η Χριστίνα Στεφανίδου πέρασε το πρωί, στο ίδιο σημείο, δηλαδή
2: από
0: δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Από τις 5 το πρωί, ναι. Έχω λεπτομέρειες γιατί εκμεύσα πληροφορίες, έτσι κάνουμε εμείς στο ΘΙΤΑ, ξέρουμε πράγματα που δεν ξέρουν οι άλλοι και τα πληροφορούμε στον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει βλάβη από τις 5 το πρωί, εκεί στη στάση της Φλέμικ, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, γι' αυτό σταματάνε τα τρένα στο Πανεπιστήμιο και ξαναφορτώνουν στην ανάληψη. Υπάρχει ένα κενό τριών στάσεων γιατί υπάρχει πρόβλημα στη Φλέμινγκ. Στη στάση της Φλέμινγκ υπάρχει ένα πρόβλημα που από τις 5 το πρωί προσπαθούν να το διορθώσουν. Ναι. Γι' αυτό και αυτή υπάρχει ταλαιπωρία στον κόσμο.
0: Πώς γίνεται, σας παίρνουν το χέρι και σας λένε πάτε από εκεί, κάντε εκεί, πώς κινείστε?
2: Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Στα παιδιά που δουλεύουν στο σταθμό, μπράβο τους. Για τα παιδιά μιλάμε.
0: Τώρα, ναι, έτσι, για τους εργαζόμενους. Ναι.
2: Τον κόσμο, τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, έτσι, για να ακούσουν. Γιατί κανένα δύο άρχισαν να μιλάνε και φυσικά οι υπόλοιποι σου είπαν σταματήστε.
0: Καλά, δεν πιστεύω. Τα λέμε στους εργαζόμενους. Τα λέμε στους εργαζόμενους, τα ακούσει η πεθερά. Δεν τα λέμε έτσι.
2: Ξέρεις
0: πώς γίνεται.
2: Τα έχει κλειστά τα αυτιά, έχει ακουστικά και ακούει άλλα πράγματα. Δεν ακούει το
0: έτσι είναι οι πεθερές. Οι πεθερές έτσι είναι, δυστυχώς.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: περισσότερες τουλάχιστον.
2: Με το που φτάνει στο πανεπιστήμιο, μάλλον με το από όπου και να πάρει. Μέχρι και το πανεπιστήμιο σε ενημερώνουνε.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνεις στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα παιδιά που κατευθύνουν τους ανθρώπους σε ποια τροχιά θα πάνε, περιμένουνε να βγουν όλο, να διάσει όλο το τρένο, να μπουν οι υπόλοιποι και μετά στην ανάληψη ακριβώς το ίδιο. Και μεταφέρουν τον κόσμο σε, ανάλογα αν θα πάει στη Μίκρα ή αν θα πάει στην Ελβετία. Και επαναλαμβάνουμε πεντάλεπτες ναι. Και δεκάλεπτες καθυστερήσεις.
0: Μπορούσατε να βγείτε κάποια στιγμή για να φύγετε από αυτή τη διαδικασία ή το πήγες εσύ, το τερμάτισες?
2: Όχι, το τερμάτισα, έφτασα να έρθω να δω πού θα πάει και πώς θα πάει.
0: Θα μπορούσες όμως να βγεις από κάποια έξοδο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, η μόνη έξοδος από τη στιγμή που πήρα από την Βενιζέλου το τρένο
0: ναι.
2: Θα ήταν στην ανάληψη. Θα μπορούσα να βγω ναι. Στο Συντριβάνι, στην Αγία Σοφία.
0: Ναι.
2: Και μετά να πάρω, ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν βγήκες, εγώ θα έβγαινα.
2: Θα έβγαινες, ε?
0: Ναι, θα έβγαινα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να συνεμερώσω ότι το πρωί που ήρθα, τα χαράματα που ήρθα, θα μου πεις ότι λιγότερο κόσμο, η μετακίνησή μου καθυστέρησε περίπου 5 με 6 λεπτά.
0: Ναι.
2: Όχι παραπάνω. Αυτό τώρα όμως,
0: ναι.
2: Με τον κόσμο που βγήκε έξω να πάει στη δουλειά του, και επειδή υπάρχει πάρα πολύ συνωστισμός,
0: ναι.
2: Τα πεντάλεπτα και τα δεκάλεπτα υπάρχουν. Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, πέρασε και η Χριστίνα το πρωί, η Χριστίνα Στεφανίδου.
3: Το πρωί συνολικά είχα αναμονή στους σταθμούς πάνω από 14 λεπτά. 10 λεπτά στο σταθμό της ανάληψης, 2 λεπτά στις Νέας Ελβετίας και 2 λεπτά στο σταθμό του Πανεπιστημίου.
0: Ωραία, έπεσε αυτή η καθυστέρηση στα 5 λεπτά,
3: ναι,
0: μας λέει
3: ναι,
0: ο Δημήτρης.
3: Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση τώρα από την εταιρεία,
0: ναι.
3: Το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Όλη η καθυστέρηση στο σταθμό Ευκλήδη.
0: Δεν πλήρωσαν τον λογαριασμό.
2: Εκεί στο Φλέμικ, στη Φλέμικ, εμένα η ενημέρωση μου ήταν στη Φλέμικ. Στο Ευκλήδη, Φλέμικ.
0: Τι πρόβλημα μπορεί να είναι όταν λέμε πρόβλημα ηλεκτροδότηση τη
1: Κάτι στον πίνακα, ρε παιδί μου, να έχει κάποια ασφάλεια.
3: Ναι, και απομονώσανε εκείνο το κομμάτι, το οποίο είναι το πιο κεντρικό κομμάτι όλου του όλη τη
0: Ελλάδα. Δεν υπάρχει γεννήτρια, δηλαδή όπω τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει από πίσω ένα backup, κάτι. Όχι.
1: Όχι, άμα δεν είσαι στη γραμμή του νοσοκομείου, κόβεται το ρεύμα.
0: Ο κόσμο πώ το αντέδρασε, για πε λίγο, δώσ' μα εικόνα λίγο. Έχουμε υπομονή. Λοιπόν, πώς έχουμε, πώς είμαστε.
2: Ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι εκτός από κανένα δύο περίεργους, έτσι λίγο περίεργους, δεν μίλησε καθόλου με υπομονή, περίμενε, καταλάβαινε.
0: Καλά, Ευρώπη γίνανε. Τίποτε. Μπράβο, μπράβο.
2: Τώρα τι να ψάξω.
0: Φτού.
3: Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι υπάλληλοι εκεί δεν φταίνε.
0: Ναι, νομίζω επειδή είναι πολιτισμένο το περιβάλλον, ηλουστρασιών όλο. Ναι. Έτσι δεν είναι.
3: Ντρέπεσαι να κάνεις φασαρία.
0: Ντρέπεσαι να το παίζεις Έλληνας. Οπότε το αναγκάζεσαι και το παίζεις Ευρωπαίος. Έτσι μαζεύεσαι. Λες, κάτσε, μη φανεί ότι εγώ δεν έχω μετρό στη δική μου γειτονιά.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, τώρα για να το συνοψίσουμε, εσύ πες ότι έφυγες από εδώ 8 και 4, ας πούμε, πήρες το μετρό 8 και 20 και έφτασες τώρα.
2: 9 παρά 3 λεπτά ήμουν στην
0: Ελλάδα. Τι λες, ρε φίλε, τι λες.
3: Και εγώ το
1: με
3: πρωί τα πόδια. Μία ώρα.
1: Με τα πόδια, μα πήγαινε στην
0: Οδύσσια και λέω: κόψε κάτι. Δεν είναι και Οδύσσια αυτό το πράγμα. Σιγά τώρα 10 λεπτά, 20 λεπτά. Όντως, μία ώρα.
2: 15 λεπτά στο ένα και 10 στο άλλο, είναι 20 λεπτό. Γεια σας.
0: Τίποτε. Εδώ, φίλοι ακροατές, λέει να καλύψουμε τα ρέω. Τα θυμάσαι τα ρέω, τα πρόλαβες.
1: Ναι, τα στάγερ.
2: Ναι, ναι.
0: Να έχουμε εκεί, δεξιά και αριστερά. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου. Κουράγιο στους υπόλοιπους που θα πάνε στο μετρό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.

0: το μεταξύ τώρα, λέμε για τους υποψηφίους Φλωρίδη, που το αναμενόμενο είχα την είδηση. Αλλά επειδή κινήθηκε, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και μέσα από κινήσεις του Επιτρόπου και πρώην Περιφερειάρχη, του κ. Τζικώστα, και από τα στελέχη τα κομματικά, και για Γιουτίκα και για Πατουλίδου, τη βάλαμε και αυτή στο πλάνο. Δεν την βάλαμε εμείς, με συνέντευξη που έδωσε εδώ στην εκπομπή, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή θα ήταν μια ηθική δικαίωση. Εγώ αυτό κατάλαβα, δεν ευθύνεται βέβαια η κυρία Πατουλίδου για ό,τι κατάλαβα εγώ. Το καταθέτω όμως και αυτό. Έχουμε τώρα Αντάρτικο από Καράουγλου. Σου λένε προωθούν Γιουλέκα, προωθούν Πατουλίδου, προωθούν Γιουτίκα, προωθούν Μαργαρίτη Σχοινά για περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Δήμα, τώρα που είμαστε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, για την στασιμότητα στην υλοποίηση οδικού άξονα Θέρμης Νέας Ρεδοστού Αεροδρομίου και Χαλκιδικής. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καράγλου είναι της ΒΟΥ Θεσσαλονίκης. Η ΒΟΥ Θεσσαλονίκης, που όπως ξέρετε, δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ξέρετε πολύ καλά από όλες τις κυβερνήσεις, τα έργα που όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κάνει στη Β' εκλογική περιφέρεια είναι Β'.
1: ΒΟΥ.
0: Είναι ΒΟΥ.
1: Είχε γίνει μια διαπλάτηση στην Εθνική Πολυγύρου, εκεί πέρα στη Ρεδεστό και πέρα.
0: Ναι.
1: Και η Εθνική της Γαλάτσιας.
0: Σωστό, σωστά. Και στην Αγία Αναστασία.
1: Και πιο πριν.
0: Πολύ παλιό είναι αυτό, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία με Καράγλου μου θυμίζει λίγο Λαζαρίδη, Μακάριο Λαζαρίδη και δέντια με το σύμβουλο. Δεν με παίζετε.
1: Θα σας δείξω εγώ.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, τι να πω τώρα.

0: Γεια σου Φανούλα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο το Μιλωνά, λέει. Ευτυχώς που είστε κι εσείς, λέει, και θα πάρω το τραμ. Εγώ λέω, Τάσο, επειδή ξέρεις από τραγούδια, πάρε τον ηλεκτρικό. Έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό, του Μητσιά, το παλιό.
0: Το πιάσω λίγο, γιατί μου αρέσει η Μητσιά.
1: Είναι η καρδιά μου, κάρβουν αναμένο και σε περιμένω.
0: Και με αγαπάει και ο Μητσιάς, έτσι. Κάθε φορά που τον έχω πάρει τηλέφωνο για να μιλήσουμε για κάποια θέματα κτλ. Πάντοτε. Χαιρετίσματα στο Μανώλη Μητσιά. Ναι, αγαπάμε πολύ.
1: Στον ιδιαίτερο τόπο του εδώ. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε στη Δουβιά.
0: Μέσω διαδικτύου, γιατί μέσω να μην ακουγόμαστε. Ναι. Σαν τον πλανήτη ακουγόμαστε. Δώσε και τα τηλέφωνα και το Viber, κάτσε λίγο.
1: Μελίνα, πω το τηλέφωνο που είναι το δίσκο.
0: Ναι, πες το δίσκο.
1: 2317 002 730 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο.
0: Τα δύσκολα όμως είναι αυτά που κυνηγάμε, προσπαθούμε.
1: Στα δύσκολα φαίνεται.
0: Έτσι. Ναι. 6977 20 10 70 το Viber του Theta FM 107,1. Ξαναλέω, 6977 20 10 70. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς σας ακούμε. Και εμείς σας διαβάζουμε. Και εμείς σας βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή, στο Μανχάταν που λέει και ο Καρυπίδης, εδώ Μπρούκλιν, έτσι η κίνηση έχει κόψει.
1: Το Μπρούκλιν είναι λεωφόρος Νίκης, που είναι εκεί κοντά, έχει τις γέφυρες.
0: Όχι ρε φίλε, Μπρούκλιν είναι Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, Μπρόγκς είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη, μην τα μπερδέψεις.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πώς φαίνεστε εσείς που έχετε πάει η Αμερική? Δεν ξέρω γιατί δεν μείνατε εκεί. Αυτό με...
1: Δεν είναι το ίδιο, ξέρεις. Άλλο το να το σκέφτεσαι, να το φαντάζεσαι, άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση και άλλο να πηγαίνεις.

Να σε καλά, Μίτσο. Έχουμε τα προβλήματα του Πασό και του Ανδρουλάκη με τον Πάνα. Έχουμε και τα δικά μας. Καλημέρα, Πρόεδρε. Με ρώτησαν, ναι. Συμμετείχα κι εγώ, συμμετείχα. Απαντάω στον Πρόεδρο που μου στέλνει εδώ μια ερώτηση. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Ευτυχία.

0: Αυτές οι ρυθμίσεις, παιδιά, ξεκίνησαν χθες για ασφάλτο στρώσεις, οπότε και σήμερα, Τρίτη Τετάρτη ήταν, στην ίδια περιοχή, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ως του καθηγητή, την οδό καθηγητού Παπαδάκη, οδό Αρεάνδρης, Παπαναστασίου κτλ. Έχουμε εκεί αλλαγές.
1: Βούλγαρη είναι εκεί.
0: Ναι, έχουμε αλλαγές σε 7 λεωφορειακές γραμμές. Ένα μπάχαλο σε μετρό και σε λεωφορεία και σε δρόμους. Εργοτάξιο η πόλη. Ακόμη και τα έργα που εγκαινιάζονται και παραδίνονται έχουν θέμα. Έχουν θέμα.
1: Με την Μίκρα πώς πάει εκεί πέρα ο σταθμός που ήταν ο τερματικός του μετρό, πάνω τα χωράφια, πρασίνησαν καθόλου?

0: μου δώσεις ιδέα, θα ανοίξω ένα site που θα μελετάω κάθε μέρα τι εκτροπές θα γίνονται στα λεωφορεία. Θα γίνει χαμός. Θα τρελαθεί στη διαφήμιση το site.
1: Κουράγιο, έχουμε και άλλα μηνύματα από επιβάτες σήμερα του μετρό. Της γραμμής 1. Όχι, γραμμής 20. Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά. Καλά κάνατε και το αντιμετωπίσατε έτσι, με χιούμορ. Το χιούμορ ούτως ή άλλως αναπτύσσεται σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Είναι ένα σωσίβιο. Γι' αυτό πολλές φορές οι έχοντες και κατέχοντες που δεν έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα δεν έχουν χιούμορ. Δεν το έχετε παρατηρήσει, ότι δύσκολο θα βρεις έναν άνθρωπο με λυμένα τα περισσότερα οικονομικά προβλήματα που έχουν με χιούμορ. Δεν το παρατηρήσατε έτσι? Βεβαίως και οι πλούσιοι έχουν προβλήματα. Αν και χθες ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, μας είπε ότι το θέμα του τραγικού θανάτου Μαζονάκη και των δύο γιατρών του Κολονακίου δεν αφορά στην Φλόρινα, δεν αφορά στη Θεσσαλονίκη, αφορά σε πολύ λίγους. Αλλά και αυτοί οι λίγοι, αυτοί που έχουν δυνατότητα να δίνουν 10.000 ευρώ σε μια δήθεν θεραπεία αντιγύρανσης, άνθρωποι είναι. Οικογένειες έχουν.
0: Εγώ ξέρω πάντως πάρα πολλούς που θα πουλούσαν το σπίτι τους προκειμένου να σωθεί η ζωή τους. Δεν νομίζω να είναι ταξικό δηλαδή το ζήτημα της επιλογής.
1: Μα θα διαφωνήσω.
0: Πες μου.
1: Όλα είναι ταξικά.
0: Όλα είναι.
1: Όλα, δυστυχώς.
0: Είσαι μαρξίστρια.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Κατά βάθος είσαι.
1: Πολύ βάθος, ρε φίλε. Πολύ, δηλαδή πρέπει να κάνεις εξόρυξη κανονική. Γιατρήση. Καλημέρα, Στελίνα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Ναι, μου λέει η Γεωργία Δερμητζάκη, πήραμε στο γραφείο του Υπουργού, του κ. Φλωρίδη. Είναι είδηση τώρα στην Αλφα Θεσσαλονίκη, από το Κυλκής, Αθήνα, αυτά είναι είδηση. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια την ξέραμε αυτή την είδηση, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αλλά δεν προλαβαίνει από τις εμφανίσεις ενδεχομένως τις τηλεοπτικές, ενδεχομένως θα τον έχουμε αύριο το πρωί. Οπότε αν έχετε κάποια ερωτήματα για τον κύριο Φλωρίδη.
1: 6977 2010 70 τα στέλνετε στο Viber.

0: άσχημα τα πράγματα στην περιφερειακή. Χθες μέση ωριά 44 χιλιόμετρα, σήμερα έχει πέσει 29.
1: Κανά καλό δεν έχεις να πεις. Είχαμε φωτιά στο Ρεόκαστρο, προβλήματα στο μετρό. Τσάκ και περιφερειακή μου βγάζεις.
0: 29 χιλιόμετρα πας με το ποδήλατο, άμα θες.
1: Δεν θες, ε, δεν θες.

0: Λοιπόν, ανοίγει το θέμα. Το θέμα που σας ανέδειξα από τη Δευτέρα, που σας είπα ότι οι εισαγγελικές αρχές πιθανότητα θα καλέσουν το πελατολόγιο, τη χρυσή ατζέντα των δύο γιατρών, για να δουν αν υπάρχει μοτίβο, αν υπάρχουν καταγγελίες για τις ιατρικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές θα σταματήσουν την έρευνα, επειδή όλο το πελατολόγιο, όπως υποψιάζεστε, είναι εχόντων και κατεχόντων. Στην πολιτική, στη δικηγορία, στη τηλεόραση έχουν και μια ηθική υποχρέωση, που αν είναι κάποιος πρώην υπουργός ή νυν υπουργός ή νυν πρόεδρος ή οτιδήποτε, έχουν και μια ηθική υποχρέωση να ενημερώσουν ή να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν. Μπορούν να διαψεύσουν ότι οι δύο γιατροί είναι μια υπαρχή του τεκμηρίου της αθωότητας. Δεν σου λέω ότι και καλά. Ας αφήσουμε τώρα το ντρέπονται ότι έφαγαν τον παπά. Ας τα αφήσουμε αυτά. Έχει κάθε άνθρωπος δικαίωμα.
1: Κοίτα, όταν μιλάμε για την υγεία, δεν μιλάμε για ζήτημα επιλογής τώρα. Είναι ζήτημα που λένε πολλές φορές ζωής και θανάτου.
0: Όταν σου λένε θα σου καθαρίσω τις τοξίνες, θα σου βγάλω το αυτό, το κάνουμε το ένα το άλλο, σου λέει αυτό είναι υγεία. Δεν είναι μόνο εμφάνιση, θα γίνω 9 το εγώ, 25 από τα 50. Δεν είναι μια επέμβαση, αλλάζω μόνο τα μαλλιά. Δεν αλλάζω μόνο το πρόσωπο. Έτσι πάει.
1: Και σε αυτά μπορεί να έχει επιπλέον. Δες τον Μάικλ Τζάκσον τι είχε πάθει. Και με το πρόσωπο και τελικά με την μοιραία ένεση. Ξέρεις, ένας γιατρός έλεγε ότι μπορεί οι πολύ φτωχοί να έχουν το ίδιο κακή περίθαλψη με τους πολύ πλούσιους για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, οι πολύ πλούσιοι μπορεί να ζητάνε διάφορες παλαβές θεραπείες από τον γιατρό και επειδή υπάρχουν τα λεφτά, ο γιατρός να μπαίνει στον πειρασμό να τις κάνει.
0: Για να μιλήσουμε με κανονικούς γιατρούς, να μιλήσουμε με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, με τον πρόεδρο της εταιρείας, της επιστημονικής εταιρείας, τον κύριο Αθανάσιο Χαλαζονίτη. Πρόεδρε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Theta FM.
1: Έχει ένα πρόβλημα η γραμμή.
0: Έπεσε. Τώρα. Έπεσε η γραμμή, θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Χαλαζονίτης ενδεχομένως να μας πει, που τον βρήκαμε και σε νοσοκομείο, έστειλε μία επιστολή προς αρμόδιες αρχές ότι οι ασθενείς δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος τους εξετάζει και τους θεραπεύει. Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, και θυμάστε ότι με τους ακτινολόγους είχαμε και θέμα στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν βρίσκαμε. Τώρα δεν βρίσκουμε βιοπαθολόγους. Και αντί να κάνουν κάτι για το πρόβλημα που θα σκάσει όπου να είναι, το αφήνουνε. Η εταιρεία λοιπόν έστειλε μια επιστολή για αυτά, για τα δικαιώματα των ασθενών. Και ποιες εξετάσεις και επεμβάσεις δεν γίνονται νόμιμα. Αυτή η επιστολή λοιπόν στάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας, να δείτε πόσοι είναι, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στο ΚΕΣΥ, στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και αποκαλύπτει λοιπόν σε αυτή την επιστολή η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ότι στην πράξη πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων, αξονικών, μαγνητικών, μεταξύ άλλων και καρδιάς, από γιατρούς χωρίς αρμοδιότητα. Πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα, έτσι τα έχει στα χέρια του Υπουργείου. Σουρωτήρι, αυτό δεν είναι Υπουργείο, δεν είναι κανόνες αυτοί. Διενεργούνται επίσης βιοψίες και άλλες απεικονιστικά πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων, της καταλληλότητας του χώρου και της δυνατότητας αντιμετώπισης επιπλοκών. Τίποτα, παίζουμε την υγεία μας στα ζάρια. Χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιοντικών.

0: Γιατί όλοι μιλάνε για τις δικές τους ευθύνες, αλλά με τους ασθενείς δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Δηλαδή, όταν οι γιατροί δεν ξέρουν μεταξύ τους τι του γίνεται, και το Υπουργείο με το Υπουργείο κτλ., είναι σημαντικό μια επιστημονική εταιρεία να βγει και να πει: αυτά γίνονται παρανόμως. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Χαλαζονίτης. Είναι. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Τα μπράβο σε εσάς, όχι σε εμάς. Εσείς που αναδεικνύετε το θέμα. Άρα ανταποδίδω τα μπράβο ευχαριστώντας, γιατί αντιληφθήκατε ακριβώς το νόημα της επιστολής μας, που είναι ο ασθενής και όχι εμείς οι ιατροί.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι
1: λοιπόν,
0: το κάνουν. Νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι το κάνουμε αυτό. Δεν είναι, νομίζω, είδηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε, Πρόεδρε, γιατί μας ενημερώνετε τι δεν πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ασθενείς. Μπορείτε να μας τα πείτε πάλι έτσι, για να μην τα διαβάζω και κουράζω και τους ακροατές.
1: Βεβαίως, να καλημερίσω λοιπόν και εγώ τους ακροατές και τις ακροάτριές σας, να ευχαριστήσω εκ μέρους των Ελλήνων Ακτινολόγων για την πρόσκληση αυτή, ώστε να ενημερώσουμε το κοινό το δικό σας και εν γέννη τον κόσμο που σας ακούει και που μας ακούει. Και πριν επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε τώρα αυτές και αυτούς που μας ακούν, τι κάνει ο ιατρός ακτινολόγος, πάνω από το 50% δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Γιατί? Είμαστε αόρατοι. Εμείς όμως είμαστε αυτοί οι οποίοι ασχολούμαστε με την πρόληψη. Βλέπετε πρόγραμμα Φόφη Γεννήματά. Ναι. Οι πρώτοι που βλέπουν τον καρκίνο στις γυναίκες. Εμείς είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε με τη διάγνωση. Πονάει η μέση, ο παθολόγος ή ο ορθοπαιδικός σας στέλνει σε εμάς και με ένα υπέρηχο βρίσκουμε την πέτρα στο νεφρό ή την πέτρα στη χολή ή την κίνηση σπονδυλικής στήλη. Ακόμα επεμβαίνουμε και στις θεραπείες. Θυμηθείτε λίγους μήνες πριν, γνωστός πολιτικός, μπήκε η μηχανή σε κεντρικό νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα και 1,5 μήνα μετά επέστρεψε στην οικογένειά του και στα καθήκοντά του περπατώντας. Άρα λοιπόν, ο ιατρός ακτινολόγος έχει ένα σημαντικότατο ρόλο. Επειδή όμως δεν μας βλέπετε, βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι και προσπαθούν να μας υποκαταστήσουν. Και όχι μόνο εμάς, να χειριστούν τα μηχανήματά μας μη γνωρίζοντας τον τρόπο. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αυτό που έκανε η κλινική εταιρεία εδώ και 2 χρόνια, στην προηγούμενη μου θητεία δηλαδή, να ενημερώσει την πολιτεία ώστε να ασκήσει έλεγχο. Να ασκήσει έλεγχο γιατί? Για να αποκτήσουμε ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Πριν 2 χρόνια το κάνατε αυτό?
1: Εδώ και 2 χρόνια το κάνουμε.
0: 2 χρόνια λοιπόν και ενημερώνετε την πολιτεία. Βεβαίως. Για αυτά που γίνονται παράνομα. Έτσι,
1: ναι, και όχι μόνο αυτό. Ναι. Αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: 3 φορές. Είμαστε επιστημονική εταιρεία, όπως πολύ σωστά είπατε. Είμαστε μη κερδοσκοπική εταιρεία, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία. Δεν είμαστε συνδικαλιστική εταιρεία. Δεν είμαστε συντεχνιακή εταιρεία. Δεν προφυλάσσουμε τα συμφέροντα τα δικά μας. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα υγείας της Ελληνίδας και του Έλληνα που προσέρχεται στα εργαστήριά μας. Αλλά δεν μας ακούν.
0: Να μείνουμε λοιπόν, επειδή οι ασθενείς σας ακούνε, να μείνουμε λίγο, γιατρέ, σε αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται παράνομο αυτή τη στιγμή και το επισημαίνεται εκ νέου στο Υπουργείο Υγείας, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στο ΠΙΣ και σε όλους τους ιατρικούς. Τι γίνεται παράνομο αυτή τη στιγμή, να το ξέρουμε εμείς οι ασθενείς. Ας πούμε, πραγματοποιούνται, λοιπόν, λέτε, υπερηχογραφήματα κοιλίας μαστού κτλ. Από γιατρούς χωρίς την εκπαίδευση. Να έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση.
1: Προσέξτε. Ευτυχώς η πολιτεία νομοθέτησε. Είχε υπουργική απόφαση πέρυσι, ο Υφυπουργός Υγείας μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έβγαλαν ένα προεδρικό διάταγμα.
0: Ναι.
1: Περί εκπαίδευσης και διενέργειας υπερηχογραφημάτων. Αυτό που ζητάει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία είναι: μπορούμε να το ακολουθήσουμε πιστά. Έχουμε μια εξαιρετική νομοθεσία. Γιατί δεν την ακολουθούμε, είναι το ερώτημά μας το πρώτο.
0: Γιατί η εφαρμογή των νόμων είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο κεφάλαιο η εφαρμογή των νόμων.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Αναφέρατε πριν τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Τι είναι η αρμόδιοι αναπεριφέρεια, ανανομό, να εφαρμόσουν, να ελέγξουν μάλλον αν αυτό γίνεται.

0: σωστά, οι ιατρικοί σύλλογοι και τα πειθαρχικά του συμβούλια.
1: Και αντιπεριφέρειες υγείας ενδεχομένως και
0: ενδεχομένως,
1: βάσει όμως ενός κώδικα δεοντολογίας που είναι από το 2005 και δεν έχουν και πολύ μεγάλο πλωστάσιο νομικό. Το λέω γιατί το συζήτησα χθες με δύο προέδρους, πρώην προέδρους συλλόγων.
0: Σίγουρα,
1: ναι.
0: Αλλά να σας διακόπτω, εδώ έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο βάζει τους κανόνες επιτέλους. Ήταν αίτημα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων,
1: ναι,
0: σε αυτό το άναρχο τοπίο των υπερήχων στη χώρα μας να μπουν οι κανόνες. Οι κανόνες μπήκανε. Ας τους εφαρμόσουμε λοιπόν.
1: Ναι. Πάντως χθες ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Βαρτζόπουλος, αν μου επιτρέπετε, μας είπε εδώ στην εκπομπή,
0: βεβαίως,
1: ότι υπάρχουν 25.000 ιδιωτικά ιατρία. Είναι δειγματοληπτική λοιπόν η έλεγχη, ας είμαστε ρεαλιστές, είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος, και εν πάση περιπτώσει έτσι το ακούω, διότι δεν έχουμε καν τους επιθεωρητές υγείας για να γίνουν, τους κατήργησε αυτή η κυβέρνηση, για να γίνουν κάποια τσεκαρίσματα.
0: Κοιτάξτε,
1: ναι.
0: εγώ δεν θέλω να μπω σε κριτική κυβερνητικού ή αντικυβερνητικού έργου, μακριά από εμάς, είμαστε επιστημονική εταιρεία όπως είπα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι 25.000 ιατρία και 30 και 40 και 15 και 10. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ένας από αυτούς τους συναδέλφους που πάει να αγοράσει περικογράφο και δεν έχει τα προσόντα. Η εταιρεία γιατί τον πουλάει, η εμπορική εταιρεία εδώ.
1: Με αυτό το προεδρικό σταματάει να το. Θα σταματήσει με αυτή την απόφαση που είπατε, αυτό το νομοθέτημα, το καινούριο.
0: Το προεδρικό διάταγμα.
1: Το προσαφηνίζει.
0: Αποσαφηνίζει ποιος δικαιούται να κάνει και ποια είναι η εκπαίδευση. Είτε γίνει στην Ελλάδα είτε γίνει στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η Ελληνική Εκνοδοτική Εταιρεία αντιλαμβάνεται την ανάγκη ένας ουρολόγος να κάνει υπερήπου στον ασθενή του. Δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά ο ουρολόγος αυτός πρέπει να έχει κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθήσει διάρκειας 6 μηνών. Το έχει. Αν το έχει, να το κάνει. Και επίσης η Επιτροπή Ποιότητας στην Υγεία να ελέγξει το μηχάνημά του. Είναι το μηχάνημά του κατάλληλο για εξετάσεις του ουροπιογεννητικού συστήματος ή είναι για καρδιά.
1: Εγώ είχα την αίσθηση. Είχα την αίσθηση, Πρόεδρε, ότι είναι απεικονιστικά. Δεν υπάρχει κίνδυνο στα απεικονιστικά. Βέβαια, με το σκιαγραφικό και με όλα αυτά μπορεί να έχουμε πολλές επιπλοκές. Δηλαδή να γίνονται βιοψίες, καθοδηγούμενες πράξεις όπως βιοψία μαστού.
0: Το είπαμε και αυτό.
1: Το είπατε και αυτό, έτσι. Άρα χρειάζεται, ο γιατρός σε όλα τα βήματα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια κτηνολογική απεικονιστικός έλεγχος, όπως είπατε, πράξη, είναι ιατρική πράξη. Και διέπεται από κανόνες και δοντολογία. Τα είπατε όλα πριν από μένα. Μακάρι να τα έλεγαν και αυτοί που ελέγχουν, όπως τόσο σωστά που τα λέτε. Αυτοί λοιπόν οι όροι και οι κανόνες, η νομοθεσία και η διοντολογία που διέπει αυτές τις απεικονιστικές πράξεις, επιτέλους ας εφαρμοστεί. Αναφέρατε βιοψία.
1: Ναι.
0: Ποιος κάνει τη βιοψία? Υπάρχει ένα τεχνικό σφάλμα που λέγεται mirror image στους υπερήχους. Και βλέπουμε διπλά τη βλάβη. Αν τρυπήσουμε την πραγματική βλάβη, έχει καλός. Αν τρυπήσουμε την βλάβη που είναι ψεύτικη, τότε μήπως κάνουμε μια αιμορραγία. Το πιο απλό.
1: Ναι. Αυτό που λένε.
0: Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να εφαρμόσουμε τους κανόνες όπως γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν γνωρίζω αν είστε στον ιδιωτικό τομέα ή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Πρόεδρε.
0: Εγώ υπηρετώ με υπερηφάνεια, το 1997 το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πιστεύω. Είμαι συντονιστής διευθυντής στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα και διανύω την τέταρτη μου θητεία ως διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν για τον ιδιωτικό τομέα? Είναι ανεξέλεγκτος? Διότι πολλές φορές ακούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να μιλάει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κόβει κορδέλες, να τιμωρεί, να έχουμε εφαρμογές, να έχουμε αξιολόγηση, αλλά για τον ιδιωτικό τομέα δεν ακούμε τίποτε. Τι θα λέγατε εσείς ως πρόεδρος μιας επιστημονικής ιατρικής εταιρείας?
0: Υπάρχει ιδιωτικός τομέας που είναι πάρα πολύ καλός, όπως υπάρχει και εσύ που είναι πάρα πολύ καλό. Και υπάρχει και εσύ και ιδιωτικός τομέας που δεν είναι τόσο καλό.
1: Ναι,
0: για μένα η υγεία είναι μία.
1: Ελέγχεται ο ιδιωτικός τομέας? Τι θεωρείτε εσείς?
0: Όσον αφορά τα μηχανήματα,
1: ναι,
0: ελέγχεται περισσότερο από εμάς το εσύ. Δηλαδή, εκεί ισχύουν ποιοτικά κριτήρια παλαιότητος μηχανήματος, Άρα όσον αφορά τα μηχανήματα, ο ιδιωτικός τομέας, πιστέψτε με, ελέγχεται καλύτερα.
1: Και από τους γιατρούς, δηλαδή μηχανήματα. Υπάρχουν μηχανήματα και γιατροί.
0: Μηχανήματα.
1: Ναι, μηχανήματα,
0: γιατροί,
1: τέλεια.
0: Δεν είμαστε τόσο πολλοί.
1: Σας ρωτάω γιατί υπάρχουν πολλές ονομασίες πια. Υπάρχει μια νευροεπεμβατική ιατρική. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το ψάξα στις ειδικότητες, δεν το βρήκα στις επίσημες.
0: Δεν υπάρχει. Δεν θα το βρείτε. Δεν θα το βρείτε πουθενά στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια καταπληκτική επινόηση για την οποία αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας μια παγκόσμια πρωτοτυπία η οποία θέτησε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Να σας εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Πλέον πράξεις και θεραπείες που πριν μερικά χρόνια, όχι πολλά, 5, 10, κάπου εκεί, ήταν αδύνατο να γίνουν. Αυτές ποιος τις κάνει? Τις κάνει ο εκπαιδευμένος ιατρός, που είναι είτε ακτινολόγος, είτε νευροχειρουργός.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο γιατρός έχει υποστεί εκπαίδευση διάρκειας περίπου, δεν βάζω τις βασικές σπουδές,
1: ναι,
0: βάζω μόνο την ειδικότητα 5 χρόνια, βάζω την εξειδίκευση της επεμβατικής ακτινολογίας 2 χρόνια και βάζω και την πρακτική στην ευρωεπεμβατική ακτινολογία άλλα 2 χρόνια. 9 και 6, 15 συνολικά χρόνια για να μπορέσει να βάλει ένα σύρμα στον εγκέφαλο το δικό μου και να μου θεραπεύσει το εγκεφαλικό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το υποκαταστήσει μια εξειδίκευση 2 ετών από ένα γιατρό που δεν έχει γνώση ακτινοβολίας, ακτινοπροστασίας, επεμβατικής ιατρικής, χειρουργικής, απεικόνησης? Είναι δυνατόν?
1: Ρωτάνε κάποιοι ακροατές για την περίπτωση που είπατε. Να πω εγώ ότι μίλησατε για την περίπτωση Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού, που εκεί πραγματικά η ειδικότητα του ακτινολόγου νομίζω παίξε καθοριστικό ρόλο.
0: Του ακτινολόγου του ΕΣΥ, ο οποίος υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λίγο μετά από μένα εισήλθε στο σύστημα, είναι διευθυντής στον Ερυθρό Σταυρό και μαζί με τους επεμβατικούς ακτινολόγους του Ευαγγελισμού έδρασαν άμεσα. Αλλά πριν από αυτούς, ποιοι έδρασαν? Οι ακτινολόγοι συνάδελφοί μου που έκαναν την αξονική.
1: Που
0: και
1: διέδρασαν
0: το
1: θέμα,
0: εγκεφαλικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και εκεί επενέβησαν οι συνάδελφοί μου επεμβατικοί νευροακτινολόγοι, αυτοί που έχουν σπουδάσει 15 χρόνια συνολικά, και θεράπευσαν τον ασθενή χωρίς χειρουργείο. Κάτι που, όπως σας είπα, 5 χρόνια πριν, 7 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, ήταν αδιανόητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, και μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι οι εισαγγελικές, οι ανακριτικές αρχές, ως πρόεδρος μιας επιστημονικής ιατρικής εταιρείας, με μεγάλη προσφορά, όπως επισημάνατε, και στο ΕΣΥ, θεωρείτε λοιπόν ότι οι ανακριτικές αρχές πρέπει να καλέσουν τους πελάτες των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν? Θεωρείτε ότι το θέμα θα πρέπει να αποσαφινιστεί για το καλό και των ασθενών, ότι υπάρχει ένα μοτίβο σε κάποια ιατρία που καταχρώνται και την ιατρική ιδιότητα και την επιθυμία των ανθρώπων για νεότητα? Τι θεωρείτε ότι πρέπει να ανοίξει το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια επειδή ο πληθυσμός μας γυράσκει και επειδή αυξάνονται οι ασθενείς που είναι άλλο μιας ηλικίας, βάλτε εσείς όπου θέλετε το όριο, προφανώς και πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των ασθενών. Όσο δεν έχουμε κανόνες, έχουμε αυτή την άνευ κατάσταση. Τώρα, να ελέγξει κανείς τους ασθενείς που προσήλθαν, εσείς προφανώς θα λέτε μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος και σε αυτούς.
1: Ναι, βέβαια. Αν υπάρχουν, επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν όλες τις αυτές τις διαδικασίες και έχει γίνει μόνο σε μία περίπτωση. Φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχει γίνει και σε άλλα, απλώς δεν έχουν καταλήξει στο θάνατο.
0: Πω, ναι. Εάν μου θέτατε την ερώτηση για κάποιο παρανόμως μηχάνημα που λειτουργούσε, παρανόμως εγκατεστημένο μηχάνημα που λειτουργούσε ακτινολογικό, θα μπορούσα να σας απαντήσω.
1: Ναι, κατάλαβα, είναι της ειδικότητας.
0: Αλλά
1: σας, ναι,
0: στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι που ξεφεύγει από την ειδικότητά μου και υπάρχουν πλέον αρμόδια από εμένα. Ευχαριστώ βέβαια για την ερώτηση. Μου βάζετε και εμένα ένα ερώτημα τώρα που δεν το είχα σκεφτεί. Τι γίνεται με όλους τους υπολείπους, ανώνυμους?
1: Διότι υπάρχει και το αίσθημα βέβαια της ντροπής ότι έφαγαν τον παπά με απλά ελληνικά. Και ντρέπονται να βγουν, αλλά έχουν και μια ηθική υποχρέωση να ενημερώσουν, ειδικά αν είναι σε τομείς όπως η πολιτική, η νομική, η ιατρική. Φαντάζομαι και κάποιος γιατρός μπορεί να έχει προσφύγει σε αυτό το ιατρείο να νιώσει πιο νιάτο. Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η άμεση αντίδραση τόσων των αρχών των διοκτικών που αμέσως έφτασαν σε συμπέρασμα και μου έκανε εντύπωση η άμεση αντίδραση, και δεν το κάνω, σας είπα, μακριά από μένα η πολιτική, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος αμέσως είπε ότι θα φτιάξει ένα σύστημα ηλεκτρονικό ώστε θα σκανάρουμε και θα βλέπουμε τι μηχάνημα υπάρχει στο κάθε ιατρείο. Αν το δούμε αυτό να γίνει, του χρόνου ξανακαλέσαι με παρακαλώ.
1: Αυτή η εφαρμογή
0: να δώσουμε όχι συγχαρητήρια, να πούμε μπράβο Υπουργέ που το έκανε.
1: Μάλιστα. Πετάει δηλαδή την μπάλα η πολιτική, η πολιτεία πετάει την μπάλα στον ασθενή, που θα πρέπει να σκανάρει, να έχει ίντερνετ, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να κάνει μια έρευνα. Βέβαια υπάρχει στον ΠΙΣ, από ό,τι ξέρω, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχει η δυνατότητα να βάζει το όνομα του γιατρού και βγαίνει αν έχει ειδικότητα ή όχι. Είναι πιο απλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να ανοίξει ή να μην ανοίξει η έρευνα. Ναι, έχει ειδικότητα. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είχαν ούτε ειδικότητα.
0: Και εγώ έχω ακτινολογική ειδικότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ειδικότητας μας κάνουμε 6 μήνες χειρουργική παθολογία, δεν θα τολμήσω ποτέ να σας βγάλω την πολύ. Σε μια ανάγκη μπορεί να το κάνω, να προσπαθήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο οφείλω να κάνω από τον κώδικα της ιατρικής
1: δοντολογίας. Από την ειδικότητα λέτε μέχρι το χειρουργείο. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Δεν θα υποκαταστήσω. Ναι. Άρα λοιπόν, ας βάλουμε τα όρια μας. Ας λειτουργήσουμε σε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ μας οι ειδικότητες ιατρικές. Είμαστε 40 επίσημες και καμιά δεκαριά εξειδικεύσεις.
1: Και επιστοποιήσεις, ναι, τόσες μέτρησα και εγώ. Ναι.
0: Ας στάσουμε λοιπόν σε ένα επίπεδο οριμότητας και να σκεφτούμε ότι απέναντί μας είναι ο ασθενής και κανένας άλλος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: Γι' αυτό
1: πρόεδρε.
0: Σας είπα, είμαι υπερήφανος που είμαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Το οποίο προτιμώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, δεν είναι μία υπόθεση ένας θάνατος σε ένα ιατρείο. Κατά την άποψή μου πρέπει να ανοίξει. Τι να κάνω. Αυτό σκέφτομαι, αυτό σας λέω. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καταπληκτική ηρωή στην Τζιμισκή.
4: Δηλαδή θες να μου πεις ότι μετά από το πόσο κάνει, μετά από το Fuel Pass και μετά από όλες αυτές τις εφαρμογές που πρέπει να συγκρίνουμε το χρηματιστήριο ενέργειας κτλ, τώρα θα έχουμε και εφαρμογή rating γιατρών. Δηλαδή θα βλέπουμε, αυτός είναι καλός, πριν πρέπει να είναι στο Google.
1: Ναι, γιατί όταν ρώτησα τον πρόεδρο, αφού υπάρχει αυτή η εφαρμογή στο PIS, στον Πανελληνίο Ιατρικό Σύλλογο, βάζει το όνομα του γιατρού και σου βγάζει αν είναι μέλος και αν είναι και ποια ειδικότητα. Αλλά από το να πάρει κάποιος ειδικότητα μέχρι να κάνει την επέμβαση, ας πούμε, γιατί είχε πάρει την ειδικότητα πριν 10 χρόνια, αλλά δεν κάνει αυτές τις επεμβάσεις, κάνει άλλες, ας πούμε, για τη χολή, έχει μία απόσταση. Τίποτε, πρέπει να κάνουμε αυτή η έρευνα. Γι' αυτό μ' αρέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την κάνουν αυτή την έρευνα. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν θεσμοθετημένα, υπάρχουν όρια, υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν χειριστές, υπάρχει αναμονή, υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά τι να κάνουμε.
4: Δεν φταίνε αυτοί όμως γι' αυτό. Τουλάχιστον πας στο νοσοκομείο και ξέρεις, παιδί μου, ότι θα πας σε ελεγμένο μηχάνημα με εκπαιδευμένους γιατρούς από πάνω. Ενώ στο άλλο μπορεί να πας από τον απευθείας αντιπρόσωπο από τη Γερμανία που έφερε το μηχάνημα και να μην ξέρει τι του γίνεται.

0: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι είχαμε άμεση αντίδραση της ηγεσίας του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου δηλαδή Αθηνών, του της κυρίας Ματίνας Παγώνη, έβαλε μια ανακοίνωση για τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικά, του Υπουργού βεβαίως, του Υφυπουργού κτλ. Αλλά αυτή η άμεση αντίδραση περιορίζει το θέμα σε ένα ιατρείο, σε δύο γιατρούς, ένα απόγευμα Τετάρτης και σε ένα διάσημο. Αυτό λέω.
1: Μήπως όμως όλα αυτά γίνανε γιατί ήταν εκεί πέρα το ιατρείο κοντά στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ.

0: Μετά τη σύσκεψη, λέει, τι θα γίνει, μου λέει μια φίλη ακροάτρια. Τι να σου πω, κυρία Κούλα, τι να σου πω. Φαντάζομαι θα κάνουμε μια επιτροπή. Κάθε φορά που έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάνουμε μια επιτροπή. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και τι χειμώνα θα περάσουμε. Πόσα λεπτά θα μας δώσουν, όχι λεφτά. Λεπτά. Με πι, μη, πι. Όχι ρε παιδί μου, 10 λεπτά ας πούμε, πηδότηση. Βενζίνες, τις βενζίνες θα τα φάμε όλα. Ό,τι μας έδωσε εδώ στη ΔΕΘ, εκεί θα πάνε. Τι μας έδωσε δηλαδή. τα λέμε τώρα, παρηγοριά στον άρρωστο. Πιάσαμε τα θέματα των ασθενών.
1: Μην είσαι απεσιόδοξη, μην είσαι αχάριστη.
0: Γιατί θα είμαι ό,τι θέλω να είμαι. Και να είστε κι εσείς ό,τι θέλετε να είστε. Κάθε μέρα μαζί 8 με 10 στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στις παρεμβολές εδώ ο Θανάσης Αποστολίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά την εκπομπή μας ο Βαγγέλης Μωυσής με την πολιτική ατζέντα. Και όχι μόνο, με την ταλαιπώρια σήμερα, όχι ταλαιπωρία, ταλαιπώρια σήμερα των επιβατών του μετρό και την πολιτισμένη αντίδρασή τους, όπως σημείωσε ο Δημήτρης Καρυπίδης από τις Σύραγγες, μας έδωσε ανταπόκριση. Η πολιτισμένη αντίδραση των επιβατών νομίζω έχει να κάνει με το πολιτισμένο περιβάλλον. Ας πούμε παλιά σταματούσα να σας πω στις διαβάσεις με το αυτοκίνητο για να περάσουν, αλλά όχι τόσο πολύ. Τώρα όταν βλέπω ότι όλο είναι πολιτισμένο, γύρω καθαρό, οι διαβάσεις έχουν διαγραμμίσεις καθαρές και τα λοιπά, ντρέπομαι να κάνω εγώ ότι δεν είδα τον πεζό που περιμένει. Δηλαδή αναγκάζομαι κι εγώ από το πολιτισμένο περιβάλλον να γίνω κι εγώ πολιτισμένη. Αφήνω τον άλλο να περάσει, όχι μόνο τον πεζό, τον ποδηλάτη.
1: Ξέρεις, προχθές είχε έναν τροχονόμο πάνω σε διάβαση και σταματούσε, ήταν στροφή η διάβαση και σταματούσε τα αυτοκίνητα και άφηνε τους πεζούς να περάσουν. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ξέρεις, ακόμα. Αλλά νόμισα από ότι είμαι Ευρώπη, ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Γενικά το πολιτισμένο της αντίδρασής μας ή της συμπεριφοράς μας έχει να κάνει και με τον πολιτισμένο χώρο, τον περίγυρό μας δηλαδή. Γι' αυτό οι Έλληνες όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό δεν πετάνε σκουπίδια δεξιά-αριστερά, κάνουν την ανακύκλωση γιατί όλοι το κάνουν. Είναι αναγκασμένοι, πιέζονται, όχι. Δεν ξέρω αν είναι μιμητισμός.
1: Θα σου πω εγώ τι έζησα στο αεροδρόμιο όταν δούλευα πριν από 20 χρόνια. Ερχότανε οι Γερμανοί με τα τσάρτερ και με το που μπαίνανε στο αεροδρόμιο ανάβαν τσιγάρο και πετούσαν κάτω και το πακέτο. Ο Γερμανός που αυτό άμα το έκανε στην χώρα του θα πήγαινε ισόβια.
0: Αλλά το, αφού το κάνουν όλοι οι άλλοι Έλληνες, σου λέει έτσι δεν γίνεται εδώ.
1: Ήρθαμε εδώ.
0: Ήρθαμε
1: ναι.
0: Τριτοκοσμική χώρα, το κάνουμε. Άσε που οι Γερμανοί πάντα είχαν την αίσθηση ότι η Ελλάδα τους ανήκει. Και οι Ιταλοί έχουν αυτή την αίσθηση που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη της κατοχής. Δεν είναι γερμανική, η ιταλική ήταν η κατοχή, αλλά τέλος πάντων. Από το 1,57 ευρώ το λίτρο πληρώνουμε 2,20. Για τους φόρους λες φίλε μου, καλέ μου φίλε, αυτό λες.
1: 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: 1,50 τώρα μου φαίνεται λες και είμαστε στο μακρινό παρελθόν.
0: Δεν γίνεται όμως παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται να πληρώνεις 4 εκατοστάρικα βενζίνη για να πας στη δουλειά σου και η αμοιβή της δουλειά σου να είναι ας πούμε 8 εκατοστάρικα. Βγάλε και τους καφέδες, βγάλε και τρεις κλήσεις, τελείωσε.
1: Το Νίκη το βάλες μέσα.
0: Φιλοξενούν, πες ότι είναι φιλοξενούν.
1: Φιλοξενούν.
0: Το περιορίζω λίγο, το περιορίζω.

0: Μην ξεχνάτε ότι ακούτε 107,1 Theta FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα του Ομίλου Φιλιππάκη, με συναδέλφους από την εφημερίδα Δημοκρατία, την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, την εφημερίδα Εστία. Γεια σου Μανώλη Κοτάκη που μας ακούς μέσω διαδικτύου. Καλημέρα μας από όλους. Από νωρίς λοιπόν Δημήτρης Χαρυπίδης, 6 με 8, 8 με 10 εμείς, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς, που κρατάει και σημειώσεις από κανένα περίεργο.
1: Πού είναι ο Βασίλης σήμερα, Βασίλη μας ακούς?
0: Δεν πειράζει, ακούμε εμείς, να ξέρεις. 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο, 7 με 8 Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ με τις καλές πάσεις, πάσεις και τα σημεία και τέρατα, Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια και Ελένη Μπαρμπάκου, βραδινές πτήσεις στο Theta FM 107,1. Στην παραγωγή της εκπομπής Γεωργία Δερμιτζάκη, γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα, ειδήσεις Χριστίνα Στεφανίδου και Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Το Σαββατοκύριο μην ξεχνάτε ακούτε ειδήσεις από την Αφροδίτη Χρυσοχώου. Μουσική επιμέλεια Φόρης Σωτηράκης. Καλημέρα Φόρη. Και Σαββατοκύριακο αλλάζουμε γήπεδο.
1: Έχουμε καλά νέα από περιφερειακό, ε. Ανέβηκε η μέση ωρία ταχύτητα στα 58 χιλιόμετρα. Εντάξει. Τρένο πάει ο περιφερειακός.
0: Τρένο πάει, σαν το σημερινό.
1: Ναι, σήμερα πήγε το μετρό σαν περιφερειακός.
0: Α, μου στείλε μήνυμα και Χαγιάς. Φυσικά ακούω, γεια σου ρε Μπίλη.
1: Γεια σου,
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Ένα μικρό προβληματάκι βλέπω εκεί στην Καραμαλή από Μαρτίου, που είναι συνηθισμένο το σημείο. Αλλά γενικότερα η πόλη σήμερα πολύ χαλαρή από κίνηση. Στείλτε μας και εμείς και εσείς καμιά φωτογραφία.

Δεν σας είπα πρωτοσέλιδα, γιατί συνήθως αυτή η εκπομπή βγάζει πρωτοσέλιδα. Δεν διαβάζουμε πρωτοσέλιδα άλλων. Συγγνώμη, Μανώλη. Αλλά κάποια θέματα τα πιάνουμε και τα βλέπουμε μετά αργότερα σε εφημερίδες, ακόμη και το ομίλου. Τι να κάνουμε, πρέπει να πενέψουμε λίγο. Να σου πω ένα παράδειγμα, να σου πω ρε Μανώλη, ένα παράδειγμα, να σου πω συγκεκριμένα πράγματα. Για τους επιθεωρητές υγείας, το είπαμε τη Δευτέρα και μετά το είδαμε πρωτοσέλιδο. Το θέσαμε και στον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο, ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κατήργησε. Γιατί μας έθεσε ο κύριος Βαρτζόπουλος θέμα, να πρέπει να ξαναδούμε το θέμα.

0: Ναι, ενδεχομένως θα το έχουμε, μου λέει η Γεωργία Δερμιτζάκη, να έχουμε τον κύριο Φλωρίδη αύριο. Άλλη μόνο υποψήφιος και να μην θέλει να μιλήσει στην εκλογική του περιφέρεια. Αυτό θα ήταν είδηση. Μας έχουν έρθει ωραίες ερωτησούλες. Δεν θα τις πω στον αέρα για να μην τον προετοιμάσω, γιατί μπορεί κάποιος συνεργάτης του να ακούει. Στείλτε και άλλες στο Viber
1: 6977 20 10 70.
0: Θωμά,
1: δύο λεπτά είναι πριν από τις 10. Είναι ώρα να φεύγουν οι μεσημεριανοί, οι πρωινοί δηλαδή, πρωινή, που είναι μεσημεριανοί.
0: Χάσει το χρόνο. Να πω στον πρόεδρο του fan club εδώ της εκπομπής, εσύ παραμένεις πρόεδρος, μας ακούνε και άλλοι πρόεδροι. Πρόεδροι δικηγόροι, πρόεδροι γιατροί, πρόεδροι δημοσιογράφοι. Δεν χάνεις την προεδρία, Θωμάκο, να ξέρεις.

0: Η Στελίνα Μαργαριτίδου, η συνάδελφος μου, λέει και αυτή βγήκε από το τρενάκι του τρόμου σήμερα το πρωί. Έχουμε πολλές μαρτυρίες, Στελίνα, αλλά πάνω κάτω μας είπαν οι συνάδελφοί της ότι περάσατε. Ήσασταν πολύ πολιτισμένοι. Μας είπαν οι συνάδελφοι, ο Δημήτρης Καρυπίδης και η Χριστίνα Στεφανίδου, ήταν και αυτή μέσα στο βαγόνι, ήταν και αυτή στο τρένο.
1: Ξέρεις, εγώ παρατήρησα με το που μπήκα την πρώτη φορά πριν από περίπου 2 χρόνια, πάει τώρα το μετρό της Θεσσαλονίκης, τόσο δεν είναι? Από Νοέμβριο του 24 ήτανε.
0: Ναι, εγγένεια. Ναι, δύο χρόνια.
1: Είδα ότι είχε πολύ κόσμο που δεν θα έπαιρνε απλά το αυτοκίνητό του πια για να κατέβει στο κέντρο. Είχε δηλαδή διάφορους, παιδί μου, ξέρεις, που δεν θα τους δεις, ας πούμε, στον ΟΑΣΤ εύκολα.
0: Πάμε σε τώρα... δελτίο, πάμε σε δελτίο, γιατί με χαιρετάνε εδώ, συνάδελφοι.
1: Έλα, Χριστίνα.
0: Και για να μην μπερδεύεστε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη λέμε πάντα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο Σαββατοκύριακο. Ζούμε για το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε.
1: Έλα, πες το. Με φόρα, πάρε.
0: Με φόρα. Καλό

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έπεισαν τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να απέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς αγορές. Προς τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Καθημερινές οι αυξήσεις στα διηλιστήρια σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων. Νέες πιέσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ramco ακυρώνει ή αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διηλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κόφη τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας μετά τη δήλωση Μαρινάκη για μείωσή του στους 2 μήνες. Αναμένεται παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επανέλαβε ότι εξέφρασε προσωπική θέση.

0: Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις από την προαναγγελία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα. ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Με προβλήματα ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως και τον σταθμό Ανάληψη, με τους επιβάτες να πρέπει να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση στο σταθμό Ανάληψη. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια άτυπη χωματερή. Κάηκαν σκουπίδια, μπάζα και άλλα υλικά. Δεν απειλήθηκαν επιχειρήσεις ή οικίες. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο θα επηρεάσουν κυρίως τη Νότια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Μανάμανα. Μανάμανα.
4: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
5: Ωραία αυτό.
6: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
7: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
8: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
9: Τι λες φορά.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
11: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
12: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
13: Παρκώσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
14: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
15: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
16: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
17: Μέχρι πρωθυπουργό πάρουμε να φάσουμε.
18: Αλλά αυτοί είστε.
19: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Το μετρό μας φέρνει πιο κοντά. Σήμερα πέτυχα φίλους που είχα εδώ χρόνια. Σαν reunion από το σχολείο ήταν. Εκεί μεταξύ πανεπιστημίου και αναλήψεως. Όλη η πόλη μια παρέα. Θυμηθήκαμε πως ήταν την εποχή, θυμάστε εκείνη τη χρονιά τη φοβερή που είχε 150 λεωφορεία η πόλη και παστωνόμασταν μέσα στα λεωφορεία, ε? Ήτανε δειγματοληψία. Έμπαινες μέσα και σε 10 λεπτά ήξερες ποιος είχε κάνει το πρωί μπάνιο, τι άρωμα φορούσε ο καθένας. Ποιος είχε να πληθεί μια εβδομάδα. Έβλεπες ακόμα και πολιτικά φρονήματα όταν έβλεπες αξίριστες μασχάλες κάπου. Καταλάβαινες, δεν χρειάζονταν πολύ. Ακτινογραφία σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν να είμαστε... Να αρχίσουμε να ξαναγνωριζόμαστε, γιατί είμαστε και στην τρίτη εβδομάδα ακόμα του νέου ραδιοφώνου της πόλης, της νέας φωνής της πόλης, Θήτα FM 107,1. 6-9-77-20-10-70 το Viber, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν κάποιος πιο τολμηρός θέλει να βγει και στον αέρα, μπορείτε να θέλετε να μας πείτε την εμπειρία σας σήμερα από το μετρό. 2317-002-730. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής. Είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, ξεκινάμε. Μετρό, Φλωρίδης, προσωπικές απόψεις, Απόστολος Πάνας, ο Μαρινάκης που επιμένει, Κυρανάκη σας έχω, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που πήγε να υπερασπιστεί λίγο αυτό που είπε ο Μαρινάκης και το έχει κάνει χειρότερο. Αλλά φυσικά το Talk of the Town θα είναι για αρκετές μέρες ο Γιώργος Φλωρίδης. Όχι πως δεν το περίμενε κανένας, όλοι το περιμέναμε, συζητιέται καιρό τώρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης που θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, αυτό έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι την κατάσταση πληθυσμού. Επειδή βλέπουν ότι πάει ο ποσοστός της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης πάει καλιά του σιγά σιγά, σου λέει να φέρουμε τουλάχιστον τους Πασόκους. Ένα το κρατούμενο. Το άλλο είναι, σου λέει, όλοι στο μετέχμιο, δηλαδή αυτοί που δεν είναι στους 3-4 πρώτες θέσεις, ρε παιδί μου, οι βουλευτές, οι υποψήφοι, αυτοί που θα κατέβουν και έχουν την ανάγκη του Σταυρού, μπας και διεκδικήσουν καμιά εκλογική θέση, θα τρέχουν διπλά τώρα.
1: Έτσι και αύριο, όταν προκυριχθούν εκλογές, θα με τιμήσετε με την ψήφο σας και θα με ανακηρύξετε βουλευτή δικό σας.
0: Και δικό μας και των αλλωνών και των παραλλωνών. Μια παγωμάρα γενικώς διακρίνω βέβαια. 2. Να ξέρετε, οι πρώτοι που έχουν παγώσει είναι οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους. Εν τω μεταξύ θα σας πω μετά και τι θα ακούσετε, γιατί θα το συζητήσουμε και με τον Μανώλη τον Κοτάκη σε λίγο, κατά τις 10.30. Να μας πει πως γίνεται η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση, γιατί κάτι τέτοιο γράφουν σήμερα στην πρωτοσέλιδο στην Εστία. Αλλά οι βουλευτές εδώ της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης περνάνε ζόρικα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γιατί ξέρουν πως όπου και να βγούνε, όπου και να τους καλέσουνε, να ξέρει δεν θα βγούνε, δεν βγαίνουνε. Τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό. Και αν βγούνε, θα το παρακάμψουν ευγενικά το θέμα Φλωρίδη. Ο οποίος Φλωρίδης βέβαια, αν άκουγε κανένας, γιατί εγώ άκουσα τι είπε χθες, όχι προχθές, όχι την προηγούμενη εβδομάδα που είπε εκείνο το περίφημο «θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι». Το επέκτηνε χθες. Βγήκε σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, σε εθνικό ραδιόφωνο. Και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Και τελικά, θα μείνετε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε και τα χειρότερα που είπε και το πώς θα τα σχολιάσουμε και το πώς θα σχολιάζουν άλλοι υπογείως στο παρασκήνιο, όχι προς το προσκήνιο, προς το παρόν. Θα δούμε πολλά έργα με την κάθοδο Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Μια χαρά είναι ο Δημοκράτες. Ένα πανηγύρι. Από χθες το βράδυ δεν βλέπω τίποτα άλλο στα social media. Νεοδημοκράτες να πανηγυρίζουν που έχουν επιτέλους να ψηφίσουν έναν Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και σου λέει τι, δηλαδή λίγο ακόμα κάτι. Χάθηκε να μας φέρετε έναν Τρίκο Παπανδρέου. Αυτό το μανιάτι, γιατί δεν μας το φέρνετε.
2: Ωραίο αυτό.
0: Και αυτός Πασόκος δεν είναι. Έχει κι άλλο κόσμο εδώ, πιο τοπικό, πιο ντόπιο. Για μεταγραφή. Λοιπόν, οι βουλευτές μας εδώ νιώθουν μια παγωμάρα. Σου λέει πού να βγω τώρα, τι να βγω, να βγω να κράξω, να βγω να πω αυτά που πραγματικά πιστεύω. Δεν γίνεται, πρέπει να το προσπεράσω ευγενικά. Πολύ θα γελάμε σε μερικούς μήνες που θα έχουμε εκλογές. Θα εμφανίζονται και σε κοινές εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε, τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, παίρνουν τους βουλευτές της περιφέρειας, τους χωρίζουν σε ομάδες και τους στέλνουν όλους μαζί να κάνουν περιοδίες σε γειτονιές προεκλογικά. Και συζητάνε όλοι και λένε μεταξύ τους, ένας για τον άλλον, που είμαστε συμμαχητές, συναγωνιστές.
2: Καλώς στην καινούργια πελατεία μας.
0: Και μικρά παιδιά στην ΟΝΕΔ, στην ΔΑΠ. Τα λένε για το Φλωρίδη. Από τότε που πλακωνόμασταν, γνωριζόμαστε. Και θα είναι συμμαχητής. Το μετρό προς το παρόν μας φέρνει πιο κοντά, λοιπόν, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στην θέση τους. Να μην είμαστε ούτε υπερβολικοί. Εντάξει, το μετρό είναι ωραίο, εξυπηρετεί. Η ταλαιπωρία σήμερα ήταν όσον αφορά το συνωστισμό που επικράτησε στο τμήμα από το σταθμό ανάληψης μέχρι το σταθμό πανεπιστημίου, τόσο για το πήγαινε όσο και για το έλα, διότι και αυτοί που ερχόντουσαν από δυτικά προς ανατολικά, δηλαδή αυτοί που θέλαν να πάνε στη Μίκρα και ερχόντουσαν από το σταθμό ή στην Ελβετία, έπρεπε να αποβιβαστούν στο πανεπιστήμιο, να πάρουν το άλλο τρένο, να πάνε μέχρι την ανάληψη, να κατέβουν για να ανέβουν πάνω οι άλλοι που ερχόντουσαν από Μίκρα, να πάρουν από εκεί το τρένο προς τη Μίκρα και αυτοί που ήρθαν από τη Μίκρα ως την ανάληψη να έχουν κατέβει στην ανάληψη για να πάρουν το τρένο ξαναπάνω. Είχαν δηλαδή ένα τρένο που πήγαινε ανάληψη πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο ανάληψη, ανάληψη πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο ανάληψη. Η ΘΕΜΑ ανακοίνωσε ότι υπήρχε κάποια ηλεκτρική βλάβη και τρέχουν τα συνεργεία να τη φτιάξουν. Βέβαια ανακοίνωση δεν απαντάει. Προσπαθεί εδώ η φοβερή και τρομερή υποστήριξη της εκπομπής, η Γεωργία Δερμιτζάκη και η Κατερίνα Σιάπαντα, προσπαθούν να εντοπίσουν κάποιον από τη ΘΕΜΑ πρόθυμο να βγει να εξηγήσει πέντε πράγματα παραπάνω. Χρόνος ταλαιπωρίας μεγάλης δεν υπήρχε. Ήτανε 10 λεπτά καθυστέρηση. Αν είχες ενημερωθεί από το πρωί ότι υπάρχει βλάβη, ήξερες θα ταλαιπωρηθείς λίγο, θα έπρεπε να κάνεις, να αποβιβαστείς στον ένα σταθμό, να ξαναποβιβαστείς στον άλλο, να πάρεις το επόμενο τρένο. 10 λεπτά ήταν η καθυστέρηση, παιδιά, δεν ήταν παραπάνω. Μπορεί και λιγότερο. Το στριμωξίδι ήταν μια άλλη ιστορία, σας το είπα από την αρχή. Αγκαλιά ήμασταν. Έκανες και σχέσεις σήμερα στο μετρό, άμα ήθελες. Τραβούσαν όλοι βιντεάκια, φωτογραφίες, ανέβασα και εγώ στο προσωπικό μου στο Facebook, μπορείτε να μπείτε να δείτε. Βαγγέλης Μωυσής με λατινικά. Χαιρετιόμασταν. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να βγει η θέμα και να μας απαντήσει και να το κάνει κάποιος υπεύθυνος, όχι απαραίτητα υπουργός, δηλαδή εντάξει, δεν είναι όλα τα θέματα πολιτικής ηγεσίας, ξέρετε. Πολιτική ηγεσία, το ένα, ό,τι πονηρό ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Δηλαδή, αν το μετρό και αν η επέκταση και αν και το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνει κάποιος, είναι κάπου εκεί στο πανεπιστήμιο με ανάληψη, στη μία τροχιά, άρα είναι στον παλιό, στο βασικό κορμό, δεν είναι

την επέκταση της Καλαμαριάς. Η επέκταση της Καλαμαριάς έχει άλλο θέμα. Καθημερινά σχεδόν η μία τροχιά είναι εκτός όταν πας στη Μίκρα για να πάρεις τρένο προς το κέντρο. Λέει μόνο η μία τροχιά δουλεύει. Η άλλη τροχιά δεν δουλεύει. Μην το παίρνετε το τρένο. Είναι μόνο για αφήξεις, δεν είναι για να χωρίσεις προς κέντρο. Όχι πως αυτό ταλαιπωρεί, διότι εντάξει δεν έχει και πολύ κόσμο που ξεκινάει από τη Μίκρα για κέντρο καθημερινά. Μια χαρά, επειδή το κάνω κάθε μέρα αυτό, άνετα μπαίνουμε μέσα, 10 νοματέοι είμαστε, άντε 20, χαλαρά, σιγά σιγά γεμίζει το τρενάκι, φτάνουμε στην ώρα μας. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία και περιμένεις, 3 λεπτά για 4, συνήθως δεν περιμένεις παραπάνω. Αλλά αυτό που θα έπρεπε λίγο να μας εξηγήσουν και να μας εξηγήσουν από την θέμα και μετά αν χρειαστεί να απαντήσουν και οι πολιτικοί παράγοντες όπως ο Νίκος Ταχιάος ή ο κύριος Δήμας, υπουργός υποδομών. Είναι μήπως τώρα, γιατί κάτι τέτοιο διαισθάνομαι, δεν ήταν καθόλου όλα έτοιμα, γιατί υποτίθεται ότι μείναμε και έμεινε το μετρό και 1-1,5 μήνα κλειστό για να πάρουμε επιστοποιήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι 1-1,5 μήνα που ήταν κλειστό το μετρό είχαν και το χρόνο και κάνανε και τεχνικές αναβαθμίσεις, τεχνικές επιδιορθώσεις, τεχνικούς συντονισμούς για να πάρουμε την πιστοποίηση. Και μόλις πήραμε την πιστοποίηση, να ξανά τα προβλήματα. Μήπως λέω τώρα, μήπως δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι για να ξεκινήσει τη λειτουργία του το μετρό, αλλά επειδή αυτά που λείπανε ήταν μικρολεπτομέρειες, σου λέει άντε και να σκάσουν μερικές ταλαιπωρίες, μια φορά στις τόσες, άντε και τρεις φορές στις τόσες, ποιον θα πειράξει, μετρό δώσ' τους και πάρ' τους την ψυχή. Έχει βάση το επιχείρημα, ότι εντάξει παιδιά, λείπουνε 5 πράγματα, θα τα διορθώσουμε στην πορεία, βάλ' το να λειτουργήσει εκεί πέρα, να κάνουμε και κανένα εγκαίνιο. Ξαναλέω, είναι υπέροχο το μέτρο. Και θα είναι υπέροχο και να πάει και δυτικά, εκεί που ζηλεύουν οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης τώρα με το δίκιο τους και γκρινιάζουν και αισθάνονται την απογοήτευση και αισθάνονται κηρυγμένοι και αδικημένοι και ξεχασμένοι διπλά και τρίδιπλα. Διότι σου λέει, εδώ μας θυμάστε, δεν μας θυμάστε όταν έγινε κανένα μεγάλο αναπτυξιακό κάτι. Κάτι που θα μας αναβαθμίσει πάρα πολύ το βιωτικό επίπεδο, ένα πολύ μεγάλο έργο. Άντε μας βάζετε κανένα λεωφοριάκι, να παστονόμαστε λιγότερο. Μην το ονομάζετε καμιά οδό. Μια πόντου εκεί πέρα που είναι, τη φτιάχνετε πόσο καιρό τη φτιάχνανε για τις επιχειρήσεις περισσότερο που είναι εκεί. Η μυρωδιά που μας ταλαιπωρεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μας βάζετε πλατφόρμες για να καθόμαστε να γράφουμε τι μας μυρίζει. Τα πραγματικά περιβαλλοντικά, τα προβλήματα, τα ζόρικα, αυτά που προκαλούν τις οσμές, τα συζητάμε, τα μελετάμε, τα σχεδιάζουμε, φτιάχνουμε ειδικά χωρικά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και λίγο πολιτικά και λίγο οικονομικά. Μαζέψουμε κανένα φράγκο. Και μετά τώρα έχουμε την άλλη πλευρά της πόλης. Εκεί που πάει το χρήμα. Εκεί που κινούνται οι μεγάλοι προϋπολογισμοί. Εκεί που έρχονται οι ξένοι CEO με τα κουστούμια και θέλουν άλλο περιβάλλον. Εσείς εκεί δυτικά έχετε συνηθίσει. Κάντε λίγο υπομονή ακόμα. Θέλετε και σε αυτή τη γενιά κιόλας να δείτε και μετρό και τέτοια. Αφού είστε συνηθισμένοι.

0: Πλάκα κάνουμε, μην έχει ανοίξει κανείς μόλις τώρα το ραδιόφωνο και λέει τι λέει αυτός ο μπαγλαμάς. Ηρωνευόμεθα. Ηρωνευόμαστε
1: όλοι.
0: Λέω, ηρωνευόμεθα όλους αυτούς που χρόνια τώρα συζητάνε και λένε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη πως πρέπει να αναπτυχθεί, πως πρέπει να ρίξουμε βάρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάρτε ένα μετρό ανατολικά. Πως πρέπει να αναπτύξουμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, να νιώσει επιτέλους τη Δυτική Θεσσαλονίκη το άγγιγμα του Μίδα. Πάρτε μια βίδα. Φτιάξτε την ισιώστε την, να τη βάλουμε κάπου ανατολικά. Αλλά τώρα, σας φέραμε Φλωρίδη, προοδευτικό, κεντρό, κεντροαριστερό. Όλοι εσείς που θέλετε, που λέγατε, γιατί ξέρω ότι όλοι εκεί στην Δυτική Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της πόλης, αυτό λέγατε, ότι θέλουμε να ψηφίσουμε ένα κεντροαριστερό, ρε παιδάκι μου, βαρεθήκαμε τους δημοκράτες. Ποιο να ψηφίσουμε? Βάλτε μας έναν προοδευτικό άνθρωπο να ψηφίσουμε. Ορίστε, σας έδωσα, εντάξει, στο Φλωρίδη.

Έχουμε και τα ενεργειακά μας. Θήτα FM 107,1. Δουλεύουμε με ρεύμα εδώ, δεν δουλεύουμε με πετρέλαιο, να ξέρετε. Οπότε πρώτα ο Θεός, ούτε θα μείνουμε στη μέση, ούτε θα μας χάσετε από πελάτες. Θα μαζεύεστε, θα πάρετε μια σόμπα, θα καίτε τα ξύλα σας, θα έχετε και το ραδιοφωνάκι εκεί παραδίπλα και ας θυμόχνωστε όλοι γύρω γύρω να μας ακούτε Θήτα FM 107,1. Και με φιδό, ε! Όχι τρεις σόμπες όλες στο σπίτι. Τα ξύλα κρύβηναν. Μία σόμπα εκεί, ούτε στο σαλόνι. Άπαπα, μεγάλος χώρος. Θα χάνετε η ζέστη θέρμανση. Θα βρείτε ένα δωματιάκι και θα πείτε εδώ θα καθόμαστε. Θα φάρουμε και την τηλεόραση εκεί, την TV, τη φορητή. Να στήσουμε το ραδιοφωνάκι δίπλα, Θήτα FM 107,1. Τη σόμπα εκεί στο δωματιάκι. Να μαζεύεται η οικογένεια. Διότι εκεί που θα πάει το πετρέλαιο, παιδιά, θα είμαστε μόνο για ξύλα και με φιδό. Και θα είμαστε, ξέρετε, σαν τον παλιό καλό καιρό, πώς ήταν οι παππούδες μας στην κατοχή. Μαζεύονταν γύρω από το ραδιόφωνο, το βγάζανε κρυφά για να ακούσουν τι λέει το BBC, τι μεταδίδει το Κάιρο. Λοιπόν, θα γυρνάτε πρώτα, ακούτε τι λέει το Θήτα FM 107,1 και μετά θα γυρνάτε σε άλλους σταθμούς να ακούτε τι λένε και αυτοί που σας έχουν γραμμένους στο Κάιρο.

μια συγκίνηση. Και είναι και συγγνώμη. Αχ, άκουσα τον, άκουσα τον Άδωνη που ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει, γιατί μας ξέφυγε το σύστημα. Λυπόμαθα, συγγνώμη από την οικογένεια του Μαζονάκη, γιατί το σύστημα δεν πρόλαβε, το χάσε. Βέβαια, δεν άκουσα να βγαίνουν οι υπουργοί για ανάλογες συγγνώμες σε άλλες περιπτώσεις των τελευταίων ετών, που χρειάστηκε, θυμάμαι, μια καθηγήτρια που έπρεπε να κάνει ταξίδι από την Πάτρα, από το Ρίο, δεν θυμάμαι από πού, για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπας και βρήκα μια θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ή να βρει τον κατάλληλο γιατρό για να τη χειρουργήσει. Δεν πρόλαβε η γυναίκα.

0: Αλλά εκεί δεν, περισεβάν συγγνώμες. Αλλού και αλλού ακούμε για τις ανακαινήσεις. Γίνονται ανακαινήσεις, παιδιά. Ανακαινήσεις γίνονται. Προσωπικό δεν υπάρχει παντού. Το απαραίτητο. Και ένα πράγμα, ρε παιδιά, δεν μπορεί να ταιριάξει το προσωπικό με τον εξοπλισμό πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει προσωπικό, λείπουν μηχανήματα. Έχουμε ακτινολόγο, σου λέει. Δεν έχουμε ακτινολογικό. Τα θέλετε όλα δικά σας. Ή έχουμε ακτινολογικό, αλλά μας λείπει ο ακτινολόγος. Τα πετάξαμε μαζί μέσα, δεν κάτσανε στο ίδιο νοσοκομείο. Τι να κάνουμε τώρα. Κατρακύλησε ο άλλος και πήγε σε άλλο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική και επιστρέφουμε μετά, 10:30 κοντεύει. Θα υποδεχτούμε τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον διευθυντή της Εστίας, να σχολιάσουμε τα καθέκαστα.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Free! FM 107,1. Πάνω απ' όλα free ραδιόφωνο, ναι. Είμαι ο Βαγγέλης Μόησης. Είστε στην εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Είπαμε για το Φλωρίδι θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες μέρες. Όταν θα αρχίσουν να μιλάνε και οι εδώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα τον έχουν συμμαχητή. Όχι συμμαθητή, συμμαχητή. Προς το παρόν πάμε να σχολιάσουμε τα καθέκαστα με τον διευθυντή της Εστίας, τον Μανώλη τον Κοτάκη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και που στο πρωτοσέλιδο σήμερα είδα, Μανώλη, ότι το τιμήσατε. Τα κάνατε όλα μαζί. Πλασμαφαίρεση, Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Ναι, είχαμε μια φιλοπαίγμονα διάθεση. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση για το σημερινό πρωτοσέλιδο. Μετάλλαξη Σνουδού με πλασμαφαίρεση. Αυτό νομίζω το έχεις διαβάσει, φαντάζομαι.
0: Το διάβασα, το είδα, γι' αυτό θέλω να μου το σχολιάσεις, να μας το κάνεις λίγο λιανά. Πώς γίνεται η μετάλλαξη δια της πλασμαφαίρεσης.

0: Καταρχάς νομίζω ότι με την προσθήκη του κυρίου Φλωρίδη στα ψηφοδέλτια, μετά την προσθήκη και του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος σπούδασε στο Αριστοτέλειο, στη νομική του Αριστοτελείου, σχεδόν ολοκληρώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο Σιμίτη εντός του Υπουργικού Συμβουλίου Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ενοποίηση των Υπουργικών Συμβουλίων. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την οποία υποθέτω ότι αξιολογούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι οπαδοί, οι βάσοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πάντες όλοι. Νομίζω ότι σε αυτή τη διάρκεια της 7ετίας ή τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε και άδικοι, όσοι στάθηκαν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι πολλές φορές επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία βρίσκουν φιλόξενη στέγη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σημεία των καιρών αυτά.
1: Και σημεία των καιρών, και το πρόβλημα είναι, γιατί να το διαχωρίσουμε, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται από αυτού και λέει κάποιο, ας πούμε, τι έγινε ρε παιδιά, σας πειράζει που έρχονται και συμπαρατάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία? Μα δεν συμπαρατάσσονται, το θέμα είναι ότι τη σέρνουν τη Νέα Δημοκρατία αλλού. Εκεί είναι η κριτική.
0: Δεν τίθεται ζήτημα συρθήματος. Θέλω να πω σε όλους τους αγαπητούς φίλους και φίλες που τα λένε αυτά. Καταρχάς, αν θυμούνται ποτέ, αν το ΠΑΣΟΚ έκανε στο απόγειο της δυνάμεώς του τέτοιες ενέσεις στο ιερό του κόμματος. Αν ξέρει κανείς τον Βασίλη Κοντριανόπουλο, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών, νομίζω ότι εξελέγει, νομίζω με τη βοήθεια τότε του μηχανισμού Σιμίτη, και αν ξέρει κανείς την περαστική, έτσι, το πέρασμα το γρήγορο των Αδριανόπουλου Μάνου από τα ψηφοδέλτια του, με τις γνωστές παρενέργειες.
1: Ναι, το οποίο δεν είχε και
0: το ΠΑΣΟΚ, όπως και κάθε κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, προφανώς έκανε διευρύνσεις. Όλοι έκαναν διευρύνσεις, αλλά ποτέ κανείς δεν παρέδωσε το ιερό του κόμματος στην αντίληψη ενός άλλου κόμματος. Και αν υπάρχει διαφωνία, δεν είναι για τα πρόσωπα. Αν με ρωτάς σε προσωπικό επίπεδο, ο Γιώργος Φλωρίδης είναι από τους πρώτους τυχιούχους νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και εμείς έχουμε συμπάθεια μεταξύ μας γενικώς, σε πρόσωπο, οι πτυχιούχοι από την Θράκη.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι.
0: Κομματινή, έτσι. Προσεγγίζουμε πάρα πολύ, πολλές φορές, σε σεβασμό. Αλλά αυτό είναι άλλο. Και άλλο, ας πούμε, η εκφορά μιας γλώσσας, ενός πολιτικού λόγου, μιας αντίληψης για τα πράγματα που είναι ξένη προς την παράταξη.
1: Και,
0: εμείς αποκαλύψαμε πριν από ένα μήνα.
1: Ούτε οι ίδιοι, έτσι. Δεν έχουν συνηθίσει ούτε οι ίδιοι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος προχθές έκανε σαρδάμ και έλεγε σε σχόλια του Φαραντούρη για τον Φλωρίδη, απαντούσε και έλεγε: ναι, με είπατε κάτι για τον υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Και λέει ο Φαραντούρης: ποιο είναι υπουργό του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, αυτόν. Δεν το έχουν συνηθίσει ούτε οι ίδιοι.
0: Είναι λογικό και οι ανθρώπινοι να μπερδεύονται και οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι μια αντίληψη για την πολιτική. Εγώ πιστεύω στη συνέπεια στην πολιτική. Να είσαι συνεπής στις απόψεις σου και από εκεί και πέρα να αξιολογείσαι τον καλό καιρό να ανεβαίνεις, τον άλλο τον καιρό να κάθεσαι στην άκρη, εν πάση περιπτώσει, εφόσον οι πολίτες λένε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι μια διαφορετική αντίληψη. Ξεκίνησα, σου λέω, Βαγγέλη, πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο νύν Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε ντου, όχι αυτά τα ντου τα οποία λέει τώρα. Ο ίδιος έκανε ντου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είχε αυτοπροσώπος. Ο ίδιος βεβαίως είπε ότι κατόπιν προσκλήσεως. Και άνοιξε μια πόρτα και εκείνη τη στιγμή γινόταν εξέταση μάρτυρος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον είδε ο μάρτυρας, τον αναγνώρισε, του είπε: τι κάνεις εδώ, Υπουργέ? Ήταν ο Κώστας Ανεστίδης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζανακόπουλος πήγε στον Άριο Πάγο να ενημερωθεί.
1: Το είχε κάνει σημαία, θυμόμαστε. Για την
0: το είχε κάνει σημαία και το στηρίτευε. Αυτά είναι ξένα, εντελώς ξένα προς τη συντηρητική παράταξη. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ δεν υπάρχει διαφωνία για τα πρόσωπα, ούτε κάποιο ζήτημα για τα πρόσωπα, αλλά για την αντίληψη, για την άποψη που κουβαλούν τα πρόσωπα.
1: Βλέπουμε πολλά παρόμοια περιστατικά, αυτά που λέμε ότι είναι ξένα προς το μενταλιτέ του κεντροδεξιού, αν θέλουμε το πούμε έτσι, αν όχι συντηρητικού ψηφοφόρου, στη Νέα Δημοκρατία, διότι παρακολουθούμε και το θέμα της διαχείρισης της προσωπικής άποψης. Δηλαδή βλέπουμε πώς τίθεται η προσέγγιση Μαρινάκη για την ανεργία και για τους 2 μήνες ανεργίας, που εδώ να τα πούμε όλα είναι και παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου αυτή η πρόταση για 2 μήνες επιδόματος ανεργίας.
0: Και
1: πώς τοποθετούνται οι άλλοι που υποστηρίζουν αυτή την πρόταση, παρόλο που ήταν μια προσωπική άποψη, όπως ο Άδωνης και ο Κυρανάκης που βγήκανε.
0: Εδώ υπάρχουν 2 ζητήματα, ένα πολιτικό και ένα οικονομικό. Γιατί αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα, σε εμάς τουλάχιστον τους παλιούς που παρακολουθούμε τα πολιτικά μας πράγματα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν φέρει αυτή την ιδιότητα και μιλάει δημοσίως, απαγορεύεται να έχει προσωπική άποψη. Εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η άποψή του αντανακλά στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Ήδη από τη στιγμή που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, συρρυκνώνει την ελευθερία του, την ατομική ελευθερία του, γιατί εκπροσωπεί ένα συλλογικό σχήμα και επίσης τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της χώρας. Τα περί προσωπικής απόψεως, ακόμα και αν ισχύουν, είναι ανέκδοτο. Το δεύτερο στο οποίο πρέπει να επισέλθουμε είναι το οικονομικό. Όταν μιλάς για το επίδομα ανεργίας, πρέπει να σκέφτεσαι ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, δεκάδες παιδιά στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού που δουλεύουν, όπως είναι τις μόδες να λέμε, σεζόν. Και όταν κλείνει η σεζόν το Νοέμβριο, όποτε είναι, πέφτουν στο Ταμείο Ανεργίας, αφού η κυβέρνηση τους φορολογεί κατά μπουρμπουάρ. Σωστή. Άλλο απίθανο το οποίο έχει γίνει, απλώς τους έχει βάλει ένα αφορολόγητο. Να φορολογείς τώρα το φιλοδόρημα, τη δωρεά που κάνει ο πελάτης για την ευχαρίστηση των υπηρεσιών προς ένα νέο παιδί το οποίο τώρα βγαίνει στην αγορά εργασίας. Αυτούς τους, οι οποίοι τους σερβίρουν κάθε μέρα και τους χαμογελούν, τους σκέφτονται όταν τα λένε αυτά? Και ποιους σκέφτονται αν δεν σκέφτονται αυτούς? Αυτούς τους οποίους θα επιδοτήσουν την ασφαλιστική εισφορά, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η προσωπική άποψη αυτή του εντός εισαγωγικών του κυβερνητικού εκπροσώπου μπορεί να αφορά κάποιους μεγαλόσχημους επιχειρηματίες που δεν θέλουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν εισφορές.
1: Να πάρουμε τις εισφορές των ανέργων να τις δώσουμε εκεί.
0: Ναι, και πάλι λοιπόν είναι αυτό αντίληψη παράταξης. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τη δυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, λέει σε ποιους απευθύνεται αυτό το κόμμα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήταν μια λαϊκή παράταξη. Και εδώ, με κάθε αφορμή, είτε με το ποιος θα μπει στα ψηφοδέλτια, είτε με το τι θα ανακοινώσεις για τις εισφορές των ανέργων, το μυαλό της το έχει στους λίγους, στους ισχυρούς και στους πιθανούς, αν υπάρχουν τέτοιοι χρηματοδότες της. Και το λαό στα παλιά στα παπούτσια. Και τότε γιατί απορεί, ας πούμε, που είναι μαύρη τρύπα η Βόρειος Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη?
1: Και
0: πούμε,
1: να συμπληρώσω Μανώλη Κωτάκη, ότι στο μενταλιτέ του παλιού συντηρητικού, του νεοδημοκράτη ψηφοφόρου, του κεντροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μενταλιτέ υπηρετούμε και εμείς χρόνια, γιατί έχουμε αυτή την αστική ευγένεια, την έχουμε συνηθίσει όσοι κινούμαστε σε αυτό το χώρο πολλά χρόνια τώρα, προϋποθέτει και μια διαχείριση και ένα έλλειμμα υποκρισίας. Δηλαδή, εδώ πάμε στο άλλο άκρο. Πάμε σε μια υποκρισία χωρίς προηγούμενο, διότι την ίδια ώρα που βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και λέει: έχω προσωπική άποψη για αυτά τα πράγματα, ενώ είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν επιτρέπει στον κύριο Πάνα του Πασόκ να έχει προσωπική άποψη. Και εκεί είναι συνολικά του Πασόκ το θέμα, το πρόβλημα. Βγήκε βέβαια και το Πασόκ άδειασε τον κύριο Πάνα.
0: Ναι, κάποια θέματα με το ψηφοδέλτιο υπάρχουν στην Καλλική Δική, από ό,τι άκουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το ζήτημα αυτό. Κοίταξε, πολλές φορές όταν κινείσαι σε σφαίρες υψηπετής, κινείσαι και σε άλλη στρατόσφαιρα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεφύγει. Ότι δηλαδή αυτό το οποίο επιφυλάσσεις ως δικαίωμα για τον εαυτό σου δεν τον αναγνωρίζεις στους άλλους. Αυτά είναι συμπτώματα, τα πρώτα συμπτώματα ή τα πολλωστά συμπτώματα λαζονίας. Και τα διαπιστώνεις με κάθε αφορμή. Αυτό είναι το.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Κατρούγκαλος παραιτήθηκε λόγω μια προσωπική άποψη το 23 και δεν κατέβηκε σε εκλογές μετά. Γιατί έβαλε στον Μπελά και τον Τζίπρα για τις εισφορές τότε πάλι.
0: Ναι, ας την αφήσουμε την ιστορία. Αυτή είναι πάρα πολύ πικρή. Γιατί θα μπούμε, αν την αναλύσουμε τώρα αυτή την υπόθεση, σε κεφάλαια της νεότερης ιστορίας μας. Δεν είναι ένα παραπολιτικό αυτό. Ναι. Από τον Βαγγέλη.
1: Σε ό,τι αφορά, για να γυρίσουμε στο Φλωρίδι και στην παρουσία του στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ξέρω ότι μιλάς με πάρα πολύ κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, να πω την αμαρτία μου, δύο μέρες τώρα, από χθες το βράδυ δηλαδή, αλλά και προηγούμενες μέρες προσπαθούσα να μιλήσω με το προσωπικό, το πολιτικό, δεν θα διευκρινίσω, βουλευτές ή στελέχη, αλλά με πολύ κόσμο που μιλάω εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν θέλει να βγει να μιλήσει δημόσια για το Φλωρίδι. Έτσι. Να κάνει ένα σχόλιο και για αυτά που έχει πει, αλλά και για το γεγονός ότι θα είναι συμμαχητές και συναγωνιστές και θα κάνουν κοινές εκδηλώσεις εδώ το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ θα παρότρινα πάντως μετά τα αυτά τη Νέα Δημοκρατία, την κεντρική Νέα Δημοκρατία, γιατί συμπάσχω με τους παλαιούς πριν πω στη δημοσιογραφία συναγωνιστές στη Θεσσαλονίκη, θα την παρότρινα να προβάλλει συστηματικά και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Λοβέρδο και τους άλλους υπουργούς του Σιμίτη. Παρακαλούμε, διαφημίσατε το άνοιγμά σας προς το κέντρο. Ουσιαστικά προσφέρετε υπηρεσίες στο έθνος. Διαφημίζοντας αυτό το άνοιγμα, καταλαβαίνετε γιατί. Διότι θα αρχίσει η έξοδος του Μεσολογγίου, αν δεν έχει αρχίσει, αγαπητέ μου Βαγγέλη, από τις τάξεις του κόμματος.
1: Μιλούσα χθες με έναν ένα εξέχον στέλεχος και με πολλές περγαμηνές και πολλά χιλιόμετρα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Θεσσαλονίκη, που μου έλεγε ότι η αισιόδοξη εκτίμηση είναι για 23% στην Α Θεσσαλονίκης, στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, η αισιόδοξη εκτίμηση.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ έφυγε ένα άλλο ζήτημα. Το πρώτο είναι αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα. Σε όλη την περιφέρεια τα ποσοστά της Δημοκρατίας κινούνται περίπου σε αυτά τα ποσοστά. Μπορεί παραπάνω παρακάτω. Στα Τρίκαλα μια δημοσκόπηση που περιήλθε σε γνώση μου, για παράδειγμα, που δεν είναι ένας νομός με άπειρο αριθμό ψηφοφόρων, αλλά είναι ενδεικτικό το κλίμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει 44% η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Τώρα την βρίσκουν στο 23-24,8, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν στα μισά. Η περιφέρεια είναι σε μεγάλο βαθμό χαμένη. Μέχρι στιγμής τα ποσοστά της κρατάνε, επειδή κρατάει στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στο λεγανοπέδιο. Αν υπάρξει ρογμή στο λεγανοπέδιο, εκεί θα είναι αφορμή για ραγδαίες εξελίξεις.
1: Η πρώτη ρογμή ήρθε στη ΔΕΘ λόγω του αδιαχωρισμού για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις παροχές για τα τεκμαρτά που θα κοπούνε πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
0: Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα η κεντρική στρατηγική, αν την αναλαμβάνουμε σωστά, αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Θα αφήσουν τον νέο παίχτη που προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες κασιδιάρι να περιμένει και να ελπίζει μέχρι την ανακήρυξη των σχεδιασμών, ότι μπορεί και να είναι υποψήφιος. Θα μετρήσουν ταυτόχρονα σε ποιον κάνει ζημιά, στην κυβέρνηση ή στα άλλα κόμματα, και αναλόγως των αποτελεσμάτων των ευρημάτων θα του επιτρέψουν να είναι υποψήφιος ή όχι. Εδώ πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται μια γενικότερη φιλοσοφία, ότι εδώ θα κάνουμε να σπάσουμε όσο περισσότερο όλους τους χώρους στα αριστερά μας και στα δεξιά μας σε κομματάκια, για να προβάλλουμε εμείς όση δύναμη σταθερότητας και να τρομάξουν οι κεντρώοι και να έρθουν να ψηφίσουν τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Λοβέρδο και όλους τους άλλους που φιλοξενούμε, για να μπορέσουμε να πιάσουμε το πολυπόθητο σε συνθήκες διλημάτων 30%. Αυτό είναι μια άσκηση επιχάρτου όμως.
1: Είναι άξιο λόγου ότι τη μεγαλύτερη προβολή το τελευταίο 24ωρο που έχει ο Κασιδιάρης την έχει από τα πλέον λεγόμενα συστημικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, δεν με εντυπωσιάζει καθόλου να σου πω αυτό, διότι εμείς που παρακολουθούμε τι γίνεται στη Βουλή με το προηγούμενο κόμμα Κασιδιάρη, καταρχάς έχουμε δει ότι 5 βουλευτές του είναι ενσωματωμένοι στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πάντα τα νομοσχέδια ψηφίζονται με 160-161, μπορώ να σου πω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα. Έφτασαν επίσης στο σημείο να τους βάλουν ψηφολέκτες στην προανακριτική βορίδη πάνω από την κάλπη. Δηλαδή αυτούς τους οποίους κατήγγειλαν στον Άριο Πάγο ως εχθρούς της δημοκρατίας, τους θεώρησε το Προεδρείο της Βουλής ως καταμετρητές σε ψηφοφορία για αποτέλεσμα δημοκρατικής ψηφοφορίας.
1: Εκείνη με την επιστολική ψήφο τη φοβερή.
0: Της
1: αίθουσας που ήταν στην διπλανή αίθουσα και βάζανε κούτες. Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο από τους 5 ή 6 βουλευτές του κ. Κασιδιάρη ήταν ψηφολέκτες, καταμετρητές για την ψηφοφορία Βορύδη.
1: Μα εγώ ξέρω ότι εκείνη τη μέρα υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στα γραφεία τους γύρω-γύρω από τη Βουλή που έχουν εκεί στην πλατεία Συντάγματος και περίμεναν τηλεφώνημα για να πάνε να ψηφίσουν και δεν τους πήρε κανένας. Δεν σας χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις ιστορικά πάντως, γιατί εγώ δεν εντυπωσιάζομαι καθόλου. Ιστορικά το ρεύμα αυτό το νεοφιλελεύθερο μέσα στη Νέα Δημοκρατία συμπορεύεται με την ακροδεξιά και τα άκρα. Αυτοί οι οποίοι συγκρούστηκαν με τα άκρα και την ακροδεξιά σε αυτή την παράταξη από το 1974 και μετά ήταν το καραμαλικό μπλοκ. Πρώτα με την Εθνική Παράταξη το 1977 που κατέβηκε επειδή διαφώνησε με τα ισόβια τα οποία επιβλήθηκαν τότε στους πρωτετίους της δικτατορίας. Και μετά είχαμε και άλλα επεισόδια αυτού του τύπου, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, όταν

0: Κώστας Καραμαλής έλεγε ότι εμείς δεν συμβαδίζουμε με τα άκρα και τις ακρότητες το 2004, ξεφύτρωσε ένα άλλο κόμμα στις εκλογές του 2007, το οποίο ονομάστηκε Λαϊκό και Συναγερμός και τα λοιπά, ναι. Πήρε 3% και κόψε έδρες απαραίτητες από τη Νέα Δημοκρατία. Και πήρε βεβαίως ψήφους οι οποίες προέρχονταν από το Φιλελεύθερο Μπλοκ. Ο Φιλελεύθερο Μπλοκ δεν έχει καμία αμφιβολία. Να που υπάρχει η ρίζα της διαφορετικής αντίληψης. Ποιος ταυτίζεται με τα άκρα όταν τα καταγγέλει την ίδια ώρα υποκριτικά και ποιος δεν ταυτίζεται ποτέ με τα άκρα και δεν θέλει να συνδιαλλαγεί μαζί τους.
1: Και ένα ακόμη θέμα της επικαιρότητας που νομίζω ότι έχει πολλά επεισόδια ακόμα να δώσει είναι η ιστορία των υποκλοπών και ο κύριος Ντίλιαν, που το βλέπω το αναδεικνύεται και σήμερα και εσείς στην Εστία, στο πρωτοσέλιδο, ναι. διότι ουσιαστικά υπήρξε μία προειδοποίηση από την πλευρά Ντίλιαν και από τον ίδιο και από τον δικηγόρο του ότι υπάρχουν στοιχεία που θα προσκομιστούν στη δικαιοσύνη και θα αποδείξουν ότι την πείσνα ο κύριος Ντίλιαν συντελέξα την είχε κάνει με την ίδια την ΕΥΠ σε ό,τι αφορά το Predator και τις παρακολουθήσεις.
0: Αγαπητέ Ευαγγέλη, θα περιμένω για αυτή την υπόθεση. Θα κρατάω πάντα μικρό καλάθι, γιατί τα συγκεκριμένα πρόσωπα διαπραγματεύονται την ποινική τους μεταχείριση. Έτσι. Και όσο εύκολα αυτή τη στιγμή απειλούν και λένε τον κύριο Μητσοτάκη ή Νίξον, αν αύριο τους προσεφέρεται μια λύση η οποία τους απάλασε από αυτό, ξαφνικά θα χαμήλωνα τους τόνους. Άλλωστε και πριν από την εκδίκαση της υποθέσεως αυτής στο ακροατήριο, είχαν υποσχέσεις ότι θα πέσουν στα μαλακά και οι ίδιοι και οι οικοί τους, οι οποίοι δεν τηρήθηκαν και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουν βγει στα κάγκελα.
1: Αυτό Μανώλη Κατώκη δεν είναι και ένα ποιοτικό πρόβλημα της δημοκρατίας και το πώς λειτουργούμε, διότι το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις, το βλέπουμε χρόνια τώρα και από διάφορα κόμματα, όχι μόνο από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας ή άλλους χώρους, ότι βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ άμα ανοίξω το στόμα μου δεν θα σας κρυπλένω νιαγάρας. Άμα μιλήσω εγώ πάω στη δικαιοσύνη, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Και θα τον καλεί αυτόν τον άνθρωπο ένας εισαγγελέας να πει πες μας ρε φίλε τι στοιχεία έχεις.
0: Βαγγέλη, η Ελλάς είναι μπανανία, απλώς δεν το ξέρει, αλλά όχι για αυτό λόγο που λες. Εάν δίνονται υποσχέσεις σε κατηγορουμένους ότι εμείς μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη και να σε ρίξουμε στα μαλακά, αυτό είναι μπανανία. Εάν επίσης έρχονται επιχειρήσεις, γνωρίζουν ότι είμαστε μια διεφθαρμένη χώρα και πηγαίνουν σε τοπικές αρχές, περιφερειακές, αυτοδιοικητικές, κυβερνητικές, και την ώρα που πάνε να υπογράψουν, τους ρωτάνε μήπως χρειάζεται να δώσουμε και κάτι άλλο, επειδή έτσι τους έχουν πει, ξέρουν, μπορεί αυτά που λένε να είναι φανταστικά, μπορεί να είναι και πραγματικά, έτσι, κάπου στην Ελλάδα να έχει συμβεί αυτό, τότε πάλι είμαστε μπανανία. Απλώς νομίζουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε Ιταλία. Είμαστε μπανανία.
1: Η ανατροπή αυτής της μπανανίας είναι ουτοπία τελικά, γιατί ποιος θα την κάνει τελικά.
0: Η ουτοπία, αγαπητέ μου Βαγγέλη, αν την ονειρευτείς, είναι το μισό της διαδρομής. Αν δηλαδή πιστέψεις ότι μπορείς να το ανατρέψεις αυτό και ξεκινήσεις την πορεία, ουσιαστικά έχεις πετύχει να διανύσεις τη μισή διαδρομή. Το ζήτημα είναι ότι πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού δεν πιστεύει καν ότι είναι ουτοπία και συμβιβάζεται με αυτά τα οποία έχει από φόβο μη χάσει αυτά τα οποία έχει κρατήσει από το παρελθόν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μανώλη Κωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό περιβάλλον είναι σε ενδιαφέρουσα. Εγκυμονεί πολλά πράγματα. Εγκυμονεί σόου. Εγκυμονεί πολιτική ίντρικα. Εγκυμονεί πολιτική υποκρισία. Εγκυμονεί έναν επικίνδυνο οχαδερφισμό, και εδώ είναι και δική μας ευθύνη των πολιτών να τον αποφύγουμε τον οχαδερφισμό, και εγκυμονεί και τεχνητές εντάσεις και στο εσωτερικό και στο διεθνές περιβάλλον. Θα φιλοξενηθεί κάποια στιγμή, για παράδειγμα, εδώ και ο κύριος Μάζης, ο οποίος ανοιχτά αυτό που λέμε εμείς απ' έξω, σαν απορία, σαν σενάριο, σαν θεωρία συνωμοσίας, αν θέλετε. Με τον κύριο Μάζη φαίνεται δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, τον καθηγητή. Ότι είναι λίγο συντονισμένες οι κρίσεις στο Αιγαίο και οι εντάσεις. Στη λογική ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση, διότι και την προηγούμενη φορά που είχαμε εντάσει στο Αιγαίο είχαμε ταυτόχρονες εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ξέρετε, υπάρχει και το αφήγημα ότι οι εντάσεις και τα εθνικές κρίσεις και η εθνική εγρήγορση, ξέρετε, η προβολή του εχθρού συσπυρώνει τον κόσμο γύρω από τις κυβερνήσεις. Πάντα όταν έχουμε εθνικές κρίσεις, η τρέχουσα κυβέρνηση συνήθως καταφέρει να αξιοποιήσει. Εδώ βλέπετε το ένα Ζελένσκι έχουν στην Ουκρανία, θα τον έχουν πόσα χρόνια, ας πούμε, που έχουν πόλεμο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, και απ' την άλλη έχουμε τις τεχνητές εντάσεις εδώ. Τώρα θα βγει ο Κασιδιάρης, θα λέει τα δικά του. Θα πέσει το αντίστοιχο σπίρτο, το αντίστοιχο λαδάκι στη φωτιά εξ αριστερών. Θα δείτε τι έχει να γίνει τώρα με τις εκδηλώσεις μνήμης για την δολοφονία του Φίσα. Εύχομαι να μην αποδειχθώ μάντης κακών, να διαψευστώ. Δεν θα τη βγάλουμε καλά αυτή τη μέρα. Και βλέπουμε και πόσο υποκριτικά, δηλαδή κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Βγήκε ο Απόστολος ο Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε, συζητώντας με τον Δημήτρη Κερίδη, μια προσωπική άποψη ότι εντάξει, ποιο είμαστε, συγγενές κόμμα με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και του την έχει πέσει το σύστημα και έκανε βέβαια την ακρότητα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, να τον αδειάσει το δικό του το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «Α, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι προσωπικές απόψεις του κ. Πάνα, δεν υπάρχει άλλο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, μόνο το ΠΑΣΟΚ». Δηλαδή βάζουν και κάτι αυτόν τον κόλλο εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Δημιουργούν εσωκομματικά προβλήματα και που δεν τα είχαν. Ακόμα και εκεί που δεν τα είχαν, γιατί αλλού τα είχαν.

και μας φτιάχνει και εμάς τον ήχο. Ακολουθεί Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κραυγή αγωνίας από τους δασοκομάντος σε μια σοβαρή καταγγελία κατά της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εξαντλητικές 24ωρες βάρδιες και κομμένα ρεπό στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Προφυλακίστε οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έπεισαν τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρυψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το Brent στις διεθνείς αγορές. Προς τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Νέες πιέσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ramco ακυρώνει αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι. Με προβλήματα ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως και τον σταθμό Ανάληψη. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πριν από λίγο και αυτή την ώρα η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται κανονικά. Στη σύλληψη δύο αντρών προχώρησε η αστυνομία μετά από αιματηρό επεισόδιο σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος τραυμάτισε με χαρτοκόπτη έναν 43χρονο μέσα στο σπίτι του. Ο δράστης συνελήφθη ενώ από την αστυνομική έρευνα

0: διαπιστώθηκε ότι το θύμα είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο ίδιος. Επικίνδυνους ελιγμούς στην Παθέ, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, έκανε ένας 33χρονος με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο 33χρονος Μολδαβός συνελήφθη χθες το απόγευμα στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και ένα διαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο θα επηρεάσουν κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορά.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
10: Αλλά αυτοί είστε.
11: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Θήτα FM 107,1 μετά Χριστοπροφήτης Βαγγέλης Μωυσής. Στο ολόφρεσκο ραδιόφωνο της πόλης, τρίτη εβδομάδα περπατάμε. Περπατάμε σε ένα περιβάλλον πολιτικοκοινωνικό που μυρίζει μπαρούτι. Μαρούζει μπαρούτι όχι με την έννοια ότι τύπο βία και επανάσταση και προς Θεού, όχι έτσι. Μακριά από μας αυτά. Μυρίζει μπαρούτι όμως όσον αφορά τις δυσκολίες που έρχονται μπροστά. Το βαρέλι το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό. Το ρεύμα πηγαίνει στο Θεό. Μην βλέπετε τώρα που έβγαλε και ένα τιμολόγιο εκεί η ΔΕΗ. Το σταθερό. Περιμένουμε σήμερα από την κυβέρνηση νεότερα για το τι θα γίνει με τις, για το αν και τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Συνεδριάζουν σήμερα λέει στο Μαξιμού για το τι θα κάνουν με την κρίση της ενέργειας. Και η κρίση της ενέργειας φυσικά συνδυάζεται με την κρίση της καθημερινότητας, την οποία ζούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πάρα πολλούς τομείς, και η οποία δεν ξέρω πόσο τελικά ακούμπησε αυτή την κρίση της καθημερινότητας, πόσο την ακούμπησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί όσο περνάνε οι μέρες και όσο βλέπουμε πίσω από τις λέξεις και όσο παρακολουθούμε λεπτομέρειες, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν την καλύτερη υποδοχή οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακόμα και δικοί του άνθρωποι, πολύ στενοί δικοί του άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Μπρατάκος που είναι τώρα πρόεδρος του ΕΒΑ κάτω στην Αθήνα και ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, βγήκε και μίλησε για φτωχά μέτρα. Εμείς θα πάμε λίγο πιο τοπικά. Να δούμε τι γίνεται στην αγορά εδώ της Θεσσαλονίκης. Και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο τον Μερελή. Πρόεδρε, καλή σου ημέρα.
1: Κύριε Μωυσή, καλημέρα αγαπητέ φίλε Βαγγέλη.
0: Κυριάκο μου,
1: και τους ακροατές
0: πώς πάνε, επειδή εμείς γνωριζόμαστε χρόνια και ξέρουμε να μιλάμε πράγματα με την πραγματικότητα όπως είναι, έτσι, χωρίς να εξοραίζουμε. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, έτσι με τρεις, με τίτλους ας πούμε, τα θετικά και τα αρνητικά, αυτά που αποκομίζεται μέχρι στιγμής βγαίνοντας από τη ΔΕΘ, με μια απόσταση ημερών πλέον των εξαγγελιών. Τι είναι αυτό που σας μένει θετικό και τι αρνητικό?
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα έλεγα αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ότι ήταν κατώτερες των προσδοκιών που είχαμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα οι παραγωγικοί φορείς, οι θεσμικοί εκπρόσωποι. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και πλέον έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι δύσκολα να τα αντιμετωπίσουμε. Και το δεύτερο, γιατί είχε καλλιεργηθεί επικοινωνιακά από την κυβέρνηση ότι η 90η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Στη μεσαία τάξη.
1: Στη μεσαία τάξη. Πράγμα το οποίο, όπως είδαμε όλοι μας, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Συνεπώς, με τίτλους όπως το είπες, κάθε θετικό μέτρο το αγκαλιάζουμε.
0: Όπως...
1: Απλά ήταν ελάχιστα αυτό που ανακοίνωσε.
0: Ένα που να έρχεται στο μυαλό, ένα. Για να μην μας λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, για να λέμε το θετικό και μετά να γκρινιάξουμε την ισχύα μας για τα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οποιοδήποτε μέτρο ελαφρύνει λίγο από τα βάρη που έχουμε στις πλάτες μας είναι θετικό. Δηλαδή, έστω και αυτή η μείωση του 5% στην προκαταβολή του φόρου είναι στη θετική κατεύθυνση. Επίσης, ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει, που πλέον θα φορολογούνται οι συνάδελφοί μας με τον τεκμαρτό τρόπο. Με αυτό το σύστημα.
0: Υπό πολλές προϋποθέσεις όμως.
1: Το οποίο είναι πολύπλοκο, δεν διευκολύνει, αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ελαφρύνει έστω και κάποιους τους λεγόμενους συνεπείς, που και εκεί βάλτε πολλούς αστερίσκους και πολλά ερωτηματικά.
0: Ναι, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Κυριάκο, δηλαδή πώς είστε συνεπείς, εσείς πόσο συνεπείς είσαι, ας πούμε. Δεν χρωστάς τίποτα, είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα λήξη πρόθεσμο. Εγώ το λέω ευθαρσώς ότι έχω και 5 λήξη πρόθεσμα από πίσω. Ναι. Που τα ρυθμίζω.
1: Με πολύ μεγάλο αγώνα και βάζοντας πίσω ενδεχομένως άλλες υποχρεώσεις, δεν οφείλω τίποτα, κύριε Μωυσή, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη.
0: Είσαι στις εξαιρέσεις.
1: Αλλά δεν είναι το ζήτημα αν οφείλω εγώ ή αν οφείλεις εσύ. Το ζήτημα είναι τι εννοούμε συνεπείς. Συνεπείς είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν την διάθεση να πληρώσουν, απλά εξαιτίας των αλλεπάλληλων διαδοχικών κρίσεων που βιώσαμε όλοι μας,
0: ναι,
1: και βιώνουμε ακόμη τα τελευταία
0: χρόνια.
1: Δεν έχουν περιθώριο να μπορέσουν να αναπνεύσουν, γιατί ζουν διαρκώς σε μια διαδικασία.
0: Εμείς το ξέρουμε αυτό. Τα κριτήρια του Υπουργείου το αντιλαμβάνονται.
1: Δεν το αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Δεν το αντιλαμβάνονται. Εμείς θα περιμέναμε δηλαδή γενναία μέτρα ανακούφισης. Μιλήσαμε για τις 120 δόσεις. Δεν μιλήσαμε τυχαία για 120 δόσεις. Μιλήσαμε με αυτόν τον αριθμό των δόσεων, mm-hmm, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας, οι συνάδελφοί μας και θα μπορούν να έχουν αποκτήσουν πρόσβαση, ξέρετε. Και σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έτσι όπως είναι σχεδιασμένα, είναι για τους λίγους, τους ισχυρούς και τους αριστούς του συστήματος. Και όπου λέω σύστημα, εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ το πολιτικό σύστημα, εννοώ το σύστημα γενικότερα που ευνοεί τους λίγους.
0: Ναι, το οποίο το τραπεζικό σύστημα έχει βάλει, άμα δεν το χρειάζεσαι, μόνο τότε σου δίνει λεφτά.
1: Ναι, και το οποίο στερεί, πρόσβαση στους συναδέλφους μας και στερεί, και η έσοδα από αυτή τη ρύθμιση στα ταμεία τα δημόσια. Είναι σαν να μην θέλει το κράτος να αντιληφθεί, η πολιτεία, η κυβέρνηση, σαν να μην θέλει να αντιληφθεί την ανάγκη αυτή τη στιγμή που έχει ο επαγγελματικός κόσμος, τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά, γιατί δεν θέλουμε να λειτουργούμε μηδενιστικά. Οι 72 δόσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο που, κύριε Μωυσή, είναι πάλι για τους λίγους με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Εμείς τι λέμε? Μέχρι να αποφασιστεί το 120 δόσεις,
0: ναι,
1: ή 72, ας διευρυνθεί η περίμετρος, mm-hmm, των ωφελούμενων. Πώς θα γίνει αυτό? Να γίνουν πιο ευέλικτα, να μπορούν να χωρέσουν πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Μιλώ πάντως, σημερινά με συναδέλφους.
0: Πάντως,
1: γι' αυτό μου λένε.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχετε, δεν κουβαλάτε. Κουβαλάτε και μια ρετσινιά ότι φοροδιαφεύγεται λίγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Τώρα, κύριε Μωυσή, είναι προφάσιστε να αμαρτίες όλα αυτά που λέγονται.
0: Εγώ οφείλω να τους πω και εσύ θα μου πείτε, εσύ θα μου πεις, Κυριάκο, αν είναι προφάσιστε να αμαρτίες, αλλά εγώ οφείλω να το πω. Έχετε την ταμπέλα του φοροφυγά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σας την έχουν βάλει κυβερνήσεις, βέβαια.
1: Είναι πάντα δημιουργική η συζήτηση που κάνουμε και σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Δεν θα αποφύγω, θα απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματος. Να πω το εξής. Ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση διαφημίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό
0: της
1: ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των φορολογικών και ελεκτικών μηχανισμών. Εδώ κορυφαίος υπουργός αυτής της κυβέρνησης μας είπε ότι μπορούμε να εξάγουμε ψηφιακή τεχνολογία και στους Κινέζους,
0: ναι,
1: και στους Ιαπωνέζους. Τα θυμάστε, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Διάστημα θα
1: πάρει. Ναι, λοιπόν, εγώ λέω ότι εν έτη 2026 με τους διασταυρωτικούς ελέγχους, επειδή όλα είναι ψηφιακά, είναι προφάσεις αναμαρτίες. Αν θέλει να εντοπίσει η κυβέρνηση αυτούς που φοροδιαφεύγουν, έχει όλα τα εργαλεία και
0: ψηφιακά
1: τα έχει για να το κάνει, κύριε Μωυσή. Έχουμε POS, τραπεζικούς αντιπαραβολής μέσα των τραπεζών, ηλεκτρονικές τιμολογήσεις, ψηφιακές μηχανές ταμιακές.
0: Ναι, παρόχους.
1: Δεν υπάρχει και κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει και από κάποιον που να μπορούν να εντοπίσουν. Κάποιο κανάλι που να μην μπορεί να εντοπιστεί.
0: Όχι, να πούμε, άμα έχουμε καμιά έξυπνη ιδέα για το πώς μπορούμε να φοροδιαφύγουμε μέσα από αυτό το σειρματόπλεγμα, να τη μοιραστούμε με τον κόσμο, πας και τα καταφέρει.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι, επειδή για να πάμε στον πυρήνα του ερωτήματος, ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ξέρετε, ο νομικός μας πολιτισμός έχει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
1: Επομένως και εδώ πέρα δεν μπορεί να αποδείξεις ότι είσαι. Ότι είσαι αθώος, ότι σε αντιλαμβάνονται, σου λέει η κυβέρνηση, είσαι ένοχος και απέδειξε μόνο ότι είσαι αθώος.
0: Έτσι.
1: Είναι αντιστροφή του τεκμηρίου αθωότητας.
0: Εντάξει, όλοι, γι' αυτό και εγώ ειρωνικά το είπα, το να δώσουμε καμιά συμβουλή για φοροδιαφυγή, γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα από το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος, πρέπει να είναι πολύ γατώνει κάποιος πλέον για να φοροδιαφύγει. Ή να ανήκει σε συγκεκριμένα εισοδήματα και σε συγκεκριμένες ομάδες που έχουν κάποια προνόμια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να ξέρω, ούτε μπορούμε να δώσουμε ούτε εγώ ούτε εσείς συμβουλές για να διαφύγει κάποιο. Εγώ ξέρω ότι έτσι όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, αν και είναι δεδαλώδες, ναι, έχει τρόπους για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να εντοπίσει αυτούς που φοροδιαφεύγουν ή αυτούς που εισφοροδιαφεύγουν. Ναι. Βλέπετε ότι πλέον έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού και στο κομμάτι των ασφαλιστικών ταμείων. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος εργοδότης αυτή τη στιγμή να μην δηλώσει κάποιον εργαζόμενό του, κύριε Μωυσή. Βρίσκεται αντιμέτωπος την ίδια στιγμή με πρόστιμα τα οποία είναι εξοντοτικά σε τέτοιο βαθμό που την άλλη μέρα τον κλείνουν. Ναι. Κανένας δεν θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Επειδή μιλάμε για κλεισίματα, ολοκλήρωσε Κυριακού.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εγώ το έθεσα και υπόψη του Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών που είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε αυτό το διάστημα της ΔΕΘ. Γιατί η Θεσσαλονίκη, το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, mm-hmm, γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα, το επίκεντρο των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων της χώρας μας. Άρα, εκμεταλλευόμενη αυτή την ευκαιρία, εγώ είπα το εξής και ήταν και στα υπομνήματα και στις τοποθετήσεις που έκανα. Αυτές εδώ είναι ρυθμίσεις που λέμε. Εμείς τι πρέπει να αλλάξουμε ως χώρα, το παραγωγικό μοντέλο, κύριε Μωυσή, και το καταναλωτικό μοντέλο. Και λέμε, να φύγουμε από το πτωχευμένο μοντέλο που λέει δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω, και να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο το οποίο λέει παράγω, καινοτομώ, εξάγω. Και ακριβώς δίπλα από αυτό το μοντέλο το παραγωγικό υπάρχει και ένα καταναλωτικό μοντέλο, μια καταναλωτική κουλτούρα ενίσχυσης των αγορών των ελληνικών προϊόντων. Δηλαδή να υπάρξει μια καμπάνια μεγάλη ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για να στρέψουν τις αγορές τους σε ελληνικές επιχειρήσεις, σε ελληνικά, ναι, προϊόντα.
0: Κάποιοι από την κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι αυτό συμβαίνει ήδη. Απλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Το παραγωγικό μοντέλο ήδη αλλάζει. Ότι τα έλεγε προχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο ήδη αλλάζει. Ήδη έχουμε, ωραία, αύξηση των εξαγωγών από τη μεταποίηση. Έχουμε νέες βιομηχανικές επενδύσεις. Έχουμε νέες εταιρείες που έρχονται στον χώρο της καινοτομίας. Άρα αλλάζει, λέει, το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ γνωρίζω, κύριε Μωυσή, και με την ιδιότητα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επενδυτικού Θεσσαλονίκης, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια κατεύθυνση από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, που να λέμε ότι ως χώρα επενδύουμε, παραδείγματος χάρη, στον πρωτογενή τομέα παραγωγής τόσο, στο δευτερογενή τόσο, στον τριτογενή τόσο, ή έναν οδικό χάρτη για το ποια πρέπει να είναι η συμμετοχή αυτών των τριών τομέων παραγωγής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Έχετε οδικούς χάρτες από άλλες χώρες, παραδείγματα που μπορείτε να μας πείτε που λειτουργούν με αυτόν τον οδικό χάρτη?
1: Προφανώς, ας πούμε, η Δανία, όσον, ναι, αφορά το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να υιοθετήσει η Ελλάδα, γιατί και πληθυσμιακά και γεωγραφικά, εν πάση περιπτώσει, προσομοιάζουν αυτές οι δύο χώρες.
0: Μου βάζει δουλειά, Κυριακό Μερελή, σήμερα, γιατί θα με βάλει το βράδυ να ψάχνω πώς λειτουργεί η Δανία για ανάλυση.
1: Επειδή υπάρχει μεγάλος κλήρος στην Ελλάδα, mm-hmm, ξέρετε, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε μαζικές παραγωγές. Μπορούμε όμως να βάλουμε παραγωγή προϊόντων τα οποία έχουν προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στη διαμόρφωση του ΕΠ της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μοντέλα που μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω. Αυτό που δεν, χρόνια τώρα, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, mm-hmm, με πολλές κυβερνήσεις, και θα έπρεπε να υπάρξει ένα συμβόλαιο πλέον από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια επιλέγουμε τη διαμόρφωση του ΕΠ. Ο πρωτογενής τομέας να έχει, παραδείγματος χάρη, 30%, 40%, ο δευτερογενής τόσο, ο τριτογενής τόσο. Και με βάση αυτό, όποια χρήματα έρχονται, κύριε Μωυσή, ή από ΕΣΠΑ, από Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και να δίδεται σε αυτή την κατεύθυνση να δίδονται αυτά τα χρήματα, προκειμένου να μπορέσουν να πιστεύουν.
0: Εσείς, σαν επαγγελματίες, βρήκατε καμιά πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Όχι. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Και θέλω να είμαι σαφής αυτό και σας το λέω χωρίς καμιά περιστροφή. Πέρασε και δεν ακούμπησε, κύριε Μωυσή.
0: Και όμως είμαστε η πρώτη σε απορρόφηση, έτσι. Είμαστε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, μελετημένο, είμαστε η πρώτη σε απορρόφηση.
1: Εγώ ξέρω ότι εξαιτίας όλων αυτών των αβελτιωτικών που σας περιέγραψα προηγουμένως, δεν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη τέτοιου είδους χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων,
0: ναι,
1: να τα κάνουν χρήση.
0: Ναι, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό πάει σε αυτούς που δεν τα χρειάζονται.
1: Ακριβώς, δεν μπορούν, όπως και ο δανεισμός.
0: 30 εταιρείες, 40 στην Ελλάδα.
1: Δανείζουν πλέον αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Όλους όσους έχουμε ανάγκη δεν μας δανείζουν, γιατί είναι τέτοια τα κριτήρια. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ότι πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή Γιατί και εδώ που φτάσαν τα ελληνικά νοικοκυριά, ελληνικές επιχειρήσεις, φτάσανε εξαιτίας των αλλεπάλληλων διαδοχικών κρίσεων όπως τις βιώσαμε 15 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οικονομική, πανδημική, πληθωριστική, ενεργειακή.
0: Πολεμικές.
1: Το καύσιμο, βλέπετε, τα καύσιμα βλέπετε που έχουν πάει. Έχουν πάει στο Θεό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι τα ελληνικά προϊόντα τα καθιστά μη ανταγωνιστικά.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Σε αυτό το περιβάλλον.
1: Τον ήλιο και ναι. Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Δεν έχει υπάρχει πρόβλεψη για να δείτε ότι εδώ όλα γίνονται στο γόνατο σχεδιασμένα. Πήγαμε στη ΣΑΠΕ, πάλι στα χέρια λίγων, γιατί οι ενεργειακές κοινότητες που οδηγούν σε ενεργειακή δημοκρατία, βλέπετε ότι έχουν μπει στο περιθώριο και πάλι έχουν πάει οι άπεσε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.
0: Εντάξει, καλά, εδώ που τα λέμε για να λειτουργήσει η ενεργειακή κοινότητα, πρέπει να λειτουργεί λίγο και η αποθήκευση, έτσι.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε και η αντίστοιχη πρόβλεψη ενίσχυσης επενδύσεων στην αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή παράγουμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε τη μέρα, mm-hmm. το εξάγουμε σε γειτονικές χώρες που το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το επιστρέφουν με καπέλο.
0: Με καπέλο,
1: έτσι. Δεν μπορούμε να χτίσουμε.
0: Το ξαναγοράζουμε τη Βουλγαρία.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να χτίσουμε μια σοβαρή οικονομία έτσι. Ζητήσαμε τον Πρωθυπουργό προστασία των επαγγελματικών μισθώσεων, ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα μισθώματα, τα ενίκια που καλούνται να καταβάλουν τα μέλη μας, πολλές φορές, κύριε Μωυσή, ξεπερνούν το 50% των μηνιαίων λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης.
0: Καλά, εγώ έχω συγκεκριμένο παράδειγμα σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένο μαγαζί, το έχω μπροστά μου τώρα στην εικόνα στο κεφάλι μου, που είναι. Πόσο, 200 τετραγωνικά, 250, δεν είναι παραπάνω, που ναι. Είναι πολύ καιρό άδειο, γιατί ο ιδιοκτήτης ζητά 11.000 το μήνα.
1: Ναι. Και είναι μη βιώσιμη αυτή η επιχείρηση.
0: Σε εξαιρετικό σημείο βέβαια, έτσι, προνομιακό σημείο, αλλά ζητά 11.000 το μήνα.
1: Και
0: ποιος
1: το 11.000 για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματικά πιστέψτε μου, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ενίκια. Αλλά
0: όχι,
1: δεν είναι
0: σας μιλάω για ανατολικά, εκτός κέντρου. Εγώ μιλάω. Για παράδειγμα, σε εμπορικό κέντρο εκτός στις παρυφές Θεσσαλονίκης.
1: Okay, κατανοητό. Και εδώ, αν θέλετε, για να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα, οι τιμές των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και κάποια χρόνια και εξαιτίας της λειτουργίας του μετρό. Γιατί, κύριε Μωυσή, επειδή είστε συμπολίτης μας σε αυτή την πόλη, θυμάστε ότι το μετρό έκανε να λειτουργήσει πάνω από 20 χρόνια. Με τις λαμαρίνες, την Εγνατία και όλα αυτά, με συνέπεια πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων, χώρια το ότι κλείσαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οδηγήθηκαν σε εξαφάνιση και σε βιολογικό θάνατο πολλές φορές από το ζόρι τους, όλοι αυτοί οι καταστηματάρχες περίμεναν να βγάλουν τα σπασμένα με την έλευση του μετρό.
0: Ναι. Καλά, εκεί στην Εγνατία όντως δεν έχει δουλέψει τίποτα, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Όταν αυτή τη στιγμή στην Εγνατία, στη Μητροπόλεω, στην Τζιμισκή, στους εμπορικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης, παρατηρούνται αυτές οι τιμές των ακινήτων, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι αυτό συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες περιοχές πλησίων του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
0: Επέτρεψέ μου όμως εδώ, επέτρεψέ μου Κυριάκο Μερελή, να βάλω στην κουβέντα το γεγονός ότι υπάρχουν στατιστικές που επικαλείται η κυβέρνηση και θα φέρω στην κουβέντα το τι είχε πει πριν λίγες μέρες ο Άκης ο Σκέρτσος, έτσι, ο οποίος είπε ότι γιατί είπε, εδώ είμαστε κοσμογονία. Έχουμε και 500 στα τελευταία χρόνια 537.000 καινούργιες επιχειρήσεις, έτσι, και 500.000 θέσεις, 57 μάλλον ή ανάποδα. 57.000 είναι οι άνεργοι που βρήκαν δουλειά και 500.000 επιχειρήσεις το ανάποδο. 57.000 επιχειρήσεις και 500.000 οι άνεργοι που βρήκαν δουλειά.
1: Ναι. Τα ακούω και τα διαβάζω όλα αυτά, κύριε Μωυσή. Να πω μόνο το εξής. Ότι ξέρετε και ένας που κάνει delivery, δηλαδή μεταφορά φαγητού, παραδείγματος χάρη, αυτοί είναι οι άνθρωποι με τα μηχανάκια. Και αυτοί εδώ κάνουν έναρξη. Mm-hmm. Δηλαδή γράφονται π.χ. στο επαγγελματικό τμήμα Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να δούμε λίγο και την ποιότητα των επιχειρήσεων και τα χρόνια, βασικά. Εγώ βλέπω ότι κλείνουν, και το ξέρω, το βλέπετε κι εσείς, γιατί είστε ενεργός πολίτης αυτής της πόλης. Κλείνουν καταστήματα τα οποία ήταν δύο και τριών γενιών επιχειρηματικής ιστορίας. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μόνο αριθμητικά. Και αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι σε έξαρση, ενώ ότι αυξάνονται, πάση περιπτώσει, αυτοί που είναι οι courier, τα delivery και όλα αυτά. Και αυτοί εδώ, οι συνάδελφοί μας, οι συμπολίτες μας, κάνουν έναρξη δραστηριότητας, άρα στα ισοζύγια.
0: Θεωρείται επιχείρηση ο Ολιβέρας.
1: Φαίνονται ως επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν τώρα. Επίσης, επειδή το λέγαμε για το παραγωγικό μοντέλο, βλέπετε ότι σε κάθε τετράγωνο έχει 4-5 καφέ.
0: Ναι.
1: Δύο μίνι μάρκετ, μικρή λιανική. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ότι είναι ένας νησιγενές αναπτυξιακό μοντέλο του τόπου μας. Είναι παραδείγματος χάρη, βλέπετε, σε κάθε τετράγωνο έχει κανένα δύο σουβλατζίδικα.
0: Ναι.
1: Πιθαριές. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Ναι, πάντως τρώμε.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τρώμε κιόλας. Καλά, δεν έχουμε θέμα.
1: Τρώμε και είμαστε και φιλόξενοι και έχουμε και γαστρονομική ιστορία και πολύ ωραία κουζίνα και όλα αυτά μαζί σας.
0: Όχι, εγώ σας λέω. Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, σας λέω ότι τρία σουβλατζίδικα μπορούμε να τα ζήσουμε μόνο εγώ και ο Κατσαβουνίδης που έχω εδώ στον ήχο. Οι δυο μας τα ζούμε τρία. Τα κρατάμε τρία σουβλατζίδικα.
1: Μηνιαία συμφωνία πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι, ναι. Ναι.
1: Πάντως το ζήτημα είναι και η ποιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό θέλω να πω στο ερώτημα που μου κάνατε και ουσιαστικά προέκυπτε από τη δήλωση του κύριου Σκέρτσου. Είναι και η ποιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι επίσης η διατηρησιμότητα αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
0: Να πούμε πόσες από αυτές τις καινούργιες επιχειρήσεις

0: κύριε Μωυσή, που είπα για την επαγγελματική στέγη, είναι κάτι που ταλανίζει πάρα πολλούς συναδέλφους μας. Και θέλω να βάλω και την εξής παράμετρο, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Κάποιος επιχειρηματίας που θα πάει να επενδύσει αυτή τη στιγμή σε μια επιχείρηση και θα νοικιάσει ένα ακίνητο, ξέρετε, προστατεύεται το μισθωτήριο συμβόλαιο μόνο τα πρώτα τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί μια απόσβεση, μπορεί να βγει μια επένδυση, να κάνει απόσβεση μέσα σε τρία χρόνια.
1: Με αυτά τα νίκια, όχι βέβαια.
0: Με τίποτα. Έτσι, οπότε μόλις φτάσει στα τρία χρόνια, θα κάνει μια επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου και ο ιδιοκτήτης θα το διπλασιάσει στην καλή των περιπτώσεων και θα βρεθεί αντιμέτωπος ή με το να μην είναι βιώσιμη η επιχείρησή του, να σηκωθεί και να φύγει.
1: Ή να ψάξει να βρει, ναι, να μετακομίσει.
0: Τελείωσε. Και δεν υπάρχει, για να πάμε στη μεγάλη εικόνα τώρα, γιατί εγώ παρά το γεγονός ότι εκπροσωπώ το επαγγελματικό του Μεγιώτη Σαλονίκη, πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Και μίλησα και στον Πρωθυπουργό και για την ακρίβεια και για την κερδοσκοπία και για τα καρτέλ. Γιατί αυτά είναι που ροκανίζουν το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, αυτό που θα κατανάλωνα σε τέτοια καταστήματα που συζητάμε, σε τέτοιες επιχειρήσεις. Και εκεί βλέπουμε ότι η πολιτεία κλείνει τα μάτια. Δεν είναι τόσο αποδοτική η έλεγχη η οποία κάνει ή τα πρόστιμα που επιβάλλει. Και θα ήταν καλό και εσείς, επειδή είστε και έγκριτος δημοσιογράφος, θα δούμε από όλα αυτά που ακούμε πολλές φορές ως πυροτεχνήματα, πρόστιμο στην τάδε αλυσίδα, στην τάδε αλυσίδα.
1: Καλά, αυτή την ιστορία την ανοίξουμε, θα τελειώσουμε μεθαύριο, γιατί την ιστορία με τη δημοσιοποίηση των προστήμων την ξεκίνησα εγώ από ραδιοφωνικό βήμα πάλι. Όταν είχα βάλει, όταν μάλιστα είχα φέρει πρώτων ευθυνών του το ΣΥΡΙΖΑ τότε και το φίλο τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, που αν τυχόν ακούει τώρα θα θυμάται, που πήγε στη Βουλή και έθεσε το ζήτημα της δημοσιοποίησης των ονομάτων, γιατί του είπα εγώ στον αέρα, γιατί δεν το κάνετε εσείς πρόταση νομοθετική να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των κερδοσκόπων, και ας μην το κάνει η κυβέρνηση αν θέλει. Και τότε ξυπνήσανε, κάτσαν να το ζητάνε όλοι και το έκανε ο Γεωργιάδης αναγκαστικά, και βέβαια έβαλε εκείνο το όριο των 50.000 και άρχισαν πολλά πρόστιμα να είναι 49.900 μετά πριν τη δημοσιοποίηση.
0: Χαίρομαι πολύ, γιατί επιτελείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της υγιούς δημοσιογραφίας, να αναδεικνύει προβλήματα και να τα μετουσιώνει, να πιέζει, εν πάση περιπτώσει, τις πολιτικές αρχές, να μετουσιώνονται αυτές σε πολιτικές που θα έχουν σε όφελο την ανακούφιση των περισσότερων.
1: Πάντα υπάρχουν τρίπλες όμως.
0: Πάντως να πούμε το εξής, εκτός από τα πρόστιμα που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, να δούμε και τελικά αν συμμορφώνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Ήμουνα πρόσφατα, ξέρετε, σε μια συζήτηση επιχειρηματιών κλάδου από τους βασικούς κλάδους που, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε στην χώρα μας ότι λειτουργούν και ως καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και στην κουβέντα πάνω που κάναμε, λέει, εμείς, αν μας επιβληθεί και ένα πρόστιμο, αυτό το πρόστιμο θα το βάλουμε στα λειτουργικά εξόδια της επιχείρησης. Δηλαδή, θα το βάλουμε ξανά πάνω στα προϊόντα τα οποία πουλάμε.
1: Βέβαια.
0: Για μας, έτσι, τι θα τα βάλουμε από την τσέπη μας. Καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Μωυσή, τι ζούμε.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, πού πάμε. Και όλα αυτά, θέλω να το βάλω με την προβληματική, με το σκεπτικό, ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και αυτά ανέφερε και στον Πρωθυπουργό, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Γιατί η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια κεντρική Μακεδονία, συνορεύει με τέσσερις βαλκανικές χώρες, τις οποίες υπάρχουν πολύ πιο ευνοϊκά ασφαλιστικά και φορολογικά καθεστώτα. Με συνέπεια, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, να έχουμε κροή σοβαρών επιχειρήσεων, βιομηχανία, βιοτεχνία, σε αυτές τις χώρες. Και τώρα παρατηρούμε, κύριε Μωυσή, εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας των συμπολιτών μας, και οι καταναλωτές να επιλέγουν αυτές τις αγορές για την αγορά των βασικών βασικών αγαθών.
1: Τελικά εδώ, συγγνώμη, εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Γιατί βλέπουμε και στρατιές Σαββατοκύριακα να έρχονται Βαλκάνιων για ψώνια. Ακόμα και την περίοδο φθινόπωρο, χειμώνα, ξέρω εγώ, έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο κάποια εμπορικά κέντρα, γεμίζουν με Βαλκάνιους που έρχονται για ψώνια. Ταυτόχρονα έχουμε και ροή από εδώ για να κάνουν ψώνια εκεί. Πώς συμβιβάζεται? Κάποια από τους δύο είναι χαζή.
0: Όχι, προφανώς και είναι. Ίσως είναι πλούσιοι γείτονες των βαλκανικών χωρών που έρχονται εδώ πέρα για να πάνε σε έναν τουριστικό προορισμό, εν πάση περιπτώσει, και παίρνουν τα αναγκαία προϊόντα που χρειάζονται. Αυτή είναι η απάντηση η δική μου. Εγώ θα σας το πω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλιστής. Βλέπω τι γίνεται στο γραφείο μου. Πελάτες μας πλέον μας ζητάνε όλο και περισσότεροι τη λεγόμενη πράσινη κάρτα για να περάσουν τα σύνορα. Ξέρετε, ένα αυτοκίνητο για να πάει στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία,
1: ή
0: στην Ιταλία, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να πάρει ένα πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης, για τη χώρα που θα ταξιδέψει. Αυτό βλέπω εγώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί δραματικά.

0: δραματικά ο αριθμός έκδοσης των πράσινων καρτών. Και όταν με κάποιους από αυτούς μπορώ και συνομιλώ, μου λένε το εξής: μα Κυριάκο, εμείς πάμε και ψωνίζουμε από εκεί και γεμίζουμε και το ρεζερβουάρ μας και επιστρέφουμε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό είναι μια αιμορραγία γενικότερα για τον τόπο μας, για την περιοχή μας εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι σε όλο αυτό το δυστοπικό οικονομικό περιβάλλον να βάζουμε και τέτοιες παραμέτρους μέσα. Δηλαδή την εκροή του καταναλωτικού κοινού.
1: Κατά τα άλλα έχουμε ανάπτυξη. Κυριάκο Μερελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Τελευταίο.
0: Μόνο το εξής. Ναι. Επειδή πολλές φορές γίνεται λόγος για το λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο, νομίζω ότι δημοσιονομικός χώρος μπορεί να υπάρξει όταν υπάρξει σύνεση στον τρόπο που σπαταλώνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι σε διάφορα έργα ή σε διάφορα...
1: Καλά, τώρα ανοίγεις ιστορία που τη συζητάμε εδώ και μια εβδομάδα για το πώς γίνονται οι μελετοκατασκευές, για το πώς έχει δαπανηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πώς μεταφέρονται, γίνεται με τα ΣΔΙΤ και με την λογική του bundling στις κατασκευές, πώς κατορθώνουν και ακόμα και 5 μικρά έργα τα κάνουν ένα μεγάλο και πηγαίνουν όλα σε 4 εταιρείες στην Ελλάδα. Μην το ανοίγουμε, δηλαδή, τελειώσουμε αύριο.
0: Για να τα πούμε με νούμερα, αυτό το αναχρονιστικό σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογικού εισοδήματος, τεκμαρτής φορολόγησης, δηλαδή αποδίδει στα δημόσια ταμεία 500-600 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ θυμίζω το εξής, θυμάστε αυτή την υποθαλάσσια αρτηρία που
1: 80 εκατομμύρια.
0: 85 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση και ο Εγολάβος ο ανάδοχος δεν πήρε ούτε ένα σακί άμμου.
1: Ναι.
0: Δεν πω τώρα για άλλα έργα τα οποία είναι σε
1: εξέλιξη. Τα έχω μπροστά μου. Το Ηράκλειο Καστέλη έχει πάει από τα 400 στα 700 τώρα το αεροδρόμιο στο Καστέλη. Τα ξέρω. Λοιπόν, ακόμα και τα μετρό εδώ όλα έχουν πάει.
0: 2,3 δις κύριε Μωυσή. Με 2,3 δις έπρεπε να ξεκινάει από τη Σύνδο και να φτάνει στη Χαλκιδική που λέω λόγο.
1: Λοιπόν, Κυριάκο Μερελή, θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε αυτά και αναλυτικά και με φιλοξενία εδώ στο στούντιο. Πολύ θα χαρώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Θήτα FM 107,1.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Εδώ λοιπόν, Θήτα FM 107,1. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κυριάκο τον Μερελή που ήταν μαζί μας σήμερα, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε πως έχει κατάσταση. Δεν διαφέρει πολύ από αυτά που ακούμε καθημερινά, όλα όσα ακούσατε δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που ακούμε καθημερινά από μικρομεσαίους επιχειρηματίες στην πόλη. Η υποτιθέμενη βοήθεια στη μεσαία τάξη από μία παράταξη, από μία κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι κυβέρνηση της μεσαίας τάξης, έτσι, ήταν χρόνια προνομιακό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η μεσαία τάξη. Εκεί διαγωνίζονταν κάποτε με το διπολικό, στο διπολικό σύστημα με το ΠΑΣΟΚ και ως επιτοπλίστων και με αγρότες κτλ. Και όλα αυτά τα χάνει. Γιατί τα χάνει? Διότι το βάρος της ανάπτυξης πέφτει σε μια μικρή χούφτα ανθρώπων. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να προχωράμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.

Είπαμε, θα παίξεις και Μάνογορ μια μέρα. ACDC. Συμβιβάζομαι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές έτσι έχει η μέρα σήμερα. Με την περιπέτεια λίγο στο μετρό, είπαμε λίγο να μην το μεγαλοποιούμε. Ήταν μια ταλαιπωρία σήμερα για κάποιο κόσμο, το ανέβα κατέβα, εντάξει. Έχουμε μετρό βέβαια, σήμερα είχε πρόβλημα. Εγώ ξαναλέω, το θέμα είναι και θα το θέσουμε και στην πολιτική ηγεσία. Θα βγει αύριο μεθαύριο. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή και τον Νίκο Ταχιάο. Θα κάνουμε και 2-3 άβολες ερωτήσεις. Θα μας εξηγήσει μήπως δεν ήμασταν και πάρα πολύ έτοιμοι και θέλαμε και λίγο χρόνο ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το δώσαμε στον κοινό να το αξιοποιεί. Έχουμε πολλά πράγματα να γκρινιάζουμε. Αλλά δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να γκρινιάζουμε για το γεγονός ότι το λιμάνι που είναι αναπτυξιακός πυλώνας για μια πόλη είναι ακόμα χωρίς τις συνδέσεις του για να μπορέσει να αξιοποιηθεί ως εμπορικός κόμβος. Διότι τι να το κάνω άμα μεγαλώσει ο Όκτος Προβλήτας και αν αυξηθεί κατά 50-60% και 100% η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η δυνατότητα μάλλον διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, αλλά δεν υπάρχει δίωδος για να βγουν αυτά προς τα έξω ή για να μπούνε και να αξιοποιήσουν το λιμάνι. Αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό για την οικονομία της πόλης από το αν ξεκίνησε το μετρό λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα.

Και θεωρώ πιο σημαντικό το ότι πουλάμε παπά στο Δυτική Θεσσαλονίκη, ότι έχουμε πέσει με τα μούτρα για να φτιάξουμε την επέκταση δυτικά, η οποία θα πάρει μόνο για τις μελέτες χρόνια. Όχι χρόνο, χρόνια.

Πάντα λοιπόν να κοιτάμε λίγο την ουσία, να κοιτάμε λίγο πέρα από τη βιτρίνα. Και στο θέμα του Φλωρίδη δεν είναι η βιτρίνα το θέμα. Δεν είναι ότι είναι ο Φλωρίδης ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ. Είναι ότι ο Φλωρίδης έφερε το Πασόκ μαζί, φέρνει το Πασόκ μαζί του. Είναι ότι ο Φλωρίδης φέρνει τις δικές του ιδέες και τις μπολιάζει στη Νέα Δημοκρατία, στην παράταξη αυτή, η οποία μετατοπίζεται. Και ο Φλωρίδης και ο κάθε Φλωρίδης και ο κάθε Λοβέρδος και ο κάθε οποιοδήποτε. Και είναι κυρίως αυτά που είπες, η συγκεκριμένη συγκυρία. Δεν μπορείς κύριε να είσαι υπουργός κυβέρνησης και να λες ότι τι, ότι οι πιλότοι περιμένουν πολιτική, γιατί αυτό είπε ο κύριος Φλωρίδης εχθές. Όχι χθες, ναι χθες, Τρίτη. Βγήκε και είπε ότι λέει δεν θα υπάρχει πολιτική πέραν του ότι συνέκρινε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν με το Μητσοτάκη με το Καραμανλήσι Τάγκς που είχε πει κάποτε ο Μίκης Θοδωράκης. Με αυτό συνέκρινε το δικό του Μητσοτάκη ή Ερντογάν εμέσως. Είναι και ανιστόρητος δηλαδή. Και έχεις ένα Φλωρίδη λοιπόν να σου λέει ότι προσπαθώντας να εξηγήσει εκείνο που είπε θα μας κάνουν do it or, να το κάνουν χειρό, το κάνει χειρότερα. Ότι λέει είναι βεβαίως λέει θα μας κάνουν οι Τούρκοι αν έχουμε εμείς ακυβερνησία, αν δεν έχει βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχουμε ακυβερνησία και δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, θα μας κάνουν οι Τούρκοι και είναι άχρηστες. Προσέξτε τι είπε παιδιά ο άνθρωπος, υπουργός δικαιοσύνης. Είναι άχρηστες λέει οι ισχυρές στρατιωτικές μας δυνάμεις και οι εξοπλισμένες με τις Μπελαρά, με τα Ραφάλ, με τα δεν ξέρω τι. Είναι άχρηστα όλα αυτά, λέει, άμα δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την πολιτική εντολή. Δηλαδή θα μας την πέσουν οι Τούρκοι και δεν θα αντισταθεί κανένας γιατί θα περιμένουν να τους το πει ο Μητσοτάκης. Ή ο Δένδιας ή ο όποιος υπουργός ή ο Φλωρίδης ή όποιος δεν ξέρω τι. Αν δεν υπάρχει, λέει, πολιτική ηγεσία να δώσει την εντολή, θα μπουν οι Τούρκοι. Α, καταλαβαίνετε τι νοοτροπία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός. Αντί να τον ξυλώσει ο Μητσοτάκης την άλλη μέρα, επειδή προσβάλλει κατάφορα το στράτευμα και το ηθικό του στρατεύματος και τα πάντα, δηλαδή οι επιτελείς, ο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΑ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θα μπουκάρουν οι Τούρκοι και θα ψάχνουν τηλέφωνο να βρουν τον Μητσοτάκη για να πάρουν εντολή ή τον Υπουργό Άμυνας. Παιδιά, να αντισταθούμε ή να τους αφήσουμε να περάσουν. Θα πρέπει να πάρουν πολιτική εντολή και αν δεν υπάρχει, λέει, πολιτική ηγεσία, είμαστε πολιτικά άοπλοι και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Τι λες ρε, Φλωρίδη. Δηλαδή τόσο καιρό και όλα αυτά τα χρόνια οι πιλότοι μας που σηκώνονται και αναχυτίζουν κάθε παραβίαση που γίνεται στο Αιγαίο παίρνουν τηλέφωνο πρώτα το Υπουργείο. Τα σκράμπλ γίνεται με πολιτική απόφαση από τα στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας. Να βγουν να μας το πούνε να γελάσουμε. Το ακούνε και οι ένοπλοι αυτό, οι πιλότοι, οι καπετάνιοι στις φρεγάτες. Θα περιμένει ο καπετάνιος της φρεγάτας άμα δει τον Τούρκο να μπουκάρει για να πάει στη Λίμνο ας πούμε. Ο καπετάνιος της φρεγάτας δεν θα πάει να αντισταθεί, θα περιμένει πολιτική εντολή. Μου σχολίασε ένας φίλος, γιατί έγραψα κάτι σχετικό στα social media και μου σχολίασε ένας φίλος κάπως από κάτω, όπως ο Γιώργος, όπως η Ελδίκ λέει. Για ψάξτε λίγο την ιστορία. Η Ελδίκ στην Κύπρο τότε όταν την πέσανε οι Τούρκοι που έδωσε τη μάχη που έδωσε, περίμενε πολιτική εντολή για να αντισταθεί στους Τούρκους, η Ελδίκ. Για ψαχτείτε λίγο. Και αυτόν τον άνθρωπο αντί να τον ξυλώσει ο Μητσοτάκης, που έπρεπε να τον είχε ξυλώσει την ώρα που τα έλεγε αυτά, τον έχει πάρει τηλέφωνο στην άλλη παιδιά του και λέει τώρα που θα φύγεις από το ραδιόφωνο, πέρα από το Υπουργείο να καταθέσεις ταυτότητα.
Να του έρθει και η ανακοίνωση. Εκείνη την ώρα τη συνέντευξη να του έρθει η ανακοίνωση. Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Τάδε. Αλλά ο Μητσοτάκης τον επιβράβευσε. Και 2 ώρες 3 μετά από αυτή τη συνέντευξη, τον ανακοίνωσε υποψήφιο στην Άλβα Θεσσαλονίκης. Που η Άλβα Θεσσαλονίκης και αν έχει ευαισθησίες και ιστορικές σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Και ειδικά στο χώρο της παράταξης αυτής της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς γενικότερα. Που είμαστε και πιο κοντά στα σύνορα. Που έχουμε και μια ευαισθησία με το θέμα της Μακεδονίας. Και τι νομίζουν οι βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης ότι θα το αποφύγουν το ερώτημα? Αυτά τα ερωτήματα θα τα αποφύγουνε? Πόσο θα τα αποφύγουνε? Άντε θα περάσει το πρώτο κύμα, πρώτος κουλιαχτός. Δεν θα τους ρωτάνε για το Φλωρίδη?

Και στις προσωπικές απόψεις βέβαια έχεις τον Γεωργιάδη, έχεις και τον Κυρανάκη να λένε ότι είναι απατεώνες οι άνεργοι που δεν πάνε για δουλειά. Να λένε, να λέει ο Γεωργιάδης και να λέει τι είπε ο Μαρινάκης, είπε να κινηθούμε λίγο πιο ορθολογικά, να επιδοτούμε λέει την εργασία και όχι την ανεργία. Να επιδοτούμε την εργασία με τα λεφτά των ανέργων όμως, όχι με άλλα λεφτά. Να επιδοτούμε την εργασία, ξέρετε τι σημαίνει έτσι, να επιδοτούμε τον επιχειρηματία, τον εργοδότη. Επιδοτούμε τον εργοδότη για να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Είναι και αυτός ένας τρόπος, μια λογική και είναι σωστή. Δεν την, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται αυτό. Να εφαρμόζεται. Αλλά δεν μπορεί ο

άνεργος να μπαίνει στη μηχανή του κιμά, ούτε να εξομοιώνονται οι άεργοι με τους άνεργους. Γιατί αυτό κάνει δύο μέρες τώρα η Νέα Δημοκρατία. Διά των ιδίων και ιδίων. Μαρινάκη, Κυρανάκη, Γεωργιάδη. Και έχουν την αίσθηση, έχουν πραγματικά την πεποίθηση ότι μπορούν να τα λένε αυτά τα πράγματα και ότι έχουν το κοινό τους που αυτά όλα τα χειροκροτά. Εμείς, λέει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, είμαστε ευτυχώς Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε κομμουνιστές. Λέει, έχουμε ελευθερία λόγου και την ενθαρρύνουμε. Αφήστε τότε και τους άλλους να έχουν ελευθερία λόγου. Μην την πέφτετε στο Πασόκ επειδή ο Απάνας έκανε προσωπική άποψη δήλωση. Ή μην την πέφτετε στο Τζίπρα και στην Ελλάς όταν βγαίνει ένας και λέει μια κουταμάρα από την Ελλάς. Γιατί λένε και από εκεί πολλές κουταμάρες.

εδώ δεν θα περνάει κανένας καλά. Χαλαρά, καμία εξουσία δεν θα περνάει εδώ χαλαρά. Τέλος. Θήτα FM 107,1.

Επικυρώστε το 69-77-20-10-70, είναι το Viber, για να παρακολουθείτε και να στέλνετε τα μηνύματα σας, να συμμετέχετε στην παρέα. Ένας φίλος προχθές λέει: δεν θέλω μηνύματα, λέει, τα λες όλα και δεν χρειάζεται να, να πω τίποτα. Παιδιά, να βγαίνετε, να μιλάτε, να τα λέτε, να στέλνετε τα μηνύματα, να συμμετέχετε. Λέει ένας φίλος: τα πες όλα, λέει, ωραία, βγες και πες, πες και εσύ την άποψή σου. Εδώ είμαστε ανοιχτό ραδιόφωνο και έχουμε και την πιο μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα. Και δημοσιογραφική και καλλιτεχνική και τεχνική. Τώρα πάρα που θέλω να πάω να παρουσιάσω το πρόγραμμα, μου βάζεις τώρα το ACDC τώρα. Έξι με οχτώ το πρωί, Δημήτρης Καρυπίδης. Με Έλληνα Καρπανογιωτίδου μετά μεσημέριες, 8 με 10. 10-12 ο υποφαινόμενος. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. 12 με 2 τώρα θα μπει σε λίγο, Βασίλης και Χαλιάς. Να φεύγουν οι πρωινοί. Φίτα!

2 με 3 η Χριστίνα Χαλεπλίδου με το Θ2. 3 με 5 Μαρούλια Μαλαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις. Η Μαρούλα η Μαλιαχώβα. 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ από Θεσσαλονίκη στον κόσμο. 6 με 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. 7 με 8 Μάρνη Χατζημανουήλ. 7 σημεία και τέρατα. Ακολουθεί στις 8 με 9 η Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Και 9 με 11 η Ελένη Μπαρμπάκου με βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM. Συγκυβερνήτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, ο Κλεάνθης ο Μανολάρας, ο Θανάσης ο Αποστολίδης.

Και φυσικά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, το αθλητικό Σαββατοκύριακο του Θήτα FM. Να είστε συντονισμένοι. Εμείς θα έχουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 η ώρα. Προς το παρόν σας αφήνω να απολαύσετε η CDC. Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις και ακολουθεί ο Βασίλης και Γαλιάς. Καλή σας ημέρα.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει το μεσημέρι ο περιφερειακός στον κλάδο προς ανατολικά στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κόμβο της Τούμπας διαμέσω των οδών Διαγόρα και Λαμπράκη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις πρωινές αρρυθμίες από τις 5.30 το πρωί. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως και τον σταθμό Ανάληψη λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το Brent στις διεθνείς αγορές προς τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Νέες πιέσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Νέα τουρκική επίθεση για την στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Κατηγόρησε τη χώρα μας ότι επιχειρεί να κινηθεί κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έπεισαν τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Κραυγή αγωνίας από τους δασοκομάντος. Σε μια σοβαρή καταγγελία κατά της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εξαντλητικές 24ωρες βάρδιες και κομμένα ρεπό στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο θα επηρεάσουν κυρίως τη Νότια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Είπαμε όχι οι θαμώνες, οι συντάκτες. Αν και η Μελίνα Καραπαναγιώτη από το πρωί φωνάζει μεσημέριες. Δηλαδή τώρα τι έγινε, απόγευμα. Τέλος πάντων, Θήτα FM 107,1, να δώσουμε τις καθημερινές μας συστάσεις. Βασίλης και Χαγιάς στο ρόλο του καφετζή 12 με 2, γιατί επιμένουμε ότι το ραδιόφωνο και ειδικά αυτό το δίωρο θέλουμε να είναι ένα καφενείο όπου ανοίγουν όλα τα θέματα, συζητιούνται όλα τα θέματα, σχολιάζονται όλα τα θέματα και συνήθως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν πειράζει, η συζήτηση μετράει. Για να κάνω ένα spoiling, το τραγούδι της εισαγωγής, το γνωστό The Wall των Pink Floyd, δεν έπεσε τυχαία. Είναι η παιδεία πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος αυτού του δίωρου και μάλιστα μετά τις 12.30 θα επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα πώς και τα γιατί της παιδείας στην πράξη, έτσι, της αίθουσας, όχι της πανεπιστημιακής παιδείας, αυτής που αποφασίζει για το πώς θα εφαρμοστεί η παιδεία στην πράξη και εν τέλει την τύφλα της γνωρίζει, διότι νομίζω ότι είναι τεράστια η απόσταση μεταξύ πανεπιστημιακών και μάχημων καθηγητών, εννοώ πανεπιστημιακών οι οποίοι αποφασίζουν, συγκροτούν επιτροπές, προχωρούν σε συμπεράσματα, σε αποφάσεις, και όταν πάνε αυτά να εφαρμοστούν στην καθημέρα πράξη και τάξη, τρώνε τα μούτρα τους. Τα είδαμε στην έκθεση Πίζα. Δεν είναι ο Πίζας, έτσι, είναι η Πίζα. Και θα τα σχολιάσουμε μετά τις 12.30 με έναν άνθρωπο που έχει δώσει 35 ετή αγώνα στις τάξεις, τις καθημερινές τάξεις της διδασκαλίας.

0: Γιάννη Κατσαβουνίδη, διότι όπως γνωρίζετε ήδη θα το έχετε μάθει, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης ξεκινάει να παίζει πρώτη ώρα, μετακουράζεται και τον αλλάζουμε με τον Θανάση Αποστολίδη στο δεύτερο. Είναι επειδή η ομάδα έχει παίζει πολύ πιεστικά, παίζει στα κόκκινα που λένε, στα ποδοσφαιρικά. Δεν έχω άλλο σχόλιο ποδοσφαιρικό, Γιάννη.
1: Έχει πάγκο.
0: Γι' αυτό και θα νικάει. Έχει πάγκο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και αυτό το σχόλιο, έστω το ψιλοποδοσφαιρικό ας πούμε, το κάνω γιατί δεν έχω να πω κάτι για τα ποδοσφαιρικά. Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, ο Άρης παίζει 5 παρατέταρτο σήμερα με τι Μαρκό, το Μαρκό, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι η ρετσίνα. Μαρκό, το Μαρκό ως προορισμός στα περίχωρα της Αθήνας στην Αττική. Πάντως είναι ένας αγώνας κυπέλου. Θεωρητικά θα έχει ένα εύκολο έργο ο Άρης, αλλά με τον Άρη ποτέ δεν ξέρεις.

Από χθες έχουμε αφήσει το κεφάλαιο ιεμένη λίγο σε εκκρεμότητα, γιατί είπαμε, πως έλεγε ο Σολωμός, μη γαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Και νομίζω ότι τα συμπίκνουν όλα με αυτή τη ρίση του. Εμείς εκτός από τη γλώσσα έχουμε και τα διεθνή και την παιδεία, τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με τη λέξη ελευθερία.

καλές οι διακοπές του μετρό, ενώ μας δίνουν αφορμή συζητήσεων και σχολιασμού. Τώρα, αφού είναι της ημέρας θέμα, το πώς μετακινήθηκαν, τι προβλήματα υπήρξαν στο μετρό, το οποίο χρησιμοποιώ συχνά πυκνά, θα διατυπώσω απλώς μία απορία. Πραγματικά είναι απορία. Μερικές φορές δεν είναι ρητορική απορία και ερώτηση, είναι πραγματική απορία. Έχοντας ταξιδέψει στον κόσμο, διαπιστώνω ότι προβλήματα στα πανταχού μετρό υπάρχουν. Κάποια στιγμή συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ποιες είναι οι καλύτερες οικογένειες στο μετρό? Ξέρω, το Λονδρέζι.

Της Νέας Υόρκης, παρόλο που είναι χάλια μέσα, έτσι, ειδικά της Νέας Υόρκης, είναι μες στη βρώμα, ποντίκια κυκλοφόρουν, αλλά φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι η οργάνωσή του, η κυκλοφορία των σειρμών και όλα αυτά λειτουργούν εύρυθμα. Αλλά όλα αυτά τα πολλά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε διάφορα μετρό, σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μετά από πόσο χρονικό διάστημα από τη λειτουργία τους άρχισαν να εμφανίζονται? Δηλαδή αυτή τη στιγμή προφανώς πάρα πολλά μετρό ανά τον κόσμο είναι γερασμένα, άρα θα εμφανίζουν και σημεία γύρατος. Εδώ αυτό είναι νεότατο, είναι μπουτίκ και μικρό, δηλαδή είναι εύκολα τα προβλήματα στη διαχείρισή τους, δεν δημιουργούν πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πλην όμως έχουν παρουσιαστεί αρκετά ήδη για τον μικρό χρόνο λειτουργίας του. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν ακυρώνει το έργο, ούτε και δίνει μια αφορμή για γκρίνια, διότι γκρίνια είναι εύκολο πράγμα. Προφανώς είναι εντεταγμένο στα πρωτόκολλα λειτουργίας ενός μετρό, το πρόβλημα δηλαδή, μια που είναι και της μόδας τα πρωτόκολλα. Τώρα πια είναι κατά καιρούς οι δημοσιογράφοι, καλά αυτό είναι γνωστό, αποκτούν διάφορες ειδικότητες. Αυτό τον καιρό είναι γιατροί, χειρουργοί, ανάμεσα παθολόγοι και χειρουργοί ταυτόχρονα. Πώς τρελαίνομαι από γιατρούς να λέμε είμαι χειρούργος, δηλαδή ο ίδιος ο γιατρός να αυτοπροσδιορίζεται ως χειρούργος, ξέρω, οδοντίατρος, χειρούργος, ορθοπαιδικός, δηλαδή κακούργος, πανούργος. Για να το θυμόμαστε, υπάρχει ένας απλός κανόνας: ό,τι είναι προσβλάβιν έχει τον τόνο ούργος, ό,τι είναι παραγωγικό είναι ουργός, αμπελουργός, ξυλουργός και χειρουργός μεταξύ των άλλων. Όταν δεν σε λένε, όταν δεν κάνεις πράξη, ιατρική πράξη και επέβαση στο μαζονάκι, οπότε γίνεσαι χειρούργος.

Έλα ρε, εδώ λειτουργήσαν όλα καλά στη συναυλία των U2. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Θυμάστε το 1997. Μια χαρά πήγανε όλα στη συναυλία των U2. Ας τους ακούσουμε για να θυμηθούμε ότι... Περίφου, λέει ο Γιάννης Κατσαβουνίδη. Κοιτάξτε, θα σου πω μια αμαρτία μου. Πρώτον, η U2 είναι του γούστου μου, αλλά όχι πρώτη σειρά. Δεύτερον, εκείνη τη μέρα που ήρθαν οι U2 για συναυλία, έπαιζε πολύ κρίσιμο μάτσο Άρισσα στην Αθήνα και έπρεπε να πάω. δεν μπορούσα, είχα δουλειά. Μετά με εκνευρίζει ό,τι είναι της μόδας. Δηλαδή ό,τι αρχίζει και συγκεντρώνει πολύ κόσμο, αρχίζω εγώ και απέχω. Ακόμη δηλαδή τώρα που μιλάμε και για τον Άρη, αυτή η κατάσταση, η έξαρση, και καλώς κάνει και υπάρχει με το μπάσκετ και την επάνωδό του στις πρώτες θέσεις, στις πρωταγωνιστικές και στις διεκδικητικές. Αυτό μου θυμίζει με ανατριχύλα τα χρόνια που από ένα σημείο και μετά, αφού εμείς είχαμε λιώσει στις κερκίδες του Palette Sports, στις κερκίδες κυριολεκτό, όχι στα καρεκλάκια, δεν είχα καρεκλάκια τότε, έτσι, ήταν εκείνα τα τσιμεντένια και είχε κάτι ψευτομαξιλαράκια επάνω, έτσι, όχι φελιζόλ, με πλαστική κάλυψη, και αφού είχαμε λιώσει όλα αυτά τα πλαστικά μαξιλαράκια, στο τέλος, μετά το 87 ας πούμε και την κατάκτηση, γιατί από εκεί ξεκινάει και η πορεία του Άρη, παράλληλες είναι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου από την Εθνική, άρχισε να γεμίζει το Palette Sport με κυρίες με γούνες, και αυτό με ενοχλούσε σφόδρα. Δηλαδή ο Άρης έγινε και αυτός μόδα και έπαιξε ρόλο μετά στην παρακμή του όλο αυτό το σκηνικό με τα γλέντια και την κοσμικούρα. Οπότε με ανατυχιάζει λίγο ότι μαζεύει κόσμο, ό,τι γίνεται μόδα πολύ γρήγορα γίνεται και παρακμή.

0: βρίσκω εξαιρετικό το μήνυμα του Αδάμ και καλημέρα, που λέει «Γέρνηκε η παιδεία μας όπως ο πύργος της Πίσας». Είναι πάρα πολύ καλό, και βέβαια η συζήτηση που θα κάνουμε θα έχει να κάνει με τα αποτελέσματα αυτό, Πίζα. Πώς θα το έλεγα τώρα και πώς θα το έκλεινα, κάτι θα το βρω, Αδάμ. Καλημέρα, καλησπέρα, όχι Ανέστη, καλημέρα λέμε. Σε αυτή την εκπομπή είπαμε δεν είμαστε Big Ben. Δεν είναι εκείνο το πήγε 12, 12 και 1, έπρεπε να πεις καλησπέρα. Το ακούω δηλαδή, κυκλοφορεί πια στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Αλίμονο αν αρχίσουμε από τις 12 τις καλησπέρες. Χάσαμε τους μερακλίδες, δηλαδή αυτούς που ξυπνάνε με λίγο αριστοκρατική διάθεση και πήρουν τον πρώτο... Στο μπάγκι, ναι, ναι. Ναι, ναι, κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, Γιάννη, κυκλοφορεί πολύ.
1: Να κόψουν και το καφέ για τσάι.
0: Ναι, αυτό λέω, στις 5 να πίνουμε τσάι πλέον. Και από την άλλη έχουμε και το... τους αυτούς οι οποίοι ναι μεν ξύπνησαν πρωί, ναι μεν είναι στον δεύτερο καφέ, αλλά έχουν πάντα μία ένταση και μία διάθεση πρωινή, να το πω έτσι.

το άλλο το μήνυμα του Αδάμ που κάτι λέει, προσπαθώ να το αποκρυπτογραφήσω. Για βοήθα και εσύ λίγο, Γιάννη, εδώ. Δηλαδή, σκοπτικά λέει ο άνθρωπος, ελληνικό ρητό. Μικρό μέτρο, μεγάλα προβλήματα. Μεγάλο μέτρο, μεγαλύτερα προβλήματα. Μάλλον εννοεί μετρό. Αυτό λέω και εγώ. Ναι, ναι. Και εγώ νομίζω ότι ναι, γι' αυτό εκεί μπερδεύομαι, στο ότι γράφει μέτρο, έχει τόνο.

Ο δε Ανέστης, ναι, προφανώς κατοικεί στα Ευρώπας, οπότε λέει μιλάς με Ευρωπαίο, να κρατάμε τα προσχήματα. Πώς θα κατεβώ στην Ελλάδα και θα λέω ότι είμαι Ευρωπαίος? Έχουμε να δούμε και τι γίνεται εκεί στην Ιεμένη με τους Χούθη. Είναι μπλεγμένη ιστορία η Χούθη, και όσο πιο πολύ τη διαβάζεις, γενικότερα όσο πιο πολύ βυθίζεσαι σε αναγνώσεις και αναγνώσματα, κανονικά έτσι βιβλίων. Αυτό το λέω κάθε φορά που αναφέρω τη λέξη διαβάσματα, γιατί όλοι νομίζουν ότι διαβάζουμε διαδίκτυο. Αν ήταν να διαβάζουμε διαδίκτυο, δεν θα κάναμε ραδιόφωνο, θα παραπέμπαμε σε σχετικούς ιστότοπους να διαβάζει ο καθένας αυτά που το διαδίκτυο αναφέρει. Αλλά το διαδίκτυο αναφέρει χωρίς να κρίνει και να συγκρίνει. Οπότε δεν είναι στην πρώτη γραμμή βοηθείας μας. Είναι λίγο σαν τους YouTube. Α, ναι, τώρα που είπα τους YouTube που παίξαμε προηγουμένως το τραγούδι. Μου έλεγε εδώ ο ηχολήπτης, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ότι, ο οποίος ήταν παρόν, δεν έπαιζε. Παρότι είναι Αριανάκη, δεν έπαιζε. Γι' αυτόν δεν έπαιζε ο Άρης εκείνη την ημέρα. Προτίμησε τη μουσική. Προτίμησε τη συναυλία των YouTube. Και λέει σιγά, δεν πήγαν και όλα τόσο καλά, διότι ήταν η εποχή που οι YouTube είχαν βάλει στο στόχαστρο τον καταναλωτισμό. Ήταν και από τις πρώτες συναυλίες, τώρα μιλάμε 30 χρόνια πριν, οι οποίες έκαναν χρήση του video wall. Συνεπώς προβάλλονταν διάφορα πίσω στην οθόνη της συναυλίας των YouTube, μεταξύ των οποίων και το ένα μέρος υπομορφή αψίδας, το ένα μέρος του σήματος των McDonald's, το οποίο είναι το γνωστό M υπό τη μορφή αψίδας. Αλλά επειδή το ελληνικό δαιμόνιο, και ξέρετε έτσι, παντού άνθησαν τα McDonald's εκτός από τη Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη είχε goodies, οπότε παραδοσιακά. Οπότε το έχω ζήσει δηλαδή στο πετσί μου, να συνοδεύεις μαθητές σε εκδρομή και να θέλουν στο διαόλου τη μάνα, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε εκδρομή, στη Χαλκίδα, στα Γιάννη, να ψάχνουν τα τοπικά goodies, μόνο goodies. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ήταν ακριβώς εκείνη την εποχή. Υπήρχε ιστερία και ειδικά των νέων με τα goodies. Και η κάμερα η οποία έκανε συγχρόνως, έπαιζε, έκανε μια περιγραφή του σκηνικού και έπαιζε στιγμές, ας το πω έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο, έπεσε πάνω σε μια διαφήμιση των goodies, η οποία επικάλυψε βέβαια τη διαφήμιση των McDonald's. Το κοινό αντιλήφθηκε και έσκασε στα γέλια. Ο Μπόλο δεν γέλασε και

0: Μετά τη συζήτηση που θα έχουμε για τα... Πολύ ωραίο, θα χρησιμοποιήσω τη δική σου έκφραση, που θα έχουμε για τον πύργο της Πίζας, τον ελληνικό πύργο της Πίζας που λέγεται Παιδεία και Γέρνη. Και στο δεύτερο μέρος πολλά και αναλυτικά, φυσικά, και δεν είναι ούτε φιλή με απλά άτακτους αντάρτες, και στρατό έχουν, και οι ίδιοι μάλιστα λένε ότι αυτόν τον εξοπλισμό τον κλέβουν από τον επίσημο στρατό, θέλοντας να αποδείξουν ότι ο επίσημος στρατός είναι, πώς να το πω ρε, αυτό που έχει εταίρες μέσα που... Είναι, όχι, σίγουρα έχουμε την καινούργια έκφραση, σε εξεργοστάσιο. Ωραίο δεν είναι αυτό, αφού έχουμε τις εξεργάστριες, κάπου δουλεύουν αυτές, το σε εξεργοστάσιο. Προς το παρόν διάλειμμα και Παιδεία πύργος της Πίζας για το δεύτερο μέρος.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή ήταν η επίσημη, από επίσημα χείλη, αντίρρηση που υπήρχε τότε. Φυσικά εγώ διαφωνώ και διαφωνούσα πάντα με όλα αυτά. Οι απόψεις μου είναι πολύ μακριά από τον τρόπο που διδάσκονται τα μαθηματικά στα δικά μας σχολεία και προσπάθησα τέλος πάντων προσωπικά με τον δικό μου τρόπο κάπως όποτε μου δινόταν ευκαιρία να ξεφεύγω από αυτά όσο μου επέτρεπε ο νόμος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ αυτόν τον διαγωνισμό κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού συνεπώς τα οποία κατεπαγωγή που λέτε κι εσείς οι μαθηματικοί είναι άσχημα, έτσι δεν είναι? Άρα δείχνουν και κάτι για την παιδεία μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου.
0: Είναι άσχημα και πάντα ήταν άσχημα. Πάντα ήταν άσχημα. Mm-hmm. Υπάρχει μια απόκληση αρκετά μεγάλη και στα τρία αντικείμενα. Στα μαθηματικά η απόκληση από τον μέσο όρο του ΟΣΑ είναι 45 μονάδες. Στην ανάγνωση, στην κατανόηση κειμένου δηλαδή, είναι 43 μονάδες. Και στις φυσικές βεβαίως, από ό,τι βλέπω μπροστά μου, σε όλες τις χώρες στο διάστημα από το 2006 μέχρι το 2025 υπήρχε μία πτώση και στα τρία αντικείμενα σε όλες τις εξεταζόμενες χώρες. Άρα μοιραία η πτώση αυτή ακολούθησε και τους Έλληνες μαθητές.
1: Δύο ερωτήσεις.
0: Το κακό είναι ότι υπολοιπόμαστε όσον αφορά τον μέσο όρο όλων των άλλων χωρών. Υπολοιπόμαστε.
1: Δύο ερωτήσεις ως προς αυτό. Το πρώτο είναι, πώς γίνονται αυτές οι συμμετρήσεις? Συμμετέχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι τυχαίο δείγμα ή παίρνονται δείγματα, ας πούμε, από σχολικές τάξεις, λαμβάνονται δείγματα από σχολικές τάξεις?
0: Επιλέγονται δειγματοληπτικά κάποια σχολεία έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα για κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, αν γνωρίζω καλά, ήταν 12.000 μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου, δηλαδή 6.000 αντίστοιχα, με τρόπο ώστε να είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να υπάρχουν και καλά σχολεία σε εισαγωγικά και άσχημα σχολεία.
1: Και ιδιωτικά και δημόσια, φαντάζομαι. Και ιδιωτικά και δημόσια, φαντάζομαι.
0: Ναι, από όλα. Και πειραματικά και πρότυπα και δημόσια και επαρχίας και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και είμαστε χαμηλά γενικά. Είμαστε χαμηλά.
1: Δηλαδή, το χαμηλά, ποιος είναι ο τρόπος, ας το πω έτσι, καταμέτρησης αυτών των δικτών και τι σημαίνει το χαμηλά για την ελληνική παιδεία στην πράξη? Τα μαθηματικά, πείτε μας, που είναι και της ειδικότητάς σας.
0: Ένας τρόπος να πούμε ότι είμαστε χαμηλά, όχι μόνο στο διαγωνισμό PISA, γενικά οπουδήποτε, όταν λέμε χαμηλά, πόσο πιο κάτω από το μέσο όρο είμαστε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εμείς είμαστε στα μαθηματικά 45 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Είμαστε στα 424, ενώ ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 469.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά ήμασταν χαμηλότερα. Σε άλλες χρονιές ήμασταν πολύ χαμηλότερα και γι' αυτό ο Υπουργός Παιδείας προχθές ανακοίνωσε ότι στα μαθηματικά η πτώση κάπως περιορίστηκε. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει πτώση.
1: Τώρα αυτό που λέτε, κύριε Γουναρόπουλο, μου θυμίζει, είναι από μια ταινία το παράδειγμα, άσχετο, αλλά που κάποιος πέφτει, λέει, από έναν ουρανοξύστη και σε κάθε όροφο κοιτάει και αφού ζει, λέει, ως εδώ καλά πάμε. Αλλά η πτώση είναι πτώση. Αυτός
0: είναι και η πτώση είναι πτώση, ναι. Απλά δεν είναι τόσο ραγδαία όσο ήταν τις άλλες χρονιές. Δηλαδή, την τελευταία τριετία η πτώση κάπως περιορίστηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν μόνο στα μαθηματικά όμως, όχι στα άλλα. Στα άλλα είμαστε χειρότερα, ειδικά στις φυσικές επιστήμες.
1: Τώρα στην κατανόηση. Αλλά από ό,τι ξέρω, βέβαια, οι συγκεκριμένοι δείκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για τα δύο αυτά που αναφέρατε, δηλαδή κατανόηση κειμένου και μαθηματικά. Είναι στην πρώτη σειρά, ας πούμε. Τώρα, αυτή. Το πρόβλημα, θα σας πάω λίγο παρενθετικά σε μια περιοχή που δεν είναι της αρμοδιότητας, αλλά σε σχολεία ήσασταν και μάλιστα στο καλύτερο σχολείο της Θεσσαλονίκης, μην κρυβόμαστε, το πειραματικό σχολείο.
0: Είχα αυτή την τιμή να υπηρετήσω σε αυτό το σχολείο 35 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι, και ευδοκίμως που λέμε. Να ρωτήσω αν στην κατανόηση κειμένου και στην τεράστια πτώση, εκεί δεν πάμε καλά σίγουρα, ούτε καν δηλαδή σε επίπεδο συγκριτικό,

0: δεν μειώθηκε ο ρυθμός της πτώσης, το αντίθετο, παίζει ρόλο το ότι έχουμε πλέον στις τάξεις μας πολλά παιδιά που έρχονται από χώρες που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα, άρα δυσκολεύονται στην επικοινωνία με τα όσα συμβαίνουν και όσα διδάσκονται στην τάξη, λόγω ακριβώς αυτής της προέλευσής τους.
1: Ναι, αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Σε όλες οι ευρωπαϊκές κυρίως χώρες έχουν πάρα πολλούς μετανάστες. Mm-hmm. Και ίσως, δεν ξέρω εμείς αν έχουμε περισσότερους αναλογικά, αλλά είναι ένας παράγοντας.
0: Όχι, εσείς στις τάξεις, βέβαια το πειραματικό δεν ξέρω πώς.
1: Εμείς δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια θυμάμαι να είχα μόνο 2-3 παιδιά από

0: Αλβανία θυμάμαι να είχα μόνο 2-3 παιδιά από την Αλβανία,
1: ναι,
0: τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν έχουμε συνήθως.
1: Το πειραματικό.
0: Είναι δηλαδή εντελώς αναχρονιστικά και απαρχαιωμένα. Με κάποιες όμως πολύ καλές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, της Δευτέρας Γυμνασίου τα μαθηματικά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Όμως γενικά τα βιβλία δεν είναι καλά. Και το τρίτο, το κυριότερο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τον νόμο, είναι ο τρόπος της εξέτασης και ο τρόπος της διδασκαλίας. Είναι και τα δύο αναχρονιστικά εντελώς, θα έλεγα. Ειδικά ο τρόπος εξέτασης βασίζεται πάρα πολύ στην απομνημόνευση και όχι στην κρίση και στην βαθιά κατανόηση των ενιών. Ακόμα και στις πανελλαδικές εξετάσεις, ακόμα και σε επιστήμες όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική, ζητάμε από τα παιδιά θέματα που απαιτούν απομνημόνευση. Το πρώτο θέμα, για παράδειγμα, των πανελλαδικών εξετάσεων περιέχει μια ερώτηση που πρέπει να αναπτύξουν ένα θεώρημα, δηλαδή να το έχουν μάθει απ' έξω και να το γράψουν στην κόλλα, και μετά έχει κάποιες ερωτήσεις σωστό-λάθος που και αυτές είναι παρμένες μέσα ακριβώς από το βιβλίο. Είναι εντελώς λάθος ο τρόπος εξέτασης, όχι μόνο στις πανελλαδικές αλλά και στα ενδιάμεσα τεστ μέσα στο σχολείο, τα ολιγόλεπτα και τα πρόχειρα διαγωνίσματα. Είναι εντελώς λανθασμένος ο τρόπος που δίνονται οι ερωτήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το τρία. Είπαμε λοιπόν περιεχόμενα, είπαμε βιβλία, είπαμε τρόπος εξέτασης. Και ο τρόπος διδασκαλίας σε μοιραία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο βιβλίο, ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Άρα είναι αυτά τα τρία που αφορούν τον εκπαιδευτικό, θα έλεγα. Και το τέταρτο που πιστεύω επηρεάζει τις επιδόσεις είναι η τάση των παιδιών, η συνήθεια πλέον να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές, τηλέφωνα και τάμπλετς και αυτά, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτά που λέει ο καθηγητής, όσο καλός και να είναι, όσο ενδιαφέρον και ένα τρόπος διδασκαλίας, δεν απορροφάται τόσο εύκολα πλέον από ένα παιδί που είναι θυσμένο σε άλλον τρόπο κατανάλωσης.
1: Ωραία, γιατί αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημα, αλλά με προλάβατε, κύριε Γουναρόπουλε. Δηλαδή, πρώτον, εσείς αναφέρατε όλες αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές αποκλειστικά ως μέσα απόσπασης της προσοχής των μαθητών. Μήπως όμως και ο τρόπος λειτουργίας τους ακυρώνουν την κριτική ικανότητα, αυτό δηλαδή το οποίο αναφέρατε,
0: ναι,
1: πριν,
0: πιθανώς,
1: ότι
0: ναι,
1: η απομνημόνευση, ουσιαστικά όλο το διαδίκτυο πια είναι ένα πεδίο απομνημόνευσης. Διαβάζω πληροφορίες, μαθαίνω πληροφορίες καλύτερα, ναι, ναι, αλλά δεν κρίνω και δεν συγκρίνω.
0: Και η εικόνα, είναι εθισμένο το παιδί στην εικόνα. Αυτές όλες τις τελευταίες μελέτες που διαβάζω και εγώ στις εφημερίδες και βλέπω στην τηλεόραση, με αυτό ασχολούνται, ότι πόσο τα παιδιά έχουν επηρεαστεί από αυτόν, από αυτές τις συσκευές και δεν μπορούν να αφομοιώσουν μια διδασκαλία που δίνεται από τον πίνακα ή από μια ανάγνωση βιβλίου, δεν μπορούν να την απορροφήσουν με τον τρόπο που θα έπρεπε λόγω του εθισμού σε άλλο τρόπο, με τις άλλες συσκευές, όπως είπα πριν.
1: Αυτές οι συσκευές, για να πάμε και στην πράξη, την τάξη μέσα.
0: Δεν επιτρέπονται, βέβαια.
1: Δεν επιτρέπονται. Χρησιμοποιούνται.
0: Όπως αναπαιτούνται από το μάθημα. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που είναι απαραίτητα.
1: Ωραία. Αλλά οι μαθητές λαθρέα έστω τις χρησιμοποιούν.
0: Σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται.
1: Ναι, τον νόμο το ξέρουμε, αλλά πολλά απαγορεύονται σύμφωνα με τον νόμο.
0: Τα δικά μας τα παιδιά τουλάχιστον είναι αρκετά υπάκουα και είναι τέτοια που συνήθως υπακούν σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω στα άλλα σχολεία τι γίνεται.
1: Ναι, και εν τέλει, εάν λέγαμε επιγραμματικά, βάζαμε τρεις τίτλους ας πούμε, για να σταματήσει αυτή η πτώση και η κλίση, όπως λέγαμε εδώ, της παιδείας, όπως αυτή του πύργου της Πίζας.
0: Ναι.
1: Ποια είναι, 2-3 πράγματα, εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία τάξης, γιατί είναι άλλο οι πανεπιστημιακοί που νομοθετούν και άλλο αυτοί που παίρνουν τους νόμους, ας το πω έτσι, νόμους, λέω γενικά αυτό που λέτε, τα βιβλία, τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, διδασκαλίας. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στην τάξη, τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν και ποια σημεία θα μπορούσαν με τον τρόπο τους να αλλάξουν, ας πούμε, στην καθημέρα

0: πράξη.
1: Ναι, να ακολουθήσουν τις επιταγές και τις ερωτήσεις του διαγωνισμού PISA. Δηλαδή, ο διαγωνισμός PISA εστιάζει πιο πολύ στο πρόβλημα, στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, στον αθλητισμό. Δηλαδή, εκεί είναι όλες οι ερωτήσεις που τίθενται. Είναι μεν μαθηματικά από πίσω, δηλαδή μπορεί να είναι άλγεβρα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια αριθμητική πρόοδος, μπορεί να είναι γεωμετρία, το Πυθαγόρειο θεώρημα, αλλά όλα αυτά δίνονται πάνω σε ένα πρόβλημα που έχει σχέση με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με θέματα που άπτονται, που αρέσουν στα παιδιά, που mm-hmm. τους συγκινούν, που τους τραβάνε.
0: Να προσαρμόζει δηλαδή ο καθηγητής τη διδασκαλία του. Να δείχνει στους μαθητές τον τρόπο που τα μαθηματικά έχουν εφαρμογή στην καθημερινή πράξη.
1: Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Να γίνουν μαθηματικά για τη ζωή. Για τη ζωή και όχι για να βγάλουμε μαθηματικούς. Μαθηματικά για όλους πρέπει να γίνουν. Και βεβαίως εδώ, αυτό είναι το πρώτο, το πολύ πολύ σημαντικό. Να ξεφύγουμε από τη θεωρία και την απομνημόνευση, να τα κάνουμε τα μαθηματικά πιο αγαπητά στα παιδιά, πιο ελκυστικά, να τα κάνουμε για όλους και για τα παιδιά που θα ακολουθήσουν θετικές σπουδές, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν θεωρητικές σπουδές, γιατί τα μαθηματικά χρειάζονται σε όλους, και στους δικηγόρους και στους γιατρούς και στους ψυχολόγους, παντού χρειάζονται, και ειδικά τώρα μαζί με την πληροφορική συνδέονται απόλυτα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο, να ξεφύγουμε από τη θεωρία και να πάμε στο πρόβλημα.
0: Να μάθουν και στοιχειοδός πώς λειτουργεί ένας αλγόριθμος, γιατί τη λέξη τη λένε κάθε μέρα. Από αυτό, αν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι θα ενδιαφερθούν περισσότερο οι μαθητές, να τους μάθουμε.
1: Και εκεί είμαστε πίσω. Δυστυχώς και στην πληροφορική είμαστε πολύ πίσω, γιατί μία από τις ειδικότητάς μου είναι και η πληροφορική. Δυστυχώς ακόμη εξετάζεται στον πίνακα η πληροφορική. Διδάσκεται στον πίνακα αντί να διδάσκεται πάνω στους ίδιους τους υπολογιστές. Αντί να μαθαίνουν τα παιδιά προγραμματισμό πάνω στη μηχανή, μαθαίνουν στον πίνακα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έκανα μια παρένθεση, γιατί εγώ είμαι κυρίως μαθηματικός αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξεφύγουμε από τη θεωρία και από την απομνημόνευση. Πολύ σημαντικό, όσον αφορά το περιεχόμενο δηλαδή. Το δεύτερο είναι όσον αφορά τη λειτουργία γενικώς του σχολείου και της προόδου των παιδιών, να κάνουμε επιτέλους μια σωστή αξιολόγηση. Αξιολόγηση και μαθητών σωστή και καθηγητών. Δεν είναι ούτε το ένα σωστό, ούτε το άλλο. Ξέρετε ότι οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών βγάζουν 99% επαρκής. Προφανώς είναι λάθος αυτό. Δεν μπορεί 99% των καθηγητών να είναι επαρκής. Γιατί τα μάτια μου έχουν δει πολλά και τρελά πράγματα στα 35 αυτά χρόνια που είμαι στο καλύτερο σχολείο της πόλης. Φανταστείτε τι γίνεται αλλού. Άρα είναι κακή αξιολόγηση που γίνεται των καθηγητών. Επίσης των μαθητών η αξιολόγηση είναι πολύ κακή, γιατί βασίζεται, όπως είπα πριν, στη θεωρία. Τα θέματα είναι έτσι δομημένα ώστε να εξετάζουν πάρα πολύ την απομνημόνευση και όχι την κρίση και τον βαθμό κατανόησης της θεωρίας. Και φυσικά η γενικότερη χαλαρότητα που υπάρχει στα σχολεία, μια φοβερή κατάσταση, δηλαδή πολλά κενά, πολλές χαμένες ώρες. Λείπει ένας καθηγητής για ένα μήνα και τα παιδιά θα είναι στην αυλή, δεν θα κάνουν μάθημα. Τα είδα και αυτά με τα μάτια μου, τα έχω αναφέρει στους λαϊστάμενους, αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται τίποτα.
0: Κακές εκπαιδευτικές συνθήκες με τις αίθουσες, λέμε και αυτό.
1: Τώρα
0: εσείς είστε στο πειραματικό. Το πειραματικό είναι μια χαρά. Πειραματικό, το να μπεις κάποτε στο πειραματικό ήταν πιο δύσκολο από το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς, ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας. Ναι. Και είχαμε τμήματα 2 μήνες χωρίς μαθηματικά. Ήταν απίστευτο αυτό που γινόταν. Και χωρίς φιλολογικά. Γιατί οι καθηγητές ήταν άρρωστοι. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός αντικατάστασης αυτών που απουσιάζουν για σοβαρούς λόγους.
0: Κύριε Γουναρόπουλε,
1: υπάρχει μια καλαρότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, και πάντα παραγωγικό στον τομέα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ τον μάχημο μαθηματικό κύριο Νίκο Γουναρόπουλο για τα φώτα που μας έδωσε, το τι συμβαίνει στις ελληνικές τάξεις. Εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε και γύρω μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε στις εξετάσεις PISA, πώς θα τις λέγαμε εν πάση περιπτώσει, στον δείκτη PISA. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, δηλαδή μία λύση Γιάννη Κατσαβουνίδη που θα μας αφήσεις τώρα γιατί πάμε σε διάλειμμα και θα γίνει σε αλλαγή. Μία λύση λοιπόν είναι το σύστημα Τσίπρας, τις πανελλαδικές. Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Είναι πολύ καλή λύση αυτή, δηλαδή να μπουν όλοι στο παρελθόν. Οπότε θα έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, εξισορρόπηση, μία δημοκρατία στην παιδεία η οποία... ξέρουμε πολύ καλά θα αποδώσει και θα τα μέγιστα. Αλλά πέρα από αυτό, καμιά φορά, επειδή έλεγε και για τις αξιολογίες των καθηγητών και όλα αυτά, και επειδή λέγαμε κυρίως τον δρόμο που χωρίζει την απόσταση από τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα των επιτροπών των καθηγητών πανεπιστημίων ως την εφαρμογή τους στην καθημέρα πράξη και τάξη, έχουμε και το... έχουμε και την εξίσωση τώρα όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί, είναι άλλου Παπαυαγγέλιο και άλλης εκπομπής Βαγγέλιο, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί με το πόσο έχει στοιχήσει με την εξίσωση των καθηγητών, των ΤΕΙ με τους καθηγητές. Λέμε δεν έχουμε λεφτά. Αυτή η εξίσωση έχουμε υπόψη πόσο στοίχησε στα ταμεία η εξίσωση των καθηγητών της ανώταρης και ανώτατης που γίνανε όλη ανώτατη βαθμίδα, πόσο στοίχησε. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να φλιαρούμε ώρες, αλλά πρέπει να διακόψουμε για λίγο τη φλιαρία μας στον 107,1 θήτα FM. Ο Βασίλης Κεχαγιάς θα φύγει για λίγο, θα έρθει η Χριστίνα Στεφανίδου να πει τις ειδήσεις και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα στον θήτα FM είναι μία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Η έρευνα αποσκοπεί στις ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον επίμαχο χώρο. Κλείνει σε λίγη ώρα ο περιφερειακός στον κλάδο προς ανατολικά στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινού Πολιτικών. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κόμβο Τούμπας διαμέσω των οδών Διαγόρα και Λαμπράκη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις πρωινές αρρυθμίες. Από τις 5.30 το πρωί η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως και τον σταθμό Ανάληψη λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το Brent στις διεθνείς αγορές. Προς τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Νέες πιέσεις από την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Νέα τουρκική επίθεση για τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Κατηγόρησε τη χώρα μας ότι επιχειρεί να κινηθεί κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Κραυγή αγωνίας από τους δασοκομάντος σε μια σοβαρή καταγγελία κατά της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εξαντλητικές 24ωρες βάρδιες και κομμένα ρεπό στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 10 το πρωί για φωτιά σε κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η φωτιά ξέσπασε σε σκεπή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία Παραμάνας και τέθηκε υπό έλεγχο 10 λεπτά αργότερα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
1: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
5: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και ένα διαστήματα πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μία η ώρα στον Θήτα FM 107,1 και σε όλη την Ελλάδα. Ο Βασίλης Κεχαγιάς από τις 12 έχει διώξει τους πρωινούς και θα συνεχίσει ως τις 2 να σερβίρει το καφέ σε αυτό το άτυπο καφενείο, στο οποίο πρώτον δίνουμε το Viber 6977 20 10 70, και με χαρά, με πολύ χαρά καλημερίζω έναν αγαπητό φίλο που τον είχα χάσει και το υπόσχομαι να επικοινωνήσω στο τέλος της εκπομπής, και ο οποίος βρήκε την αφορμή, βρήκε καταρχάς μόνος του το Viber, είναι ευφύς, και γιατί δεν το έχω δώσει σήμερα από παράληψη, και μιλάω για τον Κώστα από τους Αμπελόκηπους, και ο οποίος σχολιάζει τη συζήτηση του πρώτου μέρους με τον κύριο, με τον διακεκριμένο μαθηματικό κύριο Νίκο Γουναρόπουλο, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του ως μάχημος της τάξης σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης του PISA, ας περιπτώσει της έρευνας PISA, όπως διάλογο. Και ο οποίος λοιπόν, φίλος Κώστας, γράφει: όλη αυτή η κατάσταση με το χαμηλό μαθησιακό επίπεδο ξεκινάει και τελειώνει στους γονείς. Αυτό το λέγαμε, Κώστα, και πριν από μερικές μέρες, όταν αναφερόμασταν στην επιδραστικότητα, ποια είναι η σειρά επιδραστικότητας που έχει σε ένα νέο παιδί, έχουν οι διάφοροι παράγοντες. Και πρώτα αναφέρεται η οικογένεια. Και αυτό με έρευνα του παιδαγωγικού τμήματος εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλός ή κακός, κανένας δεν ασχολείται με τα μαθησιακά κενά των παιδιών τους. Όταν έρχεται η ώρα των πανελλαδικών ή της επαγγελματικής αποκατάστασης, τότε καταλαβαίνουν την απερισκεψία τους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Και τις προάλλες, λέει, έδειξαν είδηση όπου μαθητές δημοτικού πέταξαν στα σκουπίδια τα νέα βιβλία που παρέλαβαν για να κάνουν content στο TikTok. Εδώ τώρα θα ρωτήσω τη βοήθεια, θα ζητήσω τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή το κοινό είναι ο Κώστας Αμπελόκηπος, αλλά είναι και ο Θανάσης Αποστολίδης εδώ, ο οποίος ως συνήθως αντικατέστησε το Γιάννη Κατσαβουνίδη, επειδή η ομάδα έχει μεγάλη ένταση, δεν βγάζει την ώρα. Τα 45 λεπτά ένα ημιχρόνιο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ένα ο Θανάσης Αποστολίδης, ο οποίος θα μας πει τι είναι αυτό το content στο TikTok. Ναι, ως λέξη το περιεχόμενο το ξέρω.
1: Στο χωριό μου το λένε παραγωγός περιεχομένου.
0: Παραγωγός περιεχομένου.
1: Δηλαδή βίντεο, κάτι που δημιουργείς για να καλύψεις το χρόνο. Ότι δεν έχει σημασία το περιεχόμενο, δεν απλά να.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, με βάση αυτό που μου λες, οι μαθητές που πέταξαν στα σκουπίδια τα νέα τους βιβλία που παρέλαβαν για να κάνουν content στο TikTok,
1: ναι,
0: μάλλον το έκαναν
1: για να δημιουργήσουν αίσθηση.
0: Αυτό, λένε, στο, ναι, TikTok όμως, όχι στο Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, στην κυρία Ζαχαράκη.
1: Όχι, αυτά που κάνε παλιά η Ελληνοφρένεια τώρα τα κάνουν οι μαθητές.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Είχε πάρει η Ελληνοφρένεια παλιά το Υπουργείο Παιδείας και είχε πει ότι ήσαν κάτι κούτες, λέει, στο τάδε λύκειο, τα οποία έχουν περιεχόμενο για ενηλίκους. Και το πιστέψανε.

Ναι, ναι. Γράφει και ο Κώστας με τη σειρά του, μας διαφωτίζει. Ανέβασαν το βίντεο και το έφτιαξαν και τα likes. Αυτά τα likes που έχουν μάθει όλοι οι μαθητές. Τη μόνη λέξη που ξέρουν τα μαθηματικά, νομίζω όλοι οι μαθητές τουλάχιστον, ως λέξη, όχι ως έννοια. Γιατί είπαμε είναι και παράγω του διαδικού συστήματος, είναι δύσκολο να το μελετήσεις. Είναι τα likes. Συγγνώμη, ο αλγόριθμος. Ο οποίος σχετίζεται με τα likes. Αλλά άμα ο αλγόριθμος. Επίσης, ο ηχολήπτης του πρώτου μέρους, αναχωρώντας και ακούγοντας τη συζήτηση και τα όσα συνομιλήσαμε και εξετάσαμε με τον κύριο Γουναρόπουλο και τη δική μου έτσι έμεση και άμεση ένσταση για κάτι συστήματα τα οποία είναι, παίζουν τον πάτε σκύλια λέστε, διευκρίνησε και έχει δίκιο ότι και σε πολλές προηγμένες χώρες εφαρμόζεται αυτό το σύστημα, δηλαδή αφιλτράριστη, ας το πω, είσοδος των μαθητών στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα ιδρύματα και στην Αμερική από ό,τι γνωρίζω, στην Ολλανδία σίγουρα. Πλην όμως είναι τόσο ισχυρά τα φίλτρα των δύο πρώτων ετών στις σπουδές που πολύ λίγοι τα περνούν, διηθούνται ας πούμε από αυτά τα φίλτρα. Οι περισσότεροι τρώνε πόρτα, άρα και η των προτέρων επιλογή αυτών των μαθητών δεν είναι «Οπ, μπαίνουμε ιατρική ρε όλοι, άιντα». Καλά, από ό,τι βλέπουμε τελευταία πρέπει να μπήκαν και πολύ στη ζούλα ιατρική. Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς, δεν μπήκαν στη ζούλα. Στην Ελλάδα όμως βγαίνει στη ζούλα. Υπάρχει κάτι το οποίο όποιος έχει περάσει από το ελληνικό πανεπιστήμιο το διαπιστώνει. Στο ελληνικό πανεπιστήμιο το δύσκολο είναι να μπεις. Αν μπεις θα βγεις σίγουρα. Μα με τον έναν, μα με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή ένας τρόπος είναι να εγγραφείς σε συνδικαλιστικές νεολαίες. Ασφαλής τρόπος. Και ασφαλής. Περνάει πολλά μαθήματα. Και τους άλλους τρόπους τους γνωρίζουμε λίγο πολύ. Παράκληση στον καθηγητή. Το έχω κάνει έτσι. Αυτά που αναφέρω δεν είναι γιατί κάποιοι άλλοι τα κάναν, πως λέγαμε χτες, είπε ο άλλος, το έκανε ο άλλος. Όχι, τελευταίο μάθημα κύριε καθηγητά, χαροπαλεύεις, σου λέει. Χαροπαλεύω, έλα να ζήσω να το πάρω το πτυχίο.

και γενικότερα χαλαρότητα στις ελληνικές εξετάσεις. Η χαλαρότητα αυτή ξεκινάει από το γυμνάσιο και το λύκειο, όπου πια έχουν χάσει νομίζω το νόημά τους οι εξετάσεις. Δηλαδή μπορώ να είμαι σε γνώση του πώς βαθμολογούν οι καθηγητές, και οι οποίοι, ακόμη κι αν ένας θελήσει να γίνει λίγο πιο αυστηρός, ακόμη κι αν ένας θελήσει να βάλει λίγο πιο λεπτά φίλτρα, ας πούμε, και να προσπαθήσει όσο μπορεί με τον τρόπο του και στον τόπο του να εμποδίσει αυτή την κατάρρευση, την κλίση της παιδείας σαν πύργος της Πίζας. Σε λίγο θα έρθει αντιμέτωπος με ένα ολόκληρο σύστημα, με τους καθηγητές, τους συναδέλφους τους στα συμβούλια των καθηγητών, όπου θα του λένε «Έλα ρε, βάλε να τον περάσεις, μα βάλε ρε να τον περάσεις». Οπότε αρχίζει πια μια χαλαρότητα από τα κάτω, που λέμε στα παλαιά κομμουνιστικά, αρχίζει μια χαλαρότητα από τα κάτω, η οποία σιγά σιγά φτάνει ως τα πάνω, δηλαδή τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, που πραγματικά πλέον και ειδικά σε σχολές κάπως πιο θεωρητικές, όπου ο καθηγητής που εξετάζει ή οι καθηγητές οι οποίοι εξετάζουν σίγουρα σκέφτονται και λένε «Έλα μωρέ, δεν θα σκοτώσει και άνθρωπο». Αλλά και άμα σκοτώσεις άνθρωπο, βλέπεις πάλι δεν είναι πιο ισχυρά τα φίλτρα, ακόμη και αν είσαι σε σχολή που σκοτώνει άνθρωπο, π.χ. ιατρική λέμε. Αλλά γενικώς οι υπόλοιπες «Έλα μωρέ, ας τώρα βγει και αυτό, να πάρει τη σειρά του να βρει δουλειά». Άμα βρει, δηλαδή, ο ικανός έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι σαν τους αθλητές μεταναβολικά. Πιστεύω ότι όλοι, ειδικά οι υψηλού επίπεδου αθλητές, όλοι καταπίνουν τα χαπάκια τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά η πλάκα είναι ότι σκοτώνονται, διότι είναι θανατηφόρα αυτά, με καθυστέρηση έστω, αλλά χάνουν τις ζωές τους, για να φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, αφού και οι 8 που τρέχουν στον τελικό των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ντοπαρισμένοι, η σειρά δεν θα αλλάξει. Αυτός που παίρνει την ντόπα, απλώς κάποιοι μπορεί να βρίσκουν και καλύτερες ντόπες. Ναι, παίζει και αυτό.

Καλημέρα στη Δώρα, καλημέρα πάλι στον Αδάμα, ο οποίος αυτός πάει το θέμα στα φροντιστήρια και λέει ότι έχουν για λόγους που έχουν σχέση με τις θέσεις εργασίας ακριβώς λειτουργούν τα φροντιστήρια, δηλαδή η παραπαιδεία, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν περισσότερες ελπίδες να περάσουν τα πανεπιστήμια, να μάθουν ξένες γλώσσες, και αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό σχολείο έχει χρεοκοπήσει, και όντως έτσι είναι. Αλλά ξέρεις πόσοι, το ξέρεις, το γράφεις ουσιαστικά, ασχολούνται και απασχολούνται εργασιακά στον χώρο των φροντιστηρίων και έτσι λύνεται εμπολής και το πρόβλημα της ανεργίας των καθηγητών. Ένα φεγγάρι, τώρα τελευταία τουλάχιστον στους διορισμούς από όσο παρακολουθώ υπάρχει μια βελτίωση, δηλαδή έχει μειωθεί η σειρά αναμονής των καθηγητών για διορισμό. Στα παλιά τα χρόνια, εν τω μεταξύ, μάθαιναν, έπεφτε ένα σύρμα σε όσους ήταν να δώσουν εξετάσεις, έπεφτε ένα σύρμα, τώρα διορίζονται δάσκαλοι. Τα φεγγάρι, το παιδαγωγικό πέρασε την ιατρική σε μονάδες, γιατί διορίζονταν, είδα, τρίχαν όλοι μαζί οι αριστούχοι, ας πούμε, ουρά έξω από το παιδαγωγικό. Το θεολογικό, το καημένο, ακυρώθηκε, ενώ είναι πολύ καλή σχολή και πολύ χρήσιμη η παρουσία της στην, στο πανεπιστήμιο, ας το πω. Παρόλα αυτά κυρώνται, γιατί δεν διορίζονταν οι θεολόγοι. Δηλαδή και αυτή η σύνδεση που έχουμε κάνει των πανεπιστημίων με εξεύρεση θέσεων εργασίας είναι ολότελα λανθασμένη, γιατί έχουμε ακυρώσει τον σκοπό των σπουδών και τον έχουμε εντοπίσει και αποκλειστικά στο πεδίο της εξεύρεσης εργασίας. Καλημέρα και στον Άντζελο. Λίγο πριν τους pretenders, αφού pretenders είναι όλοι όσοι είναι στην έκταση της ελληνικής παιδείας, δηλαδή υποκριτές, έτσι, με κύριους pretenders, τους εκάστοτε υπουργούς παιδείας. Αυτοί είναι πραγματικά. Όταν δω καλό υπουργό παιδείας, υπόσχομαι από αυτό το μικρόφωνο ότι θα ψηφίζω την κυβέρνηση στην οποία ανήκει. Μόνο και μόνο ένας καλός υπουργός παιδείας, διότι μόνον αυτό, μόνον η παιδεία μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να ασχολούμαστε στην καθημερινότητα. Και δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, επειδή είμαστε και ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο το οποίο οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και με προσοχή και όσο μπορεί να μην χάνει χρόνο από τα όσα γίνονται και εξελίσσονται γύρω μας. Η Ursula von der Leyen λίγο πριν τέλειωσε την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι, πως είναι, οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο πρόεδρος της, η πρόεδρος εν προκειμένου της Επιτροπής, τοποθετείται για τα όσα απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα σχέδια που έχει κατά νου ως προς αυτά. Μετά όμως τους pretenders θα δούμε επιγραμματικά κανά δυο και σε πρώτη φάση. Αργότερα θα δούμε.

Καλημέρα λοιπόν και στον Άντζελο από την Κέρκυρα. Κώστα, είναι και θέμα σήμερα, βλέπω την εστία εδώ που έχω, την έχω μπροστά μου, για το πώς συντίθεται το επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Αλλά πέρα από αυτά, τα οποία είναι τα εύκολα και ίσως αδιάφορα, αφού πολύ τοπικά, και εξ επίτηδες, αφού τη Δευτέρα ασχοληθήκαμε ενδελεχώς, θα έλεγα, τουλάχιστον με αυτά που έχει νόημα να ασχοληθούμε στο επίπεδο της ιατρικής και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, με βάση και αφορμή τα όσα συνέβησαν με τον θάνατο του Κώστα Μαζονάκη, Γιώργου Μαζονάκη, του Μαζόνα τον λέμε, συνεννοούμαστε. Αφού λοιπόν περάσουμε από αυτό το πεδίο, το οποίο σε ένα σημείο, αυτό που μας καταδεικνύει, αν τον κάναμε οδοδείκτη δηλαδή, θα έδειχνε και αυτός έναν κεκλειμένο πύργο της Πίζας, δηλαδή προσκεκλειμένο πύργο της Πίζας όσον αφορά όμως σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης πανεπιστημιακής, αλλά και σε ανώτερες βαθμίδες εργασιακής απασχόλησης. Δεν θέλουμε να το πάμε παρακάτω, γιατί τα παρακάτω σε κάνουν detective, και όταν είσαι δημοσιογράφος είσαι και λίγο detective, αλλά όχι περισσότερο από όσο πρέπει, διότι το δύσκολο είναι όλο αυτό το οποίο εξέθεσε σήμερα η Ursula von der Leyen πριν έρθω εδώ στο σταθμό. Άκουσα λίγο, ο Θανάσης εδώ μου λέει μπράβο είσαι ήρωας, όταν ασκείς τη δημοσιογραφική σου, ας το πω, τα δημοσιογραφικά σου καθήκοντα, οφείλεις ιδίως σε αυτά τα σημαντικά να είσαι συνεχώς ενήμερος για να κάνεις και τους συσχετισμούς. Δηλαδή τι είπε η Ursula von der Leyen σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο διεθνές πεδίο. Δεν νομίζω ότι είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θα περίμενε κάποιος. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, μία live ανταπόκριση της ομιλίας της ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και δεν νομίζω ότι αυτά που ανέφερε θα μας εξέπληταν. Κάνα δύο-τρία πράγματα που θα συνέλεγα με μια πρώτη ακρόαση είναι, πρώτον, ότι η ίδια βάφτισε ως τα πλέον κρίσιμα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρώπη τον επόμενο και τα επόμενα χρόνια την κλιματική αλλαγή, στην οποία επέμενε πάρα πολύ. Εκεί ανέφερε και τις πυρκαγιές του Νότου και ονομαστικά και την Ελλάδα, η οποία πληρώνει τα της κλιματικής αλλαγής στο βορρά αυτού του πλανήτη και ιδίως στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, και τους ανέμους οι οποίοι κατεβαίνουν σφοδροί και ορμητικοί.

θεώρησε ότι φέτος αυτό που αντικρίσαμε και αντιμετωπίσαμε με τις πυρκαγιές εδώ στο Νότο έφερε τα πράγματα στο σημείο μηδέν, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει, ήδη χάσαμε χρόνο σε σχέση με τα της κλιματικής αλλαγής. Αυτά τουλάχιστον υποστήριξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξαναλέω, στη σημερινή της τοποθέτηση με τις εξαγγελίες για τα όσα πρόκειται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, δηλαδή στον επόμενο χρόνο. Και το δεύτερο θέμα, εκεί θα συμφωνήσουμε, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Δηλαδή, τα δύο θέματα που καίνε αυτή τη στιγμή είναι η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτη την συνέδεσε και με το πρόβλημα της λειψιδρίας, την συνέδεσε και με το καταπαγωγήν πρόβλημα της, εξέβρεσης τροφής, δηλαδή ότι τόνα θα φέρει και τ' άλλο. Μίλησε για τη Frontex που απασχολεί πολύ τη χώρα μας. Θεωρεί ότι οφείλει να ενισχυθεί η Frontex. Βέβαια την αφορμή την πήρε από τα πρόσφατα επεισόδια στη Θέουτα της Ισπανίας. Για όσους γνωρίζουν, η Θέουτα είναι η απέναντι πλευρά της Ισπανίας από όπου εισέρχονται οι Μαροκινοί και γενικότερα οι μετανάστες από την Βόρεια Αφρική, γιατί δεν είμαστε μόνον εμείς πύλη εισόδου, είναι και από την εκεί πλευρά πύλη εισόδου μεταναστών. Αρχίζει πια το θέμα το μεταναστευτικό να απασχολεί περισσότερο την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι βλέπει ότι με βάση και τα εκλογικά αποτελέσματα στο Μαγδεβούργο, δηλαδή στη Σαξονία, ότι ακροδεξιά άντε πόρτας, όπως έλεγαν, φώναξαν οι Ρωμαίοι κάποτε, άνιμπα άντε πόρτας, δεν είμαι των λατινικών, αλλά τουλάχιστον αυτό έτσι το γνωρίζω. Κάπως

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ευστάθειας και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Να το απλοποιήσω λίγο πριν από το διάλειμμα των 1:30. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ουσιαστικά προσπάθησε να βρει ένα σημείο ισορροπίας στην μπαλάντζα, μάλλον στις δύο συγκρουόμενες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό πεδίο, ως τώρα τουλάχιστον, που είναι οι σοσιαλιστές, οι οποίοι σοσιαλιστές ουσιαστικά εμπερικλείουν και τους πράσινους, άρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ και νοιάζονται για τα της κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη καχυποψία όλα αυτά τα θέματα και ζητήματα. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μίλησε σαν πολιτικός, ή σαν πολιτικός αν θέλετε. Δηλαδή προσπάθησε να εξισορροπήσει. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε μια τέτοια πράξη, καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι τις μικρές, ίσως ανεπαίσθητες στην αρχή, αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Άιντε, time out, να πάρουμε εδώ συμβουλές από τον πάγκο.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κοντά σε αυτά της παιδείας προσθέτουμε και το δημογραφικό που μας υπενθυμίζει ο Κώστας από τους Αμπελόκηπους. Φέτος είχαμε τις, ναι, το διάβασα αυτό, τις λιγότερες εγγραφές στην πρώτη δημοτικού. Στο 1,2 επεισόδιο της γέννησης, έτσι ομολογώνει, γιατί το κάναμε θέμα το δημογραφικό και μάλιστα λέγαμε πώς το αντιμετωπίζουν στη Σιγκαπούρη και πώς μιμήθηκε ο Πιερακάκης στο σύστημα Σιγκαπούρης λέγοντας κάντο όπως η Σιγκαπούρη, που αναφέρθηκε και στην εφημερίδα Εστία, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό σε άλλο δύο ώρες. Προς το παρόν θα προσπαθήσω να συνεχίσω να συνοψίζω τα όσα άκουσα από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη σημερινή της τοποθέτηση και επίσημη ομιλία ως πρόεδρος της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Έλεγα λοιπόν, μιλούσα για την προσπάθειά της να εξισορροπήσει την τάση των σοσιαλιστών που είναι διατήρηση των πράσινων δεσμεύσεων, επιγραμματικά έτσι θα το ονόμαζα, διατήρηση των πράσινων δεσμεύσεων, σε συνδυασμό όμως με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του πιο δεξιού να το πω έτσι, εκεί που ανήκει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τη σειρά του απέτησε ομαδικές επιστροφές, το μίλησε γι' αυτό η Ούρσουλα, λέμε έτσι χαϊδευτικά, δικός μας άνθρωπος είναι το Ούρσουλα, κάνει, της δίνει και μια έτσι σεξουαλία. Εδώ στην Ελλάδα Ούρσουλα άντρες, έτσι, δηλαδή παλιοί σε αυτήν το Ούρσουλα γενικώς το όνομα Ούρσουλα, ρε παιδί μου, παρότι στην καθολική παιδεία είναι συνδυασμένη τις λεγόμενες Ουρσουλίνες, τις καλόγριες οι οποίες έχουν και σχολεία, το καλαμαρί νομίζω ήταν Ουρσουλίνες, ένα τάγμα γυναικών μοναχών ας πούμε, αλλά εμείς τις Ουρσουλίνες, Ούρσουλα, μόλις ακούσεις Ούρσουλα δηλαδή δεν πά να σε μπάζω Ούρσουλα, μα σε λένε, έχει κάνει καριέρα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν απαιτεί ισχυρή Frontex, βασικά στεναρή, στιβαρή μάλλον μεταναστευτική πολιτική, ακόμη και ομαδικές επιστροφές όπως τις ονόμασε. Η Ούρσουλα μοιάζει να έριξε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή ναι στις πράσινες, στην τήρηση των πράσινων δεσμεύσεων, αλλά για να δούμε και τι γίνεται με τη Frontex, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ και πολύ και πολύ και πάρα πολύ τη χώρα μας, και τις μεταναστευτικές ροές τουλάχιστον από τα δύο άκρα, εκεί είναι το κέντρο ας πούμε συνοστισμού των μεταναστών, η Θέουτα από τη μια, και αυτή είναι που έδωσε και την αφορμή για τα επικείμενα μέτρα,

πλαίσιο αυτό κάτι ψέλησε και για το Κυπριακό, δηλαδή ότι θα οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λίγο πιο ενεργό ρόλο, και βέβαια το συνδύασε πάνω απ' όλα οικονομία, έτσι, με την ευρωπαϊκή προοπτική της, με την οικονομική μάλλον προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξή της. Μίλησε εναντίον της γραφειοκρατίας, ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αποτελούν τροχοπέδι για την ανάπτυξη της οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης δηλαδή, διότι η γραφειοκρατία καταλύει την ανταγωνιστικότητα, καταλύει τις γρήγορες αποφάσεις, τις οποίες πλέον η διάχυτη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου, με τις ταχύτητες που έχουν προσδώσει αυτά, γίνονται και πιο απαιτητικές, και η ανταγωνιστικότητα και η κατάργηση της αγριοκρατίας. Καλά είπα, καλά πήγα να πω μάλλον, γραφειοκρατίας όμως είναι το σωστό.

Αυτό με το The Streets Are Ours, δηλαδή οι δρόμοι είναι δικοί μας, ουσιαστικά έχει να κάνει, και γι' αυτό το επιλέξαμε, ουσιαστικά έχει να κάνει με το νέο δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βέβαια έρχεται και αυτό με καθυστέρηση. Γενικότερα τελευταία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλίες δεν παίρνει. Δεν είναι όπως στα χρόνια της ίδρυσής της κάτι που μπορούσε να την καταστήσει και απειλητική την Ευρωπαϊκή, την τότε ΕΟΚ ας πούμε, για τις μεγάλες δυνάμεις, τις τότε μεγάλες δυνάμεις της οικονομίας. Ουσιαστικά το προπύργιο, το οικονομικό της προπύργιο Γερμανία τρώει σφαλιάρες από παντού, άρα κοιτάει να προστατεύσει την περιοχή της και την έκτασή της σε οικονομικό επίπεδο βέβαια, και λίγο αδιαφορεί και αγνοεί τα όσα συμβαίνουν γύρω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σαν την φάση που να δέχεται επίθεση ας πούμε η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς και να λένε, δεν πάω μακριά, κάτι Θεσσαλονίκη την είχαν καταλάβει πιο νωρίς, σε ένα άλλο σημείο του Βυζαντινού κράτους ας πούμε, να δέχεται ένα άλλο σημείο επίσης επιθέσεις. Και η Κωνσταντινούπολη δεν καίγεται, δηλαδή το ξέρετε το παρακάτω. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία κοιτάει πριν απ' όλα να σωθεί η ίδια από αυτές τις επιθέσεις που δέχεται η οικονομία της, αλλά εξ αυτού και η ευρωπαϊκή οικονομία, ας πούμε σε όσα έχει να κάνει με τα αυτό, σε όσα έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα. Είναι ένα μεγάλο θέμα η εμπορία των αυτοκινήτων και το πώς διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, τα υβριδικά, τα ηλεκτρικά, ποιος έχει το πάνω χέρι, και τις προσπάθειες που κάνει η Γερμανία να αμυνθεί, διότι η Γερμανία κατά κύριο λόγο ήταν αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά δεν είναι πια, και τι θα κάνει, ποιος είναι ο νέος της ρόλος, και ξαναλέω εξ αυτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το δόγμα One Europe, One Market. Το ξαναλέω για να το θυμάστε, διότι είναι κρίσιμο αυτό. One Europe, One Market.

το γέλιο είναι γιατί διάβασα ένα μήνυμα που ίσως να φορά και στη φλιαρία μου. Θα ρίξουμε κι άλλο τραγούδι αν εστι μην ανησυχείς. Αλλά είναι γεγονός αυτό που γράφεις, ωραία το πιάσες. Και ουσιαστικά το One Europe One Market έχει υιοθετηθεί σε απάντηση και από έμπνευση που έδωσε το κινέζικο δόγμα που είναι One Road, One Belt. Δηλαδή ένας δρόμος, εξού και το ιδρώμη είναι δική μας, ένας δρόμος, μια ζώνη. Έτσι το... Και πώς οι Κινέζοι ανοίγουν αυτόν τον δρόμο σε, όλο το, σε όλη την έκταση του πλανήτη, εκμεταλλεύονται τον παλιό δρόμο του μεταξιού και όλα αυτά για την ανάπτυξη του εμπορίου τους, που πραγματικά τους κάνει αυτή τη στιγμή την πιο ισχυρή δύναμη. Τώρα άντε να δούμε τι θα απαντήσει σε όλα αυτά η Ευρώπη με το One Europe, One Market. Ωραίο ακούγεται πάντως, έτσι.

Αργούν όντως να μου στρίψουν τσιγάρο εδώ, γιατί εγώ είμαι μεγάλος τρακαδόρος, ξέρεις, έτσι. Δεν είμαι καπνιστής, αλλά είμαι τρακαδόρος. Αν εξαιρέσει τον Αλέξη Νικηφορίδη, περιμένω με αγωνία να έρθει. Κάς άλλος δεν καπνίζει εδώ γύρω και κανείς δεν προθυμοποιείται να μου στρίψει ένα τσιγαράκι και να κάνω στα διαλύματα. Οπότε το πλακώνω στη φλιαρία. Αλλά όπως συνήθως, όπως καθημερινά δηλαδή, το ελαφραίνουμε λίγο το πράγμα. Είπαμε για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αδάμα, αφήσαμε έξω τους Χούθη που είναι μεγάλο θέμα και σήμερα λόγω του ότι προτάξαμε τα της παιδείας έμεινε πίσω και έχουμε πολλά να πούμε για τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Ιεμένη και για το τι είναι οι Χούθη και το τι είναι η απέναντι πλευρά από τους Χούθη, δηλαδή το Τζιμπουτί. Αλλά θα τηρήσουμε την παράδοση που θέλει να χαβαλεδιάζουμε στο τέλος, να το χαλαρώνουμε. Γενικώς η Ιεμένη λοιπόν... Η Ιεμένη έχει άλλη κυβέρνηση, έτσι. Να γνωρίζουμε ότι οι Χούθη είναι ουσιαστικά ελέγχουν, έχουν δικό του. Στη βόρεια η Ιεμένη και στην πρωτεύουσα, αλλά έχει κανονικό πρωθυπουργό που υποτίθεται υπηρετεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αύριο θα πούμε γι' αυτά. Οι Χούθη όμως κάνουν τα δικά τους και έχουν τη μεγάλη δύναμη γιατί έχουν και τη στήριξη του λαού. Θα δούμε πώς προέκυψε η δύναμή τους. Ωστόσο. Και είναι χαμός εκεί. Από το 2014 έχουν ένα εμφύλιο, το συνοψίζω έτσι. Πολύ άγριο εμφύλιο και είναι αυτό που μη δούμε δυτικό στο δρόμο και οι δύο εναντίον του. Δηλαδή σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, ας πούμε οι φανατικοί ζαϊντιστές είναι αυτοί εκεί, έτσι λέγεται το δόγμα τους, με τους πιο μετριοπαθείς, αλλά άμα δούμε κανένα δυτικό όλοι εναντίον του. Και γι' αυτό ενώ έχω μεγάλο καημό να επισκεφθώ την Ιεμένη χρόνια τώρα, δεν λέει να λήξει ο εμφύλιος, δεν λέει να λήξει εκεί η κατάσταση που κρύβει πολλούς κινδύνους. Οπότε σε ένα ταξίδι πετυχαίνω έναν τύπο από την Ιεμένη και μου λέει: η Ιεμένη, αυτά τα γλυκά ξέρω εγώ είναι, α, ωραία, λέω, να έχετε εκτός από γλυκά, η Ιεμένη έχει κάτι υπέροχα αρχιτεκτονήματα έτσι χωμάτινα, τα οποία παρουσιάζουν μοναδικό ενδιαφέρον και κάνουν τη Σανάα μια πρωτεύουσα επίσης με μοναδικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και θέλω πολύ να την επισκεφθώ. Έλα όμως που δεν με αφήνει ο εμφύλιος, μου λέει. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Αυτά είναι παραμύθια των δυτικών. Αυτά μου τα έλεγε στη Δύση, έτσι. Αυτά είναι παραμύθια των. Η ασφαλέστερη χώρα είναι. Η ασφαλέστερη χώρα είναι η Ιεμένη. Κοιτάω κι εγώ, ακούω με ενδιαφέρον. Μου βγάζει και ένα βίντεο έναν Καναδό. Δες εδώ τι λέει αυτός ο Καναδός. Ήταν ένας Καναδός ο οποίος επισκέφθηκε όντως την Ιεμένη και τη Σανάα και έλεγε πόσο ασφαλή είναι τα πράγματα και τι ωραία είναι η Ιεμένη και τέτοια, και άρχισε να αναθαρεύω εγώ. Ως που διαβάζω τώρα τι γίνεται και λέω: ο Καναδός όμως εγκυρότατος πληροφοριοδότης, αξιόπιστος, στάφε. Εντάξει, και εγώ είμαι έτοιμος να κλείσω εισιτήρια. Δηλαδή άρχισα να ψάχνω. Εν τω μεταξύ, αν ψάξει για Σανάα εισιτήρια, δεν υπάρχει, υπάρχει αυτός ο προορισμός. Ο Καναδός όμως λέει: ασφαλέστατη χώρα, μην ακούτε τα παραμύθια, ελάτε όλοι εδώ.

Εντάξει, βρήκαμε δύο πρόθυμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλούς φίλους που έδειξαν προθυμία να μου στρίψουν τσιγάρο. Η Αντιγόνη λέει: άμα έρθει στο γήπεδο, γιατί προφανώς είναι Αριανάκη η Αντιγόνη και Αρωστάκη, θα πάει στο γήπεδο σήμερα με την Το Μαρκό. Το λέω την Το γιατί όλοι λένε Το Μαρκό, αλλά εμείς ξέρουμε τι Ρετσίνα Μαρκό, από εκεί το γνωρίζουμε. Άρα κρατάμε τη Ρετσίνα Μαρκό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω και θα προλάβω σήμερα να είμαι ειλικρινής, αλλά σίγουρα θα κάνω υπομονή και θα περιμένω τον Άγγελο να χειρίσει από την Κέρκυρα. Κανείς δεν έχει ανάγκη ο Καναδός. Ο Καναδός δεν ξέρω πώς ξεφύτρωσε, τι τον ποτίσαν, γιατί. Α, να, ευκαιρία λοιπόν να συνδέσω τα θέματα. Εκτιμώ ότι ο Καναδός ήταν under influence που λέμε, γιατί το ξέρετε το τραγούδι που λέει σαν πάμε στο Άντεν, μου έλεγε ο Γουίλι, ο νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί. Ο Γουίλι ήταν από το Τζιμπουτί, αλλά αυτό που του έλεγε να δοκιμάσει ήταν από το Άντεν απέναντι, δηλαδή από την άλλη ονομαδία. Εμένα είναι το Άντεν που λέει το γνωστό τραγούδι των μικρούτσικου Παπακοσταντίνου. Και το έλεγε να πάμε στο Άντεν και εσύ να δοκιμάσεις. Δηλαδή ο νέγρος Τζιμπουτής, για να το μεταφράσω κάπως έτσι, ο Γουίλι, δοκίμαζε κάτι που έρχονταν από το Άντεν. Τι ήταν αυτό το κάτι? Γράφεται, και εγώ το έμαθα επισκεπτόμενος, ενώ το έμαθα ως πληροφορία, KHAT, δηλαδή χατ προφέρεται, αυτό προφέρουν, αλλά είναι χατ, το οποίο πρέπει να είναι πολύ σκληρή παραλλαγή κόκας, έτσι, να... Με αυτό ποτίζουν από το Άντεν τους απέναντι, γιατί είπαμε εκεί η Ερυθρά Θάλασσα είναι σαν πόρτα από σαλούν, με δύο φύλλα. Το ένα φύλλο το ελέγχουν οι Χούθοι, το άλλο φύλλο το ελέγχουν οι δυτικοί. Στο φύλλο των δυτικών, δηλαδή στο Τζιμπουτί, ουσιαστικά τους βλέπεις όλους ντάγκλα και ξάπλα. Πας εκεί και βλέπεις όλοι κάτω, και έλεγε ένας, κοίτα πως τον κάναν το λαό μου, οι απέναντι, δηλαδή οι εμενίτες, πως θα τους πούμε, οι εμενίτες, λέει, τους ποτίζουν αυτό το χατ. Και δες πως κατάντησαν, και πράγματι έβλεπες μια μεγάλη πλατεία, μια έκταση που ήταν όλοι σαν Μεξικάνοι στους 40 βαθμούς μεσημέρι, ας πούμε, κάτω από τον κάκτο, όπως τουλάχιστον τους παριστάνουμε στα κόμιξ. Ήταν όλοι από εκεί, όλοι με πρασινισμένα δόντια, γιατί τα μασούσαν στη φυσική τους μορφή, που λεφτά να πάρουν την επεξεργασμένη μορφή. Και αυτό είναι λοιπόν που θα δοκίμαζε μάλλον ο Μαρκώνης Νίκος Καβαδίας, αν πήγαινε με τον Γουίλι το μαύρο θερμαστή στο Άντεν. Περισσότερα για την Ιεμένη, τον Τζιμπουτί, τις δύο πόρτες του σαλούν της Ερυθράς Θάλασσας, που ξελίγο θα γίνει σαν σαλούν εκεί πέρα, ξέρεις, που πέραν μέσα και πυροβολούσαν τον πιανίστα, ό,τι έβρισκαν, τον μπάρμαν. Βλέπω μια τέτοια κατάσταση να εξελίσσεται εκεί, γιατί είναι, συνδέονται με αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, τα όσα συμβαίνουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας, στην πόρτα της Ερυθράς Θάλασσας. Φλιαρία, Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα, έχει πάει 2 παρά 2, στον ΘΦΜ 107,1. Ευχαριστούμε τον Θανάση Αποστολίδη για την παρέα του. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις. Ακολουθεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου για τα δικά της. Η Μαρούλα Μαλιαχώβα, η Δήμητρα Μακρύ, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα.

0: Στρατών 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναζητούνται τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα ως προς το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί μετά τις απολογίες τους. Φέρονται να μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο. Ανήκαν και μετανόητοι προσπαθούν να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους στους διασώστες, απάντησε το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Σε 25 χρόνια κάθριξης καταδικάστηκε ο Χασίμ Θάτσι, ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου. Κρίθηκε ένοχος από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων εκτελέσεις, βασανιστήρια και παράνομες φυλακίσεις. Πρόκειται για εγκλήματα που διέπραξε ως διοικητής του ΟΥΤΣΕΚΑ. Ο Θάτσι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Κλείνει σε λίγη ώρα ο περιφερειακός στον κλάδο προσανατολικά στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινού Πολίτικων. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κόμβο Τούμπας διαμέσω των οδών Διαγόρα και Λαμπράκη. Νέα τουρκική επίθεση για τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Κατηγόρησε τη χώρα μας ότι επιχειρεί να κινηθεί κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια το Brent στις διεθνείς αγορές. Προς τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο οδεύει η αμόλυβδη στη χώρα μας. Νέες πιέσεις από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Ξυλοδαρμός μαθητής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από Λύκειο στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Ο 17χρονος δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του 16 και 17 ετών, οι οποίοι τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο μαθητής ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δράστες συνελήφθησαν και αφέθησαν ελεύθεροι.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με κατατόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 2 και ακούτε Θήτα 2. Μεσημβρινή ενημέρωση από τον Θήτα FM στους 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης δυναμώνει καθημερινά και έτσι ακούτε και μαθαίνετε για τα θέματα που απασχολούν όχι μόνο εδώ την πόλη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Για πολλές ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη ήταν στους ρυθμούς της δυσλειτουργίας του μετρό, άλλη μια δυσλειτουργία δηλαδή, άλλη μια μέρα, αρκετή ταλαιπωρία για τους ανθρώπους. Βέβαια ταλαιπωρούνται αυτοί που έχουν μετρό, γιατί οι άλλοι που δεν έχουν δεν ταλαιπωρούνται κιόλας. Υπάρχει και το ενδεχόμενο γι' αυτό να μην υπάρχει μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Στα πιο σοβαρά θέματα, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της λειτουργίας του περίφημου ιατρείου της Καρνεάδου έχει πολλές και μεγάλες προεκτάσεις, τις οποίες θα δούμε σήμερα μαζί. Ακούτε Θήτα 2, όπως είπαμε προηγουμένως, στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Οι εμπλεκόμενοι γιατροί, λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι στη φυλακή, ενώ τώρα στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνει και ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κρατήστε το αυτό γιατί θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και θα έχει πολλά ζητήματα που θα βγουν στην επιφάνεια. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κ. Αριστίδης Κορέας, για να πέσει φως στον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου, όπου έγινε η μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλλον δεν έγινε, όπου άρχισε η μοιραία πλασμαφαίρεση. Ο έλεγχος που θα γίνει θα είναι και αναδρομικός, θα αφορά τα 5 χρόνια τα τελευταία. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, γιατί θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Αν νομίζουμε ότι τα είδαμε ή τα ακούσαμε όλα, νομίζω ότι θα διαψευστούμε. Το ζητούμενο του ελέγχου είναι αν υπάρχουν κλινικές που λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Φυσικά και υπάρχουν, αυτό το καταλάβαμε. Απλά η έρευνα θα διαπιστώσει και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των κλινικών και γιατί ήταν ανεξέλεγκτες και γιατί δεν γνωρίζαμε πώς έχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης όπως δεν έπρεπε να έχουν. Η κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας από το 2019, οπότε και κυβερνά η σημερινή κυβέρνηση, φαίνεται πως έκανε πολύ μεγάλο κακό στο θέμα της παρεχόμενης υγείας και ιδίως της παρεχόμενης ιδιωτικής υγείας. Μπορεί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα παρεμπιπτόντος είναι στη Λάρισα και έχει ένα σερί εγγενείων. Θα μιλήσουμε και με την συνάδελφο του Βιβί Ζαχοπούλου για την δίκη των Τεμπών, αλλά θα μας πει και μερικά πράγματα για τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη. Ξέρουμε φυσικά τι λέει ο λαός μας για τη συγγνώμη. Εμείς θα πούμε μόνο ότι συγγνώμη λέμε αν ρίξουμε κάτω τον καφέ, αν λερώσουμε κάποιον, αν ενοχλήσουμε κάποιον την ώρα που οδηγούμε. Όχι αν κάποιος χάνει τη ζωή του επειδή το κράτος δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ένα κράτος το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να διασφαλίσει την υγεία, που παρέχει παιδεία σε σχολεία που υπολείπονται, σε υποδομές αλλά και σε προσωπικό. Θα μετρήσουμε τα κενά τις επόμενες μέρες και θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ για να δούμε τι συμβαίνει στα σχολεία μας. Αυτά που προκύπτουν βέβαια δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά, θα τα δούμε όμως. Είναι η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, καθημερινά στις 2 στον Θήτα FM 107,1. Προσπαθούμε σφαιρικά και ψύχρεμα όλα όσα έχει σημασία να ξέρετε με την ανάλυση που αξίζει να ακούσετε. Αμέσως μετά το τραγούδι θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, για να μιλήσουμε μαζί του για πολλά θέματα που μας αφορούν.

0: Όπως προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, δάσκαλος, απόφυτος πτυχιούχος θεολογίας και συγγραφέας. Μας ακούτε, κύριε πρόεδρε?
1: Ναι, κύριε Χαλεπιδού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ως δάσκαλος που είστε, να ξεκινήσουμε από τα της παιδείας. Πήγατε και σε ένα σχολείο στη Χαλκιδική, στους Αγιασμούς, την περασμένη Παρασκευή. Ένα σχολείο που μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Είναι παράξενο αυτό. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής συγκεκριμένα, αλλά αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα το οποίο θέσατε μάλιστα από το βήμα της Βουλής. Τώρα, αν είχατε καμία αντίδραση, να ρωτήσω.
1: Βεβαίως εκεί στον Αγιασμό, επί της ενάρξης του σχολικού έτους, έζησα ένα μικρό θαύμα, θα έλεγα, και συγκινήθηκα. Εντάξει, και πώς αλλιώς μετά από 35 χρόνια παρουσίας μέσα στις σχολικές αίθουσες, βλέποντας μικρά παιδιά, συναδέλφους, γονείς, 35 χρόνια έκανα αυτό Αγιασμό κάθε Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, η μεταμόρφωση στο πανέμορφο αυτό χωριό, δημοτικό σχολείο που έχει τη θάλασσα δίπλα, έχει συντελεστεί, όπως είπα, ένα μικρό θαύμα. Τριθέσιο σχολείο, τρεις αίθουσες δηλαδή, που γινόταν στη διδασκαλία, 2-2 ήταν οι τάξεις, έγινε πενταθέσιο εξαιτίας παρουσίας πολύτεκνων οικογενειών.
0: Πρέπει να έχει ρεκόρ, έτσι δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και το θέμα ποιο είναι, ότι ξέρουν οι περισσότεροι, μια και είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα και στο ωραίο ραδιόφωνο σας, μας ακούει ο κόσμος, υπάρχει δρόμος στον οποίο διασχίζουν τα παιδιά, καταλαβαίνουν για ποιο δρόμο μιλάω, στον δρόμο των Νέων Μουδανιών, και που περνάει από πάνω από το χωριό.
0: Δεν υπάρχει διάζωμα, δεν υπάρχει φανάρι.
1: Δεν υπάρχει πεζογέφυρα. Δεν υπάρχει κυκλικός κόμβος, τέλος πάντων, αλλά κυρίως μια πεζογέφυρα θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μικρά παιδιά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μου το έθεσαν επιτακτικώς. Προς το παρόν υπάρχει αδιαφορία από ό,τι φαίνεται. Το είπα στη Βουλή, θα κάνω και ερώτηση στο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, για να γίνει επιτέλους και να προφυλάξουμε τα παιδιά μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και να βοηθήσουμε το έργο που συντελείται εκεί.
1: Βέβαια. Και το ωραίο είναι αυτό ακριβώς, ότι ένα σχολείο που μεγαλώνει από πολίτικες οικογένειες, οι οποίες αβοήθητες, τίποτε δεν εξήγηλε σχεδόν ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εν μέσω ενός φοβερού προβλήματος, κυρία Χαλεπίδου, που λέγεται δημογραφική κατάρρευση, να σας πω ένα αριθμό. Το 2015
0: είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, το αντιμετωπίζουμε ήδη.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Πάνω από 100.000 παιδιά, 105.000 παιδιά πρωτάκια. Φέτος παρουσιάστηκαν για την πρώτη δημοτικού 70.000 παιδιά, 35.000 λιγότερα πρωτάκια, άδεια θρανία σημαίνει και άδειες έδωσες, άδεια στρατόπεδα, πρόβλημα στο ασφαλιστικό, πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε, λίγο έως πολύ, όλα τα προβλήματα της χώρας, αν ξύσουμε από πάνω τα επιφαινόμενα, κύριε Γαλεπίδου, καταλήγουμε σε ποιο? Στη δημογραφική μας κατάρρευση. Δεν το έχουν κατανοήσει πλήρως, το είπα και σήμερα στη Βουλή, που μιλούσαμε για την
0: συνταγματική αναθεώρηση.
1: Δεν έχετε, λέω, καταλάβει πλήρως τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα, το υπαρρύθμενα, υπαρξιακό πλέον πρόβλημα της πατρίδας, και έπρεπε όλες οι δυνάμεις του έθνους, όχι μόνο του κράτους, του έθνους, ο απανταχού ελληνισμός, να βοηθήσει. Το πρόβλημα βέβαια είναι πολυπίκυλο, έχει πολλές διαστάσεις. Αλλά να σας πω και ένα
0: κάτι. Αυτός ο κουμπαράς που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, δεν είναι κάτι?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, ο κουμπαράς δεν ήταν κάτι πρωτότυπο, είχε συμβεί στην Αγγλία. Για κάντε λίγο μια σύγκριση με αυτό που θα σας πω. Το είχε εφαρμόσει ο Άγγλος Υπουργός Οικονομικών Gordon Brown, μετέπειτα Πρωθυπουργός, με την κυβέρνηση του Μπλερ, και είχε πει ότι θα φτιάξει ένα κουμπαρά το κράτος, το οποίο θα καταθέτει μόνο το κράτος. Σε τρεις δόσεις, από 600-700 λίρες, πριν από 25 χρόνια ήταν αρκετά λεφτά. Και αν είχαν τη δυνατότητα οι γονείς, οικοί και φίλοι και συγγενείς, τέλος πάντων, θα κατέφθαν. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, το πονήρευμά του, βάζουμε εμείς 100, βάζει και εσύ 100. Θέλω να ρωτήσω, η πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών, το 70% των Ελλήνων, πρώτον, έχει κάτω από 1.000 ευρώ καταθέσεις τράπεζες. Δεύτερον, η Eurostat με πολλές στατιστικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πολλοί Έλληνες, πάλι πλειονότητα, μέχρι τις 20 του μηνός αρκεί ο μισθός για να τα βγάλουν πέρα.
0: Πόσο λαμβάνω μάλλον για τις πολύτεκνες οικογένειες, προφανώς.
1: Βέβαια. Είναι δυνατόν 100 ευρώ, αλλά επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά με μισθούς πείνας όπως μας έχουν καταδικάσει, το έκανα με τρία παιδιά, μεγάλωσα, δόξα τω Θεώ, σου λέει θα βάλουμε εμείς, ουσιαστικά είναι ένα ένας έμεσος φόρος στήριξης των τραπεζών.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι τα 100 ευρώ σημαίνουν άλλο πράγμα για τους έχοντες και άλλο πράγμα για τους μη έχοντες και τους δυσκολεμένους συνανθρώπους μας.
1: Άμα ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, αν πάει σε ένα ακροπολείο τι παίρνεις με 100 ευρώ, δεν θα ξέρει σίγουρα. Εσείς και εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πούμε να πάρω τόσο κιμά, πάρω τόσο μοσχαρίσιο κλπ. Κλπ. Ή όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, τι σημαίνουν 100 ευρώ. Τίποτε.
0: Και πόσες φορές μπορούμε να πάμε με 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και στο κρεοπωλείο.
1: Μα όταν έχεις παιδιά στο δημοτικό σχολείο, ξέρεις τι σημαίνει έναρξη της σχολικής χρονιάς? Έχουν πάει ποτέ στο βιβλιοπωλείο? Γιατί εμείς οι δάσκαλοι πάντοτε φτιάχναμε μια κατάσταση με το τι χρειάζεται για όλη τη σχολική χρονιά. Βιβλία, τετράδια και όλα τα συμπαραμαρτούντα που βοηθούν το παιδί στο εκπαιδευτικό του έργο. Δεν τα γνωρίζουν. Με 100 ευρώ.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολο. Ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος, κύριε Πρόεδρε. Μια που μιλάμε, λοιπόν, μιλάμε μαζί, έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Δημήτρη Λινατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης. Θα αναφερθούμε στο θέμα της ψευτομακεδονικής γλώσσας, για το οποίο μέσα από τη Βουλή και πάλι αναφέρατε ότι η κυβέρνηση κάνει πλάτες σε αυτονομιστές Σκοπιανούς. Για να σας ρωτήσω τι ακριβώς εννοείτε και τι έχετε υπόψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, όλα αυτά είναι απόρρια της προδοτικής συμφωνίας που είχε επιτελέσει ο κύριος Τσίπρας το 2018, που είχε αναγνωρίσει εκτός από το όνομα, είχε αναγνωρίσει και ηθαγένεια, έτσι το είπαν. Ηθαγένεια δεν μπορείς να αναγνωρίσεις, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ηθαγένεια είναι στον τόπο που γεννιέσαι. Η λέξη σημαίνει κατευθείαν και γένος, δηλαδή κατάγεις από κάπου. Λοιπόν, απόρρια όλες αυτές λοιπόν της προδοτικής συμφωνίας. Οι Σκοπιανοί αναθάρισαν, έχουμε κάνει πρόταση νόμου για κατάργηση της ψευτοσυμφωνίας των Πρεσπών, διότι συνεχώς πάνω από 600 ουσιώδεις παραβιάσεις Σκοπιανοί έχουν κάνει και παραβιάζουν, όπως προείπα, την λεγόμενη συμφωνία τους. Θα μπορούσε η Ελλάδα να την καταγγείλει, όπως είχε πει και είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά όταν βγήκε πρωθυπουργός τα ξέχασε όλα. Τώρα, υπάρχουν λοιπόν εκεί στην περιοχή της Φλόρινας με τα τραγούδια και όλα αυτά, φύγετε Έλληνες που ακουγόταν φέτος, έχουν προσφύγει ένα σωματείο που προσπαθούν να κάνουν για την αναγνώριση της δίθεν της ψεύτο-μακεδονικής γλώσσας. Το εφετείο εκεί στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, απέρριψε την εισήγηση των Σκοπιανών. Κατέφυγαν στον Άριο Πάγο, 21 Δεκεμβρίου επιδικάζεται, και έχουν πει ότι σε περίπτωση
0: την ερχόμενη Δευτέρα
1: δεν θα δικαιωθεί. Εύχομαι να μην συμβεί τέτοιο πράγμα, γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτε. Θα προσφύγουν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουν ξεσαλώσει, έχουν αποθρασινθεί οι Σκοπιανοί, και με συγχωρείτε να πω και αυτό που είπα και χθες. Όποιος δεν αισθάνεται Έλληνας και κινείται εναντίον της πατρίδας που τον τρέφει, να πάει απέναντι, όπου η σύνταξη είναι 300 ευρώ και η μισθή 600 ευρώ. Λίγοι είναι. Δεν σας αρέσει η Ελλάδα? Δεν αισθάνεστε άνετα? Περάστε τα σύνορα και πηγαίνετε να δουλέψετε εκεί και καθίστε εκεί, αν είστε γεννήτσαροι.
0: Το θέμα είναι ότι η προκλητικότητα αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, γιατί πέρσι είχαμε ανάλογα πανηγύρια, αλλά με τραγούδια που εντός εισαγωγικών θα μπορούσαν να θεωρηθούν αθώα. Φέτος ακούστηκαν αυτά τα πανηγύρια, όπως προβάλαμε και μέσα από την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και μέσα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Είχαν και τον στίχο αυτόν τον επιθετικό και άκρος προκλητικό: «Φύγετε Έλληνες». Διώχνουν ουσιαστικά τους Έλληνες από την Ελλάδα.
1: Στο σταθμό, έτσι. Επιτελείται εθνικό έργο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν φωνές που αντιδρούν και στα Ελτζιανά και στα ραδιόφωνα και μέσω του έντυπου τύπου.
0: Και μια και πήγατε στα...
1: Εσείς ανοίγετε σε αυτούς.
0: Στα εθνικά είμαστε, δηλαδή στα εθνικά.
1: Μέχρι, έχετε... πρέπει να είμαστε όλοι Έλληνες.
0: Έχετε εκφράσει και για τις επιφυλάξεις σας, για να μην πω την αντίδρασή σας, την έντονη, για τον τρόπο που χειρίζεται αυτή η κυβέρνηση την επέκταση στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Βεβαίως. Και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προβάλλει αυτή την επέκταση.
1: Κοιτάξτε, η Νίκη έχει εκπερπερμένη άποψη 4 βήματα. Αν υπήρχε μια κυβέρνηση που σέβεται την ιστορία της και τους αγώνες του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση αυτού του ευλογημένου τόπου στον οποίο ζούμε, θα έχει προβεί σε 4 βήματα από πολύ παλαιότερα, από τότε που ψηφίστηκε το 1982 το Δίκαιο των Θαλασσών, όπως ονομάζεται, το Σύνταγμα των Ωκεανών κατά μία άλλη. Προσέξτε, 4 βήματα. Πρώτον, θεσπίζουμε γραμμές βάσης για να μπορέσει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Δεύτερον, χωρικά έδατα 12 ναυτικά μίλια παντού. Τρίτον, ανακήρυξη της ΑΟΣ μέχρι τη μέση γραμμή και τέταρτον οριοθέτηση με την Κύπρο με πλήρη επίρρεια όλων των νησιών. Αυτά είναι τα εθνικά βήματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι ο καταφανής και απροκάλυπτος κατευνασμός που το μόνο που κάνει είναι να εξαγριώνει. Αυτοί το ονόμασαν ήρεμα νερά με τη διακήρυξη των Αθηνών πριν από 2 χρόνια. Ουσιαστικά είναι ο κατευνασμός, η φοβοπάθεια και η δειλία που επιδεικνύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αποτέλεσμα το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό ότι ο κατευνασμός γνωρίζουμε από τα πρόσφατα, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιστορικά γεγονότα δεν απομακρύνει, δεν αποτρέπει την αρπακτικότητα και την πολεμοχαρή διάθεση και τον αναθεωρητισμό των Τούρκων ίσα ίσα τον εξάπτει και οδηγεί την πατρίδα σε περιπέτειες.
0: Έχετε μιλήσει και για τη Μονή Σινά και για την πολιτική της κυβέρνησης και κυρίως αναφερθήκατε σε σιωπή του κ. Μητσοτάκη στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό με τη Μονή Σινά. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ίσως δεν το καταλαβαίνει κιόλας. Αν μπορείτε με 2 λόγια να μας πείτε τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Έχει αντιδράσει βέβαια το Άγιον Όρος, η αγιολητική κοινότητα, έχει βγάλει 2 ανακοινώσεις. Αλλά αν θέλετε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και από τι κινδυνεύουμε.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε, χθες ξεκίνησε την ομιλία μου. Έχετε δίκιο για την Μονή Σινά και από το περιεχόμενο της προωθούμενης συμφωνίας για τη διαβόητη διπλή κυριότητα, ας τα ακούσουν οι ακροατές, μεταξύ Μονής και Αιγυπτιακού Δημοσίου, με την οποία χάνει από ό,τι φαίνεται το μεγάλο αυτό σέμνομα της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας, την εξουσία πάνω στην ιδιοκτησία του, η οποία είναι θεμελιωμένη εδώ και 15 αιώνες από την εποχή του μεγάλου Ιουστινιανού πάνω σε, ισλαμικά έγγραφα. Ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπως θυμάστε καλώς, και έκανε δηλώσεις έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση. Δεν έκανε την ελάχιστη νήξη για το καθεστώς λειτουργίας της Ιεράς Μονής. Και μάλιστα αντέδρασε το Άγιο Όρος, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με μια επιστολή, μια ανακοίνωσή της, και έθεσε το δάχτυλό της επί τον τύπο των Ήλων και προειδοποίησε για την αλλαγή αυτού του μακραίου status quo που δημιουργείται με όλα αυτά που πάνε να υπογράψουμε τους Αιγυπτίους και δημιουργεί, κύριε Χαλιπλίδη, και εδώ είναι το σημαντικό, δημιουργείται προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο όλων των πατριαρχείων αλλά και της αγιορείτικης κοινότητας.
0: Αυτό είναι που πρέπει να
1: μετά επενεύει διαμέσου του προέδρου του διοικητού του Αγίου Όρους η κυβέρνηση και τέλος πάντων στη μοναστική ιδιότητα να κάνει μια διορθωτική δήλωση. Αλλά για το οποίο λέγονται οι κυβερνώντες είναι ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία τους, κυρία Χαλεπιδό. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, ιδίως το έχω ξαναπεί, το παίζουν καλοί χριστιανοί και είναι ικανοί μέχρι και αντίδωρα να μοιράζουν έξω από τις εκκλησίες. Όταν είναι όμως να αποδείξουν στην πράξη ότι είναι όντως υποστηρικτές της εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και των ιερών σεμνωμάτων μας, τότε δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Και βέβαια αυτό το έχουν αποδείξει πολλάκις, ότι οι άνθρωποι είναι υποκριτές και φαρισαίες σε αυτά τα θέματα, με αποκορύφωμα της υποκρισίας τους και της πολεμικής τους, εναντίον της εκκλησίας, όταν ψήφιζαν, παρόλο που η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος το ζήτησε με έγγραφο και με επιστολή σε όλους τους βουλευτές, τον ψευτογάμο των ομοφιλοφίλων. Και βλέπουμε και εδώ τα αποτελέσματα, ότι μέσα στην παιδεία δεν ντρέπονται να βάλουν σε μικρά παιδιά 7χρονα και 10χρονα αναφορές σε οικογένειες του ιδίου φύλου, όπως ονομάζονται.
0: Αναφέρεστε στα βιβλία,
1: μάλιστα,
0: τα σχολικά.
1: Κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση, θα απαντηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ότι προχωρούν ακόμη περισσότερο για κάτι που είναι παράνομο, λένε για οικογένειες ομοφυλοφίλων και έχουν το δικαίωμα να πάρουν παιδιά μέσω παρένθεσης μητέρας. Κάτι το οποίο απαγορεύεται σαφώς. Πάμε σε 10χρονα παιδιά, ακούστε λίγο τι λένε οι άνθρωποι. Δάσκαλος ήμουν. Μας ακούει και γονείς. Θα πάμε σε 10χρονα παιδιά εμείς και θα βλέπω στα σχολικά τους βιβλία, τα βιβλία γλώσσας, ότι υπάρχει μια οικογένεια με 2 άντρες ή 2 γυναίκες και αυτοί μπορεί να πάρουν ένα παιδί, πώς, μέσω μιας παρένθεσης μητέρας. Εσείς μπορείτε, ρητορικό το ερώτημα κύριε Χαλεπλίδου, να πάτε σε 10χρονα παιδιά και να εξηγήσετε τι σημαίνει παρένθετη μητρότητα, που είναι...
0: Είναι πολύ δύσκολο,
1: είναι
0: δεν
1: και
0: μπορεί να
1: απαράδεκτο.
0: Και μεγαλύτερη ηλικία. Μια και επιστρέψαμε στην εσωτερική...
1: Οι άνθρωποι δεν ερωτούν προουδενός. Πάνε σε μικρά παιδιά, σε 10χρονα και λένε τέτοια επικίνδυνα για την ψυχοσύνθεση. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Μια και
1: επηρεάζουν το διαβίου, αντιπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη των παιδιών. Τα μαγαρίζουμε, αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ.
0: Επιστρέφοντας στην εσωτερική επικαιρότητα, στυλιτεύσατε και την απόδραση του Βαρυπινίτη, του Αλκέτ Ριζάη, μιλώντας για χαλάρωση του σοφρονιστικού συστήματος. Δεν θα έπρεπε καθόλου να δίνονται οι άδειες σε φυλακισμένους?
1: Όταν έχεις έναν, προσέξτε, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο άνθρωπος καταδικάστηκε σε δύο εισόδια και αρκετά χρόνια φυλάκιση, διότι διέπραξε 3 εγκλήματα, σκότωσε 3 ανθρώπους. Απασχολεί την ελληνική αστυνομία από το 1990, από τη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα. Είναι αδίστακτος, ασυνείδητος, οπλισμένος συνέχεια. Τον είχα συλλάβει 2 φορές πάλι, γιατί παρέβηκε την άδεια το 2006 και το 2021, αν θυμάμαι καλά, νομίζω έτσι είναι. Του έδωσαν 16 άδειες, έτσι, και μάλιστα 50 μέρες το χρόνο, αν θυμάμαι, είναι, προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Και ο άνθρωπος αυτός, βεβαίως με το πρόσχημα αυτής της ανοησίας που λέγεται να προσπαθήσουμε να το σοφρονίσουμε και όλα τα συμπαρματούντα και όλες τις ανοησίες, και ο άνθρωπος αυτός εντόπισε ελληνική αστυνομία σε πυροβολισμό και τραυματισμό 2 ατόμων, ότι το όπλο με το οποίο πυροβόλησε και βρέθηκαν και αποτυπώματα δικά του, ανήκουν στον Αλκέτ Ριζάη. Και ρώτησα ο κύριος Φλωρίδης, που ήταν σήμερα και στη Βουλή, και του είπα, επιβραβεύεσαι για το προσκύνημα στη Νέα Δημοκρατία, βάζοντάς τον
0: υποψήφιο στην Θεσσαλονίκη,
1: και όχι στο Κυλκής, από το οποίο κατάγεται και μένω εγώ, δεν έχει κοιμούτρα να εμφανιστεί. Αντί να μας λέει για τα ντου και τα ου που του λέει ο λαός για να ορμήξουν οι Τούρκοι και όλους τους ύπουλους εκδιασμούς που κάνουν στις εκλογές, να μας πει τι κάνει για αυτό το θέμα. Είπε ότι θα επιστρέψει ο Ριζάη. Δεν επέστρεψε. Που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι ουέ και αλίμονο, αν συναντηθεί με αστυνομικούς οι οποίοι τον αναζητούν, αδίστακτος είναι και οπλισμένος, και ουέ και αλίμονο και σε ανήμου τους πολίτες. Και κατά δεύτερον, έδεσε και ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, στην πλατεία Βικτωρίας, γκέτο, στο οποίο δεν μπορούν να πάνε Έλληνες πολίτες λάθρων μεταναστών, μία απλή γυναίκα 80 χρονών την έσπασαν κυριολεκτικά στο ξύλο, για να γίνω κατανοητός, 5 αλλοδαποί για να της πάρουν το σταυρό και την τσάντα που είχε περασμένη
0: γυναίκα. Είναι γνωστή
1: η
0: κατάσταση που υπάρχει. Κύριε Νατσιώ, θα σας απελευθερώσω για να επιστρέψετε κιόλας στη Βουλή με μία ερώτηση. Εκτός από τον Βαρυπινίτη που απέδρασε, είχαμε μία απελευθέρωση. Απελευθερώθηκε, βγήκε από τη φυλακή ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος αναζητά τρόπο, μάλιστα, να επιστρέψει στην πολιτική. Σας αφορά ως κόμμα?

0: σε διάρκεια να πάρει μέρος με την ονομασία Έλληνες. Στις δε δημοτικές εκλογές του 23 τον Οκτώβριο, μετά τις βουλευτικές, πήρε μέρος. Γιατί? Γιατί δεν τα πάει καθόλου καλά με τον Μπακογιάννη. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, εδώ σε επιτρέπω και εδώ σε επιτρέπω.
1: Κύριε Νατσιό, σας ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
1: πολύ για την επικοινωνία που
0: καθόλου.
1: Είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν σαφής η απάντησή σας. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος
0: ευχαριστώ
1: του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Νίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ο προσκεκλημένος μας αυτή τη στιγμή, ο κύριος Θέμης Τσουλτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατελιούχων Εμπόρων Καυσίμων, είναι περιζήτητος. Όλοι ψάχνουν μια παρηγοριά να δουν αν υπάρχει περίπτωση η τιμή αυτή της αμόλυβδης που σκαρφαλώνει στα 2,2 ευρώ, μήπως υπάρχει γιατριά στο θέμα. Κύριε Τσουλτζή, ελπίζουμε ή όχι? Καλησπέρα σας.
1: Παρηγοριά να κλάψουμε όλοι μαζί, δεν είναι, αλλά δεν έχει.
0: Αυτό δεν είναι παρηγοριά. Αυτό είναι να μοιραστούμε τον πόνο μας.
1: Έτσι ακριβώς, τι να κάνω. Είναι και αυτό που λέει θάνατος με τους πολίτες, δεν εννοείται θάνατος. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι όπως τη βλέπετε χάλια. Δεν έχει κάτι αλλάξει ούτε σήμερα, ούτε χθες και πιθανολογώ ούτε αύριο. Οι τιμές είναι συνεχώς προς τα πάνω. Αυτές οι τιμές που βλέπει ο καταναλωτής σήμερα στα πρατήρια είναι οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας με χαμηλότερη δηληστηριακή τιμή. Γιατί πάντα υπάρχει η καθυστέρηση στην αύξηση των τιμών μέσω των πρατηρίων. Τα πρατήρια δουλεύουν πάντα μεσοδαθμικά και αυτό που βλέπετε το 2.10, 2.12, 2.13 σήμερα έπρεπε να είναι 2.20 που θα είναι εντός των προσεχών ημέρων. Ήδη το πετρέλαιο κίνηση ξαναπροσπέρασε την τιμή, έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη στο δηληστήριο, ενώ είχε πριν μερικές μέρες ή πριν ένα μήνα μειωθεί η τιμή του κάτω από την τιμή της αμόλυβδης.
0: Τώρα ότι υπάρχει είναι 2,2.
1: Η κατάσταση δεν είναι, γενικά δεν είναι καλή, γιατί το κυριότερο είναι δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μάλλον οι πόλεμοι, γιατί επηρεάζονται και οι δύο πόλεμοι πλέον ο ένας με τον άλλον και στο σύνολό τους την παγκόσμια οικονομία. Χτυπιούνται υποδομές πετρελαϊκές, χτυπιούνται αγωγοί, μειώνονται τα δυναμικότητα των δηληστηρίων, δεν υπάρχει πρόσβαση να φύγουν

0: ούτε να πάνε τα πλοία στον πόλεμο του κόλπου, δεν μπορούν να φύγουν από την Ερυθρά Θάλασσα. Γενικώς υπάρχει ένα πολύ δυσμενές κλίμα οικονομικό και βέβαια τα καραδοκούν πάντα τα διεθνή χρηματιστήρια και αυξάνουν τα περιθωριά τους.
1: Το κατοστάρικο πια δεν φτάνει για να γεμίσει ο άλλος βενζίνη, έτσι. Ο ιδιοκτήτης του διαταχή. Το κατοστάρικο δεν φτάνει για να γεμίσει το ρεζερβόρ πια.
0: Σήμερα ναι, όχι. Όχι, και μάλλον θα χρειαστεί σε λίγο καιρό, μήπως χρειαστεί να το βάζει και στο χρηματοκιβώτιο.
1: Πάντως αυτοί που θα έβαζαν τα 100 ευρώ στην άκρη για να ενισχύσουν τον κουμπαρά που πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον θα τα κρατήσουν για να βάλουν βενζίνη και να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
0: Είναι πολύ δυσμενής εξέλιξη, είτε το δώσει το κράτος είτε το δώσει ο πολίτης. Γενικώς φτωχαίνουμε και ως πολίτες και ως κράτος. Για να είμαστε δίκαιοι, μετά από εκεί η επόμενη προσέγγιση είναι το κράτος έχει ωφέλη από τα καύσιμα 6,5-7 δισεκατομμύρια και πιθανολογώ ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι κάποια ποσά από αυτά πρέπει να τα επιστρέψει πίσω.
1: Και με ποιο τρόπο λέτε εσείς?
0: Θα έλεγα στην πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι υπερφορολογημένο.
1: Αυτό είναι ο άλλος τρόμος, γιατί εκεί εστιάζουν πια όλοι. Έρχεται ο χειμώνας και όσο βλέπουν αυτές τις τιμές τρομάζουν με το από ποια τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανση και του φυσικού αερίου είναι προς τα πάνω αρκετά. Ποια είναι η διαφορά τους? Το πετρέλαιο θέρμανσης και οι καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης είναι διπλά φορολογημένοι, διότι πληρώνουν πολύ περισσότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με το φυσικό αέριο, δηλαδή σχεδόν 5 φορές προς τα πάνω. Επίσης πληρώνουν 4 φορές παραπάνω το φόρο προϋστέμενης αξίας. Το ένα έχει 6%, το άλλο έχει 24%. Με αποτέλεσμα αυτά τα δύο νούμερα να είναι εις βάρος των καταναλωτών του πετρελαίου θέρμανσης. Προφανώς και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης θα προσθέσω ότι η περσινή προσέγγιση της πολιτείας να δώσει επίδομα θέρμανσης γιατί για το πετρέλαιο ήταν μεν σωστή κατά ένα μέρος, γιατί εμείς διαφωνούμε, θέλουμε να είναι οριζόντια στην Αγγλία. Όμως περίσσωσαν πάρα πολλά λεφτά εν σχέση από τα προϋπολογιστέντα, διότι δεν πήρε ο καταναλωτής πετρέλαιο θέρμανσης εξαιτίας ότι τον Απρίλιο ήταν πάρα πολύ ακριβό και τον Μάρτιο, αλλά και τον Απρίλιο πολύ ακριβότερο. Και επίσης τα εισοδηματικά κριτήρια θέσανε αρκετό κόσμο έξω πλέον, διότι αυξήθηκαν οι μισθοί, υπάρχει μία διαφορά.
1: Πλουτίσανε και δεν δικαιούνται. Να πάρουν
0: ορίστε.
1: Πλουτίσανε, λέω, και δεν δικαιούνται να πάρουν
0: τίποτα. Ναι, πλουτίσανε. Δηλαδή έχει 30.000 ευρώ, δικαιούσε να πάρει, ήδη 29.999 δικαιούσε να πάρει επίδομα, 30.000 και 1 ευρώ, τίθεσαι απ' έξω γιατί έχει καταστεί πλούσιο. Τα επιδόματα γενικώ είναι άδικα. Ιδιαίτερα στη διακίνηση καυσίμου. Είναι τελείω άδικα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που το πετρέλαιο θέλουν να είναι φτηνό οριζόντια στην Αγγλία, ώστε να το πάρουν οι επιχειρήσεις, να μην χρειάζεται να πληρώσουν ακριβά το πετρέλαιο θέρμανσης στους καταναλωτές και μετά να περιμένουν πότε θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Όταν έχουμε ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, εισέρχεται πετρέλαιο, ναυτιλιακό πετρέλαιο στην αγορά και υπάρχει λαθρεμπόριο. Γενικώς υπάρχει μια αδικία ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι μια λάθος προσέγγιση. Και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια που εμείς ζητάμε να δοθεί στην Αγγλία, ότι περισσεύουν κάθε χρόνο αρκετές δεκάδες εκατομμύρια από ό,τι θα προϋπολογιζόταν να δοθεί ως επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η προσέγγιση μας.
1: Έχετε και άλλη
0: και τη θεωρούμε
1: συνάντηση.
0: Ότι είναι απόλυτα σωστή σύμφωνα με τη γνώση μας στην αγορά. Παρακαλώ.
1: Έχετε άλλη μια συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών? Τον υπουργό...
0: Δεν έχουμε κληθεί, δεν ξέρω ποιος έχει κληθεί, δεν ξέρω ποιοι είναι οι παράγοντες της αγοράς, δεν ξέρω τα συζητάνε μεταξύ τους. Πιθανόν. Δεν τους αρέσει ο λόγος μας. Πολλά πιθανά είναι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δεν έχουμε κληθεί επισήμως εμείς σε μια συνάντηση.
1: Να κλείσουμε προς στιγμή την επικοινωνία μας, κύριε Κιουλτζή, με μια εκτίμηση. Πέρσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από τα 1,10-1,12 ευρώ το λίτρο. Αν πάνε έτσι τα πράγματα, φέτος πώς προβλέπετε να ξεκινήσει το πετρέλαιο, με τι τιμή?
0: Θα σας πω ότι ένα 85 πουλάει σήμερα, θα πουλούσε σήμερα το δηληστήριο και αύριο ένα 88. Άρα το 2 ευρώ θα είναι φτηνό.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάω. Προφανέστατα η πολιτεία θα παρέμβει και θα παρέμβει ανάλογα, εκτιμώ, κάνω μια εκτίμηση προσωπική, ότι θα παρέμβει ανάλογα με το 2022. Το 2022 είχε δώσει μία έκπτωση σημαντική, 20 λεπτά συν ΦΠΑ, και τα δηληστήρια είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά. Που βέβαια τότε προσωπικά εγώ είχα θέσει το ερώτημα αν θα είναι πραγματικά βαρύς ο χειμώνας, και η πρόβλεψή μου ήταν δεν θα ήταν βαρύς ο χειμώνας κοστολογικά, και γι' αυτό μετά εκ των υστέρων έπεσε αρκετά το πετρέλαιο. Σήμερα όμως τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά από όταν το 22, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη καυσίμων παγκοσμίως. Οι χώρες έχουν δώσει πολλά λίτρα από τα αποθέματά τους και πρέπει αυτά να τα αναπληρώσουν, γιατί υπάρχει έλλειψη. Δεν υπάρχει δηληστηριακή ικανότητα, έχουν χτυπηθεί δηληστήρια ανά τον κόσμο που βγάζανε δηλισμένο προϊόν, και γι' αυτό βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης και το αεροπορικό να έχει υπερβολική αύξηση. Τα δεδομένα πλέον είναι τελείως λαθασμένα και τελείως διαφορετικά από όταν το 2022.
1: Θα παρακολουθούμε.
0: Είμαστε σε δύσκολη θέση.
1: Θα παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση, την κρίζα που έχετε περιγράψει, κύριε Θέμη Κιουλτζή. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Αμήν.

0: Και ενώ η ζωή συνεχίζεται και εμείς ανησυχούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Λάρισα, συνεχίζεται μια δίκη η οποία έχει συγκλονιστικές στιγμές στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Οι καταθέσεις επιζώντων και συγγενών των θυμάτων ήταν συγκλονιστικές και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την συνάδελφο δημοσιογράφο της Ελευθερίας και αρχισυντάκτρια του ελευθερία.gr, την Βιβί Ζαχοπούλου. Βιβί, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια καλησπέρα από τη Λάρισα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, είναι συγκλονιστικά αυτά που ακούγονται μέσα στην δικαστική αίθουσα. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη ήταν έτσι, ράγιζαν καρδιές οι καταθέσεις των συγγενών, των θυμάτων, που περιγράφουν το τι ακριβώς έζησαν οι ίδιοι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν ότι ο δικός τους άνθρωπος έχει δυστυχώς χάσει τη ζωή του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, μέχρι και το τι έχει συμβεί 3,5 χρόνια μετά. Να πούμε πως ήταν πραγματικά συγκλονιστική η κατάθεση του κυρίου Ασλανίδη, του Παύλου Ασλανίδη, του Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Θεμπών. Μίλησε με το γιο του, μίλησε για τα ερωτήματα που, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα. Παραλάβανε κλειστά φέρετρα και κάποιοι άλλοι έβγαλαν χρήματα μέσα από αυτό, είπε περίπου ο κύριος Ασλανίδης. Έκανε λόγο για το τι ακριβώς συμβαίνει με το ενδεχόμενο των εκταφών. Να πούμε ότι ο κύριος Ασλανίδης, όπως και άλλες οικογένειες, έχουν ζητήσει εκταφές στις σούρους των δικών τους ανθρώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί, να διακριβωθεί από ποια αιτία πέθαναν τα παιδιά τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ο δικηγόρος του κύριου Ασλανίδη, ο κύριος Ματζουράνης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης χθες, είπε πως υπήρξε κυβερνητική προπαγάνδα γύρω από το θέμα των εκταφών. Είπε επίσης πως έχει προχωρήσει η διαδικασία, έχει βρεθεί το εξειδικευμένο εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας για να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Και αυτό που απομένει τώρα είναι να εγκριθεί η χρηματοδότηση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να προχωρήσει και αυτό το σκέλος.
0: Ο κύριος Παύλος Ασλανίδης όντως ήταν συγκλονιστικός, έχει μιλήσει και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έχει μιλήσει και στο Θήτα News, και όλα αυτά τα ζητήματα που θέτει καταλήγουν στο ίδιο τελικό ερώτημα, πώς έφυγε το παιδί του και έχει το δικαίωμα να το γνωρίζει, όπως φυσικά και οι άλλες οικογένειες και οι άλλοι γονείς.
1: Για παράδειγμα, για να υπερθεματίσω ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, η κατάθεση της μητέρας της Φραντσέσκας, η κατάθεση της Φωτεινής Κοκάλας, θα να πούμε ότι η Φραντσέσκα είναι η κοπέλα η οποία ακούγεται στα ηχητικά από εκείνη την τραγική βραδιά να λέει ότι δεν έχω οξυγόνο και απευθυνόμενο στη φίλη της που ταξίδευαν μαζί, την Μάρτη, την κόρη της κυρίας Καρικιάνου και του κ. Ψαρόπουλου, να λέει «Μάρτη, σ' αγαπώ». Η κυρία Κοκάλα λοιπόν χθες καταθέτοντας μέσα στη δικαστική αίθουσα και φορώντας μια κονκάρδα που έγραφε «Δεν έχω οξυγόνο», εξέφρασε αυτό το βασανιστικό ερώτημα, όπως είπε. Αυτό είναι που με βασανίζει. Είπε «Τι έζησε το κορίτσι μου στα λεπτά που ακολούθησαν τη σύγκρουση». «Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κοκάλα. Επίσης να πούμε πως είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Κλωρού χθες, λέγοντας πως αυτό που ζητούν οι συγγενείς είναι να κανείς να μην νιώσει ξανά έτσι και μετά από αυτό το δικαστήριο όποιος βρίσκεται σε θέση ευθύνης να μην έχει τη δυνατότητα να διαπράξει κάτι το οποίο θα καθυστερήσει να προχωρήσουν πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Με τις πράξεις της παραλήψης του να μην λειτουργήσει έτσι εγκληματικά. Το «δεν έχω οξυγόνο» φυσικά έγινε σύνθημα σε όλες τις πορείες που ακολούθησαν στις επετείους μετά το τραγικό δυστύχημα των Θεμπών. Είναι όμως, έχει σημασία να το ακούσουν εκεί που πρέπει και αυτό το αίτημα των συγγενών ότι απαιτούν δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, αναβάθμιση των κατηγοριών εκεί όπου πρέπει και πλήρη καταλογισμό των ευθυνών, πραγματικά είναι το ζητούμενο και πραγματικά πρέπει να το δούμε να συμβαίνει, γιατί έχουν περάσει 3 χρόνια και οι άνθρωποι ακόμη αναζητούν, πέρα από τον πόνο τους, τον θρήνο τον προσωπικό, αναζητούν και τα αίτια από τι έφυγαν τα παιδιά τους.
1: Και αν μου επιτρέπεις, είναι ενδεικτικό ακριβώς αυτό που λες, επισημαίνεται και στην ανακοίνωση σήμερα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Θεμπών, η ανακοίνωση η οποία κάνει λόγο για ένα κατηγορητήριο το οποίο παραμένει προκλητικά ελλιπές και σημειώνουν βεβαίως οι συγγενείς και τη θετική εισήγηση που έχουμε από την Εισαγγελία της Έδρας, προκειμένου να γίνει προγραμματογνωμοσύνη στα ψηφιακά δεδομένα και στις επικοινωνίες, στο κινητό δηλαδή στην ουσία, του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας, το οποίο όπως επισημαίνεται και από δικηγόρους, 3,5 χρόνια τώρα βρίσκεται μέσα σε ένα σιρτάρι και δεν έχει ανοίξει ακόμη.
0: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο, όπως και τα άλλα που συμβαίνουν σε σχέση με το βίαιο μπάζωμα του πεδίου της τραγωδίας, στο οποίο αναφέρονται οι συγγενείς. Η τραγωδία και οι πρωταγωνιστές της και σε άλλα, πέρα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, εξελίσσονται πράγματα, αυτά που συμβαίνουν με τον κύριο Αγοραστό.
1: Και αναμένουμε και εκεί σοβαρές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς, δεν εμφανίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μίλησε εκ του Μακρόθεν. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Σήμερα όμως, επειδή θα πρέπει να σε απελευθερώσω, Βιβί, γιατί έχετε τον Υπουργό Υγείας εκεί, ο οποίος εγκαινιάζει, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να φτάσει εδώ στο γραφείο του Γλάριλα, ο Υπουργός Υγείας, ο Αθήνας Γεωργιάδης, ο οποίος να πούμε ότι από νωρίς ξεκίνησε τη σχέση του στην περιοχή της Λάρισσας, βρέθηκε στα εγγένεια της επέκτασης μιας φαρμακοβιομηχανίας που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισσας, και συνέχεια πήγε στο Κέντρο Υγείας των Εγγόνων προκειμένου να το εγγενιάσει, διότι έγινε και εκεί η ανακαίνιση. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο και θα ακολουθήσουν επίσης πολλά εγγένεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας αναφέρω.
0: Θα πάει και σε εκείνα τα ΤΕΠ που δεν χωράει το. Θα πάει και σε εκείνο το ΤΕΠ που δεν χωράει το ΚΑΒ να περάσει.
1: Ακριβώς. Το θέμα το είχε αναδείξει η εφημερίδα Ελευθερία και με ενδιαφέρον τώρα να μένετε η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί. Από πλευράς μας θα του το θέσουμε το θέμα και περιμένουμε να δούμε τι απάντηση θα λάβουμε.
0: Δεν έχει γίνει κάτι με την υποδομή εκεί ώστε να μπορούν να περνάνε τα ασθενοφόρα?
1: Όχι, και είναι δύσκολο στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι δύσκολο να υπάρξει νέο παρέμβαση. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να σταθμεύουν λίγο πιο πίσω τα ασθενοφόρα που δεν χωρούν για να περάσουν στο συγκεκριμένο πέρασμα, και βεβαίως οι ασθενείς με κάθε ασφάλεια από τους διασώστες, από τους ανθρώπους του νοσοκομείου να μεταφέρονται.
0: Θα δούμε τι απαντήσεις θα σας δώσει. Έχει πολλές απαντήσεις να σας δώσει. Είναι και το επίμαχο ζήτημα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα έχετε πολλά να τον ρωτήσετε και πολλή δουλειά να κάνετε. Γι' αυτό να σε απελευθερώσουμε, Βιβί Ζαχοπούλου, και θα τα πούμε το συντομότερο δυνατό. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Κώστα Μπλιάτικα, πώς θα γράψουμε τον επίλογο? Είναι μια μέρα που έχει απ' όλα, δυσάρεστα και λιγότερο δυσάρεστα.
1: Ναι, τι να κάνουμε, μπαίνουμε σε εποχή πυκνών ειδήσεων, δεν ισχύει πια τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν ειδήσεις, πρώτον γιατί έφυγε ο Αύγουστος και δεύτερον έφυγε και η ΔΕΘ, και όπως έγραψα στην Θεσσαλονίκη το μόλις το περασμένο Σάββατο, ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα δαπανίσει πάρα πολύ μελάνη για αυτά που έγιναν στη φετινή ΔΕΘ. Θα έρθουν γεγονότα, πράγματα και θαύματα, και να λοιπόν που μπαίνουμε ήδη στον αστερισμό κάποιων από αυτά.
0: Να γίνει απολύτω. Να γίνει, φυσικά να γίνει. Σε περιμένουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την υπόθεση Μαζονάκη, τον οποίον έκλαψε ο μέσος Έλληνας και η Ελληνίδα. Έχουμε όμως ένα πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Την εμπορευματοποίηση της ελπίδας.
0: Μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας υποτιθέμενων.
1: Λοιπόν, και είδαμε τον υπουργό που πήγε στην ταφή του Μαζονάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, την φιλοτιμία ποιούμενος, ξέρω εγώ.
0: Την ανάγκη
1: αναγνώρισε ότι στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει, στην ταφή πήγε για να είμαι σαφέστερος, στο τρίτο νεκροταφείο του Μαζονάκη, τον οποίο έκλαψε ο κόσμος και για την ποιότητα κάποιων στίχων του και για την υπέροχη φωνή του, αλλά και για τις ανασφαλιές του, την κοινωνική του ευθύτητα, την καταγωγή του. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά λειτουργήσε σαν όχημα. Φτάνει πια με τους κομπογιαννίδες. Πρέπει να τους εντοπίζει το σύστημα, που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και υποψιάζομαι ότι θα φέρει και στη Βουλή σχετική νομοθεσία για να μπορέσει να γίνει κάτι. Αλλά πίσω από αυτό κρύβεται το κοινωνικό φαινόμενο που λέμε εμπορευματοποιείται η ελπίδα. Υπάρχει ένας πανικός όταν έρχονται τα γεράματα, και υπάρχουν πια φαινόμενα ιατρικής της ελπίδας. Θα γεράσεις, αλλά δεν θα γεράσεις. Θα θεραπεύσεις τον οργανισμό σου, θα απαλλαγείς από όλα αυτά τα άγχη σε 30 μέρες, θα βρεις το νόημα της ζωής, θα αποτοξινώσεις το σώμα σου. Που λέτε δηλαδή όχι μια υπηρεσία, αλλά μια ελπίδα.
0: Είναι και η αποθέωση της ομορφιάς και της νεότητας που επικρατεί με την μεγάλη έτσι, διείσδυση που έχουν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την αποθέωση της εικόνας. Πρέπει να είσαι πιο όμορφος, πιο νέος, πιο καλός για να είσαι αποδεκτός.
1: Στο πολιτικό επίπεδο υπάρχει αυτό το άγχος της κυβέρνησης από τον κοινωνικό αντίκτυπο του τρόπου που έφυγε ο Μαζονάκης. Έχουμε κυβερνητικές συγγνώμες, έχουμε προαναγγελίες για ρυθμίσεις, να τρέξουμε πίσω από το φαινόμενο. Το νιώθει η κοινωνία αυτό το θέμα, και βέβαια έχει είναι πονοκέφαλος για το Μαξί. Το άλλο όμως, Χριστίνα, είναι πρέπει να πάρουμε χαβάρι ότι όλα πια τα κινούν τα social media. Ο παλιός κομπογεννήτης είχε ένα μπουκαλάκι, ένα θαυματουργό νερό σαν του καματερού εναντίον του καρκίνου, ένα μυστικό βότανο. Ο σύγχρονος όμως έχει website, έχει podcast, έχει Instagram, έχει επιστημονικοφανείς όρους, longevity, anti-aging, θεραπείες, testimonials, φωτογραφίες με celebrity, σεμινάρια, το απαραίτητο βιβλίο. Δηλαδή μιλάμε για
0: διαφημίσεις, υπουργούς ή συζύγους υπουργών στα εγγένεια.
1: Αυτό πολεμάει μια κυβέρνηση. Άκου, λέει, κβαντική ιατρική. Εντάξει. All night long. Εντάξει. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας. Ό,τι είναι. Το είχε πει και ο Τσαρούχης παλιά. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Η κοινωνία μας γέρασε, αλλά δεν συμφιλειώθηκε με τη γύρανση και άνοιξε αυτό το εμπόριο.
0: Αυτό δεν έχω να μιλήσω κυβέρνηση. Αυτό που οφείλει να κάνει το κράτος όμως, Κώστα, είναι ο έλεγχος και η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου για να γίνονται οι έλεγχοι. Υπήρχαν οι επιθεωρητές υγείας, οι οποίοι καταργήθηκαν το 2019, το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Υγείας. Οπότε έχουμε λιγότερους ελέγχους και όχι υπεύθυνους ελέγχους. Για το συγκεκριμένο ιατρείο εντός πολλών εισαγωγικών, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο επίμαχο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.
1: Λοιπόν, εμείς επισημαίνουμε αυτά. Εγώ προβλέπω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση νομοθετική ρύθμισης, αλλά όπως λέμε πρέπει να συνενέσει η κοινωνία. Και δυστυχώς έχουμε μια κοινωνία που αρνείται να είναι φτωχή, αρνείται να γεράσει, αρνείται να σχημίνει. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω πώς θα νικηθεί αυτό η παντοκρατορία της εικόνας και του νέου εγωισμού που είναι τα social media.
0: Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε για το σχόλιο. Κλείνουμε με αυτό, γιατί νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και αγγίζει πολύ κόσμο.
1: Γεια χαρά.

Με αυτά και με εκείνα δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε καθόλου με την υποψηφιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετά το ντου των Τούρκων, για το οποίο μας προειδοποίησε αν δεν υπάρχει Μητσοτάκη στην κυβέρνηση, έκανε ντου στην Α Θεσσαλονίκης, όπου έχουν μαζευτεί αρκετοί πρώην, νυν και επόμενοι, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη μάχη, η οποία σίγουρα θα είναι μεγάλη. Ήταν το ΘΙΤΑ 2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, όσο αξίζει να ξέρετε, με την ανάλυση που αξίζει να ακούσετε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου, στον ήχο ήταν ο Θανάσης Αποστολίδης, η μουσική επιμέλεια ήταν του Φόρη Σωτηράκη. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2 και έχουμε προσκεκλημένο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, να φιλοξενήσουμε αύριο τον σπουδαίο δημιουργό, τον Σταμάτη Κραουνάκη, να μας μιλήσει για τη Λυσιστράτη του, η οποία ανεβαίνει τη Δευτέρα 21 του μηνός στο Θέατρο Δάσους. Καλό σας απόγευμα από μένα, θα ακούσετε ειδήσεις από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με Μαρούλα Μαλιαχόβα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα το να μπλέκεται τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, απάντησε ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει». Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει ο συνήγορός τους. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση. Το ΕΚΑΒ επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως ο εξοπλισμός των οχημάτων και το έψυχο δυναμικό ήταν πλήρη και λειτουργικά. Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων στα 108 δολάρια των πρεσβευτικών αγορές προς τα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα. Πλεόνασμα 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το ταμιακό αποτέλεσμα του δημοσίου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 3 εναέρια, 11 οχήματα και 32 πυροσβέστες. Λόγω εργασιών αύριο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνα, στο ύψος του Αλιάχμα, θα διακόπτεται εναλλάξια κυκλοφορία. 36χρονος Ρουμάνος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σύνδου, όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε πάνω σε προπορευόμενο. Κλειστός και αύριο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ως τους 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο στην πόλη, λίγες κατά τόπου νεφώσεις και αναδιαστήματα πιο πυκνές αυτήν την ώρα. Άστατος προβλέπεται γενικότερο καιρός στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ούτε να ήταν Παρασκευή σήμερα, τέτοια κέφια εδώ μέσα από τους συναδέλφους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως είναι και η μουσική. Είναι οι μουσικάρες που μας κάνουν κάπως. Κάτι τι και ανεβαίνουμε. Και κοίτα να δεις που πήγε ο μήνας 16. Και κοίτα να δεις που φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη πριν καν καλά-καλά να καταλάβουμε ότι τον καλωσορίσαμε. Καλωσορίζω όμως, μιας και μιλάμε για καλωσορίσματα, και εγώ εσάς σε αυτό εδώ το 2ωρο, 7 λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις, να δούμε τι θα μάθουμε ακόμη σήμερα, γιατί μαζί με εσάς μαθαίνω και εγώ. Μην νομίζετε, αν δεν ερχόμουν εδώ, δεν θα έκανα τέτοιο ψαχούλεμα, δεν θα έκανα τέτοιες ερευνούλες και δεν θα έδινα τόσο σημασία στο να ανοίγω κάποια άρθρα. Τελικά όμως ψάχνω όλη μέρα τι συμβαίνει στην πόλη, στην Ελλάδα μας, αλλά και έξω από αυτήν. Προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ σαν άνθρωπος, χωρίς γκρίνια, χωρίς να επισημαίνω προβλήματα. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα, και προσπαθώ γενικά να υπάρχει μια θεματολογία πιο αισιόδοξη, έτσι όπως χαρακτηρίζει και εμένα. Σήμερα 16 του μήνα, εφημεία Λουντμίλα, χρόνια πολλά και στις δυο σας. Έχουμε Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Δεν νομίζω να τη διατηρήσουμε έτσι όπως πάμε. Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, εξαιρετική. Τι να σας λέω τώρα, μην αρχίσω να μακρηγορώ. Είχα παρακολουθήσει την πρώτη μέθοδο που είχε εφαρμοστεί πριν 25 χρόνια στη χώρα μας και ήμουνα τέσσερις ώρες μέσα σε ένα χειρουργείο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, μάλιστα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία, που από παλιά υπάρχει και μας δίνανε εκείνα τα γαλατάκια. Πιστεύω ακόμη συμβαίνει αυτό. Επίσης, τι γίνεται για τις Παγκόσμιες ημέρες έξω από εμάς? Έξω από εμάς σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε η Ιουλιέτα στην Βερόνα. Ενώ πάντα κλείνουμε. Πάντα την τιμητική θα έχει η Αμερική. Πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την τιμητική τους στις επετείους και στο καλωσόρισμα, καθώς πάντα έχουν κάποιο λόγο να γιορτάζουν το πιο απίθανο πράγμα που μπορεί να έχει εφεύρει το ανόητο μυαλουδάκι τους. Συγγνώμη που το λέω, δεν καταφέρουμε στους όλους, γιατί δεν αναφέρομαι μάλλον και δεν καταφέρομαι σε όλους τους Αμερικανούς, αλλά στην πλειοψηφία. Διότι όταν γιορτάζεις κάθε μέρα το κουρασάν με κρέμα, το κουρασάν χωρίς κρέμα, όταν γιορτάζεις τη ρόδα τη δεξιά του αυτοκίνητου, την αριστερή ρόδα το αυτοκίνητο, και σήμερα είναι η εθνική μέρα για το γουακαμόλε, τη μεξικάνικη σάλτσα, αλλά με βάση το αβοκάντο, προσέξτε, τότε τι άλλο να πεις. Απλά καλώς ήλθατε.

Look around, λοιπόν, κοιτάξαμε και εμείς γύρω-γύρω και κοιτάζω και εγώ εδώ γύρω-γύρω στην Τσιμισκή. Μέχρι εκεί πιάνει το μάτι μου, η οποία βαίνει καλώς. Στρέχει που λέγει ο φίλος μου, στρέχει. Εντάξει, το στρέχει. Πόσα χρόνια έχω να ακούσω αυτό το ρήμα, το αδόκιμο, το υπέροχο, το παιδικό. Δεν ξέρω καν αν το γνωρίζετε κάποιοι από εσάς. Δεν στρέχει. Σε πάρα πολλές παρέες χρόνια τώρα δεν έχω πετύχει άνθρωπο να ξέρει το στρέχει. Δεν πειράζει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ άνοιξα άλλο κεφάλαιο, ότι κοιτάζω γύρω-γύρω, look around, και βλέπω την Τσιμισκή να έχει μια καταπληκτική ροή, με αρκετά αυτοκίνητα, αλλά καταπληκτική ροή, πηγαίνει μια χαρούλα. Οπότε με αφορμή αυτό, πάντα στο ξεκίνημα βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους. Taxiway θα έχουμε προς το τέλος, μιας και τώρα που είναι 12 λεπτά μετά τις 3, λίγο πολύ τα καταστήματα έχουν κλείσει, όλοι έχετε πάρει το δρόμο και έχετε φτάσει λογικά στο σπίτι σας, καθώς ζούμε στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Νέα Υόρκη. Έτσι θέλω να πιστεύω. Οπότε Taxiway με λεπτομερή εικόνα το τι γίνεται σε κάθε γωνιά της πόλης θα έχουμε λίγο πριν τις 5. Τώρα έχουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας και βλέπω μέσω Google Maps τη γνωστή κίνηση που έχει από τα υψώματα μέχρι την Ευκαρπία ή Εγνατία. Έχει μεγάλη κινητικότητα τώρα και πολύ πιθανόν είναι και φορτηγά. Κάτι άλλο ιδιαίτερο σε κόκκινα δεν βλέπω. Δηλαδή ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι χαλαρότατος και μόνο το κομμάτι από το ύψος Πολύχνης, σκεφτείτε, μέχρι και τα Πεύκα με κατεύθυνση και ανατολικά και δυτικά, εκεί. Εκεί απλά πέφτουν οι ταχύτητες. Δεν μπλοκάρεστε καθόλου, δεν έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο μια χαρά, δυτικά μια χαρά. Στο κέντρο μόνο αποφύγετε να μπείτε. Βλέπω εδώ ένα μικρό κοκκινάδι στο τελείωμα της Αγίου Δημητρίου, αλλά είναι λόγω φαναριών, είναι το πιο πιθανό. Όπως επίσης βλέπω το κοκκινάδι του να το έχει και η Αλεξάνδρου Βόλου. Κάτι άλλο ιδιαίτερο, όχι. Μικρό δρομάκι Πατριάρχου Ιωακήμ εκεί για να το δώσουμε σημασία επειδή έχει αυτοκίνητα. Και ανατολικά. Γενικά η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή στην πόλη, δεν υπάρχουν προβλήματα. Λεπτομέρειες σας είπα θα έχουμε την δεύτερη ώρα, που σιγά σιγά και είναι Τετάρτη, δεν ανοίγει η αγορά. Τετάρτη δεν είναι, Θανάσης Απόστολε. Τετάρτη, ναι, πάντα κάνω ένα τσεκ. Γιατί εγώ είμαι και σε κάποιο άλλο σύμπαν μερικές φορές. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο Σεπτέμβρης, νομίζω είναι Παρασκευή. Οπότε ας τα τσεκάρω καλύτερα. Ωραία, όλα καλά, όλα ανθυρά που έλεγε και ο αγαπημένος μας Βουτσάς. Οπότε περνάμε σε τραγούδι, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ξεδιπλώνεται η επικαιρότητα.

Παραμένουμε στους δρόμους και βλέπουμε τώρα τις ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν σήμερα και αύριο στο flyover. Κλειστό ήδη από το μεσημέρι είναι τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών φυσικά. Έτσι δεν έχουν αναφέρει συγκεκριμένη ώρα. Από το μεσημέρι λένε έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου και του κόμφουγου στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού. Εντάξει. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται μέσω της Τούμπας, διαμέσου δηλαδή Λαμπράκη και Διαγόρα. Τώρα έχουμε και άλλη ρύθμιση. Σήμερα το βράδυ, έτσι λέει ανακοίνωση, από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, με το ρεύμα πορείας πάλι προς τα ανατολικά, μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έτσι, λόγω του αποκλεισμού θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την αστυνομία. Και έχουμε και επίσης διακοπές ρεύματος, από ό,τι ξέρω. Έχουμε διακοπές ρεύματος μισό λεπτά και θα σας ενημερώσω. Στο Πανόραμα, προγραμματισμένη είναι για αύριο Πέμπτη. Όσοι λοιπόν είστε στην περιοχή του Πανοράματος, να ξέρετε και να προβλέψετε, αν δεν σας έχουν ενημερώσει, να προβλέψετε για το ρεύμα σας και για τις δουλειές σας. 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν η Δημοτική Ενότητα Πανοράματος λόγω τεχνικών εργασιών θα έχει διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Είναι κάποιες ώρες που είναι πάρα πολύ παραγωγικές, είτε είσαι στο σπίτι και πρέπει να κάνεις δουλειές ή να μαγειρέψεις, είτε έχεις κάποια επιχείρηση ή στη δουλειά σου σε αυτές τις περιοχές και θα πρέπει να δουλέψεις αυτές τις ώρες. Αφορά λοιπόν για καταναλωτές, για όσους βρίσκονται στις οδούς προξένου Κορομιλά, μιλάμε πάντα για το Πανόραμα. Γουσίδη, Στουγιαννάκη, Πυρζά, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάνη Κηφόρου, Δραγούμη, Ραμιάλη, Καραμαλή, Μαλέτσκου, Μπουά και Φιλελλήνων. Αν έχετε συγκρατήσει τις οδούς, όλα καλά. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε να αναζητήσετε ή να πάρετε ένα τηλέφωνο. Τουλάχιστον αυτό λειτουργεί. Είναι τα ψηφία τα οποία παίρνετε, το τηλέφωνο μάλλον που παίρνετε στην ΔΕΗ, στις Βλάβες, και να σας ενημερώσουν ακριβώς για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Αυτά λοιπόν τα χρηστικά, 21 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Θήτα FM. Εγώ σας δίνω και τον τρόπο επικοινωνίας, που είναι το Viber με το 6977-201-070, 6977-201-070. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε κουβεντούλα.

πραγματικά όπως το λένε οι BG's, τραγικό, τραγικό. Εντάξει, είπαμε, θέλετε να κάψετε, θέλετε να δείξετε ότι βάζουμε μια φωτίτσα. Ήρθε το καλοκαιράκι, το κάνατε, το ξανακάνατε, μυαλό δεν βάζετε. Ήρθε ο χειμώνας, δρόσης ο καιρός. Αέρα δεν έχει έξω. Τι σας έχει πιάσει πάλι? Είχαμε το πρωί το ρεκόστρο βασικά φέτος, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το έχουν βάλει στο μάτι, γιατί αραγές, βάζω και ένα σίγμα στο τέλος έτσι, αυτό το ωραίο, το λαϊκό το σίγμα, αραγές, γιατί, γιατί, αφήστε εκείνη την πλευρά, όλη την πλευρά, όχι το ρεκόστρο μόνο, το πρωί είχαμε στοιχοματερή, πάλι τι έγινε εκεί, δεν μπορεί τόσο απροσεξία πια, τόσο άμυαλοι όλοι, έγινε, είχαμε τη φωτιά στη Συμμαχική Οδό, εγώ το βλέπω από το σπίτι μου, το καμάρωνα, καταπληκτική η θέα πρωί-πρωί, με το ξύπνιο, με τον καφέ σου, να δεις μια φωτιά. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη σε δασική περιοχή, στο Κολχικό Λαγκαδά, εκεί πάλι στο Λαγκαδά, πάλι προς τα εκεί. Έχουν πάει 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, καθώς και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά που παρέχουν ό,τι μπορούν και συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών. Σταματήστε κάποια στιγμή, εντάξει. Έχει καταντήσει δηλαδή αηδία, έχει καταντήσει όχι αστείο, αηδία πραγματικά. Βάζετε φωτιά έτσι? Δηλαδή, είχα διαβάσει την άλλη φορά πριν 2 μήνες σε κάποιον που συλλάβανε ότι εδώ σε εμάς, ότι έβαζε φωτιά γιατί βαριότανε. Το διανοείστε? Βαριότανε, λέει, μετά τη δουλειά, δεν είχε κάτι άλλο να κάνει και επειδή ήθελε, λέει, λίγο δράση στη ζωή του. Έτσι, έτσι ομολόγησε, αλήθεια σας λέω. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, υπάρχει ακόμα στο διαδίκτυο. Βαριόμουν, λέει, και ήθελα να έχω ενδιαφέρον στη ζωή μου. Σας το λέω και θα το λέω. Κάθε μέρα θα επαναλαμβάνουμε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάει καλά η ανθρωπότητα.

0: έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Στρατιώτες και τους 400 δράκους. Τώρα άμα καθίσουμε να ακούσουμε όλο το τραγούδι, νομίζω ότι δεν θα βγούμε και πολύ σόι από εδώ μέσα. Απλά το απολαμβάνουμε κάθε φορά που το μεταδίδουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι και ας μην ξέρουμε τι λέει ή δεν έχουμε καταλάβει. Ξέρουμε τι λέει, αλλά δεν έχουμε καταλάβει. Πάμε εμείς τώρα στους δικούς μας δράκους εδώ, που κυνηγάνε κάθε μέρα τα τμήματα, τα αστυνομικά τμήματα, η ασφάλεια, η τροχέα, οι πάντες. Να πάμε σε έναν απολογισμό που έγινε χθες από μια ενέδρα κάποιων αστυνομικών διευθύνσεων. Μάλλον ουσιαστικά ξεκίνησε ο σχεδιασμός, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την πρόληψη, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς και την εδραίωση ενός συστήματος ασφάλειας που πρέπει να έχουμε όλοι οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες εχθές, πραγματοποιήθηκε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των διαβατών. Αστυνομική λοιπόν του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ωραιοκάστρου. Να το πάλι το Ωραιοκάστρο, πολύ πρωταγωνιστή. Τη διεύθυνση και την αστυνομία και τη αστυνομία τροχέας αλλοδαπών και αστυνομικών επιχειρήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά 80 αυτοκίνητα και 109 άτομα. Τι βρήκανε, πάμε να δούμε τον απολογισμό. Μιλάμε τώρα όμως σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, όχι γενικότερα, και συγκεκριμένες ώρες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης συνελήφθη ένας ημεδαπός άντρας για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Okay, δυστυχώς καθημερινότητα. Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες φυσικά διοικητικές ποινές, ενώ ακινητοποιήθηκαν εντελώς 12 οχήματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τι ψάρια πιάσαν λοιπόν, όταν οι άνθρωποι οργανώνονται, όταν οι άνθρωποι συντονισμένα, οι υπηρεσίες μιλάω, οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί συντονισμένα το κάνουν και πάρα πολύ στοχευμένα αντιμετωπίζεται το έγκλημα και το ξέρουν το έγκλημα, όπως το ξέρουμε και εμείς και το βλέπουμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι έτσι και αποφασίσουν συντονισμένα να το κάνουν, δεν θα έχουν που να βάλουν όλους αυτούς που θα συλλάβουν.

Και θα κάνουμε τώρα μία διόρθωση, καθώς ναι, κάποιοι μπορεί να είναι έγκυροι και έγκριτοι, αλλά κάνουν και αυτοί τα λαθάκια τους. Και αν δεν πάρουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά, ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, να κροσάρουμε κάνουμε cross-check την πληροφορία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ανακοίνωσα στην αρχή ότι υπάρχει κλείσιμο του περιφερειακού, γιατί υπήρχε ανακοίνωση μέσα σε όλα τα, σε 2-3 site που το τσέκαρα. Υπήρχε ανακοίνωση ότι το μεσημέρι κλείνει ο περιφερειακός με άγνωστο το πότε θα ανοίξει λόγω εργασιών flyover. Σήμερα μιλάμε. Όπως επίσης αναγράφανε ότι θα κλείσει σήμερα το βράδυ στις 11 και μέχρι το πρωί της 5ης 5 ώρα. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Δεν έχει κλείσει ο περιφερειακός. Επικοινωνήσαμε με το τμήμα της τροχέας. Δεν έχει καμία ανακοίνωση για κλείσιμο του περιφερειακού στη διάρκεια τώρα που μιλάμε, του μεσημεριού, απόγευμα, βράδυ, πάντα για Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Καμία σχέση. Άρα μπορείτε να κινηθείτε ανάλογα και να περάσετε από περιφερειακό με την αναμενόμενη κίνηση, χωρίς καθόλου κλεισίματα για εργασίες του flyover. Τώρα, το κλείσιμο που έχει επίσημα δοθεί είναι για αύριο το βράδυ, 5η 17 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το πρωί. 11 με 5 λοιπόν, Πέμπτη προς Παρασκευή, μόνο τότε θα είναι κλειστός ο περιφερειακός στο σημείο που σας είπα, στους ανισόπεδους Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έτσι, να το κλείσουμε αυτό το θέμα για να μην γίνεται και κάποια παραπληροφόρηση.

Τι ωραίο νέο είναι αυτό που διαβάζω. Δεν το περίμενα, αλήθεια σας λέω. Με την έξαρση του ίντερνετ, των κινητών, των τάμπλετ και όλο αυτό τον παροξισμό, δεν περίμενα ότι θα δω άρθρο που λέει ότι αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες για το 2025. Εξαιρετικό νέο, καθώς ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία του δημόσιου δανεισμού βιβλίων για το 2025, έτσι όπως προέκυψαν από την επεξεργασία δεδομένων. Ο συγκεκριμένος οργανισμός έστειλε επιστολή σε 247 βιβλιοθήκες και δημόσιες και δημοτικές, παιδικές, κοινοτικές, τα πάντα σε όλη τη χώρα. Απάντηση είχε από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, από 25 δημόσιες βιβλιοθήκες, από 54 δημοτικές και 5 παιδικές δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Έτσι λοιπόν, από όσους ανταποκρίθηκαν και στείλανε τα στοιχεία back, πίσω δηλαδή στον οργανισμό, είχαμε τα εξής ευρήματα: ότι για το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2024, αυξήθηκαν αρκετά οι δανεισμοί των βιβλίων και συγκεκριμένα 876.885 δανεισμοί έναντι 846.200 δανεισμών. Αυξήθηκαν λοιπόν 30.660 οι δανεισμοί μέσα σε ένα χρόνο, 3,6%. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο νέο, δεν το συζητώ αυτό. Οι δανεισμοί γίνανε κατά 34% από δημόσιες βιβλιοθήκες και 65% από δημοτικές βιβλιοθήκες, κάτι που δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να μπει κάποιος στην βιβλιοθήκη. Βγήκανε και άλλα στοιχεία. Και άλλα στοιχεία σημαντικά, ότι η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων, που είναι σε γύρω στους 390.000 δανεισμούς και αντιστοιχούν στο μισό δηλαδή των δανεισμών. Μετά ακολουθεί η μυθοπλασία των παιδικών βιβλίων, τα παιδικά εικονογραφημένα και τα επιστημονικά βιβλία, που είναι το 7% του συνόλου των δανεισμών. Τώρα, τα βιβλία αυτά δεν είναι μόνο παλιά, είναι και καινούργια. Δηλαδή, σκεφτείτε, το 24%, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό, το μισό ποσοστό των δανεισμών αφορούν βιβλία δεκαετίας και εδώ, ενώ τα πιο παλιά είναι τα υπόλοιπα. Τι γίνεται όμως με τη λίστα, το ποια βιβλία δεν θα καθίσω να διαβάσω και τα 50 δηλαδή τα οποία έχουν δανειστεί περισσότερο? Πίστευα ότι ο κόσμος, εντάξει, βοηθάει και τηλεόραση, βοηθάει πάρα πολύ τηλεόραση. Όταν ένα βιβλίο οπτικοποιείται, μετά γίνεται ο κακός χαμός. Αυτό το ξέρουμε. Είτε αφορά, λέμε τώρα, στον άρχοντα δαχτυλιδιών, είτε είναι κάτι παγκοσμίου φήμης, δηλαδή, είτε είναι κάτι τοπικής εμβέλειας, πάντα μετά γίνεται ο χαμός. Φέτος λοιπόν υπήρχε τηλεοπτικά αυτή η σειρά που άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ δεν έτυχα να το δω ούτε μία φορά, γιατί δεν βλέπω γενικότερα σύριαλ. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι της Λένας Μαντά, το οποίο είναι στο νούμερο 1 των δανεισμών. Μετά έρχεται η Σφραγίδα, μετά το Πράσινο Φόρεμα, μετά Ταξίδι στη Βενετία, μετά η Τρισάση. Και όλους τυχαίως τα 5 πρώτα βιβλία σε νούμερο 1 δανεισμό φέτος, για πέρυσι, για το 2025, είναι της Λένας Μαντά. Δεν έχω διαβάσει ποτέ Λένα Μαντά, δεν σας πω ψέματα. Έχω διαβάσει και δεν έχω διαβάσει. Αμέσως μετά από όλα αυτά έρχεται η Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτσι. Και συνεχίζουν με πάρα πολλά βιβλία μετά, που πάμε στα παιδικά. Πάντως, μόνο και μόνο που ο κόσμος προτιμά, και βλέπω ότι αρχίζει να αυξάνεται ο κόσμος που θα μπει στη βιβλιοθήκη, θα δανειστεί ή θα αγοράσει ένα βιβλίο, να το ξεφυλίσει και όχι να το μεγεθύνει, να το κάνει swipe out και να μεγεθυνθεί η εικόνα. Εμένα μ' αρέσει, μου αγαλιάζει την ψυχούλα μου, την παλιακή ψυχούλα μου.

Είναι μεγάλο πράγμα η συνεννόηση, μεγάλο αγαθό. Λοιπόν, και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας και βασικά μόλις την ολοκληρώνουμε και θα αποχαιρετήσω και Θανάση Αποστολίδη, λέω να μιλήσουμε λίγο για τον καλό μας τον καιρό, τον κακό για άλλους, καθώς εγώ βλέπω ότι σήμερα και αύριο έρχονται βροχές και καταιγίδες. Τα Δωδεκάνησα όμως, η Κρήτη και νοτιοανατολικά τμήματα της Ελλάδας είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όχι η Βόρεια Ελλάδα ή η κεντρική. Παρ' όλα αυτά όμως θα πέσει η θερμοκρασία. Το σημαντικό είναι ότι από όλη την περιέργουσα κατάσταση και ατμόσφαιρα θα πέσει η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε σήμερα και αύριο, όπως είχαμε και χθες, πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου καθόλου. Όχι, όχι, δεν το θέλουμε. Και θα έχουμε ένα παιχνιδάκι, ένα κρυφτό όπως τώρα του ήλιου με τα σύννεφα, τίποτε ιδιαίτερο. Δεν έχουμε βροχούλες. Μόνο στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, αν δώσουν και ειδικά ορεινά, θα έχουμε βροχές εκεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Πάντα όχι τις δικές μου επιθυμίες, αλλά τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Και το καλοκαιρινό σκηνικό. Εκεί μαύρες πλερέζες εγώ και όλοι οι χειμωνάκηδες. Μετά την Πέμπτη θα επιστρέψει. Έτσι λοιπόν θα μεταβληθούν οι θερμοκρασίες, θα μεταβληθεί ο καιρός γενικότερα και όλη η ατμόσφαιρα, και θα αρχίσει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ένα περισσότερο, λέει, καλοκαιρινό μοτίβο. Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ έχω διαμορφώσει το σπίτι, αρχίζω σιγά σιγά και κάνω τη διάταξη των επίπλων, γιατί τα αλλάζω εγώ χειμώνα καλοκαίρι, είναι με του τρελού, μη δίνετε σημασία. Τα έχω αρχίσει και τα βάζω χειμωνιάτικα, αρχίζω σιγά σιγά και ζητάω να μου φέρουν πίσω τα χαλιά. Μη μου το κάνετε αυτό τώρα, θα φτάσουμε μάλιστα, λέει, και μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλω τέτοια παιδιά, δεν θέλω τέτοια, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.

0: 97,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ευθεία επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει και θα πάει μπροστά με τη λαϊκή τιμιγορία, είπε στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα το να μπλέκεται τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Αν εννοείται ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό που τους τάζει σήμερα, μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει ο συνήγορός τους. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας στη συσκευή πλασμαφαίρεσης, άδεια που χαρηγεί μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα άμεση επέμβασης είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση, σε απάντηση όσων φημολογούνται τις τελευταίες μέρες. Το ΕΚΑΒ επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως ο εξοπλισμός των οχημάτων και το εμψυχοδυναμικό ήταν πλήρη και λειτουργικά. Πλεώνασμα 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το ταμιακό αποτέλεσμα του δημόσιου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισεκατομμυρίων, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο είχε 1,72 δισεκατομμύρια πλεώνασμα. Εκδικάζεται στον Άριο Πάγο σήμερα η αίτηση ανέρεσης του Πέτρου Φιλιππίδη κατά της καταδικαστικής απόφασης για δύο απόπειρες βιασμού εις βάρος γυναικών συναδέλφων του. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κολχικό Λαγκαδά, επιχειρούν 3 εναέρια, 11 οχήματα και 32 πυροσβέστες. Λόγω εργασιών αύριο στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας στο ύψος της γέφυρας Αλιάκμονα θα διακόπτεται να αλλάξει η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 36χρονος Ρουμάνος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην εθνική οδό στο ύψος της Σύνδου όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε πάνω σε προπορευόμενο επίσης φορτηγό. Κλειστός και αύριο ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος ο καιρός είναι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους, μικρή πιθανότητα βροχόπως πτώσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μόλις επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 4, Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις και καλησπέρα σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. Έχουμε και το Viber που επικοινωνούμε με μηνύματα στο 6977-201-070. Εφόσον το επιθυμείτε, μου δίνετε το στίγμα σας, μου δίνετε την κριτική σας, μου δίνετε την καλησπέρα σας. Ό,τι δώσετε είναι ευπρόσδεκτο, ακόμη και οποιοδήποτε σχόλιο. Λοιπόν, δεύτερη ώρα πάντα χαλαρώνουμε λιγάκι, όχι τα ήθη και τα έθιμα, χαλαρώνουμε γενικότερα. Ακόμη πιο πολύ όσον αφορά την θεματολογία, και βλέπω εδώ πόσο πιο πολύ να χαλαρώσει όταν βλέπεις ότι ακόμη και δημόσια συνομίλησε η Τούνη με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ο Πρωθυπουργός. Μα τίποτα απολύτως. Τέτοια κοινωνικότητα δεν έχω ξαναδεί εγώ σε Πρωθυπουργό πάντως. Η Ιωάννα Τούνη κάνει επιχειρηματικό βήμα, το έκανε μάλλον, μεταξύ άλλων επιχειρηματικών έτσι, αλμάτων που έχει κάνει αυτή η κοπέλα. Στο Παρίσι τώρα. Στο Παρίσι έκανε μια κρουασαντερή, ένα καφέ, κάτι τέτοιο. Δεν ασχολήθηκα και ιδιαίτερα, να με συγχωρείτε κιόλας που δεν το παρακολούθησα από κοντά. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το επιχειρηματικό εγχείρημα μπήκε και έγραψε σε ανάρτησή της ότι σχολίασε κάποια φίλη της, ότι της έγραψε ότι επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το κατάστημα, κερνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν, λέει, κουρασάν. Απλά σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, καθώς ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Και φυσικά είπαμε, δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα, δηλαδή. Τόσο χρόνο, λέμε τώρα, αφού ξέρουμε ότι δεν το διαχειρίζεται σχεδόν πάντα ο ίδιος, τόσο χρόνο έχει που το έχει πάνω του και απαντάει και στον κάθε πικραμένο, ο οποίος με χιουμοριστικό ύφος, κλασικά, διότι μεταξύ συνεδρίου, δηλώσεων, υποσχέσεων και όλα αυτά διαθέτει και χιούμορ για το Instagram, απαντάει. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, Ιωάννα μου, καλή μου κοπέλα, ετοιμάσου. Μία που το άνοιξες, μία που το έκλεισες.

Και μετά τα νέα για τον έναν αρχηγό, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη που αναφέρθηκα πριν λίγο, πάμε στον άλλο μεγάλο αρχηγό, τον μεγάλο αρχηγό της εμφυλίου, τον κύριο Τραμπ. Προβλέπω μετά τα τελευταία δημοσιεύματα, αν δεν αποδειχθεί ότι είναι AI, να έχουμε το Natalie Gate μετά το Monica Gate. Φωτογραφία, τη βλέπω και ο καθένας μπορεί να τη δει. Έχει αναρτηθεί και κυκλοφορεί ευρέως στα social media, που δείχνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Donald Trump, να φυλά την εκτελεστική βοηθό του, την Natalie Harp, γι' αυτό και το Natalie Gate. Σε ένα γήπεδο του golf λοιπόν, αγκαλίτσα, της δίνει ένα φιλί πάρα πολύ παθιασμένο. Αν και οι περιγραφές λένε ότι πρόκειται, διακρίνεται ένας άνδρας με λευκό πουκάμισο και νυχτόχρωμο παντελόνι να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ξανθιά γυναίκα. Μα τι λέτε, παιδάκια μου, λέω, αυτή η φωτογραφία, αν δεν είναι πραγματικά αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, τέτοια μουτσούνα, τέτοιο μαλλί και τέτοια φιγούρα την έχει μόνο ο Τραμπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένας τυχαίος ξανθός άντρας με μια τυχαία ξανθιά γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι, αλλά ο άντρας είναι ο Τραμπ. Τελείωσε. Λέει, παρόλα αυτά, λέει, εμφανίζεται, λέει, στην φωτογραφία η γυναίκα να έχει 6 δάχτυλα. Δεν λέω ότι είχε 6 δάχτυλα γυναίκα, δηλαδή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχει 5 δάχτυλα. Η φωτογραφία τουλάχιστον δείχνει 5 δάχτυλα καθαρά και δείχνει τον Donald Trump. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν θέλω να έχουμε τώρα τέτοια ντράβαλα. Κάναμε πώς και πώς, έκανε πώς και πώς να ξαναβγεί δεύτερη φορά πρόεδρος και τώρα να χάσει ξαφνικά την προεδρία από ένα φιλί σε μια γυναίκα. Και οι Αμερικανοί νομίζω ότι τα συγχωρούν όλα και θα νιώσουν και περήφανοι, καθώς η αγαπημένη του και η κουκλάρα, η γυναίκα του, τον έχει αποκηρύξει προκαιρού. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι τυπικές οι σχέσεις τους. Μα πάρα πολύ τυπικές, αφού ζουν και χωριστά. Τι να κάνει, μωρό άνθρωπος, τι να κάνει και αυτός ο δόλιος. Είναι επιρρεπής.

Και τώρα σας έχω μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια. Μπορούν να χωρέσουν 9 πόλεις ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη για ένα διάστημα 4 ημερών? Μπορούν να χωρέσουν, γιατί η τέχνη μπορεί να ενώσει όχι μόνο 9 πόλεις, αλλά το σύμπαν ολόκληρο. Ακούστε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που έρχεται στην πόλη. Γίνεται 16 ετών βέβαια το φεστιβάλ, δεν είναι καινούριο. Είναι το International Micro Me Festival, το οποίο από τις 22 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου φέρνει τις μικρές ταινίες τους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι προβολές λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν στο σινεμά Βακούρα. Για όσους δεν ξέρετε για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θα πρέπει να σας πούμε ότι είναι ένα φεστιβάλ που απλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη και δημιουργεί έτσι ένα κινηματογραφικό δίκτυο που συνδέει την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Βέρεια, το Ρέθυμνο, τα Ιωάννινα, με την Κοπεγχάγη, το Παρίσι και την Οντένσε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέους δημιουργούς, να παρακολουθήσει ταινίες μικρού μήκους που αναζητούν έτσι κινηματογραφικές νέες γλώσσες, χωρίς όμως να φοβούνται να πειραματιστούν. 12 νέες ταινίες λοιπόν και μία νέα γενιά κινηματογραφιστών θα βρεθεί από τις 22 μέχρι τις 26 στην Θεσσαλονίκη και θα δείξουν τις ταινίες τους. Ποιο είναι το ωραίο? Το ωραίο είναι η μεγάλη βραδιά, καθώς το κοινό γίνεται κριτή. Στην Παρασκευή λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το βράδυ στο σινεμά Βακούρα, τη Σκυτάλη θα πάρει το εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα που είναι και η καρδιά του φεστιβάλ. 15 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους θα προβληθούν λοιπόν, ενώ το κοινό στις πόλεις όπου φιλοξενείται το Micro Me όπως θέλετε, μη μάλλον ελληνικό, θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ζωντανά την αγαπημένη του ταινία. Ο θεατής δεν παραμένει λοιπόν απλός θεατής. Η ψήφος του αποτελεί μέρος της τελικής διαδικασίας, διατηρώντας έτσι συμμετοχή στο χαρακτήρα του φεστιβάλ και τον κρατάει ενεργό. Πέρα από εκεί δεν είναι μόνο η συμμετοχή, δεν είναι μόνο η προβολή, είναι τα βραβεία άνω των 8.000 ευρώ για τους δημιουργούς και γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Αναζητήστε το, δείτε τις ταινίες, ψηφίστε, πείτε την άποψή σας με αυτή την ψήφο για όλους σας, για όσους αγαπάτε το καλό, το ωραίο ή γενικά που αγαπάτε τον κινηματογράφο, τη μεγάλη οθόνη.

Πολύ ιδιαίτερο Tom Waits, έτσι. Επιλογή εδώ, γιατί καλωσορίσαμε τη δεύτερη ώρα στον ήχο και τον Κλεάνθη Μανολάρα, ο οποίος επέλεξε και αυτό το τραγούδι, του αρέσει ιδιαίτερα Tom Waits. Λοιπόν, έχω νέα ευχάριστα για τους μικρούς μαθητές που πολύ πιθανό δεν είναι μαζί μου, δεν είναι εδώ στην παρέα, δεν είναι ακροατές μας, καθώς τα παιδιά γνωρούν τι είναι καν το ραδιόφωνο, όχι να μας ακούνε κιόλας, αλλά οι γονείς τους σίγουρα είναι κάποιοι που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη είδηση. Έρχεται η πρώτη ανάσα της σχολικής χρονιάς μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί ναι, κάνανε πάρα πολύ μάθημα τα παιδιά και τώρα πρέπει να πάρουν και μια ανάσα. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω χαριτολογώντας, γιατί περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις ανάσες όλοι μας, όχι μόνο στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, μια διαφορετική σχολική μέρα περιμένει τους μαθητές, να το ξέρετε οι γονείς, μέσα στο Σεπτέμβριο, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα στα σχολεία. Μην τρομοκρατήσετε, τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Δεν θα μείνουν στο σπίτι. Δεν πρόκειται για αργία. Οι μαθητές απλά θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες τους και οι απουσίες θα καταγράφονται όπως κάθε άλλη μέρα. Θα πάρουν απουσίες. Να το ξέρετε αυτό, μην σας πούνε κάτι διαφορετικό τα παιδάκια για να μείνουν σπίτι. Ο λόγος λοιπόν είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, η οποία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού. Για ολόκληρη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων θα αντικατασταθεί από αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες. Γενικώς δεν θα τεμπελιάσουν τα παιδιά καθόλου εκείνη την ημέρα. Μόνο ξεκούραστη μέρα δεν θα είναι για τα παιδιά εκεί. Θα παρακαλάνε να αρχίσουν τα μαθήματα. Τα σχολεία λοιπόν μπορούν να οργανώσουν τις δράσεις είτε μέσα στις εγκαταστάσεις τους είτε σε εξωτερικούς χώρους. Και στόχος είναι οι μαθητές όλων των βαθμίδων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την άσκηση, τη συνεργασία μεταξύ τους και φυσικά τον αθλητισμό. Φέτος η φετινή διοργάνωση έχει τον τίτλο «Άλμα προς το μέλλον», καθώς όντως και το άλμα σχετίζεται με τον αθλητισμό και τα παιδιά είναι το μέλλον, ενώ το σύνθημα που τη συνοδεύει είναι «Ένα άλμα, μία Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο». Έτσι λοιπόν η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Να ξέρετε ότι όποιος απουσιάσει θα πάρει κανονικά την απουσία του και μετά για ανάσα, κανονική ανάσα, 28 Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη. Αλλά προς το παρόν έχουμε και την επέτειο του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου και μετά διακοπές Χριστουγέννου. Σας πήγα πολύ μακριά, γι' αυτό πάμε βήμα-βήμα. Εδώ να είμαστε γεροί και θα σας λέω μία-μία όλες αργίες, όχι μόνο για τα παιδιά τα μικρά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους.

0: Πάσχα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πέρασμα στην τελική ευθεία και αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά κάποιες άλλες πληροφορίες που αφορούν στην διασκέδασή μας, στην ψυχαγωγία μας, στη χαλάρωσή μας, γενικώς πώς θα γεμίσουμε τις βραδιές μας ή τα απογεύματά μας. Λοιπόν, το τι να κάνω, μωρέ, τι να κάνω σήμερα, αν το θέλετε, έτσι στην καθομιλουμένη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάποιες προτάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Εγώ επικεντρώνομαι και μοιράζομαι μαζί σας κάποιες από αυτές. Αρχίζει να μένεις από την λευκή νύχτα στο Λαγκαδά, όπου

Είναι προγραμματισμένο για 6 ώρα η Λευκή Νύχτα να γιορταστεί με μια μεγάλη συναυλία όπου θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Το θέμα είναι όμως ότι είναι σε εξέλιξη ήδη πριν λίγο που επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη φωτιά στο Κολχικό. Και επειδή η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή με Λαγκαδά, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα για να μην γίνει μαύρη ή θα ακυρωθεί. Θα επικοινωνήσω εκ νέου και με τις τοπικές αρχές στο Λαγκαδά για να μην σας δώσω μια λάθος πληροφορία και τραβιέστε μέχρι εκεί αν θέλετε. Να απολαύσετε την Κλαβδία απόψε στη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά, λοιπόν. Κάτι άλλο που μπορείτε να δείτε είναι να πάτε στην Αντίπερα Όχθη, που είναι και πιο safe. Είναι η γενέθλιον Περέας. Είναι τα γενέθλια που κάνει η Περέα. Οπότε γιορτάζεται 103 χρόνια από τη δημιουργία της. Εκεί θα βρείτε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Μπορείτε να πάτε για να δούμε τι άλλο έτσι κάνουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή τι να πρωτοδιαλέξεις. Εγώ σας λέω τώρα, αν θέλετε να πάτε πάλι στα δυτικά, πηγαίνουμε. Πάμε στη Μονή Λαζαριστών, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών συγκεκριμένα. Σήμερα το βράδυ, για όσους αγαπάνε το είδος αυτό της μουσικής και τον Πάνο Κιάμο, μπορούν να τον απολαύσουν εκεί 9 η ώρα στην Μονή Λαζαριστών, σε μία μοναδική συναυλία λοιπόν, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και τι άλλο έχουμε έτσι, μπορείτε να πάτε, εξαιρετικό αυτό θα ήθελα να το δω, ένα γκαλά όπερας στο Μέγαρο Μουσικής που έχει να κάνει με την Μαρία Κάλλας, 8:30 λοιπόν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, για κάτι πολύ διαφορετικό. Και μετά από εκεί και πέρα σε κάθε γωνιά υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν stand-up comedy. Έχουμε το Ταράτσα στα Δυτικά, στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκη, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο που έχει παραστάσεις στις 8 η ώρα. Επίσης ο Αποστόλης, ο Τσολιάς, ο Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει, ο Πεκεμπλέ. Ο Πεκεμπλέ, η παράστασή του, ο γνωστός Τσολιάς λοιπόν, έρχεται στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση σήμερα 16 του μήνα, 9 η ώρα, στο Θέατρο Κήπου. Αυτά τα ολίγα έτσι από εμένα σαν μικρές προτάσεις για το τι να κάνετε αν έχετε μπλοκάρει κάπου και αν κάπου ψάχνετε με την παρέα σας να βρείτε τι να κάνουμε διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχετε συνηθίσει. Περιμένει αγαπημένος συνάδελφος Αλέξανδρος. Κάτι θέλει να ενημερώσει, προφανώς. Εντάξει, οπότε δίνουμε το λόγο στη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και κάπου εδώ θα κάνουμε έτσι ένα πολύ πολύ μικρό, σας μιλάω δηλαδή, κάνουμε μια μικρή διόρθωση για να πάμε γρήγορα σε Βάγια Κοντίος, γιατί ήθελα να ακούσουμε δύο τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η Κλαβδία με τη Λευκή Νύχτα ήταν παραπληροφόρηση και από συγκεκριμένο site, δεν θα αναφέρουμε, είναι το Σάββατο, δεν είναι σήμερα. Απλά το συγκεκριμένο site που συμβουλεύτηκα σε σχέση με κάποιο άλλο έδινε ότι σήμερα θα ήταν η συναυλία στις 16 του μήνα. Λάθος, πολύ λάθος. Λοιπόν, Σάββατο είναι η Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά. Μέχρι τότε φυσικά και θα έχει σβήσει η φωτιά στο Κολχικό. Αυτό όχι, δεν το ελπίζω. Πιστεύω ότι έτσι θα είναι. Οπότε θα μπορέσετε αμέριμνη να απολαύσετε την αγαπημένη σας Κλαβδία. Ενώ τώρα έρχονται οι Βάγια Κοντίος.

Και εδώ θα δώσουμε χρόνο, γιατί αξίζει πραγματικά, στην μικρή οθόνη που μας κρατάει όμως μεγάλες ατελείωτες βραδιές συντροφιά, μεγάλη συντροφιά. Δόθηκαν τα βραβεία Emmy για το 2026, ξεχώρισαν λοιπόν σειρές και σεζόν για όσους αγαπούν πάρα πολύ αυτό το είδος διασκέδασης, και εγώ είμαι μία από αυτές, καθώς δεν περνάει, τι να πω, χειμώνα, καλοκαίρια, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, θα αρχίσω κάποια σειρά, ακόμη και αν είναι 3, 4, 5 σεζόν, πάνω από 5 δεν ξέρω αν θα αντέξω, αλλά όχι από την αρχή να αρχίσω να το βλέπω. Θα πρέπει να έχει μια συνέχεια και να περιμένω να βγει η επόμενη. Πάμε λοιπόν όμως στο ζητούμενο που είναι τα Emmy. Τα Emmys λοιπόν 2026 είχαν ξεκάθαρους νικητές. Ξεκινάμε λοιπόν και σας λέω για τις σειρές οι οποίες ξεχώρισαν και μπορείτε να τις βρείτε, να τις δείτε και να τις απολαύσετε. Windows Bay είναι μια μεγάλη αποκάλυψη για τη χρονιά αυτό το συγκεκριμένο. Συνδυάζει τρόμο, κωμωδία και ακολουθεί έναν δήμαρχο που προσπαθεί να μετατρέψει ένα απομονωμένο νησί της Νέας Αγγλίας σε τουριστικό προορισμό. Υπάρχει μόνο ένα μικρό πρόβλημα. Οι κάτοικοι επιμένουν ότι το μέρος είναι καταραμένο και τελικά μπορεί να έχουν και δίκιο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε, σας δίνω λίγα tips για αυτό το συγκεκριμένο. Windows Bay λοιπόν. Επίσης ξεχώρισε το The Pitt, βραβεύτηκε και αυτό. Αν σας λείπουν τα πραγματικά δυνατά ιατρικά δράματα, τότε εκεί είστε. Παρακολουθεί γιατρούς, νοσηλευτές, τα γνωστά, στα επίγοντα ένα νοσοκομείο στο Pittsburgh, και η αφήγηση είναι σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για τις εξαντλητικές, σύμφωνα με τις εξαντλητικές βάρδιες του προσωπικού. Πάμε στο DTF St. Louis, μια μίνι σκοτεινή σειρά για τρεις ανθρώπους που περνούν κρίση μέσης ηλικίας και μπλέκουν σε ένα τρίγωνο που καταλήγει, ερωτικό τρίγωνο που καταλήγει σε θάνατο. Πολύ διαφορετικό. Το Pluribus, αν το λέω και σωστά, είναι το νέο επιστημονικής φαντασίας δράμα του Killigan, του δημιουργού δηλαδή του Breaking Bad, και το οποίο έχει μία από τις πιο παράξενες τηλεοπτικές ιδέες της χρονιάς. Η πιο δυστυχισμένη γυναίκα στον κόσμο πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα από την ευτυχία. Έτσι ακριβώς, ακριβώς αυτό που λέω. Με ένα μυστηριώδη τρόπο της χάρισε η ερμηνεία της το πρώτο γυναικείο ρόλου σε δραματική σειρά, το βραβείο. Αλφα γυναικείου ρόλου λοιπόν. Πάμε στο Hacks, η σειρά, άλλη μια διάκριση, η σειρά που δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις καθώς έκλεισε τον κύκλο της, με ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Το Hacks λοιπόν βασίζεται σε θυελώδη σχέση ανάμεσα στη θρυλική stand-up comedian Deborah Vance και τη νεότερη σιναριογράφο Ava Daniels. 5 σεζόν παρακαλώ πολύ, γεμάτες χιούμορ, ανταγωνισμό, εξουσία και μια παράξενη μορφή φιλίας. Αν το αντέχετε, 5 σεζόν είναι αυτές. Και τέλος το The Beast in Me, το οποίο το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό διακρίθηκε, για όσους θέλουν ψυχολογικό θρίλερ. Η Claire Danes είναι η συγκεκριμένη ηρωίδα, είναι μια διάσημη συγγραφέας η οποία, θέλοντας να αποσυρθεί και να ηρεμήσει μετά το χαμό του γιού της, το θάνατο του γιού της από τη δημόσια ζωή, αποσύρεται και μετακομίζει δίπλα σε έναν ισχυρό επιχειρηματία, τον ο οποίος είχε θεωρηθεί ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα παιχνίδι με το μυαλό που γίνεται, που και εσύ ο ίδιος τρελαίνεσαι. Πραγματικά, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μικρή οθόνη, γιατί πάντα δίνω χώρο για τη μεγάλη οθόνη σε αυτό εδώ το 2ωρο και σας προτείνω είτε θερινό σινεμά είτε χειμερινό κλειστό σινεμά, αλλά νομίζω ότι και η μικρή οθόνη κρύβει πολλά πολλά διαμαντάκια.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα τελικά. Είμαστε ακριβώς τα 8 λεπτά πριν από τις 5. Ήρθε η ώρα νομίζω να σας αποχαιρετήσω. Υπήρχε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι και ήταν και πολύ κατηλημμένες οι γραμμές τους στο TaxiWay για να μπορούμε να έχουμε την εικόνα που σας υποσχέθηκα σε κάθε γωνιά. Την έχουμε? Νομίζω τους έχουμε τους ανθρώπους. Ωραία. Τελευταία στιγμή στην εκπνοή τους προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τώρα αυτή την ώρα τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα την TaxiWay.
0: Γεια σας. Μία σύντομη, μια σύντομη ενημέρωση, γιατί είμαστε στην εκπνοή της εκπομπής. Σας ευχαριστώ.
1: Βεβαίως. Μία ενημέρωση χρειάζομαι λίγο για, για την πόλη, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια οδό.
2: 816. Δεν έχω τα διαβατά μπροστά και εδώ έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ουρά τελείωτη.
0: Δεν ακούσαμε την οδό. Στα διαβατά είπε, αλλά...
1: Μοναστηρίου.
0: Α, στη Μοναστηρίου.
1: Μέτωπο κέντρο. Υπήρχε ένα συμβάν, να έχει κανένα δεκάλεπτο που αναφέρθηκε και αυξημένη κίνηση.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί ο σταθμός? Για τον περιφερειακό κάποιο πρόβλημα? 579.
2: Περιφερειακός έχει αρκετή κίνηση, αλλά πάει με 40-50 χιλιόμετρα, πηγαίνει. Το άλλο το ρεύμα προς δυτικά είναι λίγο πιο αυξημένη και εκείνο όμως προχωράει. 663.
1: Έχει καλέσει άλλο σταθμός για ενημέρωση? Ευχαριστώ τους σταθμούς. Αυτή ήταν η σύντομη ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Και σε εσάς καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθώ και εγώ σε εσάς. Είδαμε επιλεκτικά και αναφέρομαι και πάλι ότι Μοναστηρίου προς τα δυτικά υπάρχει ένα θέμα και στα διαβατά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μεγάλο. Δεν ξέρουν ακόμη το λόγο και εμείς θα το κοιτάξουμε από εδώ αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή για κάποια εξέλιξη. Από εκεί και πέρα ο περιφερειακός ρολάρει κανονικά με 40-50 χιλιόμετρα όπως μας αναφέρε και ο οδηγός ταξί. Νομίζω ότι είναι και η ταχύτητα που θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο δόστρωμα. Σας αφήνω λοιπόν σε καλά χέρια, γιατί έρχεται η Δήμητρα Μίτση Μακρύ, αγαπημένη σας, που θα είναι μαζί σας. Εγώ από τις 3 ήμουν εδώ. Μάθε παιδί μου γράμματα. Κοιτάζω το Θανάση και μιλάω μεταξύ μας. Λοιπόν, θήτα να μαθαίνεις στον θήτα 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και με το καλό αύριο στις 3 θα χαρώ και πάλι να τα ξαναπούμε και να τα ξανακούσουμε όλα εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή για την αθεώρηση του Συντάγματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, αλλά δεν θα σας περάσει. Θα σας καταψηφίσει και θα πάει μπροστά με την λαϊκή ετοιμιγορία, είπε. Δείχνει ανευθυνότητα το να μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Αν εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, δηλαδή η εναλλαγή στην εξουσία και οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύεται εθνικά μας συμφέροντα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν Αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει ο συνήγορός τους. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγνουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας η συσκευή πλασμαφαίρεσης, άδεια που χορηγεί μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση. Ο ασθενής είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς και ασυστολία. Το ΕΚΑΒ επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως ο εξοπλισμός των οχημάτων και το εμψυχοδυναμικό ήταν πλήρη και λειτουργικά. Πλεώνασμα 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το ταμιακό αποτέλεσμα του δημόσιου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισεκατομμυρίων, ενώ πέρσι, την ίδια περίοδο, είχε πλεώνασμα 1,72 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κολχικό Λαγκαδά. Ήδη επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 14 οχήματα και 46 πυροσβέστες. Μία πυρκαγιά ακόμη εξελίσσεται στο Ξυγκιά Ζακύνθου. Με πλαστή ταυτότητα κυκλοφορούσε 2 χρόνια στην Ελλάδα 37χρονος Σουηδός, καταζητούμενος από την Ιντερπόλο σε σημασμένο μέλος ναρκοσημοριών με εμπλοκή σε ένοπλες επιθέσεις. Συνελήφθη σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλο Χαλκίδας. 13 λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν από τουρκικό σκάφο στην Ψέριμο. Πλωτό του λιμανικού τους μετέφερε στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα είπαν, πλήρωσαν στο διακινητή 7.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά. Λόγω εργασιών αύριο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, στο ύψος της γέφυρας Αλιάκμονα, θα διακόπτεται ένα αλλάξει κυκλοφορία. 36χρονος Ρουμάνος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σύνδου, όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε πάνω σε προπορευόμενο επίσης φορτηγό. Κλειστός και αύριο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 26 βαθμούς στο θερμόμετρο αυτή την ώρα, ελάχιστες νεφώσεις κατά τόπους, μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θα στείλουμε και εμείς την αγάπη μας στη Τζοζεφίν και βεβαίως θα σας πούμε και καλό απόγευμα. Ραδιοθήτα 107,1, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα όχι. Με τον Κλεάνθη Μανολάρα στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξετυλίξουμε τη θεματολογία της εκπομπής μας, γιατί για σήμερα θα μιλήσουμε για κινητικότητα, βιώσιμη κινητικότητα, μια που άρχισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της. Θα μιλήσουμε για την ανάγκη να θεσμοθετηθούν και να ελέγχονται ενδελεχώς τα τεστ δυσανεξίας και βιοσυντονισμού, σαν αυτά που πρόσφεραν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ξέρετε, ενός κακουμύρια έπονται και όσα συμβαίνουν στον χώρο γενικότερα της ιατρικής, της γυμναστικής, της ευεξίας, όλα αυτά τις μέρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τα βλέπουμε μπροστά μας και βεβαίως τη βλέπουμε ακόμα μπροστά μας, την ανάγκη όλες αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον καθένα από μας να προσφέρονται με όσο πιο σωστό, τίμιο και νόμιμο τρόπο γίνεται. Και θα πάμε και στα σχολεία που τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα, μερικά βέβαια σχολεία αυτά του Δημοτικού, να γνωρίσουν τι τα Ολυμπιακά αθλήματα.

0: Ο BB King μαζί με τους U2 τραγουδάνε το When Love Comes to Town. Γιατί το θυμηθήκαμε? Γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1925, γεννήθηκε ο θρύλος της, των blues και της jazz, ο BB King. Βεβαίως οι U2 με τον BB King μιλούσαν για την αγάπη που έφτανε στην πόλη. Η αθώωση του Χασίμ Θάτσι πάντως δεν έφτασε στην Πρίστινα. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση μιας πολύ αναμενόμενης υπόθεσης. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η αθώωση, η καταδίκη του Χασίμ Θάτσι από το υβριδικό ειδικό δικαστήριο για το Κόσοβο. Εκεί λοιπόν που δικαζόταν με άλλα 4 μέλη του UCK, του γνωστού UCK. Λοιπόν, το ειδικό δικαστήριο για το Κόσοβο καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου, βεβαίως, τον Χασίμ Θάτσι, σε κάθειρξη 25 ετών για 4 κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων για την ανεξαρτησία από τη Σερβία. Ήταν εντυμένος με κουστούμι και γραβάτα. Ο άλλοτε επικεφαλής του UCK στάθηκε σιωπηλός και όταν ο προεδρεύων δικαστής Charles Smith ανέγνωσε την απόφαση, μετά το ακούσμά της λίγο γέλασε και βεβαίως δεν την αποδέχτηκε. Να πούμε βεβαίως ότι ο κόσμος στην Πρίστινα και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις του Κοσόβου περίμεναν την αθώωση του Χασίμ Θάτσι, κάτι βεβαίως το οποίο δεν ήρθε. Να δούμε, θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι θα μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα. Και αφήνουμε βεβαίως τον Χασίμ Θάτσι και την απόφαση του υβριδικού δικαστηρίου από την Χάγη και πάμε, επιστρέφουμε στην πόλη μας και έχουμε την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα το απόγευμα. Είναι η Δόκτωρ Μαρία Μορφουλάκη, είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός, συντονίστρια στο Civitas Forum, ειδική λειτουργική επιστήμονας στο ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί της μια που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το Civitas Forum. Καλό απόγευμα, κυρία Μορφουλάκη.
1: Γεια σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, μια που αυτό ήταν μια απόφαση της Κομισιόν, εκείνη που έφερε το συγκεκριμένο φόρουμ στην πόλη μας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κατεβήκαμε σε μια πρόταση λοιπόν για να πούμε το γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, έγινε αποδεκτό φυσικά. Και έτσι λοιπόν για πρώτη φορά οργανώνουμε αυτό το πολύ σπουδαίο για τους κοινωνιολόγους γεγονός στην πόλη μας.
0: Λοιπόν, ρίζες και διαδρομές προχωρώντας προς μια ανταγωνιστική, συνδεδεμένη και ανθεκτική αστική κοινωνιτικότητα. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά είναι ο τίτλος του φετινού Civitas Forum. Τι σημαίνουν αυτά?
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι μετακινήσεις μες στην πόλη μας, όπως ξέρετε, περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο και πολύ καιρό, όπου προσπαθούμε να είναι πρώτα απ' όλα βιώσιμες, δηλαδή να γίνονται με μέσα τα οποία δεν ρυπαίνουν, να μπει λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, και για να καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να είναι σίγουρα συνδεδεμένες, δηλαδή αυτό που λέμε ότι πρέπει όλα τα μέσα να συνδεθούν μεταξύ τους και να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το μετρό μαζί με το λεωφορείο και το ποδήλατο για να κάνει εύκολα και άνετα και με ασφάλεια την διαδρομή του. Όλα αυτά τα μέσα να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες συνθήκες και σε καταστάσεις που μπορεί να συμβούν και που δυστυχώς τις βλέπουμε συνεχώς να γίνονται λόγω κλίματος ή άλλων καταστάσεων, και φυσικά να είναι με σύγχρονες τεχνολογίες.
0: Βεβαίως αυτά ακούγονται πολύ πιο εύκολα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Στην πόλη μας, κυρία Μορφουλάκη, είναι τόσο δύσκολο να συντονιστούν τελικά?
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο να συντονιστούν. Σίγουρα έχουν ξεκινήσει ήδη πολλές και πολύ καλές προσπάθειες για όλα αυτά. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλά παραδείγματα και θα τα δούμε και στην πόλη μας. Γνωρίζω ότι ίσως ο κόσμος ακόμα να μην μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι λέξεις και πώς θα μπουν στην καθημερινή του ζωή. Αλλά μόλις πολύ γρήγορα, ήδη έγινε το πρώτο βήμα με το λεωφορείο και το μετρό, το οποίο συνεργάζονται και συνεργάζονται καλά, Βέβαια είναι ακόμα αρχή, θα τους δώσουμε το περιθώριο. Μόλις μπουν λοιπόν και ποδήλατα στους θερματικούς σταθμούς, ίσως να αρχίσει λοιπόν να καταλαβαίνουμε και με τη σωστή πληροφόρηση τι σημαίνουν όλα αυτά στην καθημερινότητά μας.
0: Τώρα είπατε μία λέξη που για έναν ποδηλάτη ή μια ποδηλάτισσα ακούγεται κάπως παράξενα, υπό την έννοια ότι τα ποδήλατα είναι σαν να τα μισούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί είχαμε, υποτίθεται, πριν από μερικά χρόνια περισσότερο ποδηλατόδρομο, τώρα έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο και αυτό το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Για να μπορέσει να λειτουργήσει και να εμπιστευτεί ο κάθε ένας από εμάς το ποδήλατό του, θα πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια, κάτι το οποίο στην πόλη μας δεν συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή τους ποδηλάτες σαν ισότιμους χρήστες του δικτύου. Και αυτό σημαίνει ότι είτε τους δούμε στον ξεχωριστό ποδηλατόδρομο, είτε τους δούμε μέσα στο δίκτυο μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα, να έχουν τη θέση που πρέπει και την προσοχή που πρέπει. Ξέρω ότι ο Δήμος έχει ένα μεγάλο σχέδιο για ποδηλατόδρομους στην πόλη. Πιστεύω ότι σύντομα θα το δούμε να υλοποιείται, αλλά θα έλεγα να μην κολλήσουμε μόνο σε αυτό. Είναι πολύ βασικό να μπει στην κουλτούρα, ακόμα και στη μεικτή κυκλοφορία, γιατί δεν θα υπάρχουν ποτέ παντού ποδηλατόδρομοι, να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους ως χρήστες του δικτύου.
0: Αυτό ακριβώς, και θέλει, ακριβώς το είπατε και μου δώσατε πολύ ωραία πάσα, αλλαγή κουλτούρας, και αυτό πρέπει να είναι και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέσα, έτσι, γιατί αν δεν μπούμε στη λογική, το είπατε, να αφήσουμε πίσω το αυτοκίνητο, να εμπιστευόμαστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, και αυτά βεβαίως να είναι και αξιόπιστα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή αρχή. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή στην πόλη. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε ρεαλιστικά και να σκεφτούμε πόσο χρόνο, κόστος, ρήπανση χάνω για να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, να βρω θέση στάθμευσης, να εκνευριστώ με στην κίνηση. Αυτό το χρόνο, ακόμα και αν το λεωφορείο δεν είναι το τέλειο, θα είναι λιγότερο όλο αυτό. Οπότε ας βάλω λίγο την προσωπική μου πρώτα επιλογή, με τι κριτήρια την κάνω και στην κάνω με σωστά κριτήρια.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά γίνεται έξω και βεβαίως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μια πόλη που σύμφωνα με έρευνες σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι σε ένα τέταρτο οπουδήποτε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Και μάλιστα τι να πούμε για τον καιρό, να πούμε πραγματικά για την πόλη που στο μεγαλύτερο τμήμα της, εντάξει, okay, υπάρχει μια άνω πόλη η οποία είναι δύσκολη, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι επίπεδη, δεν υπάρχει δικαιολογία για τους Θεσσαλονικείς, πραγματικά.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο φόρουμ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο.
1: Αύριο.
0: Ποιοι έχουν έρθει, τι συζητάτε και πόσο αυτά τα οποία συζητάτε μπορούν να περάσουν σε όλους μας?
1: Είναι θέματα της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές πόλεις πάντα σε αυτά τα συνέδρια. Είναι πάνω από 700 αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες που ήρθαν και οι δημοτικές αρχές αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες από διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Μέσα σε αυτές ακούσαμε πολλά και από ελληνικές πόλεις. Και πρέπει να πω ότι πραγματικά δεν υστερούμε τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Θα έλεγα ότι πιο πολύ είναι η κουλτούρα το που λέτε, παρά το ότι είμαστε πολύ πίσω σε έρευνα ή σε αποτελέσματα που πάμε να βάλουμε σε ισχύ κτλ. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μεταφέρεται όλο αυτό. Αυτά τα συνέδρια βοηθάνε πάρα πολύ και μας δίνουν και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ναι, και οι δικές μας οι πόλεις είναι εδώ και φυσικά η ερευνητική κοινότητα.
0: Στο πεδίο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι, γιατί είναι εκεί στους δρόμους μας, στο πράσινο που έχουμε ή δεν έχουμε, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Γιατί
1: προφανώς.
0: Γιατί αν δεν έχεις
1: ξέρετε, πρέπει να σχεδιάσουμε, συγγνώμη σας ενοχλώ, που σας διακόπτω, με αυτό που έχουμε. Δεν θα γκρεμίσουμε τις πόλεις μας. Μακάρι να είχαμε τα πλάτη οδών που έχουν στο εξωτερικό. Εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε για αυτά. Γι' αυτό λέω ότι και η δική μας η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να δεχτούμε και τους ποδηλάτες μέσα στο δικό δίκτυο. Δεν υπάρχει παντού χώρος για να κάνουμε ξεχωριστές λωρίδες. Οπότε, ναι, πρέπει να προσαρμοστούμε, που δεν είναι δύσκολο, φτάνει να το έχουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Δεν είναι όμως και μία...
1: Και να το σεβόμαστε.
0: Βεβαίως, αλλά δεν είναι και μία ευρωπαϊκή οδηγία το να μην χτίζουμε περισσότερο, να μην βάζουμε περισσότερο τσιμέντο και ίσα ίσα, και το βλέπουμε και σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές αυτό, να δίνουμε ξανά, να γκρεμίζουμε αυτό ακριβώς που είπατε και να αποδίδουμε στο πράσινο κάποια από τα σημεία τα οποία μπορούμε να...
1: Εννοείται. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τις κατοικίες των ανθρώπων, αλλά σε αυτά τα σημεία που μπορούμε και στους δρόμους που μπορούμε να πεζοδρομήσουμε, στους δρόμους που μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στο ποδήλατο και στην πεζή μετακίνηση, στους ανοιχτούς χώρους που δεν πρέπει με τίποτα να αφήνουμε να τους καταπατάνε, αλλά και στη στάθμευση που κάποια στιγμή πρέπει να φύγει πια από τους δρόμους μας, πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός σωστός, αλλά και λιγότερη γκρίνια, θα έλεγα, από τον κόσμο όταν του παίρνεις αυτό που του είναι εύκολο ή το έχει συνηθίσει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί να σας πω ως ποδηλάτησα το γεγονός ότι καταστράφηκε ένας ποδηλατόδρομος ο οποίος, ναι, δεν είχε νόμιμη άδεια, αλλά σίγουρα βοηθούσε περισσότερο στην παραλιακή, και όταν ξαναανέβηκε επάνω στο πλακόστρωτο ήταν πολύ πιο δύσκολο για όλους μας και παραμένει πιο δύσκολο για όλους να κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, και να μην έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο όπου και αυτοί και οι ποδηλάτες θα αισθάνονται και θα αισθανόμαστε ασφαλείς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλει μια, ξέρετε, για όλα αυτά η λύση είναι ένας κοινός συσχεδιασμός των αρχών με τον κόσμο και τους χρήστες, που πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να επιτευχθεί ουσιαστικά και όχι μόνο στα χαρτιά για να πούμε ότι το κάναμε. Mm-hmm. Έτσι νομίζω θα γίνει ο σχεδιασμός που πρέπει.
0: Έτσι, δηλαδή να υπάρχει διαβούλευση, γιατί πολύ ωραία θα αποτελέσματα
1: ακριβώς,
0: σίγουρα
1: ακριβώς,
0: θα...
1: Ουσιαστική διαβούλευση.
0: Mm-hmm, ουσιαστική διαβούλευση. Γιατί σίγουρα τα αποτελέσματα του Civitas Forum θα είναι πολύ σημαντικά και πολύ ωραία, αλλά αν δεν τα αποδεχθεί και ο υπόλοιπος κόσμος, οι πολίτες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, ποιο θα είναι το νόημα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν που μπορούμε να ακούσουμε. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται να έρθει. Δεν υπάρχει, το εισιτήριο είναι δωρεάν, δεν υπάρχει δηλαδή είσοδος. Οπότε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται και που ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν στο Μέγαρο Μουσικής μέχρι και αύριο το μεσημέρι και να δούνε και να ακούσουν πολύ χρήσιμα πράγματα για το σχεδιασμό της πόλης.
0: Είστε αισιόδοξη, κυρία Μορφουλάκη, για το μέλλον της πόλης?
1: Ναι, είμαι αισιόδοξη. Έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Υπάρχουν εναλλακτικές. Πάνω σε αυτές θα στηθεί, πιστεύω, με σωστό σχεδιασμό, ελπίζω, και με την βοήθεια όλων μας, ένα σωστό σχέδιο που θα φύγει από το τυπικό του αυτοκινήτου.
0: Τώρα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τα πάρκινγκ να είναι εκτός ή εντός κέντρου? Γιατί ακούγαμε και ακούμε δηλαδή ότι θα κατασκευαστεί ένα καινούριο πάρκινγκ μεγαλύτερο στο χώρο της που καταλαμβάνει η έκθεση. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να φτάνουν μέχρι εδώ ή να είναι πιο έξω από το κέντρο της πόλης?
1: Τα αυτοκίνητα σίγουρα πρέπει να είναι έξω από το στενό κέντρο της πόλης. Από εκεί και πέρα, το πόσο εκτός θα τα αφήσεις έχει να κάνει με το πόση ζήτηση υπάρχει και μπορεί να καλυφθεί με τα εναλλακτικά μέσα. Mm-hmm. Οπότε η ΔΕΘ είναι ένα καλό πρώτο βήμα, όπως και ο σταθμός από την απέναντι πλευρά, θα έλεγα. Αν μπορούν να σταματάνε τα αυτοκίνητα εκεί, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα.
0: Αυτό ακριβώς, όπως γίνεται και με τους σταθμούς του μετρό, ειδικά στην Καλαμαριά μπορεί πολύ εύκολα να το δει αυτός, πόσο ακριβώς άνοιγμα και χώρο αφήνουν για τα αυτοκίνητα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Μορφουλάκη, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας?
1: Θα ήθελα μόνο να πω ότι ας μην μείνουμε μόνο στα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων, να έρθει και ο καθένας από εμάς να προσθέσει αυτό το λιθαράκι που εμείς οι ερευνητές μπορεί να είναι η καθημερινότητά μας να το βλέπουμε, αλλά νομίζω ότι ο απλός πολίτης πρέπει κάποια στιγμή να το διεκδικήσει, ότι θέλει το χώρο της πόλης του γι' αυτόν.
0: Μάλιστα. Να το σκεφτούμε αυτό και να μπούμε και σε μια λογική να αλλάξουμε την κουλτούρα του πώς συμπεριφερόμαστε στις πόλεις, μια που θα κάνουμε καλό και σε εμάς τους ίδιους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την εστία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

0: Η Queen με τον Freddie Mercury μας προτρέπουν να πάρουμε το ποδήλατό μας και να κάνουμε βόλτες, και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να συνδυάσουμε το προηγούμενο θέμα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με το επόμενο. Βεβαίως να πούμε ότι άρχισε σήμερα η συλλογή υπογραφών ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι άμεσες ενέργειες που θα διασαφηνίσουν τι πραγματικά συμβαίνει με τα τεστ της ανεξίας, βιοσυντονισμού, τα κέντρα ευεξίας, τις κλινικές μακροβιότητας, τα ιατρία παχυσαρκίας, τα ιατρία που λέγονται lifestyle medicine μαζί μας. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ο κύριος Μανώλης Μανολαράκης. Είναι πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας και είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε αυτήν τη συλλογή υπογραφών σήμερα. Γεια σας κύριε Μανολαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν κύριε Μανολαράκη, ξεκινήσατε σήμερα την συλλογή υπογραφών ουσιαστικά ορμόμενος από ό,τι βιώνει η Ελλάδα εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και βεβαίως από όλα όσα έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τη λειτουργία κάποιων κέντρων και κάποιων ιατρείων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και σε κάποιες αναρτήσεις που έχουμε κάνει και όλοι οι συνάδελφοι το έχουμε τονίσει, ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν προβληματικές λειτουργίες σε διάφορους χώρους παροχής υγείας, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως στην πολιτεία και στους καταναλωτές ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία τους μέσα σε τέτοιους χώρους όπου παρέχονται αμφίβολης επιστημονικότητας παροχές σε εισαγωγικά υγείας ή και γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τα πλαίσια της νομιμότητας και της καλής λειτουργίας και των γιατρών ή κάποιων άλλων επαγγελματιών υγείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις συναντάμε περιστατικά που κάποιοι κάνουν βιοσυντονισμούς ή εναλλακτικές θεραπείες που δεν έχουν καμία επιστημονική απόδειξη και τεκμηρίωση. Κάνουν θεραπείες και παρεμβάσεις σε ανθρώπους οι οποίες δεν έχει αποδειχτεί η σκοπιμότητα και η χρησιμότητά τους. Αλλά και από την άλλη μεριά παρατηρούμε το φαινόμενο σε χώρους, σε ιατρία, να παρουσιάζονται κάποιοι, να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες που δεν είναι δηλωμένες στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Με την έννοια πια ότι ένας γιατρός που έχει ένα αντικείμενο εργασίας και ένα επιστημονικό πλαίσιο δεν μπορεί να εμφανίζεται μέσα σε ένα χώρο να παρέχει υπηρεσίες που δεν περιγράφονται στην ειδικότητά του ή σε αυτό που περιγράφει το ιατρείο του. Αυτό που είδαμε στην περίπτωση του άτυχου περιστατικού με τον τραγουδιστή του Μαζωνάκη.
0: Βεβαίως τώρα. Ποιο είναι εκείνο το σημείο στο οποίο ο κόσμος ουσιαστικά μάλλον τον παραπλανούν και μπορούν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να εμπιστευτούν τέτοιους αμφιβόλου ποιότητος και επιστημοσύνης ανθρώπους?
1: Θα ξεκινήσω από την παρατήρηση και τη διαπίστωση ότι δυστυχώς πολλές φορές ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και τις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρουμε τουλάχιστον σαν προβληματικές ήταν περιπτώσεις που πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος, διάσημοι, καλλιεργημένοι, μορφωμένοι άνθρωποι με μια παιδεία, με μια αντίληψη κάποιων πραγμάτων, που δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση σαν τα

0: ιατρικές υπηρεσίες.
1: Είναι και το ότι ουσιαστικά πολλά από αυτά τα κέντρα υπόσχονται και θαύματα τα οποία γίνονται και χωρίς κόπο μερικές φορές, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των πολιτών.
0: Κυρίως αυτά τα θαύματα σε εισαγωγικά γίνονται με πάρα πολύ χρήμα. Και δυστυχώς ο μηχανισμός του πλουτισμού είναι αυτός ο οποίος οδηγεί κάποιους σε μονοπάτια που δεν είναι ορθόδοξα, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος ακούει πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει άπειρη πληροφορία στο διαδίκτυο και κυρίως από στόμα σε στόμα. Θέλει να πετύχει κάποιους στόχους εύκολα και γρήγορα, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχει και μια υπόγεια φιλοδοξία ή αισιοδοξία ότι αυτό που θα το πετύχει με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Περισσότερο είναι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που κάνουν κάποιους να στρέφονται προς αυτές τις εύκολες, αδόκιμες και πολλές φορές παράτολμες επιλογές.
1: Τώρα μιλάτε και για τα τεστ δυσανεξίας, σε αυτήν την πρόσκληση συγκέντρωση υπογραφών που κυκλοφορεί από σήμερα στο διαδίκτυο, και για τις συσκευές βιοσυντονισμού. Τι είναι αυτά, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε και τι μάλλον θα πρέπει να αποφύγει?
0: Ωραία. Αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Πριν από αρκετά χρόνια εμφανίστηκαν αυτές οι συσκευές βιοσυντονισμού. Υποτίθεται είναι συσκευές οι οποίες κοιτάζουν τι είναι αυτό που παχαίνει κάποιον. Ποιες είναι οι τροφές δηλαδή οι οποίες του προκαλούν παχυσαρκία. Και υπάρχει ένα θολό θεώρημα που λέει ότι όταν έχεις μια τροφική δυσανεξία, αυτή σε οδηγεί τελικά στο να παχύνεις. Δεν στέκει επιστημονικά, δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Η συζήτηση που είχε γίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας δεν είχε δείξει καμία πηγή έγκυρη ή κάποια σοβαρή βιβλιογραφία η οποία να υποστηρίζει όλο αυτό το νεφελόθες θεώρημα. Οπότε τα τεστ βιοσυντονισμού και τα τεστ δυσανεξίας, όπως κυκλοφορούν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, να το τονίσουμε εδώ, με αυτά που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο για τροφικές ευαισθησίες, για αυτό που λέμε τροφικές αλλεργίες, έτσι, καμία σχέση, καμία σχέση απολύτως. Αυτά εστιάζουν σε συστατικά. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας είχε αποδείξει ότι δεν είχε κανένα νόημα, υπήρξε κάποια υπουργική απόφαση, η οποία για τυπικούς λόγους ακυρώθηκε, δεν είχαν δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Και κάποιος τα προσέβαλε στα Συμβούλια Επικρατείας νομικά και πέσανε. Η κίνηση την οποία κάνω, και βέβαια έχουν ακολουθήσει και άλλοι συνάδελφοι από πίσω, είναι να μαζέψουμε υπογραφές από συναδέλφους και να δημιουργήσουμε ένα θέμα δημοσίευσης όλου αυτού του πράγματος, έτσι ώστε ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο. Βέβαια αυτός ο οποίος θα το κάνει και θα πραγματοποιήσει τις ενέργειες, και που είμαι σίγουρος ότι θα τις πραγματοποιήσει με τον πλέον δεδειγμένο τρόπο, είναι ο φορέας μας, ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, έτσι, που είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εκφράζει τους διαιτολόγους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Είναι ο φορέας μας, ο οποίος πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τη μάχη και θα κάνει την προσπάθεια τη μεγάλη να δημιουργήσει ξανά αυτό το ασφαλές πλέγμα και το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να σταματήσει αυτή η μορφή τσαρλατανισμού και εκμετάλλευσης των ανθρώπων που κινδυνεύει και η δημόσια υγεία.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί αυτά τα τεστ γίνονται με ασφάλεια και από τους ειδικούς, όπως μας είπατε και προηγουμένως, στα νοσοκομεία ή σε χώρους κατάλληλα εξοπλισμένους, ενώ αυτό το οποίο είδαμε τις τελευταίες μέρες, έτσι, ότι κάνανε κάποιοι οι οποίοι προφανώς είναι η δικαιοσύνη εκείνη η οποία θα αποφανθεί τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση αυτή, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση σχετικά με την νομιμότητα χρήσης των συγκεκριμένων συσκευών.
0: Για το συγκεκριμένο πράγμα απλά θα μου επιτρέψω να σας πω ότι διαρκώς προσωπικά σε μένα έρχονται αναφορές και στοιχεία κιόλας στο ότι ο συγκεκριμένος ο γιατρός έκανε τεστ βιοσυντονισμού και έδινε διατροφικές οδηγίες και κατευθύνσεις σε ασθενείς, με ένα και μια σαβρά σαν

0: Okay. Για τους καθοδηγούς στο τι να κόψουν, στο τι να αποφύγουν ή στο τι να περιορίσουν στη διατροφή τους. Φαντάζομαι, καταλαβαίνει κάποιος ότι στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός διατροφικού σχήματος δεν αρκεί απλά και μόνο μια ψευτό εξέταση αυτού του είδους. Κάποιος πρέπει να λάβει ένα σοβαρό ιστορικό από έναν άνθρωπο να συνεκτιμήσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο προσπαθούμε να πείσουμε και να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι δυνατόν μια συσκευή η οποία δεν δίνει κάτι έγκυρο να καθορίσει τις διατροφικές σας επιλογές και να δημιουργήσει αποκλεισμούς και στερήσει σε κρίσιμα θρεπτικά συστατικά, ίσως μακροχρόνια.
1: Βεβαίως, μάλιστα. Και τώρα υπάρχουν και αυτά τα κέντρα παχυσαρκίας, έτσι, τα οποία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το αίτημα το οποίο αποστέλλεται ουσιαστικά συγκεντρώνοντας υπογραφές προς τον Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων. Τι είναι αυτά τα κέντρα παχυσαρκίας, υπάρχουν?
0: Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Mm-hmm. Η σωστή ορολογία του ήταν η ιατρία παχυσαρκίας. Τι είχε γίνει? Πριν από δεκαετία περίπου, και ίσως λίγο περισσότερο, είχαμε ευθύνει ένα ερώτημα τότε η Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, τώρα υπάρχει το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εκφράζει τους διαιτολόγους, έτσι. Mm-hmm. Τότε ο συνδικαλιστικός μας, επιστημονικός μας φορέας είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας και είχε θέσει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχουν ιατρία επαξαρκίας, αν υπάρχουν ολιστικοί γιατροί, αν υπάρχει κυβαντική διατροφή, όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία τα ξανασυναντάμε μετά από κάμποσα χρόνια πάλι μπροστά μας, δυστυχώς. Και υπήρξε η τοποθέτηση, η γνωμοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και με βάση το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ότι δεν υφίσταται όρος ιατρείο παχυσαρκίας. Ένα ιατρείο έχει ένα τίτλο και ένα εύρος δραστηριότητας ανάλογα με τον επιστήμονα επαγγελματία υγείας γιατρό που βρίσκεται μέσα. Ένα παθολογικό ιατρείο, ένα παθολόγο, ένα μικροβιολογικό γραφείο, ένα μικροβιολόγο. Υπάρχει ο δερματολόγος, υπάρχει ο καρδιολόγος, υπάρχουν οι ιατρικές ειδικότητες. Mm-hmm. Η ειδικότητα ιατρείου παχυσαρκίας δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτό μας το είπε ξεκάθαρα το Υπουργείο, το οποίο από ό,τι θυμάμαι το είχε λάβει ο Ιατρικός Σύλλογος, το είχαν λάβει οι ενδοκρινολόγοι και η εταιρεία, αν δεν θυμάμαι καλά, και το είχαν κοινοποιήσει σε όλους, ότι κοιτάξτε να δείτε, η τιτλοδότηση ή η ονοματοδοσία του γραφείου σας ή του χώρου στον οποίο εργάζεστε δεν μπορεί να είναι ιατρείο παχυσαρκίας, γιατί δεν είναι νόμιμο. Mm-hmm. Αυτό το, λοιπόν το πράγμα το ξαναβλέπουμε με διαφορετικό περιτύλιγμα. Αυτό το περιτύλιγμα, ας πούμε, με τα κέντρα ευεξίας ή με τα ιατρία μακροβιότητας ή με τα lifestyle medicine ιατρία. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη ορολογία. Το είπε μάλιστα και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο γνωστός ο πλαστικός χειρούργος, δεν θα πω για να μην πει κάποιο δικαδούτε διαφήμιση. Ο οποίος ο άνθρωπος γύρισε και είπε ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και οι γιατροί καλό θα είναι να αποφεύγουν αυτά τα μονοπάτια. Mm-hmm. Οπότε και με αφορμή αυτό το πράγμα είπαμε ότι εντάξει, με τα ιατρία παχυσαρκίας τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν, τώρα έχουμε μπροστά μας καινούργια φρούτα.
1: Mm-hmm.
0: Ας ασχοληθούμε και με αυτά να δούμε τι γίνεται. Και είναι και ένα θέμα ουσίας, όχι μόνο για το χώρο των διαιτολόγων, αλλά και για το χώρο των γιατρών, όπου κάποια πράγματα πρέπει να μπουν πιο ξεκάθαρα σε κάποιες πιο ξεκάθαρες θέσεις και βάσεις, και να μην υπάρχουν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και υπόνοιες. Mm-hmm. Για πειρατικές, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά συμπεριφορές.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό ζητάτε, να γίνονται ακόμη περισσότεροι έλεγχοι, να γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο και εσείς και όλα τα υπόλοιπα κέντρα ιατρία θα λειτουργούν, έτσι ώστε να είναι ο καθένας σίγουρος για το πού πάει, γιατί πάει και τι πρέπει να περιμένει από εκεί που πάει.
0: Υπάρχει ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός, μάλλον υπήρχε, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Έτσι, το οποίο, αν δει κάποιος την ειδησιογραφία των ημερών, το αναφέρουν αρκετά συχνά. Ότι καταργήθηκαν ή χάθηκαν αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Και για κάποιο λόγο έχουν αδρανήσει. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ένα περιορισμένο πλαίσιο δραστηριότητας και αφορά κυρίως τον γιατρό τον ίδιο, διοντολογικά, αν κάνει κανονικά τη δουλειά του. Οι ίδιες υπηρεσίες αξιολογούνται όμως από άλλους φορείς. Mm-hmm. Αυτός ο φορέας δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Εδώ υπάρχει μια απορία ψάλτου. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε τι γίνεται, γιατί δεν αρκεί απλά και μόνο να πούμε ότι κάποιος γιατρός έχει το πτυχίο του και παίρνει μια διαδότηση για ένα συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται μες στο χώρο και να αξιολογηθεί τι γίνεται στο χώρο. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων να περνάει μια φορά την πόρτα, να τη χτυπάει και να λέει τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Αλλά πρέπει να δούμε και τι ακριβώς αν αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα μέσα είναι σωστό ή όχι.
1: Έτσι, και να μην είμαστε πέφτω συνεφάκηδες, έτσι. Μετά.
0: Ναι, mm-hmm. Για να μην πέφτουμε μετά από τα σύννεφα και να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί κυρίως αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα είναι ότι πρόκειται για την υγεία του καθενός. Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάμε για κέντρα, μιλάμε για ιατρία, μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες και ειδικότητες που αφορούν την υγεία του καθενός μας.
0: Έτσι δεν πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η υγεία του ανθρώπου. Δεύτερο μας ενδιαφέρει να σταματήσει να υπάρχει οποιαδήποτε κατάληψη από αληψιδοτιστές ή άλλους περίεργους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω-γύρω και που παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας και επιστημοσύνης σε υπηρεσίες. Αλλά και το βασικότερο απ' όλα είναι να μπει ένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο και να υπάρξει ένας έλεγχος σε όλες αυτές τις αρμοδιότητες διαδικασίες για να μπορεί ο κόσμος πραγματικά να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στον επιστημονικό κόσμο και στην ιατρική.
1: Έτσι, ειδικά όταν πλήττεται και από έναν ακόμα κίνδυνο αυτόν του διαδικτύου, έτσι, όπου και εκεί πραγματικά κυκλοφορούν διάφορες προτάσεις, ειδικά γι' αυτό και ακόμη. Και υπάρχει βεβαίως και ο γιατρός του διαδικτύου.
0: Ακόμη. Η παραπληροφόρηση, θα έλεγα, του διαδικτύου. Να μην τον βάλουμε τον γιατρό του διαδικτύου, γιατί η ιατρική είναι ένα αποκούμπι, είναι μια παρηγοριά για τους ανθρώπους για να βρουν την υγεία τους. Μιλάμε για εκμετάλλευση πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις στο διαδίκτυο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μανολαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε η πρόταση και η συγκέντρωση, η συλλογή υπογραφών που έχετε ξεκινήσει να ευοδοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο φορέας μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό και ξανά οι διαιτολόγοι θα πετύχουν πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τη δημόσια υγεία ουσιαστικά και προς την κατεύθυνση τη σωστή και αυτή που πρέπει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα σε εσάς.

0: έτσι σε ρυθμούς χορευτικούς, ακριβώς για να μπούμε σε μια κίνηση. Γιατί θα μιλήσουμε για School Olympics 2026 και το πώς δηλαδή τα παιδιά του Δημοτικού κυρίως θα γνωρίσουν τις Ολυμπιακές αξίες, που στο Ολυμπιακό Μουσείο βεβαίως. Το τι θα γνωρίσουν τα παιδιά θα μας το πει σε λίγο η κυρία Κυριακή Ουδατζή, η δόκτωρ Κυριακή Ουδατζή, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια στο Μουσείο, στο Ολυμπιακό Μουσείο, και βεβαίως έχει σκοπό το Μουσείο να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τα παιδιά στον Ολυμπισμό, να τα φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στις Ολυμπιακές αξίες, αυτές που εδώ και χιλιάδες χρόνια το Ολυμπιακό Πνεύμα δίνει τη δυνατότητα και περνάει ακόμα και τρόπο ζωής στον κάθε ένα από εμάς. Σε αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να μας πει η κυρία Ουδατζή σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την έχουμε μαζί μας την κυρία Ουδατζή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ουδατζή, μας ακούτε? Ναι. Έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή. Θα το ξαναδούμε. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι λίγο μακριά η κυρία Ουδατζή. Τώρα, ναι. Ναι, θα προσπαθήσουμε να την έχουμε μαζί μας την κυρία Ουδατζή για να μας πει για τα School Olympics 2026, ποια είναι τα αθλήματα με τα οποία θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά και να γνωρίσουν, θα μπορέσουν να μπουν μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο και να δουν τα ωραία πράγματα, μια που θα είναι διαδραστικός ο χαρακτήρας των School Olympics 2026. Και βεβαίως να σας πούμε σιγά σιγά ότι το Ολυμπιακό Μουσείο προετοιμάζεται και για το 8ο Olympic Day Run που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 23/11/2026. Παράλληλα όμως θα μας πει και για τον πρώτο μαραθώνιο της πόλης μας που επίσης θα γίνει εκείνη την ημέρα. Έχουμε μαζί μας νομίζω τώρα την κυρία Ουδατζή. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κυρία μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Νομίζω, Κυριακή μου, ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό. Δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας. Λοιπόν, σε βρίσκουμε στην πόλη που φιλοξένησε τους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Στο Παρίσι, για μια διεθνή έκθεση τουρισμού, η οποία είναι πραγματικά από τις καλύτερες στον κόσμο, και συμμετέχουμε ως Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, προωθώντας την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή.
0: Με την άλλη ιδιότητα επίσης της Διευθύντριας στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, βεβαίως θα μας τα πεις και όσα συνέβησαν εκεί. Όμως πες μας πρώτα τι ακριβώς θα γίνει στα School Olympics 2026.
1: Λοιπόν, είναι μια συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και δει με την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα project το οποίο το συζητάμε, είναι αλήθεια, από πέρσι και είχαμε ξεκινήσει λίγο πιλωτικά. Μια προσπάθεια να περάσουμε τις Ολυμπιακές αξίες μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τα καθημερινά προγράμματα του Μουσείου και επ' αφορμή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού που ξεκινάει, της εβδομάδας που ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου. Να δώσουμε στα παιδιά τις αξίες, τις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού, της ειρήνης, μέσα από παιχνίδι, μέσα από εκμάθηση και βιωματικές δράσεις.
0: Και του εφαγωνίζεστε, έτσι, γιατί και αυτό είναι πολύ πολύ ψηλά στο Ολυμπιακό Πνεύμα. Και βεβαίως τώρα ποια σχολεία θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δράση?
1: Λοιπόν, δεχόμαστε, καταρχήν να πω ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για δημοτικά σχολεία, δηλαδή για τις ηλικίες από πρώτη μέχρι και έκτη δημοτικού. Με ένα τηλέφωνο, κυρίως τηλέφωνο και όχι μέσω site, θα προτιμούσαμε να κάνουν την κράτηση συμμετοχής τους, γιατί υπάρχει προτεραιότητα σε όλο αυτό. Και να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, και μετά εμείς με τη σειρά μας θα κάνουμε και ένα μικρό δωράκι στους συμμετέχοντες μέσα από μια δωρεάν ξενάγηση στο Maritime Museum που είναι στο λιμάνι, και έχουμε μια καλή συνεργασία επίσης και μιλάμε εκεί για τον αυτοαθλητισμό και για τις αξίες της άθλησης στο νερό.
0: Και αυτό, και βέβαιως θα παίζουν και μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο και παιχνίδι θησαυρού, θα γίνει δηλαδή τόσο διαδραστική η όλη αυτή προσπάθεια να έρθουν κοντά τα παιδιά στις Ολυμπιακές αξίες?
1: Ναι, όλα θα γίνουν με παιχνίδια, γιατί πιστεύουμε πολύ στη βιωματική μάθηση. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, εδώ και χρόνια φυσικά το κάνουμε αυτό και μάλιστα με τεράστια επιτυχία, τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να τους εμφυσούμε τις Ολυμπιακές, τις πανανθρώπινες αυτές αξίες και να περνάμε τις έννοιες μέσα από καθημερινά παιχνίδια που κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να περνάνε καλά και μάλιστα όλα μαζί, δηλαδή σε μια συλλογικότητα.
0: Βεβαίως, γιατί μετά θα πρέπει να τρέξουν κιόλας, έτσι δεν είναι, να τρέξουν στο Olympic Day Run το οποίο έρχεται?
1: Μετά έχουμε το Olympic Day Run 22 Νοεμβρίου.
0: 23 νομίζω. Και... 23 δεν είναι, 23 πρέπει να είναι ή όχι. Ναι, τέλος πάντων,
1: 22-23. 23 ήταν πέρσι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε και το Olympic Day Run, στο οποίο έχουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί μας όλες οι δράσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, είναι αλήθεια, έχουν σαν στόχο την διάχυση των Ολυμπιακών αξιών. Και κάθε δράση που γίνεται είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, για να περάσουμε στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά, βεβαίως και σε όλες τις ηλικίες. Γιατί ήδη, ας πούμε, το Μάιο που κάναμε μια δράση στο λιμάνι, καλέσαμε και την τρίτη ηλικία που μας ενδιαφέρει επίσης. Όλες μας οι δράσεις έχουν σαν στόχο να περνάνε τις αξίες στην καθημερινότητα. Δηλαδή η φιλοσοφία αυτή του να σέβομαι τον διπλανό μου ακόμη, κάθε στιγμή της καθημερινότητας.
0: Βεβαίως, και θα έχει και μαραθώνιο.
1: Φέτος δεν θα έχουμε ακριβώς μαραθώνιο, θα έχουμε ημι-μαραθώνιο. Η έκπληξη θα είναι στο 10ο Olympic Day Run, που θα επανέλθουμε με τον μαραθώνιο, με το... Φέτος θα έχουμε μίνι-μαραθών.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, θα έρθουν όλα αυτά, γιατί είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το δρομικό κίνημα της πόλης αγκαλιάζει, και το Olympic Day Run, έτσι, και τρέχει μαζί του, και γενικότερα είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο, έτσι δεν είναι, Κυριακή?
1: Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι γενικά η άθλη στην καθημερινότητα έχει περάσει καλύτερα πλέον, νομίζω, στην ζωή μας. Να αναφερθώ σε αυτό που δεν μου αρέσει να αναφέρομαι, αλλά στα χρόνια του κορονοϊού που ήταν ανάσα για όλους μας, δηλαδή ένα περπάτημα, ένα τρέξιμο στην παραλία μας αναζωογονούσε και έφερε και πιο κοντά κόσμο στο δρομικό κίνημα.
0: Βεβαίως, και τώρα το Παρίσι έχει κρατήσει, βλέπεις ακόμα το ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα καν να δω το Παρίσι. Γιατί όταν λέμε συμμετοχή σε έκθεση, σημαίνει ότι ξεκινάμε, 9.30 ώρα πρέπει να είμαστε στη θέση, στο στάντ, γιατί είμαστε στο κεντρικό περίπτερο του ΕΟΤ. Και φεύγουμε από εδώ 6.30, κλείνει δηλαδή 6.30 η έκθεση, 9 ώρες δηλαδή είναι συνεχόμενες. Οπότε είτε πριν είτε μετά... Ναι. Είτε είσαι πολύ πτώμα, είτε τρέχεις να προλάβεις το άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, η δουλειά που γίνεται εκεί από τον Οργανισμό του Τουρισμού Θεσσαλονίκης είναι πολύ ουσιαστική. Και ποιοι είναι οι στόχοι του οργανισμού για αυτή την έκθεση?
1: Οι στόχοι είναι πρώτον η διατήρηση των ήδη καλών σχέσεων που έχουν ξεκινήσει με την αγορά της Γαλλίας. Και από εκεί και πέρα είναι η προσέλκυση και περισσότερων Γάλλων. Να θυμίσουμε ότι είναι ένας λαός ο οποίος εκτιμάει την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ότι κατεξοχήν αγαπημένος προορισμός κάθε τουρίστα, κάθε επισκέπτη ο οποίος ενδιαφέρεται για πολιτισμό, για ιστορία.
0: Ειδικά οι Γάλλοι που μας αγαπάνε πάρα πολύ και έχουν και...
1: Αυτό ακριβώς. Έχουμε κοινές σχέσεις, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία.
0: Και έχουμε και μια...
1: Αλλά νομίζω...
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, έχουμε και μια γαλλική κοινότητα η οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολύ έτσι, και δραστήρια και γνωστή στην πόλη μας, με το πιο παλιό προξενείο, τουλάχιστον 300 χρόνια το γαλλικό προξενείο είναι εδώ. Οπότε υπάρχει και αυτή η σχέση πιο βαθιά.
1: Ακριβώς. Αλλά ο στόχος του οργανισμού είναι να προσεγγίζουμε και... τουρίστες με οικονομικό ανώτερο αποτύπωμα, όλο ένα και ανώτερο. Και νομίζω ότι η γαλλική αγορά είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, και αυτός είναι ο στόχος που βρισκόμαστε και στη Γαλλία και γενικά που έχουμε ξεκινήσει τα ανοίγματα, πάντα φυσικά με τη στήριξη του ΕΟΤ, έτσι, γιατί όπως σας είπα, το κεντρικό περίπτερο είναι του ΕΟΤ, εμείς φιλοξενούμαστε εδώ πέρα και πραγματικά συμμετέχει, έχουμε μεγάλη ελληνική συμμετοχή και πολύ δυνατή συμμετοχή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή τριγύρω βλέπεις πραγματικά χώρες από όλο τον πλανήτη, χώρες ανερχόμενες τουριστικά, οι οποίες κακά τα ψέματα είναι ανταγωνιστικές.
0: Βεβαίως, και ειδικά αυτές οι οποίες προσπαθούν να μπουν τώρα ακόμα πιο δυναμικά στον χώρο του τουρισμού, είναι ακόμα πιο έντονο το ότι θα πρέπει να συστρατευτείς και εσύ και να δώσεις και εσύ καινούρια πράγματα, έτσι, να μην μείνεις στο καλοκαίρι το ελληνικό και να δώσεις και άλλα πράγματα.
1: Αυτός είναι ο στόχος, και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η οποία ναι μεν έχει κοντά της το CNSAN μοτίβο, αλλά εμείς χρειαζόμαστε τουρισμό όλο το χρόνο πλέον, και την προωθούμε ως City Break, που σημαίνει ότι δεν είναι ο ήλιος και η θάλασσα τα δυνατά μας σημεία, αλλά ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η γαστρονομία μας, δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε, και όχι μόνο για να στηρίξουμε κάποιες υφιστάμενες αγορές, αλλά να αντέξουμε και στον ανταγωνισμό. Γιατί να θυμίσω, ή για όποιον έτσι πιθανότητα κρατές δεν το έχει εντοπίσει ακόμη, γιατί πραγματικά είναι κάτι, είναι new entry, είναι καινούργια μέλη στην τουριστική αγορά, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός ακόμα από τα Βαλκάνια. Δηλαδή δεν μιλάμε για παραδοσιακούς τουρισμούς, τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι ήταν πάντα ανταγωνιστές μας, αλλά έχουν αναδειχθεί και με νέοι προορισμοί, τους οποίους ούτως φανταζόμασταν. Αρχής γνωμένης για παράδειγμα την Αλβανία, η οποία είναι πλέον γερός παίκτης σε αυτό το παιχνίδι. Άρα δεν μπορείς να λείπεις από μια τέτοια προσπάθεια. Αλλιώς δεν είσαι την επόμενη μέρα εκεί.
0: Ή και σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα χάρη συμβαίνει με το αεροδρόμιο της Σόφιας, που παίζει και αυτό δυνατά, κατεβάζοντας πολύ τα κόστη και έχοντας και μια πιο εύκολη πρόσβαση. Έτσι. Άρα και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί η Θεσσαλονίκη για να μην χάσει και αυτό το πλεονέκτημα που είχε.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αποσχολεί όλους. Βεβαίως, δυστυχώς σε κάποια πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολο το παιχνίδι, διότι μπαίνουν και άλλοι φορείς, άλλοτε πολιτικοί, άλλοτε συμβάσεις που υπάρχουν, άλλοτε ιδιωτικές εταιρείες, εκεί λίγο περιπλέκεται. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ως οργανισμός ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φυσικά και ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Αγγελούδης, και δήμαρχος, επίσης αγωνίζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο, οικονομικά αυτό το εργαλείο της τουριστικής ανάδειξης της πόλης μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτού νομίζω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως πάντα με διορθωτικές κινήσεις. Και να πω τώρα και ότι ολοκληρώνω πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι ήδη ξεκινάει και μία αποστολή του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό το τίτλο του Project Destination Θεσσαλονίκη, από τη Ρουμανία, και μετά πηγαίνει η Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, για να προωθήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο, δηλαδή με μια άλλη βαρύτητα την Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό.
0: Μάλιστα, έχετε πολύ πολύ δρόμο να κάνετε κι εσείς. Κυριακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ πολύ καλή συνέχεια και στο ρόλο και στο έργο σου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε συμμετοχές, εφόσον μας ακούσουν και μας ακούνε και εκπαιδευτικοί, στο ωραίο project που ετοιμάζουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, για τα παιδιά, βεβαίως. Cool Olympics. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και γρήγορα να πούμε και εμείς να αποχαιρετήσουμε, γιατί λίγο ξεφύγαμε στον χρόνο. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλους. Επιστροφή αύριο το απόγευμα γύρω στις 5 η ώρα. Έρχονται ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και βεβαίως μετά το χωρίς φίλτρο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξ Κυφορίδης. Στα πλαίσια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Θα σας καταψηφίσει και θα πάει μπροστά με τη λαϊκή ετοιμογορία, όπως είπε. Δείχνει ανευθυνότητα το να μπλέκεται τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Αν εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, δηλαδή η εναλλαγή στην εξουσία και οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν Αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη. Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάξης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει ο συνήγορός τους. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας η συσκευή πλασμαφαίρεσης, άδεια που χορηγείται μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα άμεση επέμβαση είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση. Ο ασθενής είχε ήδη υποστεί ανακοπή και ασυστολία. Αναστολή σε πληστηριασμός για κατασχέσεις για έναν χρόνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές το 2026. Άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου η πλατφόρμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, που προορίζεται να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δίνοντας το δικαίωμα να επιλέξουν βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κολχικό Λαγκαδά μετά από τις προσπάθειες 7 εναέριων μέσων, 14 οχημάτων και 46 πυροσβεστών. Λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κατερίνης διακόπη κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Πλατείος Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέριος Αλικές. Πλεόνασμα 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Με πλαστή ταυτότητα κυκλοφορούσε στην Ελλάδα 37χρονος Σουηδός, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ ως σεσημασμένο μέλος ναρκοσημωριών με εμπλοκή σε ένοπλες επιθέσεις. Συνελήφθη σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλο Χαλκίδας. 13 λαθομετανάστες αποβιβάστηκαν από τουρκικό σκάφος στην Ψέριμο, πλωτό του λιμενικού τους μετέφερε στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα είπαν, πλήρωσαν στο διακινητή 7.500 ευρώ ο καθένας. 36χρονος Ρουμάνος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σύνδου όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε πάνω σε προπορευόμενο, επίσης φορτηγό. Κλειστός και αύριο ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 26 βαθμούς στο θερμόμετρο αυτή την ώρα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους και μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης προβλέπεται για την κεντρική Μακεδονία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλειάνθης Μανολάρας, ενώ τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φώρης Σωτηράκης. Είμαστε μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και σας μεταφέρουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, πάντα χωρίς φίλτρο, ξεχωρίζοντας αυτά που ξέρουμε από αυτά που λέγονται. Πάμε γρήγορα να δούμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από το σοκ και τη θλίψη που προκάλεσε χιλιάδες ανθρώπους που τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν, άνοιξε με αυτόν τον τραγικό, θα έλεγα, τρόπο και ένα τεράστιο θέμα που αφορά σε ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα θα είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Χαράλαμπος Λικούδης. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε, καθώς ήδη οι δύο προφυλακισθέντες για την υπόθεση, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, ετοιμάζονται να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ενώ ο πρώτος, αντιδρώντας την απόφαση για την προφυλάκηση, φέρεται να απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Αμέσως μετά θα πάμε στη συνεδρία της Βουλής και τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, το περιεχόμενο αλλά και τις κόντρες των πολιτικών αρχηγών, με πρώτη αυτή που είχαν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, θα σχολιάσει για μας ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία, ο Ανδρέας Καψαμπέλης. Δύο ακόμα θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Το ένα είναι η τριήμερη επίσκεψη Κασελάκη στη Θεσσαλονίκη που αρχίζει αύριο. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που την οργανώνει, το γραμματέα περιφέρειας Θεσσαλονίκης του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος υπήρξε γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τον κύριο Βασίλη Μπουλούκο. Η σημερινή εκπομπή θα κλείσει με την ψυχολόγο Πέγγι Καραγιάννη, η οποία είναι υπεύθυνη ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος προγράμματος του ΠΟΜΑΚ, που στόχο έχει να αναπτύξει και να ενδυναμώσει τις ηγετικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα, αξίζει πραγματικά το χρόνο. Μουσική ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί με το δικηγόρο του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπο Λικούδη.

Καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στην σύνδεσή μας με τον κύριο Λικούδη, το δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος αυτή την ώρα όμως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε, κύριε Λικούδη? Μάλλον τα τεχνικά προβλήματα σήμερα θέλουν να μας κάνουν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να βάλουμε για δευτερόλεπτα για λίγο μουσική και να προσπαθήσουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί του. Άλλωστε είναι το θέμα, απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα, δεν έχει να κάνει μονάχα, όπως είπαμε, με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Άνοιξε και αυτός ολόκληρος ο κύκλος των ερωτημάτων και των ερωτηματικών για το τι γίνεται σε ιατρία τα οποία άλλα γράφουν απ' έξω και άλλα κάνουν μέσα, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων που προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν λύσεις σε ζητήματα που αυτοί θεωρούν ότι πρέπει.

0: Προς το παρόν αφήνουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η επικοινωνία μας δεν είναι εύκολη. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε σε λίγο. Πάμε στη συνεδρία της Βουλής, όπου διεξάγεται η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το περιεχόμενο αλλά και τις κόντρες των πολιτικών αρχηγών, με πρώτη αυτή που είχαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, θα σχολιάσει για μας ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία, ο Ανδρέας Καψαμπέλης, τον οποίο και ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή πορεία που είναι ήδη δυναμική και ανωδική για τον ΘΙΤΑ FM στην καρδιά, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Άκουσα την αναφορά στο θέμα του θανάτου του Μαζωνάκη. Θα έλεγα ότι παίρνει και αυτό πολιτική διάσταση πλέον, γιατί ύστερα από την εντολή για εισαγγελική έρευνα με αφορμή...
0: Για τον δικηγορικό σύλλογο, λέτε, για τον ιατρικό σύλλογο, συγγνώμη.
1: Για τον ιατρικό σύλλογο, όχι μόνο για το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και γενικότερα για την πλημέλεια που υπάρχει στην παρακολούθηση όλων αυτών εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω ότι θα μπούμε σε μια νέα φάση αποκαλύψεων με πολιτικό περιεχόμενο, πολιτικό αποτύπωμα, γιατί οι ευθύνες είναι και πολιτικές, δεν είναι μόνο του ιατρικού συλλόγου, είναι και της κυβέρνησης αντικειμενικά και του Υπουργείου Υγείας και του συγκεκριμένου υπουργού, ο οποίος παριστάνει, υποδίεται ότι δεν έχει καθόλου ευθύνες, ότι φταίει το σύστημα. Ένα σύστημα εκπρόσωπος το οποίο είναι ο ίδιος, έτσι, ο κύριος Γεωργιάδης, και μόνο εκ του λόγου ότι ήδη είναι μια εφταετία πλέον και παραπάνω η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη τα πράγματα. Στη Βουλή λοιπόν τώρα, στη Βουλή νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε από νωρίς σήμερα και περιμένουμε να δούμε το τυπικό φινάλε της συνεδρίασης, και λέω τυπικό γιατί έχει προεξοφληθεί το αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι ήταν μια έτσι πρόβα από τις προεκλογικές συγκρούσεις οι οποίες θα εξελίσσονται και θα εκτιλήσονται καθ' όλη τη διάρκεια πλέον της σεζόν αυτής, η οποία είναι ήδη καθαρά προεκλογική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει ήδη δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Εκείνο που θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του και αντιστοίχως η αντιπολίτευση, η αρχηγή της αντιπολίτευσης, ελάχιστα στάθηκε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αυτής καθ' αυτής. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα έπλο εντυπώσεων στον απόϊχο της ΔΕΦ, των εξαγγελιών που έκανε εκεί στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές μέρες, οι οποίες αποδεικνύεται, διαπιστώνεται, ότι δεν επέφεραν ουσιώδη κέρδη στην κυβέρνηση, δημοσκοπικά, εκλογικά, πολιτικά. Μάλλον πενιχρά είναι, μάλλον αποδεικνύεται, σίγουρα αποδεικνύεται κατά τη γνώμη μου, ότι πλέον ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ελπίζει στις οικονομικές παροχές, στις εξαγγελίες οικονομικού περιεχομένου, στην εξαγορά του εκλογικού σώματος για να ανακάμψει. Νομίζω ότι είναι φανερό πια ότι το πρόβλημά του είναι κατεξοχήν πολιτικό και γι' αυτό τον λόγο προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης στο πολιτικό πεδίο, προβοκάροντας, επιτιθέμενος, λιδωρώντας την αντιπολίτευση.
0: Σε αυτό το πλαίσιο μάλλον κατατάσσεται να πω ότι να θυμίσω στους ακροατές μας τι είπε. Σε αυτό το πλαίσιο φαντάζομαι το εντάσσετε και εσείς. Παραγνωρίζετε το γεγονός, λέει, ότι αυτό από μέρους σας αναφέρεται στη μη ψήφιση από την πλευρά της αντιπολίτευσης των προς αναθεώρηση άρθρων. Είναι μια ευθεία ομολογία του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και με πλειοψηφία. Γιατί αν ήσασταν, λέει, τόσο σίγουροι ότι θα κερδίζατε εσείς, φαντάζομαι ότι δεν θα υιοθετούσατε αυτή τη θέση.
1: Ναι, προσπαθεί με φραστικά, στο πούμε, εφευρήματα ο κ. Μητσοτάκης ακριβώς να τονώσει αυτή την σύγκρουση, να τονίσει αυτή τη σύγκρουση και να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει απέναντί του καμία αναλλακτική λύση. Θέλω όμως με την ευκαιρία, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε και στο απόσπασμα σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, να πω κάτι που κατά τη γνώμη μου ξεπερνώντας, προσπερνώντας αυτή την κοκορομαχία τη σημερινή, που κατά τη γνώμη μου είναι πιο ουσιώδες, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, ας πούμε, ως θέμα, ακόμα και δημοσιογραφικά. Θεωρώ όμως ότι σήμερα χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία, θα έλεγα, γιατί κάθε φορά που γίνεται συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει κάθε τρεις και λίγο, συνταγματική αναθεώρηση έχουμε αναδεκαετία ουσιαστικά, έτσι προβλέπεται με βάση τις διαδικασίες, η Βουλή, η επόμενη Βουλή, αναθεώρηση κλπ. Κάθε φορά η αναθεώρηση του συντάγματος αποτυπώνει και πρέπει να αποτυπώνει τους συσχετισμούς που υπάρχουν στην κοινωνία, τους κοινωνικοπολιτικούς συσχετισμούς για να προχωρήσει η κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν μέσα σε αυτό το παιχνίδι της τοξικότητας και της αντιπαλότητας με την οποία προσπαθεί να κρατηθεί στον πολιτικό αφρό, να δείξει ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θυσίασε σκόπιμα, εγώ θεωρώ, σκόπιμα, ακριβώς και για να παίξει αυτό το παιχνίδι που λέτε, μια ευκαιρία, μια δυνατότητα, μια υποχρέωση εν τέλει, να οδηγηθούν σε ένα μίνιμουμ συνεννόησης οι πολιτικές δυνάμεις για το τι χρειάζεται να αναθεωρηθεί. Διότι ξέρετε, από τη φύση του το Σύνταγμα, η διαδικασία της αναθεώρησης επιβάλλει και επιτάσσει αυτές τις συγκλήσεις, που σε άλλες εποχές, πρέπει να σας πω επειδή τα παρακολουθούσαμε από χρόνια, ακόμα και όταν υπήρχαν σκληρές πολιτικές συγκρούσεις και πολώσεις, μεγαλύτερες και από τις σημερινές, όταν είχαν ακόμα και κοινωνικό αποτύπωμα αυτές οι πολώσεις και οι συγκρούσεις, οι πολιτικές δυνάμεις έβρισκαν σημεία τομής και συνεννοούνταν για τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν.
0: Άρα λέτε ότι αυτό το πεδίο τώρα έγινε το ότι οδηγείται σε, ας πούμε, μη συμφωνία, σε ναυάγιο αυτό το πράγμα, έγινε από πριν με τα άρθρα που επέλεξε η κυβέρνηση να θέσει προς αναθεώρηση, σωστά?
1: Αφενός μεν αυτό και αφετέρου με το κλίμα της τοξικότητας που έχει δημιουργήσει και κυρίως το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, αρνούμενος να δώσει μια πολιτική διέξοδο στην κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, ο τόπος, γαντζωμένος στην καρέκλα του αλλά ομολογουμένος και στην πλειοψηφία την αριθμητική που διαθέτει, διότι διαθέτει την αριθμητική πλειοψηφία, λέει εγώ κλείνω τα μάτια, στρουθοκαμιλίζω, δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου στην κοινωνία, λέει αυτό που είπατε σωστά ότι εγώ θεωρώ ότι θα είμαι ξανά ο νικητής των εκλογών και το δείχνω με αυτόν τον τρόπο, όμως προσπερνά στρουδοκαμιλίζοντας το γεγονός ότι έχει απέναντί του, έστω και ετερόκλητα, το 75% τουλάχιστον της κοινωνίας του εκλογικού σώματος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες τις δημοσκοπήσεις τις οποίες επικαλείται, το 75% ζητά πολιτική αλλαγή, με διαφορετικό τρόπο κάθε κομμάτι του εκλογικού σώματος. Αλλά η πλειονότητα αυτή, η συντριπτική πλειονότητα, η κοινωνική πλειοψηφία που θα λέγαμε, ζητάει αλλαγή.
0: Κύριε
1: Καψαμπέλη, ότι δεν είναι πολιτική αυτή η πλειοψηφία είναι ένα άλλο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την ατάκα που του είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, πώς σας φάνηκε?
1: Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν βελτιωμένος σήμερα σε σχέση με παλαιότερες εμφανίσεις του.
0: Ενδιαφέρον.
1: Διότι ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε με αυτό την αντιπαραβολή να στιγματίσει και να καυτηριάσει κάτι το οποίο λέμε και γράφουμε και στη Δημοκρατία εδώ και μέρες εμείς, και είμαστε σχεδόν οι μόνοι από τις λίγες εφημερίδες ελάχιστες που το επισημαίνουν, ότι ακόμα και στο Καστελόριζο ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο πήγε την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκυριακό, για πρώτη φορά ύστερα από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, το έκανε ακριβώς σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα τεχνητό κλίμα εργαλειοποίησης αυτής της κατάστασης που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά. Όχι γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει πραγματικά, το έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ να το εξηγήσω ή κανείς από εμάς, έχει αποδείξει ότι έως τώρα ήταν θειασότης των ήρεμων νερών, των υποχωρήσεων, των παρακορήσεων και ούτω καθεξής. Ξαφνικά, σε εισαγωγικά το ξαφνικά, ο κ. Μητσοτάκης έγινε υπερπατριώτης, πήγε και στο Καστελόριζο, θέλησε να δείξει εθνική πυγμή, γιατί βλέπουμε και ξέρουμε και καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα νομίζω το καταλαβαίνετε, το βιώνετε περισσότερο, mm-hmm. τον εγκαταλείπουν μαζικά, τον έχουν εγκαταλείψει, συνεχίζουν να τον εγκαταλείπουν μαζικά οι ψηφοφόροι παραδοσιακοί, οι δεξιοί ψηφοφόροι θα λέγαμε, οι εκδεξιών ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Βλέποντας ότι στη ΔΕΦ λοιπόν δεν πέτυχε το σκοπό του, έκανε ένα δεύτερο βήμα με το Καστελόριζο, προσπαθώντας να μετακινηθεί από τα οικονομικά στα εθνικά θέματα και καλλιεργώντας αυτή την ψευδή απειλή, η οποία είναι ψευδής, διότι ο κ. Μητσοτάκης την θέλει ως εργαλείο προεκλογικής και πολιτικής διαχείρισης αυτή την απειλή, όχι γιατί το εννοεί πραγματικά ότι θα αντιπαρατηθεί στην Τουρκία και στις προκλήσεις του Ερντογάν. Είναι απλώς αυτό, απλώς, διαγράφω το απλώς, γιατί mm-hmm. είναι πάρα πολύ
0: καταλαβαίνουμε,
1: σοβαρό.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό το οποίο θέλει και του είπε σωστά εδώ ο Ανδρουλάκης, ότι προσπαθείς να φτιάξεις ένα κλίμα έντασης, να φοβήσεις αφενός και αφετέρου να κολακεύσεις, να καλοπιάσεις, ας το πούμε έτσι, να δελεάσεις τους ψηφοφόρους που σε εγκαταλείπουν, ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είμαι εγώ, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με την Τουρκία και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θυμίζω εδώ σε αυτό ότι έχει προηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί πριν από τον κύριο Φλωρίδη, τον οποίο επικαλέστηκε και καυτηρίασε τον κύριο Σαντρουλάκη σήμερα, τον οποίο ο κύριο Φλωρίδη είχε δίπλα του ο κύριος ο Μητσοτάκης.
0: Λογικό είναι. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Φλωρίδη εδώ στην Α' Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς δείχνοντας, λογικό βεβαίως, την ίδια ώρα δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος πρημοδοτεί τον κύριο Φλωρίδη, έτσι όμως ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Σε ένα δύσκολο περιβάλλον που είναι η Α' Θεσσαλονίκης, ναι, όπως νομίζω ξέρετε καλύτερα και εσείς.
0: Δεν θα χάρει κανείς, λοιπόν, είναι υποψήφιοι εδώ πέρα του κυρίου Φλωρίδη στην Α' Θεσσαλονίκη από την εικόνα αυτή, ναι. Λογικό
1: ακριβώς
0: και αυτό.
1: Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει κάτι ακόμα πιο κραυγαλαίο για να δημιουργήσει όλη αυτή την κοινωνιολογία και να την τροφοδοτήσει. Είχε πει, κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που η χώρα είχε προβλήματα ακυβερνησίας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι Τούρκοι κάτι μας έπαιρναν. Κάτι μας έπαιρνε η Τουρκία από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ήμια. Για πρώτη φορά, και το καυτηριάσαμε και τον ενόχλησε πάρα πολύ, προσπάθησε να το διαψεύσει, αλλά υπήρχε το ηχητικό, υπήρχε η καταγεγραμμένη δήλωση του κ. Γεωργιάδη, ότι για πρώτη φορά, και είναι ακριβώς

0: αναδείξαμε πρωτοσέλιδα και έδειξε ακριβώς πόσο, μέχρι πού είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση, η ηγεσία της να φτάσει για να παίξει αυτό το παιχνίδι, αντέδρασε προσπαθώντας να το διαψεύσει. Άρα λοιπόν αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους και χρειάζεται τεράστια προσοχή, διότι ξέρετε, τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να παίζεις εκλογικά και επικοινωνιακά παιχνίδια, διότι ουέ και αλίμονο αν φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχίσει μάλλον αυτό το παιχνίδι ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρώ, ελπίζω και εύχομαι να αντελήφθει ότι έκανε ένα τεράστιο λάθος και να μην το συνεχίσει.
1: Θα το δούμε. Κύριε Καψαμπέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι στην ουσία χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία τα κόμματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να αλλάξει το Σύνταγμα με τρόπο ώστε να παρακολουθεί, να ακολουθεί αυτά που ζητάει η κοινωνία. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί.
0: Όχι,
1: και επίσης αυτό που κράτησα είναι ότι δεν απέφερε τα αναμενόμενα στην κυβέρνηση τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε, οπότε πλέον μέσα στην προσπάθεια, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει πολύ κοντά, μπήκε στο πεδίο αξιοποίησης, να το πω έτσι, και η ένταση με την Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καψαμπέλης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία. Μουσική ανάσα και πάμε, συνεχίζουμε. Σε λίγο μαζί.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Στην αίθουσα σύνταξης οι συνάδελφοι συνεχίζουν την προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη, το δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν τα καταφέραμε μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αλλιώς θα τον εντοπίσουμε, θα μιλήσουμε ίσως αύριο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, έρχεται αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, για τριήμερη επίσκεψη. Μπορεί δεθ να έχει κλείσει τις πύλες της, αλλά χρονικά η επίσκεψη νομίζω εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και έχει και την ίδια μορφή, τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουν και οι υπόλοιπες των πολιτικών αρχηγών, με την έννοια ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όχι βέβαια στη ΔΕΘ αλλά στα γραφεία του κόμματος, θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ενώ θα γίνει και ένα πάρτι από ό,τι μάθαμε για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το άνοιγμα των γραφείων του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας έχουμε τον άνθρωπο που οργανώνει την επίσκεψη Κασελάκη,

0: στη Θεσσαλονίκη, τον γραμματέα περιφέρειας Θεσσαλονίκης του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Βασίλη Μπουλούκο. Τον καλησπέριζω, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Να πω στους ακροατές μας ότι σας ζήτησα επίσης να φροντίσετε ώστε ο κύριος Κασελάκης να μιλήσει απευθείας στο ραδιόφωνο μετά τη συνέντευξη τύπου. Το λέω στον αέρα για να σας δεσμεύσω και να πάμε αμέσως σε μια απορία την οποία νομίζω ότι έχουν και πολλοί οι ακροατές μας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη κινείται πολύ χαμηλά με ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 1%. Με αυτά τα νούμερα, σε τι ακριβώς στοχεύει το κόμμα και ο κύριος Κασελάκης? Και φυσικά εσείς που είστε κομμάτι αυτού του εγχειρήματος.
1: Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς έχουμε... Ακούω τη φωνή μου βέβαια, δεν πειράζει.
0: Μπορούμε να το λύσουμε, είναι από εμάς το τεχνικό θέμα? Όχι. Έχετε κάποια συσκευή προφανώς ανοιχτή?
1: Όχι, και... την έκλεισα. Δεν πειράζει, είναι όχι, στο βάθος.
0: Ωραία.
1: Ναι, επιτρέψτε μου.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πω ότι εμείς έχουμε μια άλλη εκτίμηση της δυναμικής του κόμματός μας από τις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις έτσι κι αλλιώς παίζουν τον ρόλο τους. Είναι κάποιες της στιγμής φωτογραφίες. Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.
0: Να σας διακόψω εδώ, επειδή το συζητάμε έτσι άνετα.
1: Να πω λίγο κάτι
0: Βεβαίως.
1: Για να το υιοθετήσω.
0: Βεβαίως.
1: Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ρευστή. Όποιος νομίζω διαφωνήσει σε αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι τόσο ρευστή που ο κόσμος, μιλάμε με τον κόσμο και ρωτάνε τι να ψηφίσουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει και ο κόσμος ψάχνεται εντός εισαγωγικών. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει μια κατάσταση του 2012. Εγώ να θυμίσω ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του 2012, δύο μήνες πριν τις εκλογές, του Μαΐου του 2012, δίνανε, έχω γράψει και ένα άρθρο συγκεκριμένο, μπορώ να σας το στείλω, δίνανε στο Νέα Δημοκρατία 30% και σαν δεύτερο κόμμα, ίσως να μην το θυμάται κανένας, με 18% δίνανε τη Δημάρ. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η όλη ιστορία με το εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων τις φετινές? Ακόμα 30% και ένα δεύτερο κοντά στο 18 και στο 16.
0: Να σας πω εγώ και να γλιτώσουμε χρόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος από αυτούς που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, με την πολιτική κτλ., που υποστηρίζει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ολόσωστες, πέφτουν 100% μέσα κτλ. Έχουν κάνει τεράστια λάθη πάρα πολλές φορές. Απλά υπάρχει το εξής, γι' αυτό σας το ανέφερα. Όσο λάθος και να κάνουν, υπάρχει μια απόσταση που είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτό του στατιστικού λάθους και γι' αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά ακούστε, εδώ τώρα... Πείτε μας, πείτε
1: μας. Μην πω γιατί ο στατιστικό λάθος πόσο έπεσαν έξω στο δημοσίφισμα του 2015.
0: Φυσικά, αυτό λέω. Φυσικά.
1: Το παράδειγμα που σας έφερα, το αποτέλεσμα, το κόμμα που έδιναν 30 πήρε 18 και κάτι η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ πήρε 6. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν δίνανε δημοσκοπήσεις 18 στη Δημάρ, δεν θα έπαιρνε ούτε το 6.
0: Εσείς πού τοποθετείτε δηλαδή το ποσοστό?
1: Εμείς έχουμε τις δικές μας εκτιμήσεις.
0: Θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας? Θα μπείτε ας πούμε στη Βουλή? Στη Βουλή θα μπει? Γιατί αυτό είναι το πρώτο.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπούμε άνετα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα είμαστε και έκπληξη των εκλογών.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, να συνεχίσουμε με αυτό, για την επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη, δηλαδή να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα, με ποιους θα συναντηθεί κτλ.?
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, έρχεται αύριο το μεσημέρι, στις 2 η ώρα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου, η οποία θα γίνει στα γραφεία μας. Και φυσικά είσαστε και εσείς καλεσμένοι, επειδή είσαστε καινούριο ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Και λίγο ίσως καθυστερήσαμε να σας στείλουμε το
0: Θα το παρακολουθήσουμε, το mail. Φυσικά. Φυσικά.
1: Το βραδάκι ενδιάμεσα θα δώσει κάποιες άλλες συνεντεύξεις. Αυτά τα καθορίζουν, να πω, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, το καθορίζει το γραφείο τύπου του Προέδρου. Έτσι. Για να απαντήσω και στο...
0: Εδώ με τους ντόπιους, με τους φορείς της πόλης. Με τους φορείς της πόλης, λοιπόν, με ποιον θα μιλήσει. Και τι θα τους πει.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το βράδυ είχαμε έτσι κι αλλιώς εμείς προγραμματίσει, το κόμμα είχε προγραμματίσει να κάνει τη γιορτή του, τέλος πάντων, για το ένα χρόνο από τα γραφεία μας, mm-hmm. που τα ανοίξαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Τζιμισκή με Αγία Σοφίας. Την Παρασκευή το πρωί θα έχει και πάλι κάποιες συνεντεύξεις, νομίζω, σε τοπικά ραδιόφωνα. Στις 12 η ώρα της Παρασκευής θα επισκεφτεί το Φάρο του Κόσμου στο Δενδροπόταμο, mm-hmm. και θα γίνει και μια μικρή έτσι περιοδία μέσα στο συνοικισμό.
0: Ναι. Αυτό τώρα μου φαίνεται λιγότερο πολιτικό, περισσότερο κοινωνικό το στίγμα.
1: Έτσι κι αλλιώς το κόμμα μας είναι, δίνει βάση στα κοινωνικά και έχει σημασία επίτηδες.
0: Με πάτε τώρα, ναι. στο επόμενο ερώτημα. Υπήρξατε γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης. Είστε παλιό, ναι. στέλεχος. Λοιπόν, του κόμματος που χαρακτηριζόταν από τη φράση «πρώτη φορά αριστερά». Τώρα, εγώ στη Wikipedia διαβάζω ότι «Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο» είναι φιλελεύθερο κεντρό πολιτικό κόμμα. Δεν υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη και την προσωπική μου πορεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θεωρώ.
0: Δεν σας εγκαλούμε, έτσι, ο καθένας είναι... Αλλά έχει ενδιαφέρον, νομίζω θέλουν να μάθουν, βεβαίως. Και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Πώς, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, άποψή μου είναι ότι ένα κόμμα προοδευτικό, κεντροαριστερό, τέλος πάντων, mm-hmm. Θα πρέπει να συνδυάζει δύο πράγματα, αν θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το έλεγα και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να συνδυάζει το ριζοσπαστισμό με το ρεαλισμό. Αν έχει ρεαλισμό χωρίς ριζοσπαστισμό, είναι συμβιβασμός. Αν έχει ριζοσπαστισμό χωρίς ρεαλισμό, είναι ουτοπία. Mm-hmm.
0: Αυτή η συνθήκη τώρα που περιγράφεται.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε τι εννοώ. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2018, επισκέφθηκε τη χώρα ο Ομπάμα. Τότε γυρνούσε όλες τις χώρες στα πλαίσια, έτσι, της ιστεροφημίας.
0: Τι θυμόμαστε, την επίσκεψη, φυσικά.
1: Εκεί λοιπόν επισκέφθηκε και την Αθήνα. Ήταν να μιλήσει στην Πνίκα, μίλησε κάπου αλλού τελικά, αλλά μαζί με τον Τσίπρα μίλησε, είπε για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα κτλ. Εκείνη τη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε διαδηλώσεις εναντίον της επίσκεψης Ομπάμα, ούτε γη ούτε είδος.
0: Παραδοσιακά πράγματα.
1: Να, μπράβο. Ναι. Ωραία. Ένα μήνα μετά, στις περιοδίες του Ομπάμα, επισκέφθηκε την Κούβα. Εκεί πέρα ήταν στην ουσία ο Κάστρο, ο Ραούλ, όχι ο Φιντέλ, ο Ραούλ τότε. Ναι. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με τα σημαίακια, με πανηγυρισμούς.
0: Οπότε?
1: Η διαφορά της κυβέρνησης και του ρεαλισμού ενός κομμουνιστικού κόμματος, κομμουνιστικού, έτσι, ξαναλέω, mm-hmm. με ένα κόμμα κομμουνιστικού του 5%, το οποίο θέλει να διαμαρτύρεται.
0: Τώρα, ναι,
1: ο ρεαλισμός με το ριζοσπαστισμό.
0: Με βάζετε σε πειρασμό να πω πράγματα τα οποία θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Θα τα αποφύγω, να μην πω γι' αυτό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία πρώτα στις εκδηλώσεις που κάνετε. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει πικραθεί από αυτά που έγιναν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, από το μέσω του οποίου αποπέμφθηκε αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω πώς, αν...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με την οποία αποπέμφθηκε, συγγνώμη, ο κ. Κασελάκης, και υπηρετούν με τρόπο που να νιώθουν ότι υπηρετούν τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, την απόδοση δικαίου κτλ. Ακολουθούν τον κύριο Κασελάκη στο επόμενο βήμα του. Δεν ξέρω αν αυτό που λέω εξηγεί και τον αριθμό των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Δεν ξέρω. Ναι, πείτε και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Αυτή ήταν μια ιστορία και γι' αυτό είχαμε ονομαστεί Κίνημα Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αποφασίσαμε και κάναμε το επόμενο βήμα, έτσι, να ξανιστούμε σε πολύ περισσότερο κόσμο, να γίνουμε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, και γι' αυτό το ονομαστήκαμε σε Δημοκράτες. Mm-hmm. Βάλαμε την έννοια του κέντρου για να καλύψουμε αρκετό κόσμο και εννοούμε και φιλελεύθερο, έτσι, με την έννοια της οικονομίας μόνο, και δεν έχει καμία σχέση με το νέο φιλελευθερισμό και τους νεοφιλελεύθερους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα ξαναμιλήσουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Θα μεταφέρω το αίτημά σας στο γραφείο τύπου.
0: Βεβαίως. Θα πρέπει, τα λέγαμε νωρίτερα εκτός αέρα. Δεν μπορεί να έρθει εδώ και να δίνει συνεντεύξεις σε κανάλια των Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Έτσι, Αθηνών,
0: θα πρέπει να περάσει.
1: Από... είσαστε νέο.
0: Είμαστε νέο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και δυναμικό πολύ.
1: Και ελπίζω να πάει καλά και θα βοηθήσει έτσι κι αλλιώς ο πλουραλισμός. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: άρχισαν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πριν από δύο μέρες δηλαδή, και θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 εννοείται, οι συνεντεύξεις επιλογής των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για τα δύο πρωτοποριακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που στόχο έχουν να προάγουν, να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τις ηγετικές δεξιότητες παιδιών και φίβων. Είναι δύο προγράμματα. Το πρώτο λέγεται Diploma in Leadership Skills, παιδιά του σήμερα, ηγέτες του αύριο, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Και το δεύτερο, Leaders of Today, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών, την ψυχολόγο κυρία Πέγγι Καραγιάννη. Μας ακούτε, κυρία Καραγιάννη?
1: Καλησπέρα, κυρία Ανίδη.
0: Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πείτε μας δύο λόγια, γιατί έχω την εντύπωση ότι και αυτό το να ενδυναμώσεις, ας πούμε, τις ηγετικές δεξιότητες των παιδιών και των εφήβων, είστε και ψυχολόγος. Είναι ίσως λίγο, πώς να το πω, ακούγεται λίγο στην κοινωνία ότι ενισχύεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία στην ουσία μπορεί και να τον αποκόπτουν από το κοινωνικό σύνολο, από τους υπόλοιπους, να πάει μπροστά, να είναι πρώτος.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε, γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα έτσι να μελετάω την ηγεσία, κάπως ήμουνα προκατηλημένη ότι είχα έτσι μεγαλώσει με τα στερεότυπα ότι η ηγεσία είναι αυτός που βγαίνει μπροστά, κάπως πατώντας τους άλλους. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βλέπουμε ότι η ηγεσία είναι μια ομπρέλα που στην ουσία βοηθάει το άτομο να μπορέσει να αναπτύξει τη δική του ηγετική ταυτότητα, αποδεχόμενος τον εαυτό του, τα δυνατά του, τα δύναμα σημεία του, και μετέπειτα να μπορέσει να προσφέρει στο κοινό καλό. Γιατί αυτό κάνουμε μέσω του προγράμματος. Θέλουμε τα παιδιά μας, οι απόφοιτοι μας, να μπορούν να φέρουν το καλό, την αλλαγή σε αυτή την κοινωνία.
0: Άρα στο επικεντρό δεν είναι το πρόσωπο, αλλά η κοινωνία που θα ωφεληθεί μέσα από τη δραστηριότητα του ατόμου. Σωστά το λέω?
1: Ακριβώς. Μέσα
0: μήπως,
1: από ένα άτομο το
0: μήπως, οποίο... μήπως να παίρνατε και τίποτα πολιτικούς να τους ξαναπεράσετε από εκεί. Να το ξαναδούν το θέμα της ηγεσίας μέσα από αυτό το...
1: για την προστασία της δικής μας ψυχικής υγείας.
0: Πείτε μας, ακούμε με ενδιαφέρον, νομίζω μας ακούνε και γονείς, και να ξαναπώ αυτό που είπατε, να αφήσουν στην άκρη τα στερεότυπα και να δουν αν το παιδί τους έχει πραγματικά ταλέντο, κάτι το οποίο θα το διαπιστώσετε κι εσείς, αν έχει τις δυνατότητες να κάνει αυτό το πράγμα, και στη συνέχεια φυσικά πώς μπορεί να προχωρήσει.
1: Ακριβώς, και με αφορμή αυτό να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους γονείς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε ένα ευτυχισμένο παιδί, ένα ισορροπημένο παιδί, για να μπορέσει να γίνει ένας ισορροπημένος ηγέτης. Στην ουσία, σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό και ξεκινήσαμε και το πρόγραμμα σε μαθητές 5η-6η δημοτικού, γιατί ακόμα τα παιδιά διαμορφώνουν όλο αυτό το πλαίσιο των αξιών τους, και θέλουμε να μπορέσουν, γνωρίζοντας τον εαυτό τους, αγαπώντας τον εαυτό τους, να μπορέσουν να αγαπήσουν την κοινωνία. Γιατί ένα παιδί που δεν αγαπάει τον εαυτό του, μετά στην επακόλουθα δεν θα αγαπήσει και την κοινωνία. Οπότε θέλουμε όλο αυτό συνδυαστικά, και αυτό είναι και το background και της ψυχολογίας και της ηγεσίας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα παιδιά, τις ανάγκες τους, να ακούσουμε το θυμό τους. Γιατί πολλά παιδιά βιώνουν θυμό, βιώνουν απόρριψη, ζούμε σε εποχές που διακυβεύονται πάρα πολλά και στο σχολικό περιβάλλον και οικογενειακά και κοινωνικά. Οπότε θέλουμε να μπορέσει να δομηθεί αυτή η ασφάλεια, το να νιώσει το παιδί καλά για να βγει μπροστά, αλλά μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Από αυτά που διαβάζω, οι θέσεις που έχετε στο πρόγραμμα είναι περιορισμένες. 10 νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου και άλλα 10 παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού, σωστά?
1: Ακριβώς, γιατί άρα, δουλεύουμε με λιγομελή τμήματα.
0: Κατανοητό, αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει, με ποιο τρόπο επιλέγετε τα παιδιά τα οποία τελικά θα συμμετέχουν? Αν έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, φαντάζομαι ότι είναι πολλαπλάσιες.
1: Ακριβώς, εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά να έχουν τα ίδια το κίνητρο, την περιέργεια του να μάθουν. Να έχουν αυτό το ενδιαφέρον να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να θέλουν να αναζητήσουν το καλό, την αλλαγή, και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Mm-hmm. Και ευτυχώς, και θέλω να περάσω και αυτό το μήνυμα, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν ιδανικά, έχουν αξίες, έχουν πολύ όμορφες ποιότητες, και με τη δική μας συμβολή είναι σημαντικό αυτό να ενισχυθεί για να μπορέσει μετά να διαμοιραστεί σε όλη την κοινωνία.
0: Κατανοητό. Πώς θα φτάσουν τα παιδιά τώρα να επιλεγούν? Πώς, έχετε κάποια διαδικασία, πώς γίνεται αυτό?
1: Ακριβώς. Τα παιδιά συμπληρώνουν την αίτηση, τη στέλνουν και μετά γίνεται μια συνέντευξη για να δούμε και το παιδί κατά πόσο έχει την ετοιμότητα, γιατί υπάρχει και ένα επίπεδο.
0: Τι κρίνεται, ναι, πείτε μας λιγάκι, τι κρίνεται οι άνθρωποι που παίρνετε την απόφαση για το ποιος ταιριάζει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Γιατί προφανώς και αυτά που δεν ταιριάζουν δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα, ενδεχομένως.
1: Για κανένα λόγο. Ωραία. Είναι η ετοιμότητα του παιδιού να μπορέσει να είναι παρόν στα μαθήματα. Θύματα, δηλαδή να έχει το γνωστικό επίπεδο, το να συμβαδίσει στο επίπεδο των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων και η διάθεση του παιδιού να είναι παρόν. Γιατί δεν είναι μόνο το γνωστικό, γιατί ένα παιδί μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό IQ, αλλά να μην έχει τη διάθεση να συμμετέχει σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να έχει και τόσο τη γνωστική ετοιμότητα, όσο και τη διάθεση να είναι παρόν στα μαθήματα.
0: Να κλείσουμε με το εξής, αν θέλετε. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνονται αυτά τα προγράμματα. Τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει, τα παρακολουθείτε στη συνέχεια?
1: Αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας εκφράζει είναι το δίκτυο που έχουμε με τα παιδιά. Η πρώτη μας απόφαση είναι το 2014 και έχουμε ακόμα επαφή και επικοινωνία μαζί τους.
0: Κανένα βουλευτή δεν έχουμε από αυτούς ακόμα. Όχι. Ή έχουμε και δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό είμαστε στην κατάσταση που είμαστε, γιατί δεν έχουμε ακόμα από φυτό μας. Όταν θα έχουμε, θα υπάρξουν ωραίες αλλαγές.
0: Άρα έχετε επαφή, καταγράφετε το πώς αυτό το πρόγραμμα έχει επηρεάσει την εξέλιξή τους και προφανώς είναι στην κατεύθυνση που θέλετε και θέλουν και τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Θέλουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά όλου του κόσμου να μπορούν να είναι ισορροπημένα και να μπορούν να έχουν τη διάθεση της προσφοράς και του να δούμε ευρύτερα τη γη, την κοινότητα, σαν σύνολο.
0: Άρα ηγεσία σημαίνει προσφορά και όχι εξουσία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: Πέγκη Καραγιάννη, να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια. Τώρα δεν ταιριάζει και όλο αυτό να το δεις σε πανό. Ηγεσία σημαίνει προσφορά και όχι εξουσία. Κάποιος πιο εφάνταστος, κάποιοι πιο εφάνταστοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να το ταιριάξουν. Σημασία έχει το μήνυμα βέβαια. Μακάρι να περάσει τα παιδιά, μακάρι να περάσει και στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που διεκδικούν να μας κυβερνήσουν, να πάρουν αποφάσεις για μας, γενικώς να γίνουν οι ηγέτες κοινοτήτων, ομάδων και γιατί όχι και ολόκληρης της χώρας. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο και ευχαριστώ. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί 6 με 7 το απόγευμα. Δίνω το μικρόφωνο, λίγη μουσική, το μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη για το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά η Μάρνη Χατζημανουήλ. Καλό απόγευμα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι προτάσεις της κυβέρνησης για τα άρθρα τα οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν όσον αφορά στο Σύνταγμα. Στα πλαίσια της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως θέλει να τρομοκρατήσει την κοινωνία για να νιώσει φόβο, αλλά αυτό δεν θα περάσει. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα το να μπλέκεται τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, απήντησε ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας, η δευτερολογία του. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη. Αυτή που παλιά λεγόταν Αυταπάτη επιστρέφει ως απάτη. ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί μετά την εντολή προφυλάκησής τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο συνηγορός τους θα καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας ή συσκευή πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, άδεια που χορηγείται μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση και ενώ ο ασθενής είχε ήδη υποστεί ανακοπή και ασυστολία. Αναστολή σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις για έναν χρόνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές το 2026. Άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 του Νοέμβρη η πλατφόρμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που προορίζεται να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δίνοντάς τους το δικαίωμα να επιλέξουν βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κολυγικό Λαγκαδά μετά από τις προσπάθειες 7 εναέριων μέσων, 14 οχημάτων και 46 πυροσβεστών. Λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Πλατείος Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα του σιδηροδρόμου από το Μαυρονέριο ως τις Αλικές. Το 60ο αναβαθμισμένο F-16 Viper προστίθεται από σήμερα στον στόλο της πολεμικής αεροπορίας. Πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το ταμιακό αποτέλεσμα του δημόσιου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη αύξηση στα κόμητρα των ταξί από και προς τα δύο μεγαλύτερα δρόμια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η διαδρομή ως το αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 28 ευρώ στα 35, στην Αθήνα από τα 40 η χρέωση φτάνει στα 50 ευρώ. Με πλασί ταυτότητα κυκλοφορούσε στην Ελλάδα 37χρονος Σουηδός, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ ως σε σημασμένο μέλος Μάρκο Συμμοριών, με εμπλοκή σε ένοπλες επιθέσεις. Συνελήφθη σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλο Χαλκίδας. 13 λαθομετεράστες αποφεύστηκαν από τουρκικό σκάφος στην Ψέριμο. Πλότο του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα είπαν, πλήρωσαν στο διακινητή 7.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά. Λόγω εργασιών αύριο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, στο ύψος της γέφυρας Αλιάκμονα, θα διακόπτεται να αλλάξει η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα, λίγες κατατόπου νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης προβλέπεται σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1, μαζί σας η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ και στον ήχο Κλεάνθης Μανολάρας. Στο Κορυδαλό, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και βέβαια υπήρξε και ανακοίνωση του ΕΚΑΒ. Δεν είναι ότι έχουμε συνηθίσει πάντοτε το ΕΚΑΒ να βγάζει ανακοινώσεις, αλλά στην ουσία απαντάει ότι και το ασθενοφόρο αλλά και η μοτοσικλέτα έφτασαν σχεδόν αμέσως μετά την κλίση που δέχτηκαν. Δηλαδή στα 5 λεπτά βρίσκονταν εκεί και είχαν διαπιστώσει λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν από την ολοκλήρωση της ιατρικής διαδικασίας μέχρι την κλίση που έκαναν στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί είχαν μια μαραθώνια απολογία. Ο ένας από τους δύο γιατρούς είπε ότι θα κάνει και απεργία πείνας. Σήμερα βέβαια τις συζητήσεις μονοπολεί στα τηλεπαράθυρα αλλά και στα social media η διαγραμμένη φωτογραφία και ο γιατρός υπνοτιστής. Ο οποίος φυσικά έσκασε αυτή η ιστορία ως κεραυνός ενεθρία πάνω του, που να φανταστεί ότι λαμβάνοντας μια φωτογραφία και μπαίνοντας σε μια τέτοια ιστορία θα βρισκόταν τώρα σε ανάκριση, σε τέτοια διαδικασία και απέναντί του να έχει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που φυσικά θα κάνουν φίλο και φτερό κάθε τι που αφορά στις ανακοινώσεις του και σε ό,τι εμπλέκεται. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και από την πλευρά των αρχών. Αν εμπλέκεται, γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο σε έναν σοβαρό βαθμό πέρα από το ότι έλαβε την φωτογραφία. Ας αλλάξω θέμα, να σας πω ότι σήμερα απολαύσαμε πραγματικά τις ωραίες ατάκες στη Βουλή. Οι πολιτικοί αρχηγοί ξέρουν καλά ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να μην θυμούνται τις νομικές λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα θυμούνται πολύ καλά τις λεκτικές μονομαχίες. Ήταν η συζήτηση για τα άρθρα για την αναθεώρηση του συντάγματος και βέβαια εκεί πλέον δεν ανταλλάσσουν επιχειρήματα αλλά λογοπαίγνια με πνευματικά δικαιώματα. Ουσιαστικά από τις αυταπάτες του παρελθόντος περάσαμε στα γεωπολιτικά ζητήματα και διλήμματα, γιατί ο Μητσοτάκης είπε για τον Τσίπρα ότι υπήρχε και μία δεύτερη όψη του νομίσματος, εννοεί αυτά που παλιά λεγόταν αυταπάτη και επιστρέφει ως απάτη. Ο Δε Ανδρουλάκης είπε για τον Μητσοτάκη ότι από το Μητσοτάκη εσύ χάος πήγατε στο Μητσοτάκη εσύ Ερντογάν. Όσο και να μην είναι, έχει ένα ενδιαφέρον όταν τους ακούς έτσι να ψάχνουν τα λογοπαίγνια για να στηρίξουν όλα αυτά που πρέπει στην ουσία να είναι απαντήσεις ουσιαστικές για τον ελληνικό λαό. Μουσική
Την ίδια στιγμή στα ύψη παραμένει το κόστος των καυσίμων. Και στη Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει αυτή η ιστορία. Η βενζίνη ξεπερνά τα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επαγγελματίες. Και ο Εμπορικός Σύλλογος μέσα σε όλα αυτά απευθύνει δραματική έκκληση, όχι μόνο για τις βενζίνες, φυσικά για όλα αυτά που έχουν πάρει φωτιά και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ο πρόεδρός τους, Παντελής Φιλιππίδης, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η αγορά πεθαίνει και ζήτησε άμεσα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις της πόλης. Ο Εμπορικός Σύλλογος, κυρίες και κύριοι, μετρά λουκέτα στα μαγαζιά. 15 στην Οδό Μητροπόλεως, που είναι με λουκέτο. 20 στην Οδό Τσιμισκή. Σήμερα την περπάτησα από το ξεκίνημα και έφτασα μέχρι εδώ στην πλατεία, πώς τη λένε, Κλεάνθη, εδώ πέρα που είμαστε. Ναι. Λοιπόν, και μέτρησα τουλάχιστον 20 μαγαζιά τα οποία έχουν λουκέτο, 110 μαγαζιά στην Εγνατία, 2 οικοδομικά τετράγωνα σε Βενιζέλου και Ιωνος Δραγούμη, δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, και φυσικά Λίμωνο άμα προχωρήσουμε και πάμε στη Βασιλής Σόλγας. Ας φύγουμε όμως λίγο από τα τέρατα, 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, αρκετά με τα τέρατα. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση που έχω απέναντί μου και την συζήτηση εδώ στη Βουλή, έχουν κρατήσει τις ατάκες. Αλλά όχι, δεν θα συνεχίσω πάνω σε αυτό το θέμα, θα περάσω στα θετικά όπως σας είπα, γιατί ανάσα πρασίνου έρχεται για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την φύτευση μεγάλων δέντρων, 12 μέτρων, που έρχονται από την Ισπανία προκειμένου να πρασινίσει πλατεία Ελευθερίας και να μετατραπεί σε πάρκο μνήμης. Όπως διαβάζουμε στο thitanews.gr, το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση των διαμορφώσεων εντός του περιγράμματος της πλατείας, ενώ έχουν ολοκληρωθεί βασικές υποδομές και έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα άδρυψης, τα οποία θα υποστηρίξουν τη φύτευση και τη συντήρηση του νέου πρασίνου. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαδικασίες για τη μεταφορά των δέντρων. Και μένοντας στη Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και όλα αυτά που συνέβησαν το πρωί με το μετρό. Τεχνικές δυσλειτουργίες λέγονται, προβλήματα δηλαδή εν ολίγης για μας τους πολίτες. Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και βίντεο με πάρα πολύ κόσμο στις πλατφόρμες, με πάρα πολύ κόσμο που έβγαινε από το ένα βαγόν και πήγαινε στο άλλο, παράπονα φυσικά. Ωστόσο, να πούμε ότι τα αντανακλαστικά της εταιρείας ήταν σχετικά γρήγορα όσον αφορά στην αποκατάσταση. Το κακό όμως είναι ότι για μας τους Θεσσαλονικείς, που τόσα χρόνια περιμέναμε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί, το να μην έχουμε αξιόπιστες γραμμές, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να μην ξέρεις αν θα φτάσεις στο προορισμό σου, γιατί τον τελευταίο καιρό όλο κάτι τέτοιο ακούω, όλο κάποια μικροπροβλήματα ή λίγο μεγαλύτερα προκύπτουν, είναι ένα πρόβλημα, πώς να το κάνουμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Να πω να πάμε σε ένα τραγουδάκι, για να σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο πιο καλλιτεχνικά, οπότε ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα για να δούμε τα θεματάκια μας.

0: Ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και πάντα συμβαίνουν πολύ ωραία στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Γι' αυτό και έχω κοντά μου τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Τι κάνετε, κύριε Πελτέκη, είστε καλά?
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Ξέρω ότι είστε στην Αθήνα και θα μιλήσουμε και για όλα αυτά που γίνονται εκεί. Θέλω όμως να ξεκινήσω από την τελευταία παράσταση που θα δοθεί 17 του μηνός εδώ στην Θεσσαλονίκη και μιλάω για τη Λυσιστράτη.
1: Ναι, η Λυσιστράτη μας ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεών της. Μόλις τελειώσαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύκλο των παραστάσεων στην Αττική, μετά την πολύ έτσι όμορφη εμπειρία της Επιδαύρου, παίξαμε στο Λυκαβητό, στο Θέατρο του Βύρωνα στους Βράχους, στου Παπάγου, στην Ελευσίνα και στο Βεάκιο. Και τώρα η τελευταία μας παράσταση, 17 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, κλείνει τον κύκλο των παραστάσεων στο Θέατρο Δάσους, εκεί που ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, η πολύ όμορφη διαδρομή, ελπίζω με έναν έτσι πολύ ωραίο τρόπο.
0: Εσείς υπογράφετε και τη σκηνοθεσία, να το πω αυτό. Θέλω να μου πείτε πώς επιλέξατε την κεντρική ηθοποιό, πώς λειτουργήσε η χημεία ανάμεσα σε εσάς και σε αυτήν και στο σκηνοθετικό όραμα που είχατε για αυτό το έργο, γιατί μιλάμε τώρα για ένα δύσκολο έργο που θέλει και ιδιαίτερη προσέγγιση και από τον ηθοποιό και όσον αφορά στη σκηνοθετική ματιά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η επιλογή του έργου έγινε και με κριτήριο τη συνεργασία μου με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και την προηγούμενη συνεργασία και τη γενικότερη έτσι, σχέση και χημεία που έχουμε μεταξύ μας και στις συνεργασίες μας. Οπότε η επιλογή του έργου είχε ως κριτήριο και ότι είχα μία ηθοποιό που πίστευα ότι μπορεί να ερμηνεύσει αυτή τη Λυσιστράτη μέσα από το δικό μου σκηνοθετικό όραμα και την προσέγγιση την σκηνοθετική, η οποία είχε να κάνει με την εντροπία, με την διατάραξη μιας συνηθισμένης διαδρομής της ισχύουσας τάξης των πραγμάτων και την επαναφορά τους μέσα από μία διαδρομή ανασύνταξης και ανασυγκρότησης της κοινωνίας σε μια επόμενη κατάσταση.
0: Βέβαια, εμείς την αγαπάμε μέσα από πάρα πολλούς ρόλους. Είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή κομική ηθοποιός, αλλά θα μπορεί να είναι τα πάντα όμως, γιατί το κουβαλάει μέσα της.
1: Είναι μια πολύ δυνατή ηθοποιός.
0: Ναι, πολύ δυνατή ηθοποιός, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Μάλλον μένω στο έργο του Αριστοφάνη να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Μιλάει για τον παραλογισμό του πολέμου, τη δύναμη της ένωσης των ανθρώπων. Θέλω να μου πείτε πόσο επίκαιρο ενδεχομένως είναι αυτό σε σχέση και με τη δική σας Λυσιστράτη, έτσι όπως αποδόθηκε. Πόσο επίκαιρο είναι και σήμερα, ναι.
1: Δυστυχώς ένας από τους λόγους για τους οποίους επελέγει και το συγκεκριμένο έργο και κείμενο είναι ότι ακριβώς μετά από τόσα χρόνια ένα κλασικό κείμενο που πραγματεύεται δύο πολύ σημαντικά θέματα, το θέμα του πολέμου και της ειρήνης φενός και αφετέρου το θέμα της σχέσης των δύο φύλων και τη θέση της γυναίκας, εξακολουθούν να είναι προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν ακόμη και σήμερα, μας απασχολούν ακόμη και σήμερα. Οπότε αυτομάτως γίνεται επίκαιρη η θεματική και οι κύριοι άξονες του έργου.
0: Mm-hmm. Τώρα από την αρχαία κωμωδία, μεταφέρεστε στην Αθήνα και πάτε εκεί με το εξαιρετικό έργο, το έχω παρακολουθήσει και δεν το λέω τυχαία, «Αυτή η νύχτα μένει». Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε?
1: Είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Ένας άλλος κόσμος, πραγματικά. Δηλαδή, ξεδιπλώνεται αλλού όλη αυτή η ιστορία. Είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Και θέλω να μου πείτε τι σας γοήτευσε όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή. Πώς αποφασίσατε να το μετατρέψετε σε μουσικοθεατρική παράσταση για το κρατικό?
1: Καταρχάς να πούμε ότι το εν λόγω λογοτεχνικό κείμενο αφορά σε μια εποχή την οποία εγώ την έζησα βιωματικά σε ένα βαθμό ως παρατηρητής κυρίως και συμμετέχων και βιωματικά, δηλαδή γιατί ήμουν κάπου ενδιάμεσα, αλλά αυτό που συνειδητοποίησα τα επόμενα χρόνια είναι το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δεκαετία για αυτά που ζούμε μέχρι και σήμερα και πόσο δυνατό στίγμα άφησε. Η δεκαετία του 80 ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την εισαγωγή του κόσμου σε μια νέα συνθήκη, σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, παγκοσμιοποίηση. Η αρχή λοιπόν αυτής της εποχής βρίσκεται κάπου εκεί στο τέλος του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου η pop κουλτούρα που επικρατεί είναι απόρρια μιας κυρίως ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Δηλαδή, αν θυμηθούμε, σε εκείνη τη δεκαετία επικρατεί μια σοσιαλιστική πολιτική ιδεολογία, αρχίζει ο κόσμος και ξεσηκώνεται σε σχέση με τον τρόπο ζωής και με τις παλαιότερες συνήθειες.
0: Απελευθερώνεται κατά κάποιον τρόπο.
1: Κάνει πράγματα τα οποία είναι αρκετά εκεντρικά, mm-hmm. τα οποία οδηγούν σε αυτή την kids αισθητική, σε πολλά επίπεδα, στο ντύσιμο, στην εμφάνιση, δηλαδή την εξωτερική, στην pop κουλτούρα των τραγουδιών, τα οποία έχουν ένα περίεργο ξεφάντωμα, σαν μια κραυγή ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Τα απόνερα λοιπόν αυτής της pop κουλτούρας φτάνουν στην ελληνική περιφέρεια ως το λαϊκό τραγούδι και καταλήγουν τα απόνερά τους στην ελληνική επαρχία με το γνωστό σε όλους μας πλέον σκυλάδικο.
0: Έτσι,
1: δηλαδή ναι. Η έκφραση ελληνική είναι αυτής της επανάστασης, γίνεται ακριβώς αυτός ο κόσμος, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά κυρίως στην επαρχία, γιατί σκεφτείτε ότι οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος, η επαρχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, αλλά μιλάω για την ελληνική κυρίως επαρχία, όπου έχουμε αυτό το φαινόμενο, ξαφνικά άνθρωποι που επί εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες χρόνια, πέρα από τις από τη σκλαβιά, από τις κατοχές, από τους πολέμους κτλ. Βρίσκεται ξαφνικά για πρώτη φορά στη δεκαετία του 80 σε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, το παλιό καλό Πασόκ που λένε όλοι όπως συνηθίζουμε και το λέμε, και ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί που ζούσαν μια πολύ σκληρή καθημερινότητα, η οποία περιείχε μόνο δουλειά στο χωράφι, σκληρή εργασία, χειρονακτική, πολλές ώρες εργασίας, κούραση και απομόνωση με ελάχιστη διασκέδαση και διεξόδους ψυχαγωγίας, ξαφνικά βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι από μια φτώχεια και μια σκληρή καθημερινότητα να παίρνουν επαχυλές επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διάφοροι δαιμόνοι, καπάτσι, Έλληνες επιχειρηματίες να δημιουργούν κέντρα διασκέδασης για αυτούς τους ανθρώπους εν μία νυχτή, να μετατρέπουν αποθήκες, διάφορες αλάνες και κτήματα τα οποία καλλιεργούνταν σε νυχτερινά κέντρα με λάμψη, φώτα, λαμπερά φορέματα, υπέροχες παρουσίες, εφαίριες, οι οποίες σπάνια μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να τους βλέπουν οι άνθρωποι της επαρχίας. Και ξαφνικά ήταν σαν να δίνανε αυτό που λέμε έτσι μεταφορικά χάντρες στους ηθαγενείς.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ήταν όλα αυτά τα χρήματα να ξεσπάσουν αυτοί οι άνθρωποι από την πολύ δύσκολη προηγούμενη καθημερινότητά τους, να φαγωθούν, να μετατραπούν σε καψούρα και γλέντι και φυσικά δυστυχώς σήμερα να βιώνουμε τα απόνερα αυτής όλης της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν, γιατί όλη αυτή η διαδρομή έγινε τόσο γνήσια και τόσο sui generis, τόσο πηγαία, που δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει κανέναν αφενός. Αφετέρου ήταν ένα μάθημα για την μετέπειτα αντιμετώπιση όλων αυτών των νέων συνθήκων που έφερνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τότε ΕΟΚ και αργότερα Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά η συνθήκη της παγκοσμιοποίησης.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν και μια πηγαία ανάγκη του κόσμου τότε, γιατί σκεφτείτε ότι ήταν μαζεμένος ο κόσμος αυτός, όπως είπατε, της επαρχίας, ο κόσμος των πόλων. οι νέοι τότε άνθρωποι που βγαίνανε πλέον στο εξωτερικό, που φέρνανε δηλαδή μια κουλτούρα από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από αυτές τις περιοχές και γυρνούσανε πίσω. Όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα συνοθήλευμα που δεν μπορεί, κάπου θα έβγαινε. Και για μένα τα σκυλάδικα, για να είμαι πολύ ειλικρινής, έχουν μια τεράστια αυθεντικότητα και αφήσανε πραγματικά μια παρακαταθήκη, αν το θέλετε, όσον αφορά στον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των, να το πω, για εκείνη την εποχή νεοελλήνων, αλλά και γενικότερα όλης της, και της πολιτικής και της κοινωνικής μας σκηνής, ας πούμε, όπως τη βιώσαμε.
1: Να σκεφτείτε, μεσαίωνας παντού, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και παντού, μεσαίωνας, μετά πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, ενδιάμεσα εμφύλοι, ενδιάμεσα η χιτλερική, η φασιστική, ας το πούμε, επέλαση. Όλα αυτά οδήγησαν τους ανθρώπους σε μια συνεχή σκληρή επιβίωση και καθημερινότητα, και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες, βρέθηκε μια καινούργια συνθήκη όπου η ειρήνη επικρατούσε σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος και της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας. Ήταν η περίοδος με τους λιγότερους πολέμους και ξαφνικά υπήρχε μια ευμάρεια, μια οικονομική ανάταση, μια ανάπτυξη σε τεχνολογία η οποία είχε ξεκινήσει και μια ομογενοποιημένη κοινότητα που στην Ευρώπη εκφράστηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, που μετά έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπήρχαν όλες αυτές οι συνθήκες, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο, μπορούμε να πούμε, να υπάρχει ένα ξέσπασμα των ανθρώπων που ζούσαν σε μια καταπιεστική συνεχόμενη ζωή και καθημερινότητα, που ξαφνικά βρήκανε μπροστά τους, ας πούμε, το βάζο με το μέλι, και κάποιοι πήραν με το δάχτυλο, κάποιοι άλλοι χωθήκανε ολόκληροι μέσα. Αυτό ήταν φυσικά η αμετροέπεια, η οποία μας οδήγησε αργότερα σε άλλα αποτελέσματα, αλλά αυτό φυσικά δεν έγινε με κακή πρόθεση. Νομίζω ότι κυρίως έγινε έτσι με μια γνησιότητα, αυτό που είπατε κι εσείς πριν.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι που ίσως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, μπαίνοντας στο βασιλικό εδώ που ήταν η παράσταση, δεν έπεφτε καρφίτσα όταν δηλαδή παρακολούθησα την παράσταση και με όσους φίλους μίλησα που ήρθανε και την είδανε. Στην Αθήνα περιμένετε κάτι αντίστοιχο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι μια διαφορετική πόλη. Έχει
0: γι' αυτό το λέω, μια διαφορετική περίοδος, πόλη και με άλλη προσέγγιση στα πράγματα.
1: Σαφώς. Θεωρώ ότι η φήμη που είχε η παράσταση αφενός, αφετέρου η συχνότερη τα τελευταία χρόνια επίσκεψη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας έχουν δημιουργήσει μια παράδοση. Αν και οι ημερομηνίες τις οποίες έχουμε, που αρχικά ήταν για 1 με 10 Οκτωβρίου, δεν είναι οι καλύτερες. Δυστυχώς ο προγραμματισμός του θεάτρου εδώ, του Ολύμπια, του Μαρία Κάλλας, του Δημοτικού Θεάτρου της πρώην Λυρικής Σκηνής, δεν επέτρεψε να πάμε σε εκείνη την περίοδο. Παρ' όλα αυτά είχαμε την αρρωγή του ΟΠΑΝΔΑ και του Δήμου των Αθηνών, οι οποίοι μας προσκάλεσαν εδώ και προσωπικά ο Δήμαρχος επέμενε να φέρουμε αυτή την παράσταση εδώ. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια αρκετά καλή επικοινωνία. Έχουμε κάποια guest έκπληξη τα οποία θα συμμετάσχουν, όπως αυτό το Σάββατο τώρα στην πρεμιέρα μας, θα είναι η Κατερίνα Στανίση και ο Γιώργος ο Κουβαράς, και έπεται συνέχεια με άλλες guest εμφανίσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Φαντάζομαι ότι θα μας τιμήσει το κοινό της Αθήνας με την παρουσία του και θα γεμίσει τις παραστάσεις αντίστοιχα όπως και στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θέλω να κλείσουμε την συνομιλία μας χωρίς να πούμε για τη σφραγίδα του Σταμάτη Κραουνάκη, τη συμμετοχή του Δημήτρη Παπάζογλου, του Θάνου Αλεξανδρίου σκηνής.
1: Βεβαίως, μα όλο αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη είναι πάντα εμβληματική και πολύ σημαντική για μια μουσικοθεατρική παράσταση. Ο Σταμάτης έχει υπογράψει τόσο τα πρωτότυπα τραγούδια που είναι αποκλειστικά γραμμένα για τη συγκεκριμένη παράσταση.
0: Τεράστιο κεφάλαιο έχω να πω πάντως για τον Κραουνάκη. Τεράστιο κεφάλαιο.
1: Φυσικά. Ναι, ναι. Έχει επιμεληθεί επίσης τις επιλογές οι οποίες αφορούν στα τραγούδια που, έχουμε, που ακούγονται κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής της θεατρικής. Με τον Πάνο τον Κοσμίδη στις ενορχιστρώσεις, στενό του συνεργάτη, ένα διαμάντι πραγματικό. Επίσης ο Δημήτρης ο Παπάζογλου, ένας άνθρωπος που πέρα από την κινησιολογική επιμέλεια της παράστασης και της χορογραφίας εμφανίζεται σε ρόλο έκπληξης, στο ρόλο του Μάριου Βεάνου, ο οποίος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα για τη δεκαετία του 80 στα μαγαζιά αυτά, τα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας,

0: επεισόδια και σε πολλούς ρόλους και φυσικά διατρέχει σαν το φάντασμα του παρελθόντος, του παρόντος μάλλον, όλο το παρελθόν του ήρωα, τον οποίο ενσαρκώνει έτσι με φοβερή ποιότητα ο Παναγιώτης ο Πετράκης. Όλοι οι συντελεστές, επίσης η Φρόσο Ηλίτρα με ένα καταπληκτικό σκηνικό, ο Νίκος ο Χαριλάφτης με τα κοστούμια του, επιμελήθηκε πάνω από 250 κοστούμια για αυτή την παράσταση. Ένα μεγάλο ensemble με πολύ σημαντικούς ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
1: Ένας μεγάλος αριθμός ηθοποιών πάνω στην πίστη.
0: Μεγάλος αριθμός ηθοποιών, μουσικοί σπουδαίοι όπως ο Παύλος ο Παφρανίδης και ο ζωγράφος ο Τάκης ο αρμονίστας, ο Κοσμίδης όπως είπαμε στις εναρχιστρώσεις, ο Στέλιος ο Τζολόπουλος με τους φωτισμούς και όλοι οι άνθρωποι, το τεχνικό team και το ensemble του Κρατικού Θεάτρου με ηθοποιούς όπως η Σοφία Καλεμκερίδου, ο Αντώνης ο Αντωνάκος, ο Θάνος ο Κοντογιώργης, ο Κώστας ο Σαντάς φυσικά, ο Νίκος ο Γεωργάκης και ένα μεγάλο ensemble με ηθοποιούς αξιόλογους τόσο από το Κρατικό Θέατρο όσο και από το ευρύτερο θεατρικό γίγνεσθε της χώρας μας.
1: Εγώ να σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και στην Αθήνα, επιτυχία να έχει.
0: Και να πούμε ότι θα επανέλθει από 12 Δεκεμβρίου και πάλι στο Βασιλικό για όσους δεν πρόλαβαν πέρυσι να το δούνε.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Πελτέκη, σας εύχομαι καλή διαμονή στην Αθήνα, να πάνε όλα καλά και θα σας δούμε στη Θεσσαλονίκη από ό,τι κατάλαβα πάλι σύντομα.
0: Αύριο.
1: Αύριο και όλα.
0: Αύριο, 17 του μήνα, τελευταία παράσταση.
1: Θα είστε
0: δει
1: εκεί.
0: Την παράστασή μας, σαφώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σας περιμένω για μια τελευταία έτσι όμορφη παράσταση της Λιστράτης μας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, σας εύχομαι και καλό δρόμο αύριο.
0: Και σε όλη την παρέα μας. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση με τον Αστέριο Πελτέκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, φυσικά, και ανοίξει στα σημεία και όχι στα τέρατα. Συνεχίζουμε καλλιτεχνικά και πάμε να κουβεντιάσουμε τώρα με τον συνάδελφο Αλέξανδρο Τριανταφύλου. Τον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Τριανταφύλου, που πολύ συχνά με την καλλιτεχνική του πινελιά δίνει σε εμάς τους δημοσιογράφους και πολλούς άλλους που αγαπούν την τέχνη τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο την ποίηση κυρίως. Αλέξανδρε Τριανταφύλου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα Μάρνη, τι κάνεις, καλά?
0: Είμαι καλά, Αλέξανδρε μου, είμαι καλά, εσύ?
1: Ακούγα και τον Αστέρι, έτσι πολλά πράγματα έτσι προηγουμένως έτσι, για το Κρατικό Θέατρο. Γίνονται πολλά πράγματα εδώ σε αυτή την πόλη, αλλά το θέμα είναι ποιος τα ανακαλύπτει, αυτό είναι το βασικό.
0: Ποιος τα ανακαλύπτει και πόσο πολύ ενδιαφέρει και τον κόσμο τελικά, γιατί βλέπεις ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο να αποφασίσεις τι επιλογές θα κάνεις ως προς το τι θα παρέχεις προς τα έξω ως πληροφορία, δεν παρέχεις κατά ανάγκη την πληροφορία που αφορά στον πολιτισμό.
1: Αυτό ναι, αυτό έτσι είναι, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι γενικότερα εδώ στην Ελλάδα η υποκουλτούρα είναι αυτή που κυριεύει τον κόσμο, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, και τη δικαιολογούν πολλές φορές. Έτσι ακούω και ανθρώπους του πνεύματος, δηλαδή, μου μιλάνε έτσι, ότι έτσι είναι αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι έτσι αυτή η Ελλάδα. Λοιπόν, αν ψάξουμε και την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα δούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ιστορία στον πολιτισμό, υπάρχει ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό στερέωμα εδώ, με μεγάλους καλλιτέχνες, δημιουργούς, ανθρώπους που, εντάξει, παραπονιούνται κιόλας, δεν είναι γκρινιάριδες με την έννοια της γκρίνιας, ξέρεις, αλλά περισσότερο έτσι με το παράπονο. Γι' αυτό φεύγουν κιόλας.
0: Είναι και το ότι δεν τους δίνεις και το βήμα το ανάλογο. Δηλαδή φτάνει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή να έχει ένα τεράστιο εκτόπισμα, και αν αυτό το εκτόπισμα δεν αγκαλιαστεί από την παραγωγή, από το οικονομικό κομμάτι, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην πρωτεύουσα, δυστυχώς μένει στα περιθώρια και στα όρια που βάζει η δική μας περιοχή.
1: Τώρα που μιλάμε, Μάρνη, έχω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες δημιουργοί, μεγάλοι τραγουδιστές, άνθρωποι που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε πλέον όμως, έτσι. Mm-hmm. Ζουν δηλαδή σε μια κατάσταση τέτοια, είναι άνθρωποι αναγνωρίσιμοι, με πολλούς δίσκους, με πολλά πράγματα που έχουν κάνει. Προσπαθείς όμως, δεν μπορείς να τα αφήσεις. Αγωνίζεσαι, όπως αγωνίζεσαι γενικότερα για την ποιότητα ζωής και ονείρου, αν θέλεις. Έτσι κάνουν και αυτοί, το προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά μερικές φορές απογοητεύονται όταν έτσι περνάνε στο περιθώριο. Χωρίς κανένα λόγο, βέβαια.
0: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις πάθος με την τέχνη, με το κάθε είδος της τέχνης, δεν σκέφτεσαι κατά ανάγκη το αν αυτό θα σου αποφέρει κάποιες οποιασδήποτε απολαβές ή ενδεχομένως ακόμη και αναγνώριση. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, ότι ένας άνθρωπος που είναι μέσα του βαθιά καλλιτεχνικός, που βιώνει με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα και τη ζωή του, τουλάχιστον όταν ξεκινά να μπει σε αυτήν την ιστορία και να παρουσιάσει και στο κοινό ακόμη το έργο του, δεν νομίζω ότι παθιάζεται για να φτάσει κάπου κατά ανάγκη. Η πορεία είναι που του το φέρνει μπροστά του.
1: Ναι, αλλά αυτή την πορεία ποιος τη γνωρίζει, ρε Σημάνη. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις χιλιάδες πράγματα, να σε ξέρουν σε όλες τις άλλες πόλεις και να μην σε ξέρουν στην πόλη σου, ας πούμε. Ή από την άλλη μεριά έχουμε και αυτό, το ότι δεν έχουμε ένα ποιοτικό, έτσι, αναγνωρισμένο, αν θέλεις, πρόγραμμα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, δηλαδή σε διάφορους φορείς, οι οποίοι θα πούνε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ας τους βάλουμε κάπου να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν πολλοί χώροι Εμείς τους ανακαλύπτουμε τους χώρους και θα μιλήσουμε και για μας τώρα για να σου πω. Εγώ δεν έχω κανένα παραπονό, γιατί ξέρεις τώρα ότι χρόνια έχουμε κάνει 600-700 παραστάσεις παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μου πεις, ποιος μας ξέρει. Αυτοί που μας αγαπάνε και μας ακολουθούν και μας και ξέρουν το έργο μας, σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον να το διαδίδει και να το μαθαίνει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Καλό και για σένα δηλαδή, που έχεις κάνει και εσύ ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν θα έβαζα τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το εκτόπισμα που έχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν σχέση με την τέχνη. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα την αγαπώ και σίγουρα προσπαθώ μέσα σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι,
0: υπάρχουν όμως πραγματικά άνθρωποι που έχουν, πώς να σου πω, ταλέντο ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις κάτι δικό τους ή ακούς κάτι δικό τους και νιώθεις ρίγος. Λες, πώς ναι. το έκανε αυτό, πώς το σκέφτηκε, πώς μπήκε τόσο βαθιά η ψυχή του. Αυτό δεν το έχει ο καθένας, ούτε το καλλιεργεί ο καθένας.
1: Αυτό ναι, αλλά να πούμε ότι υπάρχει πολλές κόσμος που...
0: Αλλά υπάρχουν αυτοί που τα αγαπάνε, το βλέπουν στον άλλον και το αγαπάνε.
1: Και να σου πω κάτι, εμείς όταν ξεκινήσαμε το 93, ξεκινήσαμε με μια εκδήλωση... Αυτό είναι, δηλαδή να αγκαλιάζει τους ανθρώπους της πόλης. Αυτό που είχαμε κάνει και και τότε, και υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έκαναν τέτοια πράγματα όμορφα, δηλαδή δεκαετία 90, ήταν υπέροχα. Δηλαδή τα πράγματα ήταν, ανοίγανε σιγά σιγά. Και ανακαλύπτει ο ένας τον άλλον και πήγαινε και στις παραστάσεις του γι' αυτό. Υπήρχε μια συνεργασία. Να πούμε για την παράσταση.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε για την αυριανή πρώτα παράσταση που εμπλέκεις ναι. και τους δημοσιογράφους που γράφουν ποιήση.
1: Ωραία. Είχαμε ξεκινήσει το 23 σε μια έτσι, παραγωγή που είχε γίνει από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών και μου είχαν πει εκεί τα παιδιά να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του project που υπήρχε, το Ταράτσα Press, και έτσι μάζεψα τους δημοσιογράφους που είναι λογοτέχνες, είναι άνθρωποι πολιτισμού, τους αρέσει η ποιήση, και έτσι κάναμε μια βραδιά, την πρώτη βραδιά που κάναμε ήταν η βραδιά για τον Αναγνωστάκη, αλλά και όσοι έχουν γράψει δικά τους ποιήματα και πεζά, τα διάβασαν εκείνη την ημέρα και πήγε πάρα πολύ καλά, άνοιξε η ταράτσα δηλαδή.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πούμε προς τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, ότι η Ένωση Συνταχτών είναι σε μια υπέροχη οικοδομή και έχει μια εξαιρετική ταράτσα. Χαίρεσαι να κάθεσαι, να αγναντεύεις και να απολαμβάνεις.
1: Δίπλα στη θάλασσα είναι ακριβώς, μπορείς να το δεις, αλλά είναι και εμβληματικό το κτίριο αυτό, έχει μια μεγάλη ιστορία, είναι νεοκλασικό, είναι από τα λίγα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και είναι ενεργό, και αυτό είναι το θέμα. Εμείς την ανοίξαμε την ταράτσα, αλλά ανοίξαμε και την SEM και τον άλλο το χώρο, και τα δύο. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις εκεί, έχει πολύ κόσμο.
0: Στρατηγού Καλάρι 5, έτσι,
1: Στρατηγού Καλάρι 5.
0: Ναι.
1: Θα είναι αρκετοί δημοσιογράφοι οι οποίοι θα διαβάσουν δικά τους έργα και... Εδώ δεν το άφησα μόνο εδώ σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή είναι η δεύτερη εκδοχή αυτής της εκδήλωσης. Μπλέκω ή πλέκω, αν θέλεις, την λογοτεχνία με τη δημοσιογραφία λογοτεχνία, να πάει έτσι, δηλαδή κάπως έτσι πάει το πράγμα. Είναι εξαιρετικοί λογοτέχνες και εξαιρετικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη βραδιά, η οποία είναι ντυμένη με φυσαρμόνικα και κοντραμπάσο. Και θα έχει και πολύ ωραία ενδιαφέροντα μουσικά θέματα τα οποία έχω γράψει εγώ. Σε αυτή την ωραία βραδιά θα συμμετάσχουν γύρω στις 25-30 λογοτέχνες και δημοσιογράφοι. Αρχίζει 8.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 11, γιατί στις 11 η ώρα πρέπει να κλείνουμε την αίθουσα, την ταράτσα, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που ενοχλούνται έστω. Αν και δεν κάνουμε φασαρία, δεν είναι τέτοιο το θέμα μας, και είναι ένα μαγικό όνειρο, μια ονειρική διαδρομή αυτή που θα γίνει. Να πούμε και για τη δεύτερη. Θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις,
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη δεύτερη, να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί εκεί έχεις και περισσότερα πράγματα να μας πεις, που είναι αφιερωμένη και στον Τάσο Λιβαδίτη. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τις γυναίκες αυτές οι οποίες ερμηνεύουν και την ποίησή του.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι η δεύτερη βραδιά είναι δύο ονειρικά ταξίδια, το κάναμε έτσι. Είναι δηλαδή μια επανάληψη αυτού του πράγματος, μια συνέχεια αυτού του πράγματος που είχαμε κάνει το 23. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και στην ταράτσα της ΕΣΥΕΝΘ, αλλά και στον χώρο, τον τρίτο όροφο, την αίθουσα εκδηλώσεων, που το μεταθρέπουμε σαν ένα είδος θεάτρου, και ένα είδος λογοτεχνικής παρέμβασης και έκφρασης και δημιουργίας. Να πούμε για την Παρασκευή, για τη μεθαυριανή παράσταση, η οποία αυτή θα κλείσει αυτή τη διαδρομή, την ονειρική διαδρομή που κάνουμε. Τάσος Λιβαδίτης, μεγάλος ποιητής, ένας ποιητής που λατρεύεται και από τους νέους ανθρώπους. Ναι. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση για τους νέους ανθρώπους που αγαπούν πολύ τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Μανώλη Αναγνωστάκη και την Κατερίνα Γόγου, στην οποία ξέρω εγώ ότι κάνουμε εκδηλώσεις, γίνεται χαμός. Μιλάμε και λύζουν τα πάντα, δεν ξέρω πού να τους βάλω. Το τολμώ όμως, έτσι, πρέπει να τολμάς για να κάνεις πράγματα.
0: Ο Τάσος Λιβαδίτης είναι ένας... και πολύ δυνατό στίχο από διαφορετική σκοπιά ο καθένας. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του καθενός, τελείως διαφορετική η θεωρία, η κοινωνική θεωρία που βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο Τάσος Λιβαδίτης είναι και πολιτικός και ερωτικός, αλλά και εσωτερικός ποιητής. Ένας άνθρωπος που έζησε 66 χρόνια και μέσα σε αυτά τα χρόνια κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να πει τα πράγματα έτσι πως είναι. Έχουμε επιλέξει κάποια ποιήματα τα οποία είναι εξαιρετικά. Κάποια από αυτά δεν είναι τόσο γνωστά. Αλλά το κάνουμε αυτό. Έχουμε ένα team από ηθοποιούς που είναι πολύ σημαντικοί, όπως η Μόνικα Ιβάζοχλη και η Άννα Γιανακίδου. Παιδιά της πόλης αυτές συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα. Και μαζί μας είναι και η Γαβριέλα Σαμψονίδου, ένας άνθρωπος των κινημάτων, που ηθοποιός και λογοτέχνης και αυτή. Ηθοποιός κατά ένα άλλο, σε μια άλλη πλευρά. Και αυτές οι τρεις κοπέλες, οι τρεις γυναίκες θα διαβάζουν και θα αποδώσουν το λόγο με μουσική από φυσαρμόνικα, κιθάρα και κοντραμπάσο. Να πούμε ότι θα παιχτούν και κάποια τραγούδια με κιθάρα, μπουζούκι και κοντραμπάσο, γνωστές μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων συνθετών που βέβαια μελοποίησαν ποιήματα του Τάσου Λιβαδίτη. Σε μια βραδιά που τον πρόλογο θα κάνει ο Κωνσταντίνος Μπούρας, κριτικός θεάτρου, ο οποίος μας έρχεται από την Αθήνα, είναι αγαπητός φίλος λογοτέχνης. Και αυτό που έχω να πω, Μάρνη, είναι ότι όλα αυτά γίνονται με πόνο, με αγάπη, αλλά και με προσωπική, έτσι, αν θέλεις, και προσωπικό κόστος, όσον αφορά και το οικονομικό, ξέρεις, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουν να βγουν αυτές τις παραγωγές. Δεν είναι φτηνές παραγωγές, ξέρεις.
0: Φυσικά δεν είναι φθηνές παραγωγές και καμία παραγωγή τέτοια δεν μπορεί
1: να είναι φθηνή,
0: γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό, δουλεύουν πίσω από αυτό, και είναι λογικό ότι πρέπει με κάποιον τρόπο τον κόπο τους αυτό να τον ανταμείβονται. Και θέλω εδώ να πω ότι, όπως λέει και ο Τάσος Λιβαδίτης, ακόμα και η ζωή μου αποκτά σημασία όταν τη διηγούμε σε κάποιον, όπως κάνετε εσείς. Ή ο παιδικός μας φίλος που καθισμένη στο πεζούλι τα βράδια μοιράζαμε τον κόσμο, αλλά εγώ τον έκλεβα και έτσι δεν μπόρεσα να αποτελειώσω καμιά ηλικία. Γιατί, Αλέξανδρέ μου, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη δεν αποτελειώνει καμιά ηλικία, είναι πάντοτε σε όλες τις ηλικίες μέσα με έναν δικό του διαφορετικό τρόπο. Λάμπει παντού, θα έλεγα.
1: Έτσι είναι. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και να πούμε ότι ετοιμάζουμε πράγματα. θα κάνουμε δύο πολύ δυνατές παραγωγές και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα ακόμη μια φορά για τον Παπαδιαμάντη και πολύ, πολλά άλλα πράγματα που θα τα μάθετε βέβαια και θα τα πούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Καλή αρχή εσείς εκεί σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Αλέξανδρε μας και σε εσάς καλή αρχή. Καταρχάς εύχομαι να έχει επιτυχία και αύριο και μεθαύριο αυτό που ετοιμάζεται. Όπως είπα, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Επίσης. Γεια.

Σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, 7 σημεία και τέρατα. Είμαστε μαζί καθημερινά από τις 7 έως τις 8 εδώ στον Θήτα FM στους 107,1. Και έχω μια δυσάρεστη είδηση να πω. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο καθηγητής Charles Williams, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου. Την είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που εξέφρασε τη θλίψη της και τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και ιδιαίτερα στους συναδέλφους του από τις ανασκαφές της Κορίνθου. Διευθυντής των ανασκαφών και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με συνεχή και ενεργό προσφορά στο Ίδρυμα για 64 ολόκληρα χρόνια, ο Charles Williams υπήρξε σπουδαίος φιλέλληνας και πρόσφατα είχε πολιτογραφηθεί και κορίθιος. Επίσης, όπως αναφέρουν, υπήρξε γενναιόδωρος και φιλάνθρωπος, καθώς πρόσφατα χρηματοδότησε τη δημιουργία 2 υπερσύγχρονων κτηρίων για τη χρήση τους ως αποθήκες και εργαστήρια, όπου χιλιάδες θραύσματα ρωμαϊκών τοιχογραφιών, τα οποία είχε ανασκάψει ο ίδιος δεκαετίες νωρίτερα, συντηρούνται και ανασυνθέτονται.

Να δώσω και μία ακόμη είδηση της τελευταίας στιγμής. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως συνταγματική τη βασική υποχρέωση εγγραφής των οργανώσεων στο Μητρό Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ. Η εγγραφή αποτελεί πλέον οριστικά απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι ΜΚΟ να δραστηριοποιούνται σε δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και για να λαμβάνουν κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ήταν κάτι το οποίο εκκρεμούσε. Πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει οι ΜΚΟ πλέον να εγγραφούν στο Μητρό Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ. Και με αυτά και με εκείνα και με τα επτά σημεία και τέρατα, σήμερα είχαμε έτσι ένα ωραίο αφιέρωμα στην τέχνη, αλλά είχαμε και αρκετά τέρατα στην αρχή. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, εύχομαι να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Έφτασε 8 η ώρα, σας χαιρετάμε. Από τη Μάρνη Χατζημανουήλ, από τον Κλεάνθη Μανολάρα, από την παρέα εδώ του ραδιοφώνου. Να περνάτε παντού καλά. Ακολουθεί τώρα το Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Αμέσως μετά η Βασιλική Πολίτου θα είναι κοντά σας. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Τα άρθρα του Συντάγματος που τέθηκαν υπό αναθεώρηση συγκέντρωσαν τις ψήφους που χρειαζόταν για να εξεταστούν από την επόμενη αναθεωρητική βολή, όμως καμία δεν εξασφάλισε από τώρα τον απαραίτητο αριθμό των 180 ψήφων. Στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο επικεφαλής της Ελλάς δεν έχασαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πειρά. Συνθήματα του τύπου Μητσοτάκης ή Ερντογάν και ατάκες όπως «αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει ως απάτη» έδωσαν τον τόνο στις φραστικές αντιπαραθέσεις των πολιτικών ηγετών. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί μετά την εντολή προφυλάκησής τους με σύμφωνη γνώμη να κριτική εισαγγελέα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο συνήγορός τους θα καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπηγούσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας η συσκευή πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο, άδεια που χορηγεί μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Αναστολή σε πληστηριασμός και κατασχέσεις για έναν χρόνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές το 2026. Άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που προορίζεται να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δίνοντάς τους το δικαίωμα να επιλέξουν βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε πως είναι νομιμότατη η ύπαρξη και λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΙΟ, καθώς επίσης και ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Υποδούχης Ετούντων Ασύλων η εγγραφή ή διαγραφή μιας ΜΚΙΟ από το Μητρώο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κολχικό, Λαγκαδά και εκείνη στην περιοχή της Κατερίνης. Το 60 αναβαθμισμένο F-16 Viper προστίθεται από σήμερα στον στόλο της πολεμικής αεροπορίας. Πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνιζε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Μεγάλη αύξηση στα κόμιστρα των ταξί από και προς τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η διαδρομή ως το αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 28 στα 35 ευρώ. Στην Αθήνα από τα 40 η χρέωση φτάνει στα 50 ευρώ. Ο άνθρωπος που ανέδειξε όσο κανένας άλλος τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, ο Αμερικανός καθηγητής Charles Williams, πέθανε στα 96 του χρόνια. 13 λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν από τουρκικό ψάφο στην Ψέριμο. Ο πλωτό του λιμενικού τους μετέφερε στην Κάλυμνο και σύμφωνα με όσα είπαν, πλήρωσαν στον διακινητή 7.500 ευρώ ο καθένας. Με πλαστή ταυτότητα κυκλοφορούσε στην Ελλάδα 37χρονος Σουηδός, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ ως εσημασμένο μέλκος ναρκοσημοριών. Συνελήφθη σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλο Χαλκίδας. Λόγω εργασιών αύριο στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, στο ύψος της γέφυρας του Αλιάκμονα, θα διακόπτεται να αλλάξει η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα. Θα κλείσει και αύριο το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους και μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης προβλέπεται για τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: έπεσε η νύχτα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μα έπεσε όντως, αλήθεια είναι αυτό. Καλησπέρα σε όλους, καλό βράδυ. Είναι η ώρα 8 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή μας. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου, έχετε την καλησπέρα. Συνεχίζετε να έχετε την καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, θα πάμε εντός, εκτός και επί τα αυτά. Κατά βάση όμως θα ξεκινήσω το σχολιασμό μας σήμερα από την Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν την έχουμε ξαναπιάσει στην Ευρώπη σε ανάλυση και είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή, γιατί είχαμε το επωνομαζόμενο State of Union από την Ursula von der Leyen. Δηλαδή η ομιλία για την χρονιά, τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει και να γίνει ένα ωραιότατο περιτυλιγμένο νομοσχέδιο, αν θα περάσει μετά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως μίλησε σε ένα κοινό άδειο, τα έδρανα ήταν άδεια. Ευτυχώς ήταν παρούσα η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, και ήταν παρόν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, έτσι ειδητής είναι, που είχε μιλήσει τον Ιανουάριο του 2026, τότε στο φόρουμ στον Νταβός, φέτος δηλαδή, που έχουν πάθει όλοι οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Καναδοί την πλάκα τους με τον Τραμπ. Βέβαια, τώρα η Αμερική έχει πάθει την πλάκα της με ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και στη Δυτική Ασία, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την πιάσουμε ενδεχομένως αργότερα. Αλλά λοιπόν, τότε είχε πάθει την πλάκα της η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς με αυτά που έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βγαίνει τότε στον Νταβός ο Μαρκ Κάρνεϊ και έλεγε ο κόσμος όπως τον περιμέναμε και όπως τον είχαμε χτίσει με έτσι προεξάρχουσα την Αμερική και τις δυτικές αξίες έχει τελειώσει, γιατί βλέπουμε ότι και στο παρελθόν βέβαια έκαναν το κουμάντο οι δυτικοί, οι ισχυροί περισσότερο, όταν μπορούσαν να προσπεράσουν ορισμένες κυρώσεις σε περίπτωση που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο και να πληρώνουν ακριβότερο τίμημα οι πιο ασθενείς χώρες. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως και πρέπει να κάνουμε οι μεσαίες δυνάμεις και οι πιο αδύναμες στην επανάστασή μας. Γκρόσο μόντο αυτό είχε πει τότε και όλοι το χειροκροτούσαν, γιατί λένε πόσο πιο άδικο είναι σήμερα το να επικαλείς το διεθνές δίκαιο όταν η πιο ισχυρή χώρα το καταπατά. Λοιπόν, ήταν λοιπόν παρόν και ο κύριος Μαρκ Κάρνεϊ και μιλούσε τώρα η κυρία Φόντερ Λάιεν για τους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και λέει το εξής, και έχει και ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδέες πέρα από κάποιες άλλες που είναι λίγο όρτσα. Δηλαδή, στάθηκα σε αυτό που είπε ότι χρειαζόμαστε πλέον να κάνουμε ένα Συμβούλιο Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τύπου Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Μόνο που δεν θα είναι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προτείνω, λέει, να έχουμε και συμβεβλημένα μέρη που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη να είναι ο Καναδάς, όπως παραδείγματος χάρη να είναι η Νορβηγία, εκτός ΕΕ αυτές, μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως να είναι η Ουκρανία, που δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, όπως επίσης να είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο Ηνωμένο, να δούμε τι θα γίνει με την Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Τα ξέρετε από χθες. Δηλαδή τα έχουν σχολιάσει πάντες. Εμείς δεν το είπαμε αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, και λέει ότι να το κάνουμε αυτό με ένα άρθρο τύπου 4 του ΝΑΤΟ και να συγκροτηθούμε σαν ένα ενιαίο σώμα και ταυτόχρονα να μιλήσουμε και να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, με την τεχνογνωσία, με την μεταφορά προϊόντων αγαθών κτλ. Τα λέει αυτά και προτείνει ταυτόχρονα σε δεύτερο χρόνο να γίνει το πρώτο συμβεβλημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες θα συμμετάσχουν αν θελήσουν σε αυτό το ευρύτερο, για να το πει, αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη γίνει προεργασία σε αυτό το νέο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε τι έχουν τέρμα και ψοφάνε και βλέπουμε την πρώτη αντίδραση λίγες ώρες μετά. Δηλαδή δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ομιλία της η γυναίκα αυτή, που είναι Γερμανίδα είναι. Έρχεται η πρώτη αντίδραση από πλευράς της Γερμανίας, από τον Μέρτς, από τον εκπρόσωπο δηλαδή, τον κύριο Κορνίλιους, που λέει πρέπει να επανεξετάσουμε, λέει, τις λέξεις και τις ορολογίες που χρησιμοποιήσει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή είναι ωραία ως ιδέα να πούμε ότι θα συνεργαζόμαστε με τον Καναδά, με την χώρα αυτή με την οποία ήδη συνεργαζόμαστε, αλλά θα ήταν καλύτερο, λέει, να προσέχουμε όταν λέμε συνδεδεμένο μέλος, γιατί, λέει, τα πράγματα πάνε αλλού και χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Οπότε λίγο πάει να καεί αυτό το χαρτί, θα το δούμε όμως στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μήνες, γιατί είναι και αργές οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όποια μοντέλα προτείνουν για διακίνηση κυβέρνηση, αλλά και για οικονομική κατήσχηση, κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς τις χώρες, οι οποίες βέβαια πρέπει να εγκρίνουν μέσω του Κοινοβουλίου για να αλλάξουν μετά τις όποιες ισορροπίες μέσα στους λαούς που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται αυτό, ακούω διάφορες αναλύσεις και να ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει μπροστά με αυτήν την πρόταση. Κοιτάξτε, λέει, στα συμβεβλημένα αυτά μέλη, σε αυτό το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό, τύπου Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Δηλαδή, έχουμε το κανονικό, το βορειοατλαντικό, έχουμε το άλλο που είναι το Ισλαμικό, το οποίο δεν πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά, γιατί είδαμε ότι είναι αναξιόπιστες μέχρι στιγμής η Τουρκία με το Πακιστάν, με ό,τι έχει πάθει η Σαουδική Αραβία, βέβαια κάτω από τις ευλογίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να γίνεται αυτό. Και τώρα θα έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Και λένε λοιπόν μια ωραία ιδέα, και κοιτάξτε, όσοι λέγανε αφελείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στροφή προς την Τουρκία μέσω του προγράμματος του Rearm Europe, που το άλλαξα λίγο την ονομασία, και του save με τα 150 δις για τον επανεξοπλισμό, να το ξανασκεφτούν, γιατί δεν πρότεινε η κυρία Φοντερ Λάιν να είναι μέσα σε αυτό το διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας η ίδια η Τουρκία. Και να σας πούμε, λέει, και κάτι ακόμα, αυτά από στόματα επίσημα ή ανεπίσημα, δηλαδή από ανθρώπους που ανήκουν σε ορισμένα ιδρύματα, τα οποία κάποιος τους έχει αφήσει το περιθώριο να υποκαθιστούν ακόμα και το Υπουργείο Εξωτερικών ή ένα δικό μας Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, το οποίο βέβαια το έχουμε. Δεν το έχουμε, έχουμε μόνο ένα Σύμβουλο Ασφάλειας μόνιμο. Τώρα είναι Γενική Γραμματεία, όπως έχει γίνει, κάτω από την ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Έχουμε μόνο τον κύριο Ντόκο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκο, τα είπαμε και αυτά, τα ξέρουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Τέλος πάντων, και λένε να ορισμένοι αφελείς που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες χώρες πρημοδοτούσαν την Τουρκία. Τώρα δεν τη συμπεριέλαβε την Τουρκία η κυρία Φοντερ Λάιεν. Και για αυτούς πάλι τους αφελείς που λένε ότι η Τουρκία έχει συνέργειες με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και παράγει πολλά drones. Να ορίστε, τώρα στην τελευταία κρίση, όταν έτρωγε τους βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, ζήτησε την συνδρομή των Patriot, γιατί τα drone, λέει, δεν μπορούσε η ίδια, τα drone που παράγει η ίδια δεν ήταν αρκετά για να μπορέσει να καλύψει, μα πώς να τα καλύψει, χρειαζόταν μια άλλη ασπίδα, την άμυνά της, την αεράμυνά της από τους βαλιστικούς πυράβλους που έτρωγε από το Ιράν. Και ναι, έχετε δίκιο να λένε, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί τους Patriot τους μεταφέραμε και εμείς τότε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, οπότε προστατεύαμε και λίγο την Τουρκία, και αντίστοιχα όπως μεταφέραμε και εδώ πάνω στην Βόρεια Ελλάδα για να προστατεύουμε την Βουλγαρία, χωρίς να σκέφτονται ωστόσο ότι η Τουρκία στο 80% καλύπτεται μόνη της όσον αφορά την παραγωγή της. Πέρα από τις εξαγωγές που κάνει, έχει φυσικά και τις εισαγωγές, και έχει βέβαια και τις συνέργειες και τις συμπαραγωγές, και μάλιστα το προκάλημα να συμμετάσχει σε άλλες χώρες, δεν εξαγόρασε την Piaggio Airspace από την Ιταλία, και να συμμετάσχει έτσι κι αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Αεράμυνα, όπως ανοιχτήσουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε, ναι, να μην προτρέχουμε, και ναι, είναι μία πρόταση, ναι, δεν συμμετέχει η Τουρκία προς το παρόν, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε είτε ως Ελλάδα είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μία αδύναμη χώρα, διότι δεν θα βλέπουμε τότε την πραγματικότητα. Γίνονται λοιπόν όλα αυτά σήμερα στο State of Union, στην ομιλία της κυρίας Φοντερ Λάιν, που λέει βέβαια και άλλα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, στοκόμαστε στο γεγονός ότι είπε ότι κάθε μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει 1 δισεκατομμύριο στο εμπορικό της ισοζύγιο σε σχέση με την Κίνα. Και λέει πρέπει αυτό να το καλύψουμε. Πρέπει δηλαδή να καλύψουμε και το κενό που έχουμε και απέναντι στην Κίνα, πρέπει να τα καλύψουμε και το κενό που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραία. Με τι, αφού δεν έχουμε ενέργεια, αφού δεν έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολούθησε, έγινε το ενεργούμενο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αποφάσισε, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να κόψει το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Και τώρα που σταματάει και η κάνουλα για ένα μήνα, όπως ανακοίνωσε τώρα η Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, για 2 μήνες δεν θα έχουμε ούτε από τη Σαουδική Αραβία να παίρνουμε πετρέλαιο. Έχουμε ένα Κατάρ, έχουμε μία Νορβηγία, η οποία Νορβηγία θα συμμετάσχει λογικά αν θα γίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, και έχουμε και το πανάκριβο LNG της Αμερικής. Οπότε για να μπορούμε να είμαστε μπροστά, όπως λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν, στις νέες τεχνολογίες. Λέει, έχουμε έλλειμμα, λέει, στα data centers που χρειάζονται πάρα πολύ νερό, δεν θέλουν νερό, άρα δεν θέλουν πάρα πολύ ενέργεια για την ίδια διαδικασία ψήξης μηχανημάτων, και έτσι μπορεί να σταθεί και να αυγατήσει ενδεχομένως και αυτό το καινούριο σκαλοπάτι που γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή τα πληροφοριακά αυτά συστήματα, τα οποία στεγάζονται σε ένα μέρος, αυτά είτε κουβούκλια, είτε πολυκατοικίες, είτε ό,τι θέλετε, είτε ένα μικρό τσιπάκι. Είναι ένας νέος τρόπος να κρατάς την πληροφορία, γιατί έχουμε και τον πόλεμο της πληροφορίας, και καλό είναι να γίνει αυτό. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε αν μπορούμε να πρημοδοτήσουμε κάτι τέτοιο, εκτός αν θέλουν πάλι ο κόσμος να πληρώνει. Λέει ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το 2040 και να εξαπλασιάσουμε την παραγωγή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να το αυξήσουμε αυτό, ή να διπλασιάσουμε την ηλεκτρική ενέργεια στο μείγμα. Ωραία, κυρία Φόντερ Λάιεν, να το κάνουμε αυτό. Μέχρι το 2040, μέχρι το 2040. Έχουμε αναπτύξει αντίστοιχη τεχνολογία ώστε να αποθηκεύουμε την ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα. Υπάρχουν και χώρες, μεταξύ των χωρών αυτών και η δικιά μας η χώρα, που βάζουμε και προσκόμματα εμπόδια για να πάρουμε έτσι τις πρώτες αυτές μπαταρίες για να αποθηκεύουμε, γιατί έχουμε και πλούσιο ήλιο και αέρα, να αποθηκεύουμε αυτήν την ενέργεια που παράγεται από το περιβάλλον. Επίσης, λέει, να διπλασιάσουμε την ηλεκτρική ενέργεια. Ωραία όλα αυτά. Με τι θα μετράμε την τιμή? Από πού θα μετράει η τιμή? Θα μετράει η τιμή με βάση την τιμή που θα βγαίνει από την ανανεώσιμη πηγή, από την ηλεκτρική ή από το φυσικό αέριο, όπως γίνεται τώρα με το ολλανδικό TTF? Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτό που λέμε το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μια πρόταση που έχει καλοκαθίσει πλέον, είναι κανόνα σε εμάς, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας, πρόταση των πρασίνων? Θα εξακολουθήσουμε δηλαδή να το κάνουμε αυτό? Εδώ συνεχίζει και βλέπουμε ότι μας λέει και εδώ από πλευράς του Υπουργείου Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου, θα πρέπει να βρούμε κάτι γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Όλο διαπιστώσεις. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε να βρούμε λύσεις. Αυτά ακούσαμε από την κυρία Φόντερ Λάιεν και άλλα πολλά. Από μια Ευρώπη η οποία, ναι, μεν σχεδιάζει, πολλές φορές όμως χωρίς τον ξενοδόχο, επιμένοντας αταβιστικά σε κάποια μοντέλα τα οποία δεν βγαίνουν. Είναι σαν να προσπαθείς με τη μία, με τη δύο, με την τρίτη φορά να πετύχεις διαφορετικό αποτέλεσμα, ενώ εφαρμόζεις ακριβώς την ίδια πολιτική. Και ενώ δεν σου βγαίνει. Και ενώ ο κόσμος υποφέρει. Και μετά απορείς γιατί, παραδείγματος χάρη, υποστηρίζουν την εναλλακτική στην Γερμανία. Μετά απορούν και δεν βλέπουν αν οι πολιτικές τους μπορούν να ευνοήσουν και να φέρουν την ευημερία, αυτό που θέλουμε όλοι στους δικούς τους τους λαούς. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πολλές φορές τα πράγματα τα βλέπει να έχει ένα όραμα, αλλά δεν έχει τα εργαλεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από, τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 2026. Πρέπει να ήταν Μάρτιος, κάπου εκεί, Φεβρουάριος-Μάρτιος του 2023. Και πάλι είχαμε την κυρία Φόντερ Λάιεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε 3 χρόνια και βάλε πίσω, να μιλάει για το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση, ακούστε τώρα, με την ελεύθερη ναυσιπλοεία, με τις θαλάσσιες οδούς, με την κατήσχηση που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντά της, και πήγαινε από, τι να σας πω τώρα, από τα στενά του Μαλάκα και η Ινδονησία, Μαλαισία και τα λοιπά, που έχουν μαζί όλα, επικαλύπτονται τα θαλάσσια τους ύδατα, μέχρι, ακούστε, έλεγαν τότε, τα στενά του Ορμούς, τα στενά τώρα των δακρύων του, που τα μαθαίνουμε, στο Μπαμπέλ Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε εκεί, λέει, συμφέροντα, έλεγε τότε το 23. Κάτω, λέει, στο Σαχέλ, στην υποσαχάρη Αφρική, που πλέον η Γαλλία διατρίβει εκποδών, γιατί έφυγε και πήγε στην θέση της είτε η Κίνα, είτε η Ρωσία, είτε η Τουρκία. Έκαναν τέτοια σχέδια. Βέβαια τότε δεν είχαν περιλάβει στο ευρωπαϊκό θαλάσσιο ενδιαφέρον τους καθόλου ούτε το Αιγαίο, ούτε την Ανατολική Μεσόγειο. Κάποιος άλλος όμως θα σου πει ως αντίρρηση: ναι, βρε Βασιλική, τα λες όλα αυτά και έγιναν το 2023. Αλλά από το 2022 είχε λήξει και το περιθώριο που είχαμε εμείς, η προθεσμία, ή αλλιώς, αν θέλετε στα αγγλικά, το deadline, να καταθέσουμε, όπως επιγόμασταν να το κάνουμε αυτό, να καταθέσουμε το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Το 2022 φάγαμε ορισμένα πρόστιμα, γιατί είχαμε και τις προειδοποιήσεις, τις εκπρόθεσμες. Τελικά τον καταθέτουμε και εμείς τον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό το 2025. Είχε ανακοινώσει νωρίτερα το δικό της η Τουρκία. Εμείς βέβαια μικρότερο από αυτό που είχε φροντίσει να βάλει στον ελλειπή δικό μας, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο κενό η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο τότε χάρτη, που ήταν ο χάρτης που λέμε του Πανεπιστημίου της Σεβίλης, που δείχνει τη χώρα μας μέχρι τα απότατα όρια που μπορεί να φτάσει και στο κομμάτι της ΑΟΣ, αλλά και των θαλασσίων χρήσεων γης. Τα οποία επίσης δεν έχουμε φροντίσει να τα βάλουμε στο χαρτί και να τα θέσουμε σε λειτουργία. Εδώ και τώρα, αυτό που γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα, που τα ανακοινώσαμε και στην αρχή ήταν εκτός των 6 ναυτικών μιλίων και τώρα μπήκαμε μέσα αυστηρά στα χωρικά μας ύδατα, δεν κινούμαστε ώστε να πούμε ότι κάνουμε κάτι εδώ, δεν ξέρω εγώ, στις Νότιες Κυκλάδες ή πιο πάνω. Και έχουμε στη θέση τους μια λειτουργική πλέον Τουρκία, που είναι και πάνω στην Λίμνο, Σαμοθράκη, και κάτω που έχει περικυκλώσει το Καστελόριζο. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι κάνει σχέδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μεγαλεπίβολα όντως σχέδια, μπορεί από νωρίτερα να βλέπει πώς μπορεί να πάει μια κατάσταση, γιατί είναι ρευστός ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της. Είτε γιατί παραπέει οικονομικά λόγω αυτού που λέγαμε της ενεργειακής ανεπάρκειας, είτε γιατί η πολιτική της ήταν ετεροκαθοριζόμενη και δεν ήταν αυτή υπαρκτή με βάση τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από την άλλη, πώς δομήθηκε? Δομήθηκε ώστε να είναι ένα πολιτικό σύνολο, όχι όμως συνταγματικό, δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει αυτό, και να γίνει ένα οικονομικό μεγαθύριο, το οποίο επίσης βλέπουμε ότι πάλι δεν βγαίνει, τουλάχιστον στο τώρα, εκτός αν παρθούν δραστικά μέτρα. Αλλά τα δραστικά μέτρα για να παρθούν θέλει να ρίξεις το ενδιαφέρον σου στην παραγωγή που μπορείς να έχεις εσύ, δηλαδή τα δικά σου τα κράτη-μέλη, και όχι στην παραγωγή που θα περιμένεις να πάρεις, να εισαγάγεις από άλλες χώρες, γιατί πάλι θα είσαι μια εξαρτώμενη ένωση. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 8. Φλιάρισα λίγο, θέλω και τα δικά σας τα μηνύματα στο 6977-201-070. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 του μηνός, στα μισά και λίγο μετά τα μισά του Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, είχαμε συνάντηση σήμερα ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπω τις φωτογραφίες. Έκανε ανάρτηση πριν από περίπου μία ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε ότι η συζήτηση ήταν εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική και επικεντρώθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εδώ εμείς ο κόμβος που γινόμαστε για να μεταφέρουμε το LNG για να πάει μετά προς τα πάνω στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Μετά, λέει, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της η σχέση των δύο χωρών και διευρύνεται μέσα από συνεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Εν τω μεταξύ, είδα και για την Kimberly Guilfoyle, έβγαλε σήμερα, ήταν ή πριν από μια μέρα, ανακοίνωση, γιατί αποφυλακίστηκε, δεν το είπαμε αυτό, πέρα από τον Ηλία Κασιδιάρη, αποφυλακίστηκε και ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είπε και μία αμίμητη ατάκα, γιατί εξέτησε 20 χρόνια κάθειρξης. Λέει, δεν θα σοφρονιστώ με τον τρόπο που θέλουν, ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια. Και έκανε μία ανάρτηση, παύλα ενόχληση, σύσταση. Θα νομίζουμε ότι θα ήταν άσχημο να πούμε ότι θα το εκλάβουμε έτσι, ότι δεν πρέπει να αποφυλακίζονται τέλος πάντων οι αριστεροί τρομοκράτες και ο αγώνος κατά της τρομοκρατίας. Από την Αμερικανίδα πρέσβη είχαμε αυτό το μήνυμα. Ωραία πράγματα πάντως, γιατί στο όνομα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας ξεκίνησαν τα γεγονότα στο Ιράκ τότε, θυμάστε έτσι, με τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Αφγανιστάν. Και τελικά παθαίνει ένα δεύτερο Αφγανιστάν τώρα η Αμερική μετά την έτσι ανάκτηση δυνάμεων και περιοχών κάτω στην Ιεμένη από τους αγωνιστές, όπως θέλουν να λέγονται, τους αντάρτες, άλλους κατάλλους, τους Χούθη. Λοιπόν, περνάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα ανοίξουμε την συζήτησή μας πάνω στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, με τον καλό συνάδελφο, διευθυντή έκδοσης του geopolitico.gr, του κυρίου Χρήστου Κωνσταντινίδη.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ή αλλιώς στο δεύτερο ημίχρονο. Ακούω και τον Βασίλη και Χαγιά το μεσημέρι που χρησιμοποιεί πολύ συχνά ποδοσφαιρικούς όρους. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε φίλες και φίλοι στον Θήτα FM 107,1. Ανοίγουμε την μεγάλη μας συζήτηση τώρα, διότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, διευθυντή έκδοση στο geopolitico.gr, ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Μας καλησπερίζεται τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ορίσατε στο νέο μας εγχείρημα, σε ένα από τα παιδιά της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, του Ομίλου Φιλιππάκη. Έχουμε και το thetanews.gr, έχουμε φυσικά και το Theta FM 107,1 και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί ανοίγουμε διάβλο επικοινωνίας με το geopolitico.gr. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Βασική. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Καλησπέρα και σε αυτή τη τρομερή και πολύ όμορφη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και νομίζω ότι είναι καιρός στα περιφερειακά μέσα να σηκώσουν σημαία. Και το κάνουν ήδη.
0: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πραγματικά προοπτικές, γιατί επενδύουμε στην αντικειμενική ενημέρωση. Και αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να ακούμε τα πάντα και ο καθένας μετά σκρίνει και να φιλοξενούμε τα πάντα. Και αυτή είναι η υγεία. Και ευτυχώς είμαστε ελεύθερα άλογα. Και ξέρω ότι μιλάμε και με σένα που είσαι επίσης ελεύθερο άλογο. Οπότε τα λέμε τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε, όπως τα κατανοούμε. Τα αναλύουμε βέβαια στην συνέχεια και ο καθένας ακροατής και ακροάτρια βγάζει μετά τα συμπεράσματά του. Αλλά το θέμα είναι να λες τα πράγματα όσο έχουν. Χρήστο, επειδή τα λες και εσύ τα πράγματα όσο έχουν, βλέπω ότι έχει γίνει ένας χαμός με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σε έχουν αναπαραγάγει το τελευταίο διάστημα. Για ποιο λόγο, με αυτά που έγραψες, για το τι κάνει η Τουρκία.
1: Με αυτά που είπα, γιατί ξέρεις, τετηρώ ένα podcast στο geopolitico.gr

0: και άλλοι ότι σε εισαγωγικά αποθεώνουν την Τουρκία, ενώ δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, εμείς κρούμε καμπανάκι και συναγερμό και προσπαθούμε να πούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε βασικά τις αδυναμίες μας. Αυτό έλεγα στο podcast και το κάναν σημαία οι Τούρκοι.
1: Το κάναν σημαία.
0: Δείχνει και πλέον ότι αυτό ο ελληνικός δημόσιος λόγος παρακολουθείται και αναλύεται. Και το κρίσιμο στοιχείο εδώ, ναι. Βασιλική, δεν είναι ότι ενόχλησε ένα podcast, ότι απέναντι έχουν ένα μηχανισμό που καταγράφει τι λέμε για αποθέματα, για drones, για αντοχή, για στρατηγικές συνεργασίες και αδυναμίες.
1: Σαφέστατα. Το παρακολουθούμε. Εσύ το παρακολουθείς ακόμα πιο επισταμένα. Χρήστο, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί λαμβάνει έκταση η είδηση αυτή και είναι σοβαρή και είναι ανησυχητική. Διότι από τη μία οι Τούρκοι και ο Χακάν Φιντάν, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι, κατηγορούν την Ελλάδα ότι απειλεί την Τουρκία, είτε θέλεις με την ασπίδα του Αχιλλέα, είτε με άλλες πληροφορίες που παίρνουν και αυτοί και με αεροφωτογραφίες, ναι. Απ' τη μία λένε αυτό, παρότι ο θόλος του Αχιλλέα είναι εύκολη απάντηση εδώ, είναι ένα αμυντικό σύμπλεγμα σύστημα, θα το έχουμε εμείς ολοκληρωμένο πες 2-3 χρόνια, οπότε όντως πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι αν τυχόν πάνε να κάνουν κάτι οι Τούρκοι. Και διαβάζουμε ότι απέναντι από την Σάμο κατεβάζουν μια εμπειροπόλεμη ομάδα πεζοναυτών. Έλυσε τις διαφορές που είχε με το ΠΚΚ και τώρα μεταφέρεται απέναντι από τη Σάμο. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δεν είναι επιθετική ενέργεια? Αυτό δεν δικαιολογεί οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε εμείς στα νησιά του Αιγαίου?
0: Προφανώς ότι μεταφέρεται μια υπηρετική ταξιαρχία καταδρομών από νοτιοανατολικά που ήταν στο δυτικό μέτωπο, στο Σότια συγκεκριμένα, απέναντι τη Σάμο. Δείχνει ότι για την Τουρκία ότι προετοιμάζεται για πόλεμο. Και δεν είναι η μόνη κίνηση που δείχνει ότι υπάρχουν πολεμικές προετοιμασίες. Υπάρχουν 40 ταξιαρχίες από την Ανατολική Θράκη μέχρι και την Ατάλεια με επιθετικό προσανατολισμό. Και έχουμε πληροφορηθεί ότι ήδη ετοιμάζονται πολεμικά καταφύγια και στους 81 νομούς της χώρας. Αυτό δείχνει ότι προετοιμάζεται και ο πληθυσμός σιγά σιγά. Και όσον αφορά αυτό που είπες, ναι, για την στην ουσία αναφέρθηκε στην κουλτούρα επιχειρησιακής ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Είδαμε στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ότι ένα δημόσιο πτυχιοστικό υλικό μπορεί να αποκαλύψει ονόματα, επάνδρες και αποστολές. Αναφέρομαι στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ακούγεται ο αξιωματικός να κάνει αναφορά και να παρουσιάζεται στον Πρωθυπουργό και να τα λέει όλα ξεκάθαρα.
1: Έχουν βγει στρατηγοί στα κάγκελα μετά από αυτό, ναι, όσοι τα παρακολουθούμε. Γιατί
0: είχε δείχνει προηγηθεί κάτι πολύ πιο επιλείψιμο.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι ότι στο Χαθονήσι, που επισκέφθηκε τον Ιούλιο, μετά από λίγες μέρες, ναι, διεντόπισαν τα πάντα. Τι είναι εδώ καθετή, το ραντά, τις υποδομές, το έκαναν θέμα και διέδειξαν ότι σας παρακολουθούμε. Είναι ψυχολογικός πόλεμος όλο αυτό, ξεκάθαρα, αλλά και εμείς δεν θα δίνουμε στο πιάτο.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αλλά με πρόλαβες, Χρήστο, διαβάζει τη σκέψη μου, διότι από τη μία μας λες ότι εμφανώς ετοιμάζονται, προετοιμάζονται, οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν σε εμάς, θέλουν πολλές φορές και οι ίδιοι να φτάσουν σε εμάς, δείχνουν ωστόσο ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πλευράς τους σε περίπτωση που. Αλλά αυτό είναι αντικειμενικό από την άποψη ότι όντως προετοιμάζονται ή θέλουν να μας περάσουν ότι προετοιμάζονται? Γιατί από την άλλη, αν δεν είμαστε κι εμείς προσεκτικοί και δεν προετοιμαζόμαστε, μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεως. Αυτή η καραμέλα που λένε, ας πούμε, περί εσωτερικής κατανάλωσης, ισχύει, ναι, ή ισχύει μερικώς?
0: Όλα είναι στο τραπέζι.
1: Είναι όλα, λες, ναι.
0: Αλλά ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι η επίσκεψη του Καλίνη στην Αθήνα ήταν προσκυμένο να περάσει το μήνυμα ότι η Τουρκία αντιδράει σε αυτό που φαινομενικά στο μυαλό της θεωρεί ότι το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει την παρουσία του στην περιοχή.
1: Είναι προβληματική έτσι κι αλλιώς αυτή η συνάντηση, η οποία μαθεύτηκε αργότερα, σε ύστερο χρόνο και μάλιστα από φίλιο μέσω από την Καθημερινή. Και στην αρχή, να σε πάω και μία βόλτα μέχρι το Μαξίμου από τον διοικητή πλέον της ΕΥΠ, τον πρέσβη, τον κύριο Δεμήρη. Και συζήτησαν, υποτίθεται, γιατί, για την τρομοκρατία τέλος πάντων και για τις μεταναστευτικές ροές.
0: Για το έγκλημα, ναι. Έπρεπε να χυθεί πολύ.

0: πλήρωμα εδώ που είδαμε κάποιες συμμορίες να συνοσφάζονται μέσα στην Ελλάδα, σε ελληνικό έδαφος, για να έρθει ο Καλίν για να μας δώσει τι πληροφορίες.
1: Και πληροφορίες.
0: Αυτά τα ξέρουν από πριν.
1: Ακούστηκαν
0: που... και τους δίνουμε άσυλο να βγαίνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα ασφαλείας το οποίο πρέπει να έχει συζητηθεί από την Ελλάδα αυτό. Όχι να φέρει τον Καλίν εδώ πέρα και να τα συζητάμε αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι συζητήθηκαν άλλα πράγματα.
1: Μας προβληματίζει και άλλα που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο. Άκουγα εχθές τον κύριο Λοβέρδο, που είναι πλέον στις τάξεις, είναι πλέον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και να λέει, ήρθε ας πούμε να μην το φτάσουμε και στα άκρα, μπορεί να είπε. Άρα τι μας έστειλε τελεσίγραφο?
0: Αυτό λέγεται, το λέει το πανελλήνιο Τούρκιο, ότι ήρθε ο Καλίν εδώ και είπε να μην εξοπλίζεται τα νησιά και να περιορίσει τις σχέσεις σας με το Ισραήλ. Και με ποιον έχουμε σχέση δηλαδή, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολύ φίλο του, ας πούμε, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Προφανώς θα έχουμε με τον εχθρό του εχθρού μου,
1: ναι,
0: φιλικές σχέσεις, και από αυτόν θα εξοπλιζόμαστε και θα μας δίνει όπλα, γιατί τα όπλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν αν ομιγέννητο γίνει κάτι.
1: Απλά
0: γιατί αν θυμάστε, στα Ήμια,
1: ναι,
0: υπόθηκε από το Χόλμπρουκ ότι άμα χρησιμοποιούνταν όπλα θα πέσανε όλα στη θάλασσα.
1: Πολλά έγιναν τότε. Και για δεσμεύσεις του Παγκάλου πολλά έχουν γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι αν έχει γίνει κάτι στο παρελθόν δεν μπορεί να ανατραπεί στον παρόντα χρόνο ή στο μέλλοντα, αλλά τα πράγματα εδώ επήγουν. Τώρα αυτή η συζήτηση που άνοιξε με τον πηγαίο κώδικα του Ισραήλ, λέω καμιά φορά φτάνουμε να μιλάμε για τον πηγαίο κώδικα ενώ κάνουμε άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη υποδέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, αλλά αυτό με τον πηγαίο κώδικα έχει μία λογική που θα έρθει αργότερα και θα είναι κουμπωμένο στο δικό μας θόλο, ή θα έπρεπε εξ αρχής να τον ζητήσουμε, ή δεν ήταν έτοιμος και δεν θα μπορούσε να έχει γίνει?
0: Δεν νομίζω ένα ξένο όπλο να μπορούσε να αποκτήσει και τον κώδικά του.
1: Ναι.
0: Και οι Τούρκοι είχαν ζητήσει πηγαίο κώδικα κάποια στιγμή από τους Αμερικανούς και πήγαν κουβά.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω και οι Ισραηλοί να δίνουν κάτι τέτοιο. Θα δώσουν ελληνικό κώδικα, το οποίο εντάξει δεν είναι και το πλήρες αυτό που θέλουμε, αλλά εδώ μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ότι εφόσον πάρουμε τεχνογνωσία μπορούμε να φτιάξουμε κάτι δικό μας στο μέλλον και να έχουμε δικό μας κώδικα. Αλλά αυτό απαιτεί πολιτική βούληση και όχι αντιδράσεις όποτε γίνονται βήματα για την ανάπτυξη της δυτικής βιομηχανίας και των ερευνών που γίνονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί θυμάστε ότι έχουν γίνει πάμπολες παρεμβάσεις από άγνωστους σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται, για να κλείσουμε λίγο τα ελληνοτουρκικά, μεταξύ ημών και της Τουρκίας? Βλέπεις εμείς να προχωράμε κανονικά στον σχεδιασμό όπως τον έχουν έτσι εξαγγείλει και ο κύριος Δένδιας, αυτό που λέμε Ατζέντα 2030, yeah, μέχρι να κουμπώσει όλο το σύστημα και στη θάλασσα και στον αέρα και στην ασπίδα που θα έχουμε την αντιεροπορική και στην ξηρά, που εκεί ακόμα δεν έχουν γίνει τόσα βήματα όσο θα περιμέναμε, πρέπει και αυτό να το πούμε. Γιατί η Ελλάδα είναι ενιαίο σύνολο, δηλαδή λέμε η ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, αλλά είναι και η θάλασσα, η οποία και αυτή είναι ενιαίο σύνολο, δηλαδή είναι το βασικό μας κιόλας επιχείρημα που μας το δίνει κάλλιστα και το δίκαιο της θάλασσας. Εκεί λοιπόν στην ξηρά έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά βλέπεις ότι αυτό που λέει η Ελλάδα, Ατζέντα 2030, θα προλάβει, θα προκάνει να ετοιμαστεί, ή θα μας προλάβει μια Τουρκία γιατί θα έρθει νωρίτερα για να μας ευνηδιάσει?
0: Το φθινόπωρο είναι κρίσιμος, είναι κρίσιμο, κρίσιμη περίοδος, όπως γνωρίζεις και εσύ.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα τώρα το νομοσχέδιο ή για...
0: Και για το καλώδιο.
1: Για το καλώδιο, λες, ναι.
0: Και για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά και στρατιωτικά, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη του GIG, ναι, να ξέρετε, που βγήκε και είπε ότι στην ουσία η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα κήρυξε de facto ΑΟΣ, γιατί τα θαλάσσια πάρκα αφορούν έμβια όντα, άρα αφορά και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να ακούμε αυτές τις φωνές, παρότι ακούγονται γραφικές,
1: ναι,
0: πολλές φορές επιβεβαιώνονται και δείχνουν και κάποια σκέψη που υπάρχει από πίσω.
1: Ναι.
0: από το τουρκικό κράτος.
1: Ξέρεις, έχει ανοίξει και μία συζήτηση, γιατί κάποιοι περίμεναν ότι θα ανακοινώσει κάτι από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός για τα 12
0: ναυτικά. Ακριβώς, περιμέναμε να το κάνει αυτό, τελικά δεν το έκανε και από ό,τι φαίνεται μάλλον ήταν πρωτοβολίδα ότι υπόθηκε.
1: Εκτός αν πάνε σε κάτι που πάλι προειδοποιούν πολλοί ειδικοί ότι θα ήταν επίσης καταστροφικό, γιατί αυτό θα έδειχνε ότι κάπως αναγνωρίζουμε ή θα πάμε σε παζάρι μετά με την Τουρκία το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως πηγαίναμε μόνο νότια της Κρήτης και δυτικά προς τα 12 ναυτικά και αφήναμε το κομμάτι το οποίο πρέπει εμείς να συνομολογήσουμε με την Αίγυπτο και μετά ας πούμε με την Κύπρο. Για το Αιγαίο ακόμα δεν ακούμε κάτι.
0: Οι επιμέρους ανακηρύξεις νομίζω ότι δείχνουν μια φοβία.
1: Μια φοβία.
0: Από πλευράς κυβέρνησης και δεν, όποιες κυβέρνησης και να ήταν, και δεν στέλνουν το πιο δυνατό μήνυμα στην αντίπαλη πλευρά.
1: Χρήστο, το γεγονός ότι τώρα μεταφέρθηκε το 66% του ελέγχου των μετοχών στην γαλλική Μερίντια για την πόντιση του καλωδίου και τις βιοθεμετρικές έρευνες και μετά την πόντιση σε προβληματίζει, γιατί κάποιοι ακούγονται φωνές, όλα πρέπει να τα εξετάζουμε, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο ότι πετάμε έξω τον μπαλάκι, είναι ότι ιδιωτικοποιούμε την εξωτερική μας πολιτική. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
0: Έξε, ότι ήρθε η Μερίντια για να μας σώσει είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχομαι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς δεν πρόκειται κάποια εταιρεία να ασκήσει κυριαρχία για μας. Δεύτερον, η Μερίντια είναι μια εταιρεία η οποία έχει συμφέροντα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι κανείς θα συγκρουστεί η Μερίντια για τα μάτια της Ελλάδας? Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να ποντίσουμε αυτό το καλώδιο.
1: Γιατί ξέρεις, ακούγεται ότι θα είναι μεγαλική σημαία.
0: Να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά για εμάς.
1: Ναι. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. Το κακό με το καλώδιο είναι ότι πριν από 2 χρόνια, μετά τα επεισόδια στην Κάσο, πρώτον ο καυγάς μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, δηλαδή μεταξύ του ελληνισμού, μέσα στον ελληνισμό, έγινε κοινή θέα, και ότι παρουσιάστηκε ότι ήταν ένα οικονομικό project, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί
0: ήταν
1: να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση δηλαδή ενδιαφέροντος σε ένα εθνικό έργο, γιατί είναι εθνικό το έργο. Εκεί το χάσαμε κυρίως εμείς που κατηγορήσαμε την κυπριακή πλευρά και μετά είχαμε την απάντηση από τον κεραυνό με τους δικούς του κεραυνούς. Αλλά μάλλον τώρα ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι τα 25, με το που έτσι έρθει και η γαλλική εταιρεία κτλ., οριστικοποιηθεί, θα μπουν από πλευράς Κύπρου. Πάμε τώρα στην άλλη περιοχή ευρύτερου ενδιαφέροντος. Είπαμε για το Ισραήλ. Έχουμε ένα ισχυρό διάβλο επικοινωνίας πέρα από τα αμυντικά μας, αλλά βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο πλέον κορτάρει ανοιχτά η Σαουδική Αραβία, διότι τα έχει βρει μπαστούνια από τους Ιεμενίτες. Και βλέπουμε ότι τους δύο της Λεμούς, είτε στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είτε μετά από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και πάνω στον αγωγό, πώς τον λένε τον αγωγό από πάνω που είναι από Ανατολή προς Δύση που χτυπήθηκε, δεν μου έρχεται τώρα το όνομα, δεν
0: είναι
1: πειράζει.
0: Ο συγκεκριμένος αγωγός που ήταν, που είχε σχεδιαστεί για να αποφύγει αυτά τα προβλήματα που είναι στους ορμούς,
1: ναι.
0: Και τώρα χτυπήθηκε το λιμάνι και είπαν ότι, είδαν ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Λοιπόν, σύμφωνα με την Λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar, το ΡΙΑΤ φαίνεται να ζήτησε μέσω ΣΕΝΚΟΜ Ισραηλινή συνδρομή σε πληροφορίες και υποσύριξη για να αποτραπεί ο αποκλεισμός του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αποδίδει στον Νετανιάχου ετοιμότητα ακόμα και για ευρεία στρατιωτική σύγκρουση με τους Χούθη. Εντάξει, αυτές είναι δημοσιογραφικές αναφορές, αλλά δηλώνουν προθέσεις και δείχνουν και κάτι άλλο. Ότι η συμφωνία της Μέκας είχε πολύ κοντή ισχύ. Δηλαδή δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το άρθρο συλλογικής άμυνας μετά τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία και δεν έχει εμφανιστεί κάποια είναι η στρατιωτική αντίδραση. Ίσα ίσα η Χούθη, ο πρόσωπος τους προκάλεσε την Τουρκία και από πλευράς Τουρκίας ήταν μια αντίδραση να καταδικάσουν την επίθεση. Και εδώ δείχνουν ξεκάθαρα οι Τούρκοι πόσο δυνατοί είναι και πόσο μπορούν να ανταποκριθούν απέναντι σε ένα αξιόμαχο στρατό. Προσέξτε, οι Χούθη είναι εντάρτες αλλά είναι αξιόμαχοι.
1: Στο Γιαμπού, τώρα μου ήρθε στο λιμάνι στο Γιαμπού. Χρήστο, σου προκαλεί εντύπωση που. Γιατί τώρα μας είπες για τη Μέκα, έτσι, για το σύμφωνο της Μέκας. Η Σαουδική Αραβία δεν προσέτρεξε εξ αρχής όμως αστραπιαία στην Τουρκία και στο Πακιστάν, αλλά στην Αμερική.
0: Προφανώς, γιατί αυτοί έχουν τα όπλα και την τεχνογνωσία και τον τρόπο να μπουν στην περιοχή. Είναι πιο άμεση. Ήταν οι άμεση προστάτες. οι Αμερικανοί τους προστατεύσαν τους Ισραηλινούς. Προφανώς οι Ισραηλοί ζητήσανε να μπει η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ για να κυλήσει νερό σε αυτές τις συμφωνίες προκειμένου να έρθει και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η οποία, αν θυμάσαι, συμφωνία πάγωσε όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.
1: Πάντως ήταν τότε για να έρθουν κοντά Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, γίνεται το χτύπημα και τώρα δια της τεθλασμένης μέσω αυτού που γίνεται στα στενά των δακρύων τελικά θα γίνει αυτή η όσμωση, αν γίνει τελικά, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Βλέπεις ότι το Ισραήλ φιλοδοξεί να γίνει το ίδιο η περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, γιατί και με τις επιθέσεις στο Ιράν είχε τη βοήθεια των Αμερικανών. Να σου όμως που οι Αμερικανοί έχουν πάθει την πλάκα τους και σιγά σιγά απομακρύνονται. Κάποιοι λένε ότι περνάνε ένα δεύτερο Αφγανιστάν. Βλέπεις λοιπόν το Ισραήλ να μπορεί να έχει, ας πούμε, τα εχέγγυα να γίνει μια περιφερειακή δύναμη και τουλάχιστον να ανακόψει τη φόρα της άλλης δύναμης που θέλει να είναι ο τοποτηρητής που μιλάμε για την Τουρκία.
0: Το Ισραήλ είναι μια κουκίδα στο χάρτη και όμως τόσα χρόνια έχει υποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε μέτωπο. Νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το τομέα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Ινδία, γιατί είναι η διαδρομή του ΑΙΜΕΚ. Δηλαδή, ναι, το Ισραήλ μπορεί να είναι ο εγκέφαλος, μπορεί να είναι η τεχνογνωσία, η στρατιωτική, αλλά δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και άλλες χώρες οι οποίες ενώνονται με το Ισραήλ.
1: Την Αίγυπτο πώς την βλέπεις αυτή την εξίσωση, γιατί ξέρουμε ότι την φλέρταρε και πρόσφατα λόγω του συμφώνου ΜΕΚΑΣ, αλλά και νωρίτερα με διάφορες θαλάσσιες κοινές αμυντικές ασκήσεις, την φλερτάρει ακόμα και τώρα η Τουρκία.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι στην αρχή υπήρχαν ψυχράδες σχέσεις του Σίση με τον Ερντογάν, αυτό έχει ξεπαγώσει και η Αίγυπτος ως μουσουλμανική χώρα είναι υποχρεωμένη να έχει και διάβλους με την Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα εξυπηρετήσει 100% τα συμφέροντα. Είδατε ότι υπήρχε άγημα αιγυπτιακό το οποίο θα βρεθεί στην Κύπρο, οπότε στέλνει ένα μήνυμα και αν θυμάστε και στην έκθεση που έγινε στο Λαλαμπέιν, έγινε ένα πολύ ωραίο περιστατικό όπου όταν πέρασε ο Νίκος Χρυστοδουλίδης από το ένα περίπτερο, η έκθεση ήταν αμυντική να αναφέρω, όταν πέρασε ο Χρυστοδουλίδης είχαν φύγει οι Τούρκοι, το είχαν κλείσει το περίπτερο, γιατί αντιδρούσαν με αυτόν τον τρόπο στην παρουσία του Νίκου Χρυστοδουλίδη, ο οποίος ήταν ο μόνος ηγέτης που βρέθηκε εκεί. Οπότε
1: αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Αυτό το ήξερα. Μόνο είχα πιάσει μία είδηση, τώρα εσύ θα μου την επιβεβαιώσεις, ότι κατά την Τριμερή πέρασαν πάνω από τις πυραμίδες, πέρασαν δύο τουρκικά F-16, αλλά δεν το έψαξα μετά, τώρα στο λέω από το μυαλό μου, για να δείξουν μία αντίδραση τέλος πάντων από πλευράς της Τουρκίας. Αλλά κρατάει ισορροπίες, το καταλαβαίνουμε αυτό η Αίγυπτος, τα συμφέροντα έτσι κι αλλιώς είναι πολλά, έχουμε και άλλο σχεδιασμό, έτσι τον Γκρέγκι που έχουμε με την Αίγυπτο, οπότε βλέπεις να μην αμφιταλαντεύεται τόσο πολύ ώστε να πάει στον ένα στον άλλον, ότι είναι πιο κοντά στην πλευρά Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό. Χρήστο, κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι βγάζετε πολλά νέα, πολλές ειδήσεις, μπορείς να μου πεις κάτι από το γεωπολίτικο που θα τραβήξει και από το βράδυ και αύριο το ενδιαφέρον? Σε φνιδιάζω τώρα.
0: Κάτι από το γεωπολίτικο το οποίο δεν μπορεί να τραβήξει.
1: Ενώ ας πούμε μου έχεις μία είδηση.
0: Ναι, υπάρχει μια πολύ ωραία είδηση, ναι, που την λένε οι Τούρκοι, ναι, συγκεκριμένα στην Τούρκη Γέγκαζετεσί, που αναφέρει ότι ο Νετονιάχου πρότεινε στον Ερντογάν με διάβλο μια τρίτη χώρα να μοιράσουν τη Συρία σε ζώνες επιρροής. Η απάντηση της Άγκυρας ήταν αρνητική. Περιμένουμε τι θα πούνε οι Ισραηλοί, γι' αυτό έχουμε γαντζωθεί πάνω από τα Ισραηλινά δημοσιεύματα, να δούμε τι λένε οι Ισραηλοί για αυτό το σκηνικό.
1: Γι' αυτό το είπες, δημοσίευμα είναι από τουρκικό site.
0: Από την Τουρκία, την εφημερίδα Τουρκία.
1: Από την εφημερίδα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Παρά το τελευταίο
0: το
1: τελευταίο στραπάτσο που έθαναν στη Συρία οι Τούρκοι, μάλιστα, από τους Ισραηλινούς. Ωραία, το κρατάμε αυτό.
0: Αυτό το λέει τουρκικό μέσο.
1: Τουρκικό
0: και
1: μέσο.
0: Λέει ότι η Τουρκία αρνήθηκε. Ενώ δεν νομίζω να κάνει πίσω σε τέτοια πρόταση.
1: Σίγουρα θα έχει συνέχεια η αίτηση αυτή και θα τα παρακολουθείς και εσύ. Θα ξαναείμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας επαφή στο νέο μέσο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επαφή και ελπίζω να τα λέμε συχνότερα και να μεταφέρει τη φωνή μας μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό βράδυ, Χρήστο Κωνσταντινίδη.
0: Ευχαριστώ. Πολύ.

Βλέπω ότι πριν από λίγο στον Sky παρουσιάστηκε δημοσκόπηση της PALS. Γρήγορα θα πω γιατί θα αναλυθεί και από αύριο. 26,5 πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, 15 Ελλάς. Το Πασόκ Τρίκου το 10,5. Μετά Ελληνική Λύση 7,5. 6 ΚΚ, 5 Πλεύση Ελευθερίας, 5 Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Φωνή Λογική στο 3. Και μάλιστα στην δημοσκόπηση θέλουν την δυσπιστία των πολιτών για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕ. Θα σχολιαστεί δε όντως και από εμένα και από όλους συναδέλφους και εδώ στον Θήτα FM 107,1. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα φιλιά μου στο Λευτέρη, στην Τέτα. Γεια σου Τάσο. Καλησπέρα στη Γιώτα και ο Νίκος είναι κοντά μας. Χαιρετισμούς επίσης από τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα ΝΤΕΚΣ. Ακολουθεί ο Αλέξης Νικηφορίτης με το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τα άρθρα του συντάγματος που τέθηκαν υπό αναθεώρηση συγκέντρωσαν τις ψήφους που χρειαζόταν για να εξεταστούν από την επόμενη αναθεωρητική βουλή. Όμως καμία δεν εξασφάλισε από τώρα τον απαραίτητο αριθμό των 180 ψήφων. Στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Ελλάς δεν έχασαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πυρά. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την εντολή προφυλάκησής τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο συνήγορός τους θα καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας η συσκευή πλασμαφαίρεσης του ιατρείου, άδεια που χορηγείται μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ένα στενοφόρο και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης είχαν φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι 5 λεπτά μετά την κλίση. Ο ασθενής είχε ήδη υποστεί ανακουπή και εμφάνιζε ασυστολία. Το ΕΚΑΒ επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως ο εξοπλισμός των οχημάτων και το έψυχο δυναμικό ήταν πλήρη και λειτουργικά. Αναστολή σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις για έναν χρόνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές το 2026. Άνοιξε σήμερα και θα παραμένει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου η πλατφόρμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», που προορίζεται να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δίνοντας τους το δικαίωμα να επιλέξουν βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε πως είναι νομιμότατη η ύπαρξη και λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΙΟ, καθώς επίσης και ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα η εγγραφή ή διαγραφή μιας ΜΚΙΟ από το Μητρώο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κολχικό Λαγκαδά, το ίδιο έγινε και με την πυρκαγιά στην Κατερίνη που είχε προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Το 60 αναβαθμισμένο F-16 Viper προσθέθηκε από σήμερα στον στόλο της πολεμικής αεροπορίας. Πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Μεγάλη αύξηση στα κόμιστρα των ταξί από και προς τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η διαδρομή ως το αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 28 στα 35 ευρώ. Στην Αθήνα από τα 40 η χρέωση φτάνει στα 50 ευρώ. Ο άνθρωπος που ανέδειξε όσο κανένας άλλος στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, ο Αμερικανός καθηγητής Charles Williams, πέθανε στα 96 του χρόνια. Ελαφριά σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Αμοργού σε βάθος 12,5 χιλιόμετρων. Αλλοδαπός με πλαστή άδεια οδήγησης, συνελήφθηνο μετέφερε 4 λαθρομετανάστες, στους 2 από αυτούς είχε απαγορευτεί είσοδος στη χώρα. 13 λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν από τουρκικό σκάφος στην Ψέριμο, πλωτό του λιμενικού τους μετέφερε στην Κάλυμνο και σύμφωνα με όσα είπαν πλήρωσαν στο διακινητή 7.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά. Λόγω εργασιών αύριο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, στο ύψος της γέφυρας του Αλιάκμωνα θα διακόπτεται να αλλάξει η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα. Κλειστός και αύριο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 24 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα, λίγες κατά τόπου νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχής προβλέπεται για την κεντρική Μακεδονία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό βράδυ σε όλους. Φίτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 κάνουμε βόλτες. Κάνουμε βόλτες πάνω από την πόλη. Βραδινές πτήσεις έχουμε με κενά αέρος και με πολλές αναταράξεις και σήμερα. Η δισογραφία είναι πολύ έντονη για μια ακόμα μέρα. Και στην κατάληξη αυτής της μέρας που τώρα που λίγο ως πολύ ησυχάζει η πόλη, δεν έχουμε πολύ κίνηση στη Τσιμισκή αυτή την ώρα, από εδώ που βλέπω από το παράθυρο του Θήτα FM, είμαστε μια χαρά, χαλαρά και ωραία. Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Άχαρη είναι η μέρα της Τετάρτης, αλλά έχει έξω πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχει ένα πολύ ωραίο έτσι αεράκι που φυσάει από τη θάλασσα. Έχει ένα υπέροχο φεγγάρι. Έχει μια τρομακτική διάβγεια, νωρίτερα ειδικά, που μπορούσαμε να διακρίνουμε. Είναι μια τέλεια ημέρα για να κάνετε μια βόλτα στην πόλη ακόμα και αργά. Σκεφτείτε το για μια ακόμα φορά. Σε εξέλιξη ποδόσφαιρα τώρα για κύπελα. Βλέπω χαμός γίνεται. Δημοσκοπήσεις έχουμε μπροστά μας. Από αύριο έχετε να ακούσετε πολλά και να μάθετε ακόμα περισσότερα και αναλύσεις πολλές. Και ο καθένας βεβαίως θα τις μετράει ανάλογα με αυτό που θέλει, πιστεύει, επιδιώκει και τον συμφέρει. Αλλά όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι να τις πιστεύεις. Κάποτε δημοσκόπος ήταν όμως.

Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας αυτή της Opinion και στο 25,7% η Δημοκρατία, στο 13,2% η Ελλάς. Κέρδη για το Πασόκ, πτώση για την Καριστιανού, έτσι χοντρικά να σας τα πω. Η δημοσκόπηση ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα. Μάλιστα, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού, ενώ το 19% σημείωσε πως είναι λίγο ικανοποιημένοι. Επίσης, το 18,3% απάντησε αρκετά, ενώ το 11,3% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο, ενώ ένα 5,7% δεν εξέφρασε καμία απολύτως άποψη. Από τις εξαγγελίες λοιπόν του Πρωθυπουργού, το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων συγκεντρώνει ο μηδενισμός του φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες με 42,8%, ακολουθεί στα θετικά η αύξηση του κατώτατου μισθού με 39,1% να επικροτούν, η αύξηση του ετήσιου επιδόματος συνταξιού με 38,6% και ο μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους αγρότες με 38,1%. Τώρα για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, το 49,1% δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο, ένα 18% λίγο, αρκετά απάντησε το 11,3% και πολύ το 4,6%. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ζήτημα και στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με το Πασόκ, καθόλου ικανοποιημένοι το 37,7%, λίγο το 25,5%, αρκετά το 13,3% και πολύ το 3,1%, όπου πολλοί βλέπουμε μονοψήφια, έτσι, στη μεγάλη ικανοποίηση. Μάλιστα, στο ερώτημα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για να υλοποιήσει τις προγραμματικές δηλώσεις για την οικονομία, το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων συγκεντρώνει πάλι αυτός ο κανένας με 35,1%. Ακολουθεί με 31,5% Κυριάκος Μητσοτάκης, με 15% Αλέξης Τσίπρας και με 10% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 25,7%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 25,6%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 13,2% από 13% τον Ιούνιο και στην τρίτη θέση το Πασόκ με 10,1% από 8,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 6,1%, το ΚΚ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, Δημοκράτης 1,1%, Σπαρτιάτης 1,1%, Νίκη 0,9%, Νέα Αριστερά 0,4%. Σημειώνεται επίσης ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είχε ποσοστό 10,5% στη δημοσκόπηση του Ιουνίου. Και εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες απώλειες. Αυτά σχετικά με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, με τη φωτογραφία δηλαδή, απλά να πούμε, της σημερινής ημέρας, γιατί τίποτα από όλα αυτά που διαβάζουμε δεν σημαίνει κάτι. Όλα θα κρυθούν στις κάλπες όταν γίνουν αυτές την άνοιξη του 2026. Ήταν Μάρτιο, ήταν Απρίλιο, του 27 λέω, του 26, το 2027. Θα είναι Μάρτις, θα είναι Απρίλης, θα είναι Μάης, πάντως άνοιξη θα είναι.

Πάντως να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα κόμματα, πέρα από τους αρχηγούς τους, πέρα από τα πρόσωπα, πέρα από όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση το μέγιστο πρόβλημα των Ελλήνων, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, παραμένει και το πιο κυρίαρχο να είναι το πρόβλημα της ακρίβειας έξω. Μάλιστα, αν γινόταν σήμερα αυτή η δημοσκόπηση, νομίζω ότι δεν θα ήταν στη δεύτερη θέση η οικονομία, θα ήταν το κόστος της ενέργειας μετά τα τελευταία γεγονότα. Και να πούμε ότι η οικονομία και η ανάπτυξη είναι στη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση αυτή με 29,5% και οι τιμές βέβαια στο σούπερ μάρκετ, και μετά πάμε στο κόστος ενέργειας με 19,4%. Τώρα αυτό θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ψηλά στις προτεραιότητες. Βέβαια, έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη ότι όταν θα μπει ο Οκτώβριος θα φροντίσουν, υπάρχουν τα αποθέματα για την ενέργεια, για να δώσουν μεγαλύτερα επιδόματα θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι υποψιάζομαι και από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Μόνο που με τα επιδόματα δεν λύνεται κανένα απολύτως ζήτημα, γιατί τα επιδόματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων γύρω στις 22 με 23 του Δεκέμβρη. Εκεί νομίζω ότι μπαίνουν και θα χρειαστεί οπωσδήποτε. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, και τότε θα έχουν έρθει και οι πρώτοι λογαριασμοί του αερίου, να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση στα ελληνικά νοικοκυριά ούτως ή άλλως, πριν να φτάσει το επίδομα στη τσέπη των νοικοκυριών και των σπιτιών. Ας ελπίσουμε ότι ο Οκτώβριος θα είναι γλυκός, δεν θα έχει πολύ κρύο. Στις ελπίδες έχουμε μείνει, όπως καταλαβαίνετε. Ελπίδες, ευχές κάνουμε όλοι και προχωράμε. Καλό βράδυ σε όλους. Είστε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και μέσα σε αυτή τη βραδιά, την τόσο γλυκιά, τη βραδιά της Τετάρτης, που έχει αποσυρθεί και πάρα πολλοί κόσμος, έχει κλείσει και αγορά και έχει και ελάχιστη κίνηση. Τα λέμε εδώ και έχουμε και πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Να δώσω το Viber πρώτα απ' όλα, 697-720-1070. 697-720-1070, εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε, την καλησπέρα σας και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Εδώ, στο φθινοπωρινό βράδυ της Τετάρτης.

Ξέρετε, θα είμαι 107,1, Ελένη Παρπάκου πίσω από το μικρόφωνο και λέτε τώρα να μιλήσουμε για μια ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ, του Οικονομικού Φόρουμ που έγινε την ισότητα των φύλων σε όλο τον κόσμο και μάλιστα υπάρχει ένα παγκόσμιο κόστος που υπολογίζεται σε πολλά τρισεκατομμύρια για τις εργασιακές ανισότητες που αφορούν τις γυναίκες και τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε και πολύ καλά σε αυτό τον τομέα. Αποτυπώνει λοιπόν ένα επίμονο ελληνικό παράδοξο, ενώ η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση έχει σχεδόν εξισωθεί με αυτή των ανδρών, η οικονομική συμμετοχή, οι αμοιβές, η επαγγελματική εξέλιξη παραμένει πολύ πίσω για την γυναίκα στην Ελλάδα και μάλιστα οι γυναίκες παραμένουν αγκλωβισμένες σε βαθιές ανισότητες που φαίνεται να μην ξεριζώνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία αναζητά μάλιστα επιτακτικές νέες δεξιότητες, η διαδρομή των γυναικών από την απόκτηση ενός πτυχίου που κάποτε δεν ήταν και στις προτεραιότητες μιας γυναίκας, μάλιστα αν αναζητήσουμε το χρόνο δεν είναι και πολύ παλιά όλο αυτό, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση μιας γυναίκας στην αγορά εργασίας, συναντά και σήμερα, εν έτη 2026, κάποια δομικά εμπόδια όλο αυτό. Παρά την κάλυψη λοιπόν της απόστασης στα θρανία, η θέση της Ελλάδας φαίνεται ότι δεν έχει μεγάλη άνοδο. Στη φετική αξιολόγηση η Ελλάδα καταλαμβάνει την 75η θέση παγκοσμίως και την 32η ανάμεσα σε 40 ευρωπαϊκές οικονομίες. Η χώρα έχει καταφέρει να καλύψει το 71,4% του συνολικού χάσματος μεταξύ των φύλων και αυτό είναι θετικό, επίδοση που κινείται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, υπολείπεται κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα ναι, υπάρχει συμμετοχή των γυναικών στη δουλειά, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά οι γυναίκες δεν αμείβονται το ίδιο καλά με τους άντρες, παρόλο που είναι παραγωγικές και βρίσκονται στην ίδια θέση εργασίας. Χαμηλότερη συμμετοχή και υψηλότερη ανεργία. Να πούμε βέβαια ότι τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης για την ελληνική αγορά εργασίας αποτυπώνουν μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στο κομμάτι αυτό. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι μόλις το 45,73% σε σχέση με τους άντρες που φτάνει το 60%, υπολείπεται κατά 15 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες. Και να πούμε ότι η απόκληση είναι μεγάλη στις ηλικίες μέχρι 64 ετών. Να πούμε επίσης ότι το χάσμα των αμοιβών και η γυάλινη οροφή για τις γυναίκες υφίσταται, οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες και να πούμε ότι πρακτικά το γυναικείο εισόδημα αντιπροσωπεύει μόνο το 64% του ανδρικού. Και η πιο απογοητευτική είναι η επίδοση της Ελλάδας στον ειδικό δίκτυο που μετράει την ισότητα των αμοιβών και να πούμε ότι βρισκόμαστε στην 103η θέση παγκοσμίως στο θέμα της ισότητας μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, στον ίδιο ακριβώς χώρο, έχει ακριβώς τα ίδια πτυχία, αλλά ο άντρας σίγουρα θα παίρνει περισσότερα. Είναι ένα στερεότυπο που δεν αλλάζει.

0: Beta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1.

Καλό βράδυ σε όλους και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με κάτι που μπορεί να συμβαίνει σε εμάς τους ίδιους, στο διπλανό μας, στο φίλο μας, στο συνεργάτη μας, τον άνθρωπο που κινείται δίπλα μας, που τον συναντάμε ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μιλάω για αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες και το βλέπουμε όλο και σε περισσότερους να συμβαίνει. Μιλάω για αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες, με αυτά τα mail που έρχονται είτε από συγκεκριμένη τράπεζα και αν είσαι δικαιούχος σε αυτή την τράπεζα ενός τραπεζικού λογαριασμού, τότε μπορεί να δεις ξαφνικά ένα mail να σου έρχεται και να σου λέει ότι για να μην ανασταλεί ο λογαριασμός και να μην κλείσει, θα πρέπει να μπει σε ένα σύνδεσμο και να γράψεις κάποια στοιχεία. Πρώτη απάτη αυτή, την έχετε δει τον τελευταίο καιρό, άλλωστε στο διαδίκτυο όσοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων ηλεκτρονικών απατών στέλνουν πάντα και το βλέπουν και οι υπόλοιποι και οι επόμενοι, ώστε αν σου συμβεί να έχεις τηρήσει τα μέτρα προστασίας. Ποτέ δεν μπαίνουμε σε σύνδεσμο, ποτέ δεν δίνουμε τα στοιχεία μας. Τώρα έχει έρθει και ένα άλλο mail, νέα απάτη. Υποτίθεται ότι σου έρχεται από τον ΕΦΚΑ. Και αυτό τι σημαίνει? Το μήνυμα για δίθεν αναστολή κάρτας υγείας. Έτσι ξεκινάει.

Στην την παγίδα τους και δώσεις τα στοιχεία ότι προσωρινά είναι σε αναστολή λόγω λοιπόν στοιχείων και μπει στη διαδικασία να γράψεις στοιχεία, θα πρέπει οπωσδήποτε αμέσως μετά να απευθυνθείς, αν έχουν δοθεί στοιχεία τραπεζικής κάρτας, θα πρέπει να αναφερθείς κατευθείαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να αναφέρεις το περιστατικό και να έχεις άμεση επικοινωνία για να δεις πώς μπορείς να συμμαζέψεις όλη αυτή την κατάσταση. Πολύ προσοχή λοιπόν στα mail που έρχονται. Το γνωρίζουμε όλοι ότι δεν παίρνουμε ποτέ σε τέτοιους συνδέσμους και οι τράπεζες ποτέ δεν μας ζητάνε τα προσωπικά μας στοιχεία και τους κωδικούς. Ποτέ δεν μας ζητάνε κωδικούς. Αυτό να το έχετε όλοι κατά νου και να μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε πάνω σε αυτούς τους συνδέσμους, ακόμα και αν είστε σε μια κατάσταση έτσι μέσα στην καθημερινότητα, ζαλισμένοι, αγχωμένοι από άλλα ζητήματα και μπορεί να μην δώσετε πολύ μεγάλη σημασία. Το ηλεκτρονικό έγκλημα λοιπόν είναι πιο μπροστά από εμάς πάντα και θα βρίσκουν τρόπους. Αυτό να το έχουμε όλοι κατά νου και να προσέχουμε πάντα.

Τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται. Και μέσα σε όλες αυτές τις πληροφορίες και ειδήσεις που έχουμε καθημερινά και είναι καταιγιστικές, όλο ότι κάτι καινούριο βγαίνει. Σε απεργία πείνας να πούμε ότι προχώρησε ο 58χρονος γιατρός και ο ιδιοκτήτης του κέντρου αυτού ιατρίου, που ήταν και κέντρο ευεξίας και όλα αυτά μαζί, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, και κατά την απόφαση της προφυλάκησής του, αφού ολοκληρώθηκαν και οι μαραθώνιες απολογίες και των δύο, ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες θα προχωρήσει σε αυτό που είπε, δηλαδή σε απεργία πείνας, και θα απέχει και από το φαγητό και από το νερό. Βέβαια να πούμε ότι υπήρξε και μια λιποθυμική τάση και της σύζυγου έξω από το γραφείο της ανακρίτριας, έφτασε και στενοφόρο, η κατηγορούμενη όμως εφανώς φορτισμένη δεν θέλησε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Ζήτησε όμως να δισπαράσχει τις πρώτες βοήθειες ο σύζυγός της, τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει και αυτό, και έχουμε και πολλές έτσι καινούριες ειδήσεις αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Δεν θα σταματήσουμε όλες αυτές τις ημέρες να ανακαλύπτουμε όλο και καινούργια πράγματα. Διάβαζα τώρα αυτό που λέγανε ότι αυτοί ήταν γιατροί. Πώς τους λέγανε ρε παιδί μου, κάπου εδώ πέρα το είδα. Είχανε, λέει, ήτανε με το σαμανισμό. Και ο σαμανισμός είναι μια θεωρία που είναι σαν πρακτική ιατρική και ξεμπλοκάρει την ενέργεια. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις κάτι και να έχει μπλοκάρει η ενέργειά σου, να έχει σκοτεινιά η πλέον ενέργεια. Και αυτά είχαν γίνει πολύ της μοντός τώρα τελευταία τα ενεργειακά. Δηλαδή τα διάβαζα και εγώ παντού. Είναι μια χρυσοφόρα νοησία όλο αυτό ή έχει βάση? Να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτό. Υπάρχουν βιβλία που έχουν διαβαστεί. Υπάρχουν μεγάλοι εστέρες του Hollywood.

που λένε ότι ασχολούνται με αυτή την ιατρική επιστήμη και μάλιστα μπορούν και ξεμπλοκάρουν την ενέργειά τους, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να τους το έχει δημιουργήσει αυτό το σωματικό, κάτι από το εξωτερικό περιβάλλον ή κάτι που έχει δημιουργηθεί από τα κύτταρά τους, είναι κάτι που προέρχεται από την αύρα που υπάρχει γύρω, κάπως έτσι. Σε έχουν σκοτεινιάσει, σε έχουν, μου θυμίσει κάτι παππούδες ή κάτι γιαγιάδες που λέγανε ότι είμαστε ματιασμένοι και μας κρεμάτιαζαν όταν ήμασταν πάρα πολύ άσχημα. Κάπως έτσι λοιπόν και αυτοί οι γιατροί είχαν επινοήσει έναν τρόπο να προσελκύουν και να φέρνουν τους υποψήφιους πελάτες τους στο ιατρείο, και είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, είτε ερχόταν μια κυρία η οποία μπορεί να είχε πρόβλημα με το σύζυγό της, όπως έβλεπα σε μια συνέντευξη της συγκεκριμένης γιατρού, η οποία έλεγε ότι έλυσε το πρόβλημα μιας κυρίας η οποία επί 18 συναπτά έτη δεν είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον σύζυγό της και ήταν πολύ δυστυχισμένη και της είπε τον τρόπο και ξεκίνησε να μιλάει με τον σύζυγο και το λύσαν αυτό το θέμα ευθείαν μέσα σε ένα βράδυ, μετά από μία μαραθώνια συζήτηση. Οπότε κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβαινε και εκεί. Πρέπει να σκοτίνιαζαν οι άβρες, πρέπει κάτι κακό να τους περιτριγύριζε αυτούς τους ανθρώπους, και με το που πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο, τσακ, γινόταν ένα θαύμα. Καλά, εκεί έμπαινες γέρος, ανήμπορος, και έβγαινες του κουτιού, υποτίθεται. Αλλά δεν θέλω να κάνω τέτοιο μαύρο χιούμορ.

Στα 15 λεπτά πριν από τις 10 στον ZFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, μέχρι τις 11 η Ελένη Μπαρμπάκου. Και πόσο μπορεί να κοστίζει, ρε παιδί μου, ένα σ' αγαπώ? Πόσο ανάγκη μπορεί να το έχεις να το ακούσεις και πόσο μπορείς να το πληρώσεις? Τώρα θα μου πεις, αν έχεις χρήματα μπορεί να το πληρώσεις, μέχρι και πόσο? Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρξε γυναίκα που πλήρωσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα σ' αγαπώ? Και όμως. Λοιπόν, μία 49χρονη χείρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης, μηνύει το συνοδό πολυτελείας, που φυσικά πλήρωνε, γιατί της είπε σ' αγαπώ και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Η 49χρονη γνώρισε τον Greg Starr μέσω πλατφόρμας που προσφέρει ετερόφιλους άνδρες ελίτ συνοδούς για γυναίκες, και η πλούσια χείρα δημιουργού πλατφόρμας παιχνιδιών έκανε αγωγή σε συνοδό πολυτελείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας ότι την εξαπάτησε και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα η 49χρονη Μαριάν Φλίπο αναφέρει στην αγωγή πως ο 38χρονης Greg Starr την εκμεταλλεύτηκε, λέγοντάς της πως την αγαπάει και ζητώντας της να πληρώσει συμβόλαιο με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί της, γιατί θα έπρεπε να μετακομίσει. Δυστυχώς, όπως είπε η ίδια στο δικαστήριο, δεν ήμουν αρκετά οξυδερκής για να καταλάβω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν ψευδείς, και καθώς αγαπούσε και εμπιστευόμουν το Σταρ, βασίστηκα σε όσο μου έλεγε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν απλά μια ανόητη, είπε στην αγωγή που κατατέθηκε στο ανώτατο δικαστήριο του Μανχάταν. Να πούμε ότι η ερωτική ζωή βεβαίως έφτασε στο τέλος. Ο δικηγόρος αποκάλυψε ένα σχέδιο το οποίο έβαλε σε εφαρμογή για να τον πιάσει. Αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν θύμα απάτης, και τώρα αναγνωρίζω ότι ήμουν το θύμα ενός φρικτού σχεδίου που είχε στήσει εναντίον Μοστάρ, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής και στερείται κάθε συνείδησης, είπε η συγκεκριμένη πάμπλουτη χείρα, η οποία ούτε λίγο το πολύ για ένα σ' αγαπώ πλήρωσε τόσα εκατομμύρια δολάρια. Δύσκολες εποχές. Λοιπόν, 697-720-70, το Viber του ZFM 107,1 στη διάθεσή σας για να στέλνετε ό,τι θέλετε. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με υπέροχες μουσικές και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι καλύτερος, θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα επιστρέψουμε σε ένα ωραίο μικρό καλοκαιράκι. Πολύ ωραία ευκαιρία λοιπόν, αφού θα πεζοδρομηθεί όπως έχετε μάθει σίγουρα σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας η Λεωφόρος Νίκης, την Κυριακή θα γίνει αυτό. Πεζοδρομείται λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται, 20 Σεπτεμβρίου, η Λεωφόρος Νίκης με πρωτοβουλία του Δήμου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκινάει από σήμερα, εορτάζεται από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και η γιορτή θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τώρα, αυτό που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, θα τεθεί η πεζοδρόμηση σε ίσχυ από τις 3.30 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Την ίδια μέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας θα διοργανώσουν στις 6 την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, για την ανακύκλωση, για την πεζοδρόμηση της παλιάς παραλίας ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η φετινή εκδήλωση θα είναι πολύ εμπνευσμένη, θα είναι πολύ διαφορετική. Θα δώσουμε, λέει, ένα κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν από τις μυρωδιές των ανατολίτικων μπαχαρικών και τις ευρωπαϊκές αρωματικές νότες. Η φετινή πασαρέλα θα κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα έχει αναφορά σε ένα σπάνιο, σε ένα ιδιαίτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός, την πρώτη γυναική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι αυτά που λέγαμε και πρωτύτερα για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το ταξίδι θα είναι μέσα στο παρελθόν. Θα υπάρξουν έτσι χρήσιμα ανακυκλωμένα υλικά και προϊόντα. Οι δημιουργοί θα είναι πολλοί. Και βέβαια να πούμε ότι όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και θα είστε βεβαίως πάρα πολύ, κάντε μια βόλτα στην πεζοδρομημένη Λεωφόρο Νίκης από τις 3.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Θα είναι μια πολύ ωραία συνθήκη για να δείτε υπέροχα πράγματα, να απολαύσετε μοναδικά έτσι event και βεβαίως να οσμιστείτε και αυτά τα υπέροχα ανατολίτικα μπαχαρικά τα οποία θα κατακλείσουν όλη την παραλία εκείνη ακριβώς την ημέρα, εκείνη ακριβώς το απόγευμα μέχρι το βράδυ.

Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και από την εταιρεία παραγωγής του Αντώνη Ρέμου μία ανακοίνωση για το ρεκόρ της προσέλευσης όλων των εποχών, όπως την ονομάζουν, εκατοντάδες χιλιάδες στενοί θεατές. Μία ανακοίνωση είχαμε σήμερα γύρω στις 6.30 το απόγευμα, όπου οι διοργανωτές έκαναν λόγο για τη μεγαλειώδη, την αποθεωτική συναυλία από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν την παραλία της πόλης. Μεγαλειώδης, λέει, ήταν η παρουσίαση και η συναυλία, ότι περισσότερες από 3 ώρες μουσική και τραγουδιού απόλαυσαν όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς αλλά και όσοι είχαν έρθει με κάθε τρόπο από κάθε σημείο της, να πούμε, της Βόρειας Ελλάδας, και πρόσθεσαν ότι η μεγάλη επετειακή συναυλία που παρουσιάστηκε είχε όλα αυτά που ήθελε ο κόσμος. Είχε 1000 τεχνικούς, είχε μουσικούς, είχε performance, είχε 10 γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, είχε πολλές κάμερες, είχε βέβαια αμέσως μετά τη βραδιά είχε και μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά επειδή πήγα και πέρασα και είδα αρκετή από αυτή τη συναυλία, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος, ναι, παρουσιάστηκε εκεί, έδωσε το παρόν, αλλά υπήρχε, βρε παιδί μου, κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς να σας το πω και πώς να το μεταφράσω και να σας το δώσω να το καταλάβετε όλοι όσοι δεν ήσασταν εκεί, γιατί όσοι ήσασταν θα το είχατε αντιληφθεί. Υπήρχε μια έλλειψη παλμού, μια έλλειψη δόνησης, μια έλλειψη χαράς. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τα κινητά που τα σηκώνουν όλοι ψηλά και δεν ζουν τη στιγμή παρά την καταγράφουν και την ανεβάζουν μετά στα social media, στερεί από τους περισσότερους από όσους το κάνουν, σχεδόν όλοι το κάνουν πια, στερεί τη χαρά του να ζήσουν ένα γεγονός και όχι να το καταγράψουν, διότι η καταγραφή ενός γεγονότος είναι ένα άλλο κομμάτι όταν πας να απολαύσεις τη μουσική, να διασκεδάσεις, να νιώσεις καλά με το τραγούδι, με τη μουσική, να σου ξυπνήσει τις αναμνήσεις, να σου ξυπνήσει όλο αυτό το συνέστημα που βγάζει το τραγούδι και η μουσική. Αυτό που γίνεται από τον περισσότερο κόσμο, και τώρα το έχουμε δει και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι δεν ζουν τα γεγονότα, απλά και μόνο τα αποτυπώνουν, και αυτό από μόνο του καθιστά ένα κίνδυνο πλέον για το πώς διασκεδάζουμε και πώς νοούμε την έννοια της διασκέδασης πλέον οι σύγχρονοι Έλληνες, με αυτά τα διαολεμένα κινητάκια που έχουμε πάντα στην τσέπη μας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τα άρθρα του συντάγματος που τέθηκαν υπό αναθεώρηση συγκέντρωσαν τις ψήφους που χρειαζόταν για να εξεταστούν από την επόμενη αναθεωρητική βουλή, όμως καμία δεν εξασφάλισε από τώρα τον απαραίτητο αριθμό των 180 ψήφων. Στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Επικεφαλής της Ελλάς δεν έχασαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πειρά. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μασονάκη μετά την εντολή προφυλάκησής τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Ο συνήγορός τους θα καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έδωσε εντολή κατεπίγουσας έρευνας για το αν είχε άδεια λειτουργίας η συσκευή πλασμαφαίρεσης, άδεια που χορηγείται μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αναστολή σε πληστηριασμός και κατασχέσεις για έναν χρόνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές το 2026. Άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία που προορίζεται να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δίνοντας το δικαίωμα να επιλέξουν βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε πως είναι νόμιμη η ύπαρξη και λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Κολχικό, Λαγκαδά και στην περιοχή της Κατερίνης που δημιούργησε προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων. Μαχαιρωμένος βρέθηκε νωρίς το απόγευμα ένας Σύριος στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν 16χρονο Αιγύπτιο. Πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός ως τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Μεγάλη αύξηση στα κόμιστρα των ταξί από και προς τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η διαδρομή ως το αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 28 ευρώ στα 35, στην Αθήνα από τα 40 η χρέωση φτάνει στα 50 ευρώ. Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τον Οκτώβριο μπαίνουν εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες, ιδιωτικές δομές υγείας, κέντρες ειδικής, καθαριστήρια και κομμωτήρια. Το Νοέμβριο ακολουθούν τυχερά παιχνίδια, διαφήμιση, επισκευές, βουλευτικές υπηρεσίες και μεταφορές. Συνολικά θα ενταχθούν στο μέτρο 500.000 εργαζόμενοι. Ελαφριά σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Αμοργού σε βάθος 12,5 χιλιόμετρων. Αλλοδαπός με πλαστή άδεια οδήγησης συνελήφθη ενώ μετέφερε 4 λαθρομετανάστες. Στους 2 από αυτούς είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα. Λόγω εργασιών αύριο στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνα στο ύψος της γέφυρας του Αλιάκμωνα θα διακόπτεται να αλλάξει η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 24 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή την ώρα, η πρόληψη για αύριο αναφέρει ελαφρές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Το θερμόμετρο θα κοιμαθεί από τους 17 ως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, θείτε FM 107,1, το ραδιόφωνο της πόλης, η φωνή της πόλης, στο βράδυ της Τετάρτης. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, πάμε μαζί έως τις 11 και έχουμε τρόπους επικοινωνίας για να έρθουμε σε άμεση επαφή. Στο Viber δωρεάν μηνύματα τα στέλνετε εκεί στο 697-720-70, 697-720-70. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά, γράψτε ό,τι θέλετε και στείλτε το εκεί. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι είναι μία από τις πιο ήσυχες βραδιές αυτή, μία από τις πιο ευχάριστες βραδιές για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι και σε εξέλιξη κάτι αγώνες που τελειώνουν. Σε λίγο θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Όλα αυτά βεβαίως, κάθε Σαββατοκύριακο, όλη η αθλητική επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της Ελλάδας, κάθε Σαββατοκύριακο στο ραδιόφωνο του ΣΥΤΑ, το οποίο γίνεται αθλητικό, αμυγός αθλητικό, και μπορείτε να ακούτε όλες τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, τα σχόλια, την επικαιρότητα, πάρα πολλές εκπομπές, στοιχηματικές εκπομπές που αφορούν το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα, και βέβαια όλα αυτά κάθε Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Να πω επίσης ότι ο ΘΙΤΑ είναι ένα ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε, είμαστε λίγων ημερών, δεν είμαστε πολλών ημερών ακόμα, είμαστε σαν τα νεογέννητα, ακόμα μπουσουλάμε, αλλά είμαστε εδώ. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε φιλοδόξουμε να γίνουμε η φωνή σας, η φωνή της πόλης, να είμαστε μέσα στην καθημερινότητά σας, μέσα στα προβλήματα που κάθε μέρα γίνονται και μεγαλύτερα, μέσα σε ένα φθινόπωρο που μπαίνει και σε έναν χειμώνα που τα πράγματα φαίνεται ότι δεν θα είναι και πολύ ευχάριστα. Είμαστε όλοι εδώ λοιπόν, μια κοινωνία, και εμείς και εσείς. Και εμείς έχουμε τα δικά σας προβλήματα, όπως ακριβώς τα έχετε και εσείς. Και θέλουμε να τα μοιραζόμαστε σε αυτή τη συχνότητα, να γίνεται όλο και πιο δυνατή η φωνή της Θεσσαλονίκης, όλο πιο δυνατή μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από την επικοινωνία μας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μικρές νίκες. Όχι μεγάλες, μικρά βήματα, μικρές νίκες, ώστε σιγά-σιγά να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που μας ταλανίζουν χρόνια σε αυτή την πόλη και προβλήματα που ταλανίζουν όλο τον κόσμο μέσα στην καθημερινότητά του. Αυτό λοιπόν φιλοδοξούμε κάθε μέρα. Μέσα από τις εκπομπές, μέσα από την επαφή μας και μέσα από όλα όσα καθημερινά θίγουμε κατά τη διάρκεια των ζωντανών εκπομπών του ΘΙΤΑ FM 107,1, που ξεκινάει τις εκπομπές από τις 6 το πρωί και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 11.

Και αποτυπώνοντας μια κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, να πούμε ότι έχουμε μια έρευνα της Eurostat για τους νέους στην Ελλάδα οι οποίοι μένουν στο πατρικό τους μέχρι σχεδόν τα 31 τους χρόνια. Σε ποιες χώρες φεύγουν όμως από τα 26? Και εδώ είναι αυτό που θα πρέπει να δούμε και να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, οι τρεις χώρες στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι μετά την ηλικία των 30 βρίσκεται η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat για το προηγούμενο έτος, για το 2025. Συγκεκριμένα στη χώρα μας οι νέοι φεύγουν το πατρικό σχεδόν στα 31 τους χρόνια, όπως ακριβώς και στη Σλοβακία, με μόνο τους Κροάτες να αποχωρίζουν την οικογενειακή τους εστία σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, σχεδόν στα 32. Στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία, που οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους γύρω στα 30 τους. Αντίθετα, στις χαμηλότερες μέσες τιμές βρίσκεται η Φιλανδία, όπου αποχωρούν από το σπίτι τα παιδιά στην ηλικία των 21 ετών. Ακολουθεί η Δανία, 21,8 έτη, η Εσθονία με 22 έτη και η Λιθουανία κοντά. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024. Τώρα, ένας τρόπος σίγουρα να φύγεις από το πατρικό σου πάρα πολύ νωρίς είναι άμα θα γίνεις φοιτητής. Θα φύγεις στα 17, θα φύγεις στα 18, πάντως θα φύγεις. Και αν βρεις και δουλειά εκεί που θα πας να σπουδάσεις, θα φύγεις ακόμα περισσότερο από το πατρικό σου, γιατί ουσιαστικά ο απογαλακτισμός γίνεται όταν σταματάς να έχεις και την άμεση οικονομική εξάρτηση από το σπίτι σου και από τους γονείς σου και απλά τους βοηθάς. Είναι και μια πολύ σημαντική συνθήκη. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί φοιτητές που με το άγχος της στέγασης στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ ακριβή για το φοιτητό κόσμο, δεν μεταβαίνουν στις πόλεις που έχουν μπει, στις σχολές, παρακολουθούν από μακριά, έρχονται μόνο κάποιες μέρες για να δώσουν μαθήματα και να κάνουν τις υποχρεωτικές τους παρουσίες και ουσιαστικά σπουδάζουν από απόσταση. Και αυτό συνιστά μια πολύ μεγάλη ήττα για την κοινωνία μας. Έγινε σήμερα, νομίζω, και έξω από τη Βουλή μια διαμαρτυρία των φοιτητών για τη στέγαση στην Ελλάδα, για το πόσο ακριβή είναι η στέγαση στην Ελλάδα και τα ζητήματα της εστίας στα πανεπιστήμια. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά το μέλλον μας.

Γι' αυτό ότι ο κουμπαράς μου γράφει η Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις. Αυτός ο κουμπαράς για να ενισχύσει τα παιδιά, ώστε όταν φτάσουν 18-19 χρονών να έχουν ένα ποσό και να μπορέσουν να πάνε να σπουδάσουν. Ναι, δηλαδή τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, μετά από 18 χρόνια, έτσι. Μακροπρόθεσμα είναι όλα αυτά. Έχει μια αξία όλο αυτό, αλλά έχουμε πει ότι η αξία έχει να κάνει και κυρίως με τις συνθήκες στις οποίες μπορεί ένα τέτοιο μέτρο να εφαρμοστεί και να πετύχει το στόχο του. Να μπορεί η μέση ελληνική οικογένεια να αποταμιεύει αυτά τα χρήματα κάθε μήνα, ώστε να μπορέσει να την ενισχύσει και το κράτος, και όταν το παιδί φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να φύγει από το σπίτι για να σπουδάσει και να απογαλακτιστεί και να μην είναι ο νέος ή η νέα των 30 ετών που ζει στο πατρικό της και στο πατρικό του, είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο το ζήτημα οικονομικό. Είναι και κοινωνικό, είναι και ψυχολογικό. Είναι και ζήτημα που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Δηλαδή είναι και πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν μέχρι τα 30 του ζει αποκλειστικά και μόνο στο πατρικό του σπίτι με την οικογένειά του και δεν έχει βγει στην ευθύνη του να πληρώνει μόνο στο ένα λογαριασμό, στην ευθύνη να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο του σπιτιού του, στην ευθύνη να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του μόνος του και μόνη της. Έχει να κάνει με πολύ απλά καθημερινά ζητήματα τα οποία ενισχύουν την αυτοπεποίθηση σε έναν άνθρωπο, την αίσθηση της προσπάθειας, την αίσθηση της λειτουργικής διαδικασίας μέσα σε ένα χώρο και την αίσθηση ότι μπορεί να είναι ανεξάρτητος και ανεξάρτητη. Και αυτό σου δημιουργεί και μία αίσθηση σοβαρότητας και ευθύνης και απέναντι στη ζωή και μπορείς πιο εύκολα μετά να κάνεις και μία δική σου οικογένεια όταν έχεις μπει στη διαδικασία όλα αυτά που λέμε τώρα, να μπορείς μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια από το σπίτι, να τα φέρνεις βόλτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα στην Ελλάδα αυτό να συμβεί σε μια μέση ελληνική οικογένεια όταν δεν υπάρχει από πίσω μια μεγαλύτερη οικονομική άνεση. 107,1.

Και επειδή το ζήτημα της υγείας μας απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, να σας πω ότι υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει γίνει σε όλο τον κόσμο από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και έχει δημοσιευτεί σε πάρα πολλά περιοδικά και αφορά την κατάσταση της υγείας πλέον παγκοσμίως των ανθρώπων. Λοιπόν, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, το προσδόκιμο ζωής βεβαίως έχει αυξηθεί, ζουν περισσότερο και οι γυναίκες ζούμε περισσότερο από ότι οι άντρες, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά έχει αλλάξει κάτι από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Περνάμε, λέει, το περισσότερο χρόνο, το μεγαλύτερο έτσι χρόνο των επιπλέον ετών που ζούμε σε σχέση με άλλες εποχές και άλλους χρόνους όπου δεν ήταν σε καλή κατάσταση η υγεία των ανθρώπων, σε ένα χάσμα νοσηρότητας και μάλιστα πολλοί άνθρωποι, λέει, ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά δεν τα ζουν ποιοτικά, τα ζουν με πολύ χειρότερη υγεία, με κακή υγεία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι σε περιοχές του κόσμου που αναλύθηκαν αυτά τα φαινόμενα από το 2000 έως το 2023, να πούμε ότι το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής και γέννησης αυξήθηκε στα 73,8 έτη, ενώ το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε στα 63,1 έτη. Να πούμε όμως από τον COVID και μετά υπάρχει που προκάλεσε μια προσωρινή έτσι μείωση του προσδόκιμου της ζωής, δεν ανέτρεψε τη μακροπρόθεσμη τάση διεύρυνση του χάσματος της νοσηρότητας. Επίσης να πούμε ότι μπορεί να ζούμε περισσότερο, αλλά το μεγαλύτερο χάσμα να ξέρετε ότι είναι σε πλούσιες χώρες. Δηλαδή να πούμε ότι ενώ κανονικά λες ότι στην Αμερική, ας πούμε, οι άνθρωποι μπορεί να ζουν περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών που η ζωή τους παρατείνεται, δεν είναι η κατάσταση της υγείας τους καλή. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια θα ζήσεις τελικά. Σημασία έχει αν αυτά τα παραπάνω χρόνια της ζωής σου τα ζεις με ποιότητα, αν μπορείς να βγεις έξω, αν μπορείς να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, αν μπορείς να φας λίγο παραπάνω, να πιεις λίγο παραπάνω. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στις απολαύσεις της ζωής, μέσα στις ειδονές της ζωής. Και δεν ξέρω αν, όπως λέει και ένας φίλος μου στην Κρήτη που ήμουν αυτό το καλοκαίρι, μου λέει, Ελένη, ό,τι κάνουμε μέχρι τα 70, μετά αρχίζει η πτώση γενικώς των πραγμάτων. Πάντως εγώ βλέπω ανθρώπους στις 80 και 90 ετών να είναι μια χαρά, να κινούνται, να αφλούνται, να κάνουν αυτά που τους αρέσει σε αυτή τη ζωή και ίσως αυτό τελικά να είναι και το νόημά της, να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Μπορεί να ζήσεις και πάρα πολλά χρόνια έτσι.

Πλησιάζοντας τη 10:30 στον ZFM 107,1, στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 11. 8 μήνες προεκλογική περίοδος, δεν ξέρω αν αντέχονται. Είναι πολύ. Όλοι βεβαίως στη σκηνή επάνω, στα social, στις τηλεοράσεις, στα προεκλογικά πάνελ, παντού, δεν ξέρω, λύσεις υπάρχουν. Η παράσταση έχει αρχίσει, αλλά οι θεατές μάλλον από κάτω δεν φαίνεται να χειροκροτούν, μου φαίνονται απρόθυμοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν μπει έτσι ο χειμώνας, όπως μας τα λένε τόσο πολύ δύσκολα, και το παιχνίδι της κανονικότητας έρθει μέσα στη ζωή μας, θα μπούμε πραγματικά, θα είμαστε πολύ απεσιόδοξοι, θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας δηλαδή. Θα γυρνάμε, θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, θα είναι όλα πανάκριβα. Θα πέφτουμε μετά σε ένα καναπέ στο σπίτι κατάκοπη το βράδυ. Θα βλέπουμε σύριαλ, θα βλέπουμε τηλεόραση, θα βλέπουμε όλα αυτά. Θα πλωνόμαστε στο καναπέ. Θα βουίζουν τα αυτιά μας από αυτό το θόρυβο των πολιτικών που θα λένε. Αλλά εμείς την άλλη μέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε νομίζω ότι 8 προεκλογικοί μήνες μάλλον δεν θα αντέξουμε με τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό break των 10:30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο των βραδινών πτήσεων στο ZFM 107,1.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστρέψαμε στο τελευταίο ημιωρό Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας και αν θέλαμε να βρούμε το θέμα της σημερινής ημέρας για μια χώρα σαν την Ελλάδα που ανήκουμε στην Ευρώπη και που λέμε ότι τηρούμε τους κανόνες σε μια κοινωνία, έχουμε τη διενέργεια της κατεπήγουσας προκαταρτικής εξέτασης με αντικείμενο τις ενδεχόμενες ευθύνες των αρμόδιων φορέων για τους ελέγχους νομιμότητας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κέντρο του Κολωνακίου που βρήκε το θάνατο ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και γενικά σε όλες αυτές τις υποτιθέμενες αποκαλούμενες κλινικές, οι οποίες τι υπόσχονται? Υπόσχονται ευεξία, υπόσχονται θαυματουργές μεθόδους για την επιστροφή της νεανικότητας, της και της ομορφιάς. Στο κέντρο της έρευνας λοιπόν και στο πλαίσιο θα εξεταστούν οι τυχόν ευθύνες για πρώτη φορά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε αρμοδίου φορέα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρίου, υποτιθέμενου ιατρίου, και να πούμε ότι συγκεκριμένα αναφέρεται και σε έρευνα που αποσκοπεί στο ποινικό έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για ελέγχους που έγιναν ή για ελέγχους που δεν έγιναν. Και μάλιστα σύμφωνα με την εντολή του κυρίου Κορέα, του εισαγγελέα, εισαγγελικός λειτουργός ζητάει να διερευνηθεί σε βάθος πενταετίας όλο αυτό. Δηλαδή με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν στα social media, στο διαδίκτυο, όλες αυτές τις περίφημες συνεδρίες με την πλασμαφαίρεση και το μηχάνημα που διέθεταν, ζητάει να διενεργηθεί για την τελευταία πενταετία τι έλεγχοι είχαν γίνει, αν είχαν γίνει και όλα αυτά ήταν νόμιμα, αυτά τα κέντρα που εφαρμόζουν τις σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πελατών, γιατί έτσι ακριβώς τους έβλεπαν. Αλλά βέβαια αυτό που αποκόμιζαν ήταν ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η είδηση της σημερινής ημέρας, ότι σε βάθος πενταετίας θα δούμε τι έλεγχοι είχαν γίνει, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά σε όλα τα τέτοιου τύπου ιατρεία που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, ανελιπώς και χωρίς να υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο για όλα αυτά, και να δούμε αν τελικά υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και ποινικές ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο για πράξεις ή για παραλήψεις, για το αν έγιναν οι αρμόδιοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα όπως θα έπρεπε.

Πάντως διαβάζεις και Φρίτης ότι υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα φέρνουν στο φως ελεγκτικοί μηχανισμοί από την αρχή, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που εντοπίζει περιπτώσεις που οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένους επιστήμονες και ένα αρμόδιο προσωπικό. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχής, πάρα πολύ παίζει η μεταμόσχευση μαλλιών στους άντρες που πραγματοποιούνται από μη ειδικούς και από προσωπικό το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο, και γίνεται μια παράβαση εκεί των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Οι έλεγχοι όμως αποτυπώνουν και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την παροχή ιατρικών πράξεων από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες. Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι εντάξει, θα πει τα μαλλιά, εντάξει, ό,τι αφορά την καλαισθησία, αλλά υπάρχουν μέσα στα ευρήματα και περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από ανθρώπους που δηλώνονται ως ψυχολόγοι και δεν είναι τίποτα. Είναι απλά εργαζόμενοι σε πολυιατρία και φαίνεται ότι ύστερα από ελέγχους δεν διαθέτουν καν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και στο ίδιο εντάσσονται και περιπτώσεις με αυτά τα εναλλακτικά που είναι πάρα πολύ της μόδας τελευταία, με μεγάλη χορήγηση έτσι, πληρωμάτων διατροφής χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον ΕΟΦ. Υπάρχουν καταγγελίες για παράνομα κέντρα μέσα σε διαμερίσματα που δεν σου πάει το μυαλό ότι μπορεί μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπόσχονται μέσα από μια διαδικτυακή διαφήμιση που κάνουν αφιδώς ότι μπορούν να κάνουν τους ψυχοθεραπευτές, να κάνουν τους ανθρώπους που παρέχουν υγεία, οποιασδήποτε πράξεις που αφορούν την υγεία, υπηρεσίες, θεραπείες, πρόσβαση παντού. Και βέβαια να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κρύβονται πολύ καλά μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, δεν υπάρχει ούτε ταμπέλα ούτε τίποτα, και άντε τώρα ψάξε να τους βρεις. Και όλα αυτά γίνονται κυρίως μέσω του διαδικτύου και από στόμα σε στόμα. Τώρα εδώ υπάρχει μια σοβαρή ευθύνη και στους πολίτες, αλλά να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη στο πού πας και ποιον εμπιστεύεσαι.

Την καλησπέρα μου στη Νίκη, στο Θόδωρο και στο Σταύρο που μου λέει για αυτό που έζησε σήμερα το πρωί στο μετρό της πόλης. Ναι, το διάβασα για τους ασφυκτικά γεμάτους σειρμούς, για τις καθυστερήσεις, για τις καταγγελίες που κάνανε οι επιβάτες. Είχατε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, υποβαθμισμένη λειτουργία του μετρό της πόλης τις τελευταίες μέρες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Και οι επιβάτες, να πούμε ότι σήμερα το πρωί έζησαν ένα ακόμα πολύ μεγάλο επεισόδιο, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού του Ευκλείδη. Πήγαν οι τεχνικοί, πήγαν τα συνεργεία, πραγματοποίησαν τους ελέγχους τους απαραίτητους και όλες τις ενέργειες για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου θέματος. Εξαιτίας όμως του προβλήματος αυτού, από το Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό ανάληψη, η κυκλοφορία για τουλάχιστον 4 ώρες πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία όλων των επιβατών, οι οποίοι ήταν και πρωί, θέλανε να πάνε στις δουλειές τους. Τα δρομολόγια διεξάγονταν κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής και για να συνεχιστεί η διαδρομή θα έπρεπε να μετεβιβαστούν στο σταθμό της ανάληψης. Την ίδια ώρα από τα μεγάφωνα ακούγονταν μηνύματα για ολιγόληπτη καθυστέρηση, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία. Έχουμε δει απίστευτες φωτογραφίες με τα νεύρα να πω να είναι σε μεγάλη ένταση, και να πούμε ότι τουλάχιστον για 10 με 15 λεπτά αναμονή μιλάνε όσοι το έζησαν αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εμείς που δεν ήμασταν μέσα στο σταθμό του μετρό, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες και είχαμε και σκηνές απείρου κάλους, οι οποίες εκτυλίχθηκαν μέσα στους σειρμούς λόγω του μεγάλου συνωστισμού και των νεύρων που επικράτησαν. Καταλαβαίνετε τι έγινε σήμερα το πρωί σε όσους προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για να μεταβούν στη δουλειά τους. Μεγάλα προβλήματα, υποβάθμιση του μετρό λένε οι κάτοικοι της πόλης. Δεν θέλω να πω ας ελπίσουμε ότι τα προβλήματα θα λυθούν. Θέλω να πάψουμε να το λέμε αυτό. Θέλουμε να λύνονται και να πηγαίνουμε γρήγορα στη δουλειά μας. Γι' αυτό είναι το μετρό.

Η Μαρία μου στέλνει στα social εδώ τα προσωπικά ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Είναι πρωτοέτη στη φιλοσοφική σχολή και μου γράφει ότι της αρέσει πάρα πολύ αυτή η πόλη. Ανακάλυψε και το ραδιόφωνο τελείως τυχαία. Και μας ακούει πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, εύχομαι στις καινούργιες αρχές όλων, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που, όπως και η Μαρία, όπως και πολλοί άλλοι που έχουν πρωτοέρθει σε αυτή την πόλη, νιώθουν λίγο περίεργα. Είναι ακριβώς αυτή η εποχή πάρα πολύ ωραία της Θεσσαλονίκης, που μπορείς να έχεις τα πάντα. Είναι το φθινόπωρο αυτής της πόλης, που ξαναρχίζεις τις ωραίες συνήθειες που λέω και εγώ, και ωραίες συνήθειες έχουν να κάνουν με τα ζεστά ποτά, τις ζεστές συντροφιές, τις ζεστές παρέες, τους ζεστούς καφέδες, τις συναντήσεις πάλι, τις συναθρήσεις, τα σινεμά που σιγά σιγά από θερινά θα γίνουν πιο χειμερινά. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με το φθινόπωρο. Και επειδή το φθινόπωρο από μόνο του είναι η προσωπική πρωτοχρονιά πάρα πολύ κόσμου εκεί έξω, θέλω να ευχηθώ σε όλες τις καινούργιες αρχές να τις κάνετε με πείσμα, να τις κάνετε με δύναμη, να τις κάνετε με πίστη και να είσαστε πάντα αισιόδοξοι ότι αυτό που κάνετε, όση προσπάθεια και να πετύχει, όσο αγώνα και να απαιτεί, αξίζει να φτάσει μέχρι το τέλος, να μην αφήνετε πράγματα στη μέση. Το λέω γιατί το έχω πάθει και το έχω μετανιώσει πολύ πικρά και το λέω και στη Μαρία που είναι πρωτοετής, με δύναμη, με πίστη, με αισιοδοξία και με την αλήθεια σου, κορίτσι μου. Καλό βράδυ σε όλους. Συνοθείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε για την τελική ευθεία σε λίγο.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, στην προσγείωση των βραδινών πτήσεων στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στις 9, μία ακόμα ραδιοφωνική συνάντηση εδώ. Αύριο το πρωί στις 6, πολύ νωρίς, μείνετε συντονισμένοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ. Ξεκινάει το πρόγραμμα ο Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Και αμέσως μετά στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλης Μωυσής. Μετά Χριστόν Προφήτης. Και μετά ξεκινάει το μεσημεριανό πρόγραμμα με τον Βασίλη Γεχαγιά. Στις 2 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Χαλεπλίδου. Στις 3 η Μαρούλη Μαλιαχώβα έως τις 5. Και μετά ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα και φτάνουμε μέχρι αργά το βράδυ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 για να ενημερώνεστε. Να είστε μέσα στον παλμό της καθημερινότητας της πόλης με θέματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα, μέσα σε μια καθημερινότητα που μας βρίσκει όλους μπροστά, με ειδήσεις, με γεγονότα, με σχόλια και με τη δική σας συμμετοχή πάντα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Don't close your heart.